0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 3 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky Patas 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σιγά μην σας αφήσουμε. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 3 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Δεν είπαμε το σημαντικότερο όμως. Sky Patas 89,4. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Και να το θέμα της ημέρας προέκυψε μερικά λεπτάκια πριν μπούμε στο στούντιο. Βέβαια, το κατά πόσο είναι θέμα και τι σημαίνει αυτό γενικότερα θα το συζητήσουμε εδώ και με τον Παναγιώτη, αλλά θα σας πούμε και την δική μας άποψη και το ρεπορτάζ. Αναφερόμαστε για όσους δεν γνωρίζουν στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της GBL, στον Προμηθέα, και όταν λέμε στο πρωτάθλημα της GBL εννοούμε αυτή την περίοδο, έτσι, που ξεκινάει σε λίγο. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή δεν χορήγησε πιστοποιητικό στην ΚΑΕ Προμηθέας χωρίς να έχει κάνει γνωστό το σκεπτικό της. Αντίθετα, χορήγησε πιστοποιητικά στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα. Βέβαια, παρατηρώ, Παναγιώτη, όπως και την προηγούμενη φορά, που, τον Ιούλιο, δηλαδή τον περασμένο Ιούλιο, που είχαμε αυτές τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον κύριο Λιόλιο και τον Προμηθέα, τα πρόστιμα για την ακρίβεια που επέβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, πολλοί βιάζονται γενικότερα από ό,τι βλέπω στα site. Βλέπω και κάποιες ανακρίβειες να γράφονται ότι ο Προμηθέας δεν θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα. Βλέπω τέτοια πράγματα και νομίζω ότι εντάξει, καλό είναι να το ψάχνουμε λιγάκι και να το ερευνάμε λίγο το θέμα.
1: Καταρχήν, δεν είναι μια τελεσίδικη απόφαση να ξεκινήσουμε.
0: Πρώτον αυτό, έτσι. Πρώτον αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Εννοείται ότι δεν είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Θα πρέπει να μάθουμε το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και το κατά πόσο σχετίζεται με την προηγούμενη υπόθεση του Προμηθέα που αφορούσε την μετοχική σύνδεση της ΚΑΕ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε το σκεπτικό και για ποιους λόγους δεν χορήγησε πιστοποιητικό στον Προμηθέα, για να δούμε πού μπορεί να οδηγηθεί η υπόθεση στο μέλλον.
1: Ναι, πάντως αυτή η ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το λέω για τον Προμηθέα τώρα ή παλιότερα που είχε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα ο Απόλλων, πιο παλιά η ΑΕΚ, θυμάσαι και εσύ Βαγγέλη καλύτερα, θα πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αρκετά φιδωλή στις ανακοινώσεις της, ποτέ δεν γνωστοποιεί τους λόγους.
0: Ποτέ,
1: δηλαδή, ας πούμε να διαβάσω ακριβώς το δελτίο τύπου που εξεδόθηκε πριν από λίγο, δηλαδή πριν μπούμε στο στούντιο ουσιαστικά, έτσι, ότι έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ημί του πιστοποιητικού του άρθρου 77α παράγραφος 3 του νόμου 27-25/99 όπως ισχύει στις ΚΑΕ. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθη ΚΑΕ. ΚΑΕ ΑΕ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδος, ΚΑΕ Καρδίτσας. Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Κλείνουν τα εισαγωγικά, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τι άλλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές είναι αποφάσεις της Επιτροπής.
1: Και συνήθως έτσι πράττει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ποτέ δεν γνωστοποιεί για ποιο λόγο παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Και αν θυμάσαι, Παναγιώτη, ούτε το σκεπτικό της απόφασής της για τον κύριο Λιόλιο γνωστοποίησε η ίδια η Επιτροπή. Βγήκε.
1: Όχι, γνωστοποιήθηκε μετά από 2 μήνες σχεδόν.
0: Ναι, αλλά όχι από την ίδια την Επιτροπή. Βγήκε από συναδέλφους. Αλλά
1: δεν
0: όχι από την ίδια την Επιτροπή. Έτσι, οπότε αυτό δεν το περιμένουμε. Το πιθανότερο σενάριο, εμείς μόνο να εικάσουμε μπορούμε, είναι να κατέθεσε ο Προμηθέας στο φάκελό του για το νέο πιστοποιητικό, έχοντας απέναντί του την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεώρησε ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει θεραπευτεί νομικά, όπως λέγεται, και δεν έχει ανατραπεί δικαστικά, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χορηγήσει νέο πιστοποιητικό. Αλλά αυτό είναι μια εικασία που κάνουμε εμείς. Έτσι.
1: Ναι, και παραλαμβάνω έτσι όπως το ξεκίνησα, ότι δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καμία ομάδα δεν έχει πιστοποιητικό μέχρι να της χορηγηθεί. Έτσι. Δηλαδή, ο Προμηθέας, ακόμη και να μην υπήρχε αυτή η ιστορία με τον κύριο Λιόλιο, θα έπρεπε πάλι από την αρχή να καταθέσει τα χαρτιά του για να του χορηγηθεί, να ανανεωθεί, ας πούμε.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς είπα ότι κατέφυγε.
1: Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, ότι ενώ η Καρδίτσα δεν είχε τέτοιο θέμα. Έτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Έλαβε το πιστοποιητικό γιατί έπρεπε να καταθέσει τα χαρτιά από την αρχή. Η Δόξα Λευκάδος, ας πούμε, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένα έγγραφα, συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να πιστοποιηθεί ότι μπορεί να συμμετάσχει στη GBL. Η ΚΑΕΑΕΚ βλέπουμε τα κατέθεσε και το πήρε και η ΚΑΕ Καρδίτσα που ήταν και πέρυσι το πρωτάθλημα, έτσι δεν. Ναι. Δηλαδή το πιστοποιητικό δεν είναι εφόρου ζωής των ομάδων.
0: Όχι, ανανεώνεται κάθε αγωνιστική περίοδο. Κάθε
1: χρόνο. Και για να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα και οι ομάδες ποδοσφαίρου και οι ομάδες του μπάσκετ θα πρέπει να περνούν κάθε χρόνο από την, να περνούν τις εξετάσεις, πώς να το πω έτσι, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Θυμίζω επίσης, για να συνδέσουμε κάπως την υπόθεση, ότι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τον περασμένο Ιούλιο αφορά την υπόθεση για το πιστοποιητικό συμμετοχής περίοδου 2025-2026. Δηλαδή μια χρονιά που έχει ολοκληρωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Την περσινή δηλαδή, με δύο λόγια.
0: Ναι. Ο Προμηθέας θα περιμένει την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΑΚΕ, που θα αποφασίσει αν και πόσο θα τιμωρήσει τον Προμηθέα για την συγκεκριμένη απόφαση. Είχαμε πει τότε στην εκπομπή, αναλύοντας τον πειθαρχικό κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, ότι το άρθρο 61 περιλαμβάνει σοβαρές και όχι τόσο σοβαρές παραβάσεις. Στις σοβαρές παραβάσεις εμπίπτει η εγκυητική επιστολή. Η περίπτωση του Προμηθέα δεν φαίνεται να είναι τέτοια. Στις άλλες λοιπόν περιπτώσεις υπάρχει και η ποινή ανάμεσα στις υπόλοιπες της αφαίρεσης 3 έως 5 βαθμών ανάλογα με την βαρύτητα, επαναλαμβάνω, και τον βαθμό υπαιτιότητας. Αλλά λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναμένουμε την απόφαση του ΕΣΑΚΕ και αναμένουμε, νομίζω, και μία ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέα στο επόμενο διάστημα. Νομίζω θα έχουμε κάτι τέτοιο, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εκπομπής, για να δούμε και τη θέση του Προμηθέα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Δεν γίναμε, με έχεις ρωτήσει και πρόσφατα θα έλεγα ότι δεν έγινα σοφότερος από τη συγκεκριμένη απόφαση. Θα μου πεις αν την περίμενα, και την περίμενα και δεν την περίμενα. Δηλαδή δεν μου προξένησε, πώς θα το πω, έκπληξη. Όχι ότι δεν έχω ερωτηματικά, έτσι, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Και είναι και μία σύνθετη αυτή η υπόθεση, γιατί δεν μπορώ εγώ να την αποσυνδέσω από την ανάκληση του πιστοποιητικού το περασμένο Ιούλιο της ΚΑΕ Προμηθέας.
0: Νομίζω κανένας δεν μπορεί να την αποσυνδέσει. Και αν θυμάσαι, λέγαμε στην εκπομπή τότε, θέταμε ερωτήματα και λέγαμε πώς θα πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής ο Προμηθέας μετά από αυτή την απόφαση. Πώς θα προλάβει να τακτοποιήσει όλα αυτά τα θέματα. Πώς θα προλάβει να είναι εντάξει και να πείσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ώστε να του χορηγήσει πιστοποιητικό. Είχαμε θέσει αυτά τα ερωτήματα, είχαμε μιλήσει αναλυτικά για τις ποινές, αν κρίνει το πειθαρχικό όργανο του ΕΣΑΚΕ ότι πρέπει να επιβάλλει στον Προμηθέα ή όχι. Γενικά νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που εμπίπτει πρώτον στον πόλεμο που υπάρχει, και να μην γελιόμαστε, ο πόλεμος είναι γνωστός. Τα στρατόπεδα είναι γνωστά μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕΑ Μαρουσίου κατά του Βαγγέλη Λιόλιου. Έχει μπει στο παιχνίδι και ο Προμηθέας. Νομίζω είναι γνωστό όλο αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις αποφάσεις. Έτσι, γιατί οποιαδήποτε εικασία και αν κάνουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα είμαστε ακριβείς και δεν είναι σωστό να πούμε κάτι που δεν ισχύει.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς και εμείς, και εντάξει και με τους ακροατές και με τις ακροάτριες, δεν μας δόθηκε καθόλου χρόνος να το ψάξουμε. γιατί πριν μπούμε στο στούντιο γνωστοποιήθηκε, σχεδόν πριν μπούμε στο στούντιο, οπότε όλα αυτά που σας μεταφέρουμε τα μεταφέρουμε με επιφύλαξη, έτσι, και σίγουρα αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, εάν μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν έχουμε και την θέση της ΚΑΕ Προμηθέας. Έτσι μπορεί να εκδώσει κάποια ανακοίνωση, όπως είπε ο Βαγγέλης.
0: Το θεωρώ σίγουρο, το θεωρώ σίγουρο, αλλά θα το δούμε. Ναι.
1: Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Είχαμε προγραμματίσει κάτι διαφορετικό. Μένουμε στο μπάσκετ γιατί πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή οι κρίνοντες, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε, εγώ τουλάχιστον δηλώνω αδαείς, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που δεν τους γνωρίζουμε. Υπάρχουν κανονισμοί που αλλάζουν από σεζόν σε σεζόν. Υπάρχουν κανονισμοί που αλλάζουν ακόμη και τη φυσιογνωμία του αθλήματος, και τέτοιοι κανονισμοί θα εισαχθούν από φέτος στα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Εμείς προσπαθούμε οι ίδιοι πρώτα να γίνουμε σοφότεροι, να κάνουμε σοφότερους τους ακροατές και τις ακροάτριες, επειδή έχουμε δεχθεί οχλήσεις και στα γήπεδα που πηγαίνουμε αρκετές φορές. Πείτε μας την άποψή σας για αυτή τη φάση, πείτε μας την άποψή σας για μια άλλη φάση. Τώρα που βρισκόμαστε παραμονές λοιπόν της έναρξης του πρωταθλήματος, είχαμε μια κουβέντα με το Βαγγέλη χτες για τους νέους κανονισμούς στο μπάσκετ που θεσπίστηκαν από τη FIBA, άρα θα ισχύουν από την περίοδο που είναι πρώτο μπυλόν.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικοί, δεν αλλάζουν τη φύση του αθλήματος, αλλά είναι σημαντικοί. Πολλές φορές μπορεί να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη αγώνων. Επικοινωνήσαμε με την ΟΔΚΕ, δηλαδή την Ομοσπονδία των Διαιτητών, και μας έδωσε την άδεια να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Μεγακλή Μαρινάκη, τον διεθνή διαιτητή, σφυρίζει και στη GBL και στις διοργανώσεις της FIBA, τον οποίο καλησπερίζουμε στην φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras, και είναι πραγματικά χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, θα θέλω να πω, και καλή αγωνιστική χρονιά, πρωτίστως με υγεία σε όλους μας. Και καλή επιτυχία και σε εσάς στο σημαντικό έργο και το όλο τον αγώνα που κάνετε και την ενημέρωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως βλέπετε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο πλέον σήμερα αναπτύσσεται ραγδαία και όλο και περισσότερο μένει στις ζωές μας.
1: Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον πρόλογο που έκανα για να σας παρουσιάσω, ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που δεν αλλάζουν επί της ουσίας τα αθλήματα, επειδή αναφερθήκατε και στο ποδόσφαιρο ας πούμε, υπάρχουν όμως κανονισμοί που το αλλάζουν και κυρίως υπάρχει τεχνολογία που κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια ας πούμε δεν είχαμε το challenge στο μπάσκετ, τώρα το έχουμε. Στο ποδόσφαιρο έχουμε το VAR. Άρα είναι και ένα όπλο για εσάς. Αλλά θα πάω στους νέους κανονισμούς. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θα συμβαίνει, γιατί εμείς θα βλέπουμε foul, θα σηκώνετε το χέρι σας εσείς και θα λέτε αντιαθλητικό, θα περιμένουμε σε μια άλλη φάση να, ίσως να χρεωθεί πάλι αντιαθλητικό ένας παίκτης, ξεκινάω από το πιο απλό και να μην αποβάλλεται. Τι ακριβώς συμβαίνει πλέον?
2: Σωστά το έχετε θέσει. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές φέτος στους κανονισμούς είναι αρκετά μεγάλες, είναι εκτεταμένες θα έλεγα, και για μας είναι πολύ σημαντικές και για τους παίκτες πρωτίστως. Και έχουν να κάνουν σε τρεις βασικές κατηγορίες ουσιαστικά. Η πρώτη είναι, όπως είπατε, το ανταθλητικό φάουλ, το ανταθλητικό σφάλμα, το οποίο όπως το ξέραμε μέχρι παλιά δεν υπάρχει και πλέον έχει καταργηθεί και όρος ανταθλητικό φάουλ, unsportsmanlike like φάουλ όπως λέγαμε, και έχει διαμοιραστεί ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες, στο disruptive foul που είναι αυτό που λέμε φάουλ διατάραξης της φυσιολογικής ροής του αγώνα, και στο flagrant foul που είναι το παλιό ανταθλητικό που λέγαμε, που είναι το κατάφορο σφάλμα. Ουσιαστικά ο λόγος που έγινε αυτή η διαφοροποίηση και αυτή η αλλαγή είναι γιατί το πρότεξ αυτόν, το disruptive foul που έτσι θα το ονομάζουμε από εδώ και πέρα, δεν θα προσμετράει στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή ένας παίχτης με δύο disruptive foul πλέον δεν θα αποβάλλεται. Θα μπορεί να κάνει έως και 4 και 5, εντάξει στα 5 αποβάλλεται
1: όσο είναι,
2: αλλά μπορεί να κάνει και 4 τέτοια foul και να παραμένει κανονικά στο παιχνίδι.
1: Άρα να το πω εγώ, συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, να το πω εγώ ίσως στα ελληνικά, γιατί αν και έχουν μπει και τα αγγλικά στη ζωή μας, με φάουλ τεχνικά που προσπαθείς να ανακόψεις έναν εφνιδιασμό ας πούμε, αλλά να μην είναι βίαιο,
2: δεν σωστή μετάφραση είναι αυτή που σας είπα. Είναι διατάραξη ζωής του αγώνα ή φάουλ τακτικής. Δεν το ονομάζει FIBA tactical foul. Ναι, ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και είναι το φάουλ που κάνει ένας παίχτης. Είτε για να σταματήσει τον ευνηδιασμό, είτε όταν ο επιτιθέμενος είναι αυτό που λέμε τελευταίος, έχει clear path to the basket, καθαρό μόνο πάτη προς το καλάθι και το foul γίνει από πίσω ή από πλάγια, τότε αυτό παλιά ήταν ένα αντιαθλητικό foul, τώρα είναι ένα disruptive foul. Ή άλλο ένα παράδειγμα
1: για να σταματήσει
2: δώσω,
1: το χρόνο, έτσι. Δηλαδή,
2: για να σταματήσει ακριβώς αυτό μπήκε τώρα, σας διακόπτω, μπήκε τώρα όταν κάνει ένα foul στο τέλος του αγώνα για να σταματήσει το χρόνο. Και δεν παίζει στην μπάλα, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν κάνει προσπάθεια ειλικρινή να παίξει την μπάλα, δεν αλλάζει κάτι, ισχύει όπως παλιά, είναι ένα απλό φάουλ. Αλλά αν δεν παίξει την μπάλα, είναι, λέω να ονομάζεται disruptive foul, foul τακτικής για να το πούμε απλά στον κόσμο. Και αυτό τιμωρείται όπως με τον παλιό κανονισμό, με δύο βολές και κατοχή, αλλά χωρίς να προσμετράται στις ποινές για την αποβολή του παίχτη.
1: Άρα από ό,τι κατανοώ εγώ, εντάξει που είμαι και πιο κοντά στο μπάσκετ σε σχέση με τον Βαγγέλη, αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί αρκετές φορές είχαμε δει και εσάς τους διαιτητές, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε και διαφορετικά, χρεώνεται ένα τέτοιο φάουλ, ας πούμε, όπως παλιά λέγαμε το αντιαθλητικό, σε κάποια στιγμή του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, στις αρχές του Δευτέρου, ο παίκτης έκανε άλλο ένα τέτοιο φόλ και έπαιρνε την άγουσα για τα αποδυτήρια, γι' αυτό ήταν κακό και για την ομάδα του και για τον μπάσκετ. Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ή δεχόταν το πιο απλό, θα σου πω, μια τεχνική ποινή σε κάποια άλλη στιγμή του αγώνα και πάλι έτσι αποβαλόταν με ένα αντιαθλητικό φάουλ όπως αποκαλούνταν παλιά και με μια τεχνική ποινή εν συνεχεία. Τώρα πλέον μπορεί να κάνει ένα φάουλ τακτικής, το αναλαμβάνω να πούμε έτσι, που είναι το πιο απλό για τον κόσμο, και μετά να δεχτεί με τεχνική ποινή να κάνει ένα ίδιας βαρύτητας φάουλ, πάλι ένα φάουλ disrupt, ένα φάουλ τακτικής και να μην αποβληθεί και να παραμείνει κανονικά στον αγώνα. Εφόσον έχει συμπληρώσει τα πέντε ατομικά σφάλματα, τα πέντε ατομικά φάουλ.
1: Εφόσον δεν τα έχει συμπληρώσει, ωραία. Το ένα, η μία μεγάλη αλλαγή είναι αυτή.
2: Σωστά. Η άλλη αλλαγή είναι παραμένει λοιπόν το flagrant foul, που είναι το κατάφορο σφάλμα που λέμε, είναι το παλιό αντιαθλητικό, που ίσχυε ό,τι ισχύει, δηλαδή ένα τέτοιο foul είναι μια βίαιη κίνηση, ένα αντιαθλητικό σπρόξιμο, μια μη νόμιμη προσπάθεια να παίξει την μπάλα στην κανονική ροή του αγώνα, δηλαδή ένα καθαρό κράτημα όταν ένας παίξει να κάνει lay-up χωρίς να παίζει την μπάλα. Αυτό ισοδυναμεί με το παλιό αντιαθλητικό foul και ίσχυε ό,τι ίσχυε, δηλαδή η ποινή είναι ακριβώς η ίδια. Αλλά αυτό πλέον μετράει και στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή, με δύο τέτοια σφάλματα, τελικά ο παίχτης αποβάλλεται από τον αγώνα.
1: Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινή ως ποινή εκείνης της στιγμής, δεν αλλάζουν πολλά. Δηλαδή, κερδίζει ο επιτιθέμενος, μάλλον αυτός που κερδίζει το φάουλ, θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές και η ομάδα του θα κρατήσει και την κατοχή της μπάλας.
2: Την κατοχή, ναι, στο μπροστά γήπεδο, όπως το γνωρίζουμε, με 14 δευτερόλεπτα υπολοιπόμενο χρόνο επίθεσης. Ακριβώς.
1: Ένα μπιδέν, το εξηγήσατε αυτό.
2: Σωστά. Η νέα μεγάλη αλλαγή είναι για την τεχνική ποινή και πάλι η τεχνική ποινή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Την κατηγορία 1, η οποία προσμετράται και πάλι στην αποβολή του παίχτη, που έγκυται σε τεχνικές ποινές οι οποίες δίνονται για συμπεριφορά, είτε δίνεται για κάποιο θέατρο που κάνει ένας παίχτης, είτε για συμπεριφορά του πάγκου. Αυτές όλες οι τεχνικές ποινές είναι ουσιαστικά παρεμφερείς και ισοδύναμες βασικά με τις παλιές τεχνικές ποινές, δηλαδή με τις τεχνικές ποινές που είχαμε τον πρώτερο κανονισμό, και μετράνε στην αποβολή του παίχτη. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία τεχνικών ποινών, η κατηγορία 2, που έγκυται με συμπεριφορές οι οποίες αποσκοπούν στο delay the game, λέμε στην καθυστέρηση του αγώνα, δηλαδή ένας παίχτης να εμποδίσει την επαναφορά ή να παρέμβει σε μια επαναφορά εκτός ορίων αντικανονικά ή να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο στεφάνι τραβώντας το έντονα. Είναι κάτι, ας πούμε, που σημαίνει σπάνιο στον αγώνα μια τεχνική ποινή κατηγορίας 2, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί, ωστόσο δεν έχει να κάνει στο τέλος της ημέρας με κάποια αντικανονική συμπεριφορά ή με κάποια ειρωνική συμπεριφορά είτε των παιχτών είτε των μελών του πάγκου. Αυτές πλέον κατατάσσονται σε μια νέα κατηγορία, στην κατηγορία 2. Έχουν το ίδιο σήμα και την ίδια ποινή, αλλά δεν προσμετρώνται στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή, ένας παίχτης μπορεί να δεχτεί 4 τέτοιες τεχνικές ποινές και να συνεχίζει να παίζει κανονικά.
1: Μάλιστα, χωρίς να είναι προκλητικός, να το πω εγώ.
2: Ακριβώς. Αν τώρα κάνει μια άσχημη χειρονομία εκφραστεί απρεπώς ή κάνει ένα θέατρο, ίσχυε ό,τι ίσχυε. Δηλαδή, με δύο τεχνικές ποινές και πάλι αποβάλλεται.
1: Και αυτό που μπερδεύεστε εσείς οι διαιτές, εννοώ, και μπερδευόμαστε και εμείς αρκετές φορές, είναι όταν οι παίκτες προσπαθούν να εκβιάσουν ένα σούτ από πολύ μακριά για να κερδίσουν τρεις βολές, ναι, αντί για δύο.
2: Σωστά.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η αλλαγή?
2: Το αφήσαμε για το τέλος γι' αυτό. Αυτό είναι για μένα η σημαντικότερη αλλαγή, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στον αγώνα και πλέον, και επειδή το μπάσκετ είναι πάρα πολύ γρήγορο, αλλά και επειδή οι παίκτες προσαρμόζονται άμεσα στις νέες αλλαγές, αλλά και είναι ιδιαίτερα έξυπνοι σε όλες τις κατηγορίες, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ η φιλοσοφία του act of shooting. Δηλαδή το πότε ένας παίκτης θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια, σε κίνηση προς το καλάθι, οπότε τελικά πότε χορηγούνται δύο ή τρεις ελεύθερες βολές, ή πότε το foul θεωρείται ότι είναι χαμηλά και δεν χορηγούνται βολές εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί τα πενταματικά σφάλματα. Η μεγάλη αλλαγή αφενός είναι ότι ένας παίκτης που επιχειρεί προσπάθεια πίσω από το κέντρο, δεν θεωρείται ποτέ ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι, εφόσον δεν μιλάμε για το τέλος του αγώνα ή της παράτασης ή του χρόνου της επίθεσης. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που η οδηγία της FIBA, νομίζω και στην Ευρωλίγκα ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι ότι, και πλέον και εννοείται και στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε τους κανονισμούς της FIBA, είναι ότι βασχετικά, ας πούμε, δεν θεωρείται ποτέ ένας παίχτης μπορεί στο 7-22 του πρώτου δεκαλέπτου και ενώ θέλει επίθεση 20 δευτερόλεπτα να κάνει μια προσπάθεια πίσω από το κέντρο. Yes. Γιατί, και αυτό γιατί άλλαξε ουσιαστικά, γιατί πολλοί παίχτες, βλέποντας ότι πάνε να τους γίνει ένα φάουλ πίσω από το κέντρο, κάποια στιγμή το αγώνα πέταγαν και την μπάλα και πολλές φορές κέρδισαν και τρεις βολές. Αυτό πλέον
1: επειδή
2: θέλουμε...
1: επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε Ευρωλίγκα, mm-hmm, και αρκετοί, mm-hmm, παρακολουθούν, μας ακούνε, mm-hmm, μου λέει εδώ ένας φίλος μας, mm-hmm, ότι μέτρες αυτό είναι ο Μάικ Τζέιμς.
2: Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ.
1: Είναι και άλλοι, αλλά εντάξει, έτσι μου έστειλαν εμένα ένα μήνυμα.
2: Ναι, είναι πολύ εξωτερικοί όλοι οι παίχτες και πλέον κατευθείαν με το που διαβάζουν τους κανονισμούς, αγώνες τις νέες αλλαγές, προσπαθούν να προσαρμοστούν πάντα ώστε να κερδίσουν το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα. Αν όμως τώρα το φάουλ γίνει πίσω από το κέντρο και αυτό συμβεί στο τέλος του χρόνου της επίθεσης ή στο τέλος της περίοδου και έχει αναπαυθεί η μπάλα στα χέρια του παίχτη, τότε κανονικά θεωρείται προσπάθεια για καλάθι και χορηγούνται τρεις ελεύθερες βολές. Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή. Η επόμενη αλλαγή που έχει γίνει όσον αφορά το πότε ένας παίκτης θεωρείται για προσπάθεια για καλάθι είναι αφορά το χώρο που είναι μπροστά από το κέντρο και ως έξω από το τρίποντο, όπου εκεί για να θεωρήσουμε ότι ένας παίκτης είναι σε προσπάθεια για καλάθι πρέπει να έχει κινήσει την ανωδική του κίνηση προς το καλάθι, δηλαδή όχι μόνο πλέον να έχει κάνει gather που λέμε την μπάλα, να έχει αναπαυθεί δηλαδή, την μπάλα στα χέρια του. Ακριβώς, αλλά να έχει ξεκινήσει ανωδική κίνηση με τους αγκώνες του προς το καλάθι. Ουσιαστικά δηλαδή έχει γίνει, για να το δώσω στους ακροατές σας να το καταλάβουν όσο γίνεται πιο όσο γίνεται καλύτερα. Ακριβώς, ναι, είναι ότι έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το πότε ένας παίχτης θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι. Για να κοπούν ουσιαστικά, για να περιοριστούν, να το πω πιο δόκιμα, όλες αυτές οι μη ειλικρινείς προσπάθειες για καλάθι των παιχνών. Γιατί πολλοί παίχτες αντιλαμβάνονται ότι θα τους γίνει φάουλ και προλάβαιναν και πέταγαν την μπάλα οποιοδήποτε τρόπο ώστε να κερδίσουν δύο ή τρεις ελεύθερες βολές.
1: Άρα αυτό θα επηρεάζει, κύριε Μαρινάκη, και αυτό που λένε οι Αμερικανοί end to end. Δηλαδή θα επηρεάζει και εάν κάποιος παίκτης σκοράρει και θέλει και μία βολή έξτρα δώρο, να το πω εγώ.
2: Ακριβώς. Εντάξει, άμα θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι, ναι, okay, θα έχει και τη μία βολή, αλλά αυτό θα περιοριστεί. Δηλαδή, πολλές φορές, είτε βλέπουμε στις αγώνες της Ευρωλίγκα, είτε στη GBL που έχει τύχει, που ένας παίκτης έρχεται να φάλει πίσω από το κέντρο και μέτραγε το τρίποντο και έπαιρνε και μία βολή, αυτό θα σπανίσει μελλοντικά.
1: Άρα οι κανονισμοί, βλέπω καταρχήν, είναι στο να βλέπουμε, εγώ κρίνω

0: γιατί σφυρίζει ένας διαιτητής για τρεις βολές, γιατί λέγαμε ότι α, η μπάλα έχει αναπαυθεί, α, πρέπει να ο διαιτητής εδώ αδίκησε τη μία ομάδα ή ευνόησε την άλλη. Νομίζω ότι σας αφήνει λιγότερα περιθώρια ελιγμών αυτή η αλλαγή στους κανονισμούς. Δηλαδή πιστεύω ότι σπάνια θα βλέπουμε πλέον αυτή την ιστορία να είναι παίκτες πίσω από τη γραμμή, να θέλει αρκετό χρόνο και να πετούν την μπάλα από πολύ μακριά. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για πέταμα της μπάλας, όχι για σου.
1: Ακριβώς, θα τη βλέπουμε σπανιότερα. Και επειδή καλώς εδώ στην Ελλάδα πολύ ασχολούμαστε με τη διαιτησία και είναι λογικό αυτό, είναι πολύ σημαντική και η ενημέρωση που κάνουμε και στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικά η ενημέρωση που κάνουμε και στις ομάδες οι ίδιοι διαιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι νέοι κανονισμοί να κοινοποιηθούν και να ενημερωθούν άπαντες και οι φίλαθλοι κυρίως και οι συμμετέχοντες στον αγώνα, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε μια αλλαγή, είτε αυτή δεν κοινοποιείται σωστά, και έτσι μένουμε με την αμφισβήτηση. Και πολλές φορές και εμείς στον αγώνα σφυρίζουμε κάτι που σίγουρα κάνουμε και λάθος, αυτό είναι δεδομένο, αλλά σφυρίζοντας κάτι το οποίο είναι καινούριο ή αφορά νέο κανονισμό, όλοι μπερδευόμαστε και μπερδεύεστε κυρίως και εσείς, και έτσι δημιουργείται σύγχυση στο τέλος της ημέρας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και που το επικοινωνούμε και να το κάνουμε ουσιαστικά όσο γίνεται πιο σαφές στον κόσμο και πιο απλό. Και πιο απλό
2: να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρινάκη.
1: Σε
2: επίπεδο προπονητών, παραγόντων, παικτών, υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα
0: ομάδων
2: στο να μάθουν τους νέους κανονισμούς? Και σας ρωτάω αυτό, βέβαια εντάξει, εγώ θα σας μιλήσω για το τοπικό επίπεδο, γιατί όποια σεμινάρια και όσες φορές κι αν έχουν επιχειρηθεί, κυρίως στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον από τις ομάδες είναι, τώρα να πω ελάχιστο, να πω ελάχιστο, αν όχι μηδαμινό. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες να μαθαίνουν τους νέους κανονισμούς, να εξελίσσονται, να γνωρίζουν τι βλέπουν μέσα στο παιχνίδι, από τους προπονητές που διαμαρτύρονται πάρα πολύ? Δεν ξέρω, βλέπετε κάτι τέτοιο?
1: Εγώ βλέπω σίγουρα ότι υπάρχει βελτίωση ως προοδευτικά του χρόνου, δηλαδή όσο προχωράει ο χρόνος υπάρχει. Παλιότερα ίσως υπήρχε μια μεγαλύτερη αδιαφορία ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά αλήθεια είναι τη σημερινή εποχή και σήμερα όλο και περισσότεροι και ειδικότερα νεαρότερα άτομα, αλλά και πιο έμπειροι, για να μην τους αδικήσω, ενδιαφέρονται και ρωτάνε. Και ίσως αυτό άπτεται και ατομικά στον καθένα μας, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω διαπιστώσει ότι κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο ή λιγότερο. Νομίζω ατομικά έχει να κάνει αυτό. Αλλά και πολλές φορές με τη δύναμη της πληροφορίας και τη δύναμη πλέον των social media σήμερα, όλα επικοινωνούνται, θα πω, πιο γρήγορα. Και με έναν άλλο τρόπο όλοι ενημερωνόμαστε. Το θέμα είναι να ενημερωνόμαστε σωστά, και επειδή σε αυτούς τους κανονισμούς αυτούς, ακόμα και για μας είναι πολύ δύσκολη η αφομοίωση και η εφαρμογή τους στο γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολλές οι αλλαγές όσον αφορά στο μπάσκετ, να επικοινωνείται σωστά η οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται, και όσο γίνεται πιο σαφώς και απλά στον κόσμο. Γιατί πολλές φορές και εμείς το περιπλέκουμε και στο τέλος μπερδευόμαστε περισσότερο αντί να γινόμαστε πιο κατανοητοί.
2: Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της συζήτησης για τον Τζέιμς, που φέρατε ως παράδειγμα. Που
0: εγώ το έφερα
2: τέτοιου...
0: και συμφώνησα.
1: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη Παναγιώτη, ναι, συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, που είπε ο Παναγιώτης ότι ναι, μελετούν τους κανονισμούς, αλλά μελετούν τους κανονισμούς για να ωφεληθούν από αυτούς.
1: Εννοείται, γιατί είναι επαγγελματίες παίχτες, όλοι προσπαθούν να κερδίσουν και είναι θεμητό αυτό το κάτι παραπάνω. Και στο επίπεδο αυτό ειδικά είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν, εγώ θα σας πω. Δηλαδή καταλαβαίνουν και πολλές φορές και οι παίχτες μέσα στον αγώνα μας ρωτάνε τους διαιτητές να τους εξηγήσουμε μια απόφαση. Κατευθείαν στην επόμενη φάση βλέπεις ότι προσαρμόζονται και ότι προσπαθούν αυτό να το ακολουθήσουν.
2: Και γενικά βλέπουμε ότι συζητάτε και εσείς οι διαιτητές πολύ περισσότερο με τους αθλητές πλέον.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το
2: καταλήγμα. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, για καλό το λέω.
1: Όταν ο άλλος σου επικοινωνεί με άλλον σε ένα κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο, καλό είναι αυτό. Και εμείς στον αγώνα μέσα το λέω σε όλους, δεν είμαστε ούτε για να... ούτε είμαστε οι άρχοντες στο αγώνα, είμαστε απλά για να διεκπαιρεώσουμε τον αγώνα, και πιστεύω μια καλή διαιτησία είναι να περάσουμε στο τέλος της ημέρας απαρατήρητοι και να μην ασχοληθεί κανένας μαζί μας, αν αυτό είναι εφικτό. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, γιατί και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Πολλές φορές θα πάρουμε μια απόφαση στο τέλος του παιχνιδιού που κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Αλλά και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, και εφόσον δεν γίνεται σκόπιμα και αυτό γίνεται με βάση αυτό που είδαμε, είναι το αναγκαίο, θα πω, και αυτό που θα γίνεται, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει.

0: ειδικά στο μπάσκετ δεν υπάρχει ισοπαλία.
1: Εμένα μου αρέσει και αυτό που παραπέμπει ο κύριος Μαρινάκης, αυτό Βαγγέλη που έχουμε πει πολλές φορές, ναι, ότι οι διαιτητές δεν πρέπει να παίζουν σαν διαιτητές, αλλά να αισθάνονται ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό μας λέει ο κύριος Μαρινάκης.
2: Σωστό.
1: Ότι και οι διαιτητές είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι με κανέναν.
0: Εμείς πρέπει να περνάμε όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό απαρατήρητη, να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Να μην ασχολούνται τελικά οι φιλαθλοί με εμάς στο τέλος της ημέρας. Και αυτό που θα πω από τη δική μου μεριά είναι ότι σίγουρα λάθη θα γίνονται. Και όπως είχε πει και ένας πολύ μεγάλος διαιτητής, είναι ότι ο καλύτερος διαιτητής είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη μέσα στον αγώνα. Γιατί όταν καλείσαι να πάρεις, ειδικά στο μπάσκετ, γύρω στις 150 αποφάσεις ανά παιχνίδι, σίγουρα κάποιες θα κάνεις λάθος. Θέμα είναι να έχεις την τύχη να μην γίνουν τα λάθη στο τέλος του αγώνα ή να είναι ίδια τα κριτήρια και για τις δύο ομάδες. Είναι το πιο σημαντικό και πιστέψτε με, αυτό το αντιλαμβάνονται άπαντες στον αγώνα μέσα. Αν υπάρχει πρόθεση, που δεν υπάρχει πρόθεση, και αν τα λάθη είναι ισομερώς κατανεμημένα.
1: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν, υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και να μας διορθώνετε όταν η κριτική μας οφείλεται σε λάθη. Έτσι, γιατί και
0: εμείς δεν έχουμε
1: λάθη.
0: Το λάθη, και όλοι κάνουμε λάθη νομίζω. Το θέμα είναι να μην γίνονται εσκεμμένα και να κοιτάμε να διορθωνόμαστε από αυτά τα λάθη, και νομίζω ότι έτσι βαδίζουμε. Τουλάχιστον οι περισσότεροι στο χώρο μου προσπαθούμε να, και το καλύτερο δυνατό. Είμαστε και νέα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θέλουμε και εμείς το καλύτερο και για μας, αλλά και για τις ομάδες. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το παιχνίδι, έτσι δεν είμαστε εμείς οι διαιτητές. Εμείς είμαστε για να διεκπαιρεώσουμε τον αγώνα.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα πω αυτό που λέω και στα παιδιά μου, ότι τα λάθη είναι γνώση. Δηλαδή, αν μπορείς και μαθαίνεις από τα λάθη σου, πας ένα βήμα παραπάνω. Να είστε καλά, καλή σεζόν, να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εκπομπή. Sky 89,4.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
14: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κι όμως, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Με την αγαπημένη μας διετησία ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος, αλλά με έναν ωραίο, με έναν ωραίο τρόπο. Με έναν ωραίο τρόπο και νομίζω χρήσιμο. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε και λίγο διαιτητολάγοι. Έχω πειραστεί και εγώ με τον κύριο Αντωνόπουλο. Βλέπω ένα παιχνίδι και κοιτάζω το διαιτητή από την κορφή μέχρι τα νύχια. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης όμως, ο διεθνής διαιτητής, νομίζω ότι έβαλε ένα πλαίσιο για τους καινούριους κανονισμούς, για να δούμε, για να καταλαβαίνουμε και εμείς τι βλέπουμε, να μην βρίζουμε τζάμπα τους διαιτητές και να μην τζακωνόμαστε μαζί τους.
1: Γενικά, άσε το τζάμπα.
0: Να μην τους βρίζουμε γενικά, ρε παιδί μου, ναι. Να μην τζακωνόμαστε. Και πάνω απ' όλα να παρακολουθούμε και την εξέλιξη του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Όντως, τώρα σκέψου, Παναγιώτη, πριν από 20 χρόνια πώς ήταν τα συγκεκριμένα αθλήματα, δεν σου λέω πριν 50, πριν 20 σου λέω, και πώς είναι σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την Παναχαϊκή, κοντοζυγώνει η ώρα του αγώνα, η μέρα του αγώνα μάλλον, με τον Πανεγέλιο την ερχόμενη Κυριακή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Έτσι, η Παναχαϊκή εξέδωσε μια ανακοίνωση με οδηγίες που αφορούν κυρίως τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν οργανωμένα από την Πάτρα στο Αίγιο, και όπως φαίνεται θα είναι πολλοί. 500 εισιτήρια θα πάρει η Παναχαϊκή από τους γηπεδούχους, νομίζω ότι θα εξαντληθούν. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση: ύστερα από σύσκεψη με την ελληνική αστυνομία και κατόπιν οδηγιών αυτής, οι φύλαθλοι της Παναχαϊκής θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Παναχαϊκής Ντε Μιράντα, έξω από το γήπεδο, στη 1:30, και θα αναχωρήσουν όλοι μαζί με ιδία μέσα στις 2 με προορισμό το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Η μετάβαση των φιλάθλων της Παναχαϊκής θα περιφρουρείται από την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και είσοδος στο γήπεδο του Αιγίου. Στην είσοδο της θύρας 2 του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, επί της οδού Όθωνος, θα λειτουργεί εκδοτήριο εισιτηρίων μόνο για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής, οι οποίοι θα καταλάβουν το βόρειο τμήμα της δυτικής κερκίδας του γηπέδου. Η τιμή του εισιτηρίου από τη διοίκηση της γηπεδούχου ομάδας ορίστηκε στα 10 ευρώ, ενώ για τις ανάγκες των φιλάθλων της Παναχαϊκής θα διατεθούν 500 εισιτήρια. Τυχόν νεότερες πληροφορίες ή οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά τις οδηγίες για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Όσον αφορά επίσης το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι την τελευταία προπόνηση δηλαδή της Παναχαϊκής, δεν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα που να αντιμετωπίζει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ομάδας. Ο Αντίλ Ναμπί ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, δεν είναι σε θέση όμως να παίξει 90 λεπτό, οπότε θεωρώ ότι παρότι θα είναι στην αποστολή θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το αν θα χρειαστεί κάτι διάρκεια του αγώνα, ενώ το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Παναχαϊκής, ο 23χρονος Ζωσέ Νταμάκ, δεν είναι στο επίπεδο του να μπει, δεν είναι τόσο έτοιμος ώστε να αγωνιστεί και αυτός 90 λεπτό, είναι λίγο πιο πίσω, θα συμπεριληφθεί και αυτός στην αποστολή. Έδειξε στο τελευταίο φιλικό στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε ότι ακόμα θέλει κάποιο χρόνο για να είναι απόλυτα έτοιμος. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι στην αποστολή της Παναχαϊκής και αυτός ανάλογα τις ανάγκες του αγώνα θα χρησιμοποιηθεί.
2: Πάμε στο θέμα της ημέρας, γιατί όση ώρα λέγεις εσύ για την Παναχαϊκή προσπάθησα να κάνω μια διάγνωση της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επί της ουσίας η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό, γιατί υπήρχαν κάποια πρόσωπα με βάση τα οποία η Επιτροπή είχε ανακαλέσει το πρεσινό πιστοποιητικό του Προμηθέα, αφού ήταν αυτά τα πρόσωπα, ήταν λογικό να μην χορηγήσει πιστοποιητικό φέτος. Όμως η απόφαση τώρα θα κοινοποιηθεί στον ΕΣΑΚΕ και η ποινή που προβλέπεται είναι αφαίρεση βαθμών. Όμως από την ώρα που εκκρεμούν εφέσεις για την απόφαση για την προηγούμενη χρονιά, μπορεί να συνδεθεί η τύχη αυτών των εφέσεων με την φετινή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Προμηθέας, είδες, γι' αυτό είχα πει και στην αρχή ότι δεν είναι τελεσίδικη απόφαση, ο Προμηθέας έχει το χρονικό περιθώριο να καλύψει τα όποια και να, κάνοντας νέα αίτηση ώστε να λάβει κανονικά άδεια. Θα δούμε βέβαια, γιατί βρισκόμαστε παραμονές της έναρξης της σεζόν.
0: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? 10. Ξεκινάει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου, έτσι. Άρα επί της ουσίας έχουμε μπροστά μας πόσο, 17 ημέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις. Δεν γίνεται να μην έχουμε.
2: Λογικά ναι, λογικά ναι.
0: Γιατί μιλάμε για πιστοποιητικό συμμετοχής.
2: Αφαίρεση από μόνη της δεν απαγορεύει τη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω τι είπα. Sorry, δεν μπορώ να μην το είπα καλά. Μιλάμε για πιστοποιητικό συμμετοχής. Θέλω να πω ότι αν μια ομάδα δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχής μέχρι τότε, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Καλά κάνεις και το διαχώρισες εσύ. Άλλο η αφαίρεση βαθμού και άλλο η συμμετοχή ή όχι στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, μπορεί να συμμετάσχει μια ομάδα κανονικά και να ξεκινήσει με αρνητική βαθμολογία. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα σίγουρα, αλλά μια ενδεχόμενη αφαίρεση βαθμών μπορεί να είναι και πρόβλημα για τον Προμηθέα.
2: Το πάμε πολύ μακριά τώρα. Νομίζω δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό.
0: Εντάξει, το πάμε πολύ μακριά.
2: Απλώς θέλω λίγο να... νομίζω είναι 10 Οκτωβρίου. Αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο νωρίτερα. Αυτό θέλω να γκουγκλάρω τώρα για να το βρω. Δηλαδή,
0: το βρούμε, εντάξει. Το
2: πρώτο που μου ήρθε στο νου είναι η 10η Οκτωβρίου ως έναρξη. Κάποιος φίλος εδώ μου λέει ότι είναι λίγο νωρίτερα. Για κάτσε.
0: Νομίζω είναι την προηγούμενη εβδομάδα, 3 Οκτωβρίου.
2: Λες, το είδες, το βλέπεις.
0: Ναι. Ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου, ναι, είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα το χρονικό περιθώριο...
2: Άρα οι ακροατές μας διορθώνουν, ας πούμε.
0: Καλά κάνουν. Άρα το χρονικό περιθώριο που έχει μπροστά το Προμηθέας είναι μικρότερο. Είναι περίπου 10 μέρες, έτσι ώστε να δείτε τι θα κάνει με αυτήν την ιστορία και κυρίως με το πιστοποιητικό συμμετοχής που είναι απαραίτητο, έτσι παραλαμβάνω, για να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της GBL. Τέλος πάντων, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι και ο Προμηθέας εν μέσω πολέμου.
2: Σε κάθε περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν είναι και μια απλή υπόθεση, έτσι, θα πρέπει να το πούμε.
0: Δεν φαίνεται να είναι απλή, γιατί συνδέονται διάφορα. Θυμίζω ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Προμηθέας θα υποδεχθεί το Περιστέρι στο Τόφαλος, έτσι, 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Το ξαναλέμε, είναι μια απόφαση που αρκετοί την περίμεναν, γιατί ο Προμηθέας επί της ουσίας πήγε με την ίδια σύνθεση που είχε και πέρυσι. Και έτσι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν του χορήγησε το πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, η μη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής δεν σημαίνει ότι απαγόρευση συμμετοχής σε ένα πρωτάθλημα. Σημαίνει αφαίρεση βαθμών. Στον Προμηθέα, επειδή έχουν κάνει έφεση κατά της απόφασης της περισσινής, πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά ακόμη και να μην δικαιωθούν, υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγουν, να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και να χορηγηθεί στην ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχής. Αν δεν χορηγηθεί, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, ελοχεύει ο κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών από 3 μέχρι και 5. Βλέπω εδώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις νομικές γνώσεις που εγώ δεν, το επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω.
0: Εμείς απλά καταγράφουμε το τι αναφέρει ο κανονισμός. Από εκεί πέρα άλλοι είναι αρμόδιοι να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς εδώ θα τις παρακολουθούμε. Είναι μια υπόθεση που είναι σοβαρή και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, όπως την έχει υπόψη του και ο Προμηθέας. Νομίζω ότι κοντός ψαλμός και την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις.
2: Άκου τώρα, γιατί μας ρωτάνε, είπαμε το ραδιόφωνο είναι ένα διαδραστικό μέσο, ρωτάν φίλοι, γιατί έχουν πάρει τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, στο τηλεφωνικό κέντρο μάλλον στο στούντιο, και πώς θα πάνε στο Αίγιο με πούλμαν. Μπορεί να πάνε και με πούλμαν, δεν ξέρω αν θα διοργανωθεί έτσι η εκδρομή, αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάνε αρκετοί και με τα δικά τους μεταφορικά μέσα. Ξέρεις κάτι διαφορετικό?
0: Όχι, μα το διάβασα, η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη. Λέει η ανακοίνωση ότι οι φίλοι θα μετακινηθούν με ιδία μέσα. Αυτό. Με τα δικά τους μέσα δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, άρα δεν υπάρχει πούλμαν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Έτσι,
0: τώρα, αν θα οργανωθεί κάτι, θα ανακοινωθεί. Αλλά η ανακοίνωση της Παναχαϊκής νομίζω είναι ξεκάθαρη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Σου είπα, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να μπει και πούλμαν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν δουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι εντάξει, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν οργανωμένα οι φύλλα της Παναχαϊκής, νομίζω ότι μπορεί να το δούμε και αυτό.
2: Εσύ που έχεις εξελιχθεί πάντως σε δρομέα μεγάλων αποστάσεων το τελευταίο
0: διάστημα. Καλά, μεγάλων αποστάσεων, εντάξει.
2: Σε βλέπω να το κάνουμε. Να το κόβεις με τα πόδια να πηγαίνεις.
0: Μπα, είναι μακριά για μένα. Είναι μακριά. Okay. Θέλω μια στάση, δηλαδή. Θέλω μια στάση καμιά ωρίτσα και να συνεχίσω. Είναι οπότε, μακριά.
2: Οπότε που να σε περιμένω.
0: Κοίταξε να. Κοίταξε, η απόσταση Πάτρα Αίγιο θυμίζει κανονικό μαραθώνιο, 40 κάτι χιλιόμετρα.
2: Ναι.
0: 42 είναι ο κανονικός μαραθώνιος.
2: Περίμενε στη μέση, θα βγάλεις ένα 20.
0: Περίμενε με στα βενζινάδικα εκεί στο Αίγιο.
2: Στα διόδια λέω εγώ καλύτερα.
0: Στα διόδια και θα σου έρθω. Όχι, καλύτερα πάμε με μεταφορικό μέσο, μην κουραστούμε. Κιόλας γιατί εκεί θα έχουμε δουλειές. Θα έχουμε δουλειές.
2: Όχι με φούντες, δουλειές σχεδόν.
0: Δουλειές. Λοιπόν, προς το παρόν θα μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας όμως. Θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
2: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Από τους 3 μας, καλά να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Κομματρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κίνες ομολογό του Σι Τζινπίνγκ λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση Άντριους. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και την παγκόσμια κατάσταση, ανέφερε ο Σι. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και οι 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Nissan Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πληγμάτα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Σωστό το άσμα, φθινοπόριασε κυρίες και κύριοι. 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάστε τη διαφήμιση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

Βρε το τρελό, καλημέρα σας. Είχε και ένα φεγγάρι. Δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στην παραλιακή εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Που λέει και το τραγούδι, φθινοπόριασε. 10 βαθμούς Κελσίου βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη. 13, να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό. 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα, 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη. Που αλλού, 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα δεν μπορώ να δω, τώρα 13-14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει, εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Λεκανοπέδιο, θα ανοίξει ο χάρτης. Μπα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει, μπα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε. Να σας πω την αλήθεια. Το «ή εμείς ή κανείς» το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

0: Εντάξει, δεν λέει. Εντάξει, το παλικαράκι το προσπαθεί, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αλλά τώρα κάτσε και δεν κλείνει κιόλας αυτό. Ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το ή εμείς ή κανείς. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί λέμε ρε παιδί μου, πώς να το βάλουμε το τραγούδι, αυτά που είπε ο Αλέξης χθες. Λοιπόν, άκουσα, διάβασα διάφορα. Πάντως κυκλοφορεί, να ξέρετε, έντονα στα πολιτικά καφενεία η λέξη αλαζονία. Ένθερ κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στον πρωτοσάλτη, τα είπε αυτά, για τους καλαμοκαβαλάρδες, εν τω μεταξύ το ξαπεί τώρα και παλιότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει, όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε, η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο, πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μία ιστορία είναι η προνοδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε, πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλα επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος, λέει που δεν ξέρω να απαντήσω, λέει δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει το η πολυοδομία. Κάτι πρόστιμα λέει μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά, κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολυοδομία, δεν μπορεί να κάνουμε δουλίτσα, φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν πρώτη φορά για τις πολυοδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολυοδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν πεις μουρμούρα, Ψάλτη, τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες. Νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μία από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσανε ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κήτη. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων, έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίμματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίμματα. Δόξα το μεγαλοδύναμο, δόξα, δόξα, δόξα το Θεό, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, ρε παιδί μου. Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θράματα. Ιατρείο, λέει, βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Η βιοπαθολόγος λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ιδία χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου. Ό,τι τη αρέσανε. Άλλου λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο, πάλι με άδεια νόμιμης λειτουργίας, βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, λέει, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία, λέει, ο γιατρός είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Κάνανε, λέει, και βελονισμό. Αυτά, λέει, δεν είναι αυτό εκεί. Ωραία. Σε πολυιατρείο, λέει, το ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και πλαστικής επανορθωτικής, που περιλαμβανόταν, λέει, στην άδεια, είχε διακόψει τη λειτουργία. Χορηγήθηκε, λέει, υπεύθυνη δήλωση διακοπής, αλλά δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυιατρείου σε σχέση με την άδεια. Με λίγα λόγια, ρε, παιδί μου, τώρα αυτά τα τρία βασικά ειδησάρια τα οποία κυκλοφορούν. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως σας έχω ζαλίσει εδώ πέρα πρωί-πρωί. Δείχνουν μια κατάσταση η οποία θέλει πάνω από το κεφάλι όλων μας, δεν λέω μηδενός εξαιρωμένου, να υπάρχει αυτό που λέμε η δαμόκλειος σπάθη του ελέγχου, του έκτακτου ελέγχου. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, καλά αυτό γίνεται παντού βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά θέλω το πω, ρε παιδί μου, όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βρίσκουμε και κάνουμε, όχι εμείς, και εμείς ενδεχομένως, αλλά κάποιοι άλλοι που παίζουν και με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, και επίσης, συγγνώμη, ήταν συγκλονιστικό, το έβλεπα χθες ως είδηση. Μία λέσχη, λέει, Αθηνών, διέγραψε για 6 μήνες, λέει, τον γιατρό ο οποίος προφυλακίστηκε. Πω, πω ζημιά. Η αθηναϊκή λέσχη, νομίζω. Πω, πω, μιλάμε για ποινή. Πέναλτι. Χαμός. 6 μήνες, λέει, τον διέγραψα. Καλά, ε, το καταλάβατε το μήνυμα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλη αυτή η κατάσταση όζει, που λέγε και ένας φίλος μου, απογοήτευση. Αλήθεια σας το λέω. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση, που λένε και φίλοι μου ακροατές. Πες μας και καμιά καλή είδηση. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι να πω, για αυτή την ιστορία χθες που είχαμε μια κινητοποίηση αστυνομίας για την ομηρία ενός 49χρονου, λέει, που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του στην Ίκαια. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, για τις περιπτώσεις που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ενδοοικογενειακής βίας. Στην Πάτρα, λέει, επίθεση από πρώην σύντροφο κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον αναζητεί η υπηρεσία. Μπορεί να το βρήκαν κιόλας. Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε, λέει, με κυνηγητική καραμπίνα 25χρονη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης. Στην Ιεράπετρα, θύμα, λέει, άγριο ξυλοδαρμού, λέει, από τον 45χρονο σύντροφο, έπεσε μια γυναίκα. Νοσηλεύεται, λέει, στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες. Ο δράστης συνελήφθη, λέει, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω και εγώ. Και βεβαίως, σας τα έλεγα χθες το πρωί, γιατί είχαμε χθες την επέτειο που οι ελληνικές δυνάμεις, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπήκαν στην Τριπολιτσά, και σας έλεγα χθες το πρωί, λοιπόν, ότι κάθε χρόνο βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και βγάζει και μια ανακοίνωση, ένα τσιτάτο, και λέει, α, μας κυνηγάγατε, μας φάγατε, μας καθαρίσατε τον τουρκικό πληθυσμό στην Πελοπόννησο. Ζήτησα, λοιπόν, από τον συνάδελφο στην Τουρκία, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, και μου έστειλε, λοιπόν, την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θαύμα! Λέει, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεταξύ, λέει, 1821 και 1830, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Συνοδεύτηκε, λέει, από σχεδιασμένη καταστροφή και ερήμωση κάθε είδους υποδομής, από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμπλήρωση, λέει, 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε, λέει, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Και έβγαλε, λοιπόν, ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει, τέλος πάντων, για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος κρύβει, δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Και δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε. Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα, μην το ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με Θυμόν. Ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα, Εύδωρε. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί. Δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός στα Κύθυρα. Υπέροχος. Λοιπόν, καλείται λέει Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Η σύναξη λέει των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά λέει συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί στο ναό της Παναγίας. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω και εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει, θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου 7 και 4. Πω, παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Αν πεις νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια. Σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύθηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι, για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Πραγματοποιεί ο ΣΥ την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντι μου στη ρύθμιση στον Ήγορ. Πολύ μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εντωμεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ. Να τη λίρα. Πόσο, 4.420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1.35 πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί 0,6, η Αυστραλία υποχωρεί 0,7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που και που κοιτάμε και τα χρηματιστήρια, έτσι για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή μην νομίζετε. Άκουγα νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά και αεροπλάνα από πάνω και ο πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τη θυμάστε? Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν, ξεκίνησαν οι Ουάσιγκτον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Πρόεδρου, απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιγκτον, εσείς 30 και εμείς, 30 στις 40 εμείς, χαμός. Λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ερεμίσουμε λίγο. Θυμίζω εν τω μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα, τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς? Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέ και στο Τόκιο. Α, μπαίνει και το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν την κίνηση αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στον χώρο αυτών και ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Ότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, τα ζητήματα, λοιπόν, της εθνικής ασφάλειας και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα, μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο Προεδράρας, ο πρώην Πρόεδρος, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Αν πεις τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Πω, με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει. Και φοβούνται.

0: γενικά οι επαΐοντες στο χώρο τον οικονομικό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε? Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51, δεν πήγε η Μελόνι λέει στα Ηνωμένα Έθνη. Πού να πάει? Όπως δεν πήγε λέει και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς? Πού να πάει και αυτός ο έρμος ο Μέρτς? Ισπανία 4,04. Εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε ψάλτη? Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει λέει κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει λέει μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε λέει στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει λέει με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες ρε παιδί μου. Περίπου λέει 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί λέει τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους, δηλαδή που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί λέει, και τον Νοέμβριο. Είναι λέει μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουμε μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω να πω δηλαδή, κατάλαβες. Σου τα στείλουμε μέσω gov.gr. Okay. Λοιπόν, έρχεται λέει ειδοποίηση λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα και μετά μπαίνεις λέει στον ΚΑΒ. Το ψάχνα κι εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν? Παππούς εγώ, τι να με κάνουν? Λέω κι εγώ, λες να μου είχε έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μην γελάς ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες ας πούμε και πήγαινα στη... Έχει ένα τέλος πάντων που σου λέει θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα. Κληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννησης, τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννησης, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι λέει πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030, είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί λέει μία, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000 λέει ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες λοιπόν έσυρες λέει καλούνται λέει σε τρία κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας που είναι στο Ναυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε μετά Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά. Ωραία Καστοριά. Ε? Και Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνη να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ αύριο μπαίνουν δυο νίκια, ε. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα, βελτιώνονται? Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι? Ε, ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος, έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι, ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο, μην βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό, εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky? 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί? Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυρό φύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν
4: Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δέκα λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100,3, καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή, μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτώ. Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη Μυρτώ που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταμπα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντελη, και αυτά είναι η ιατρία. Νιχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω, δε. Εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια, να ξέρεις. Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών. Εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλτιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα, Μέρη. Δροσούλα, λέει η Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς καλά εδώ στο Λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Γύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω. Ω, από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες, στην Τασούλα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα. Τι γίνεται, παιδιά. Θα παρεξηγηθούμε κανένα άντρα, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα. Ωρε, Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο. Μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, τα ξέρεις. Αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει. Βέβαια, γιατί είσαστε πίσω εσείς, δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν. Ο Σπύρος λέει το εξής. Για ακούστε το κι αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα. Α, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Α, θέλεις το βάλε το κανεί στο σκυλάκι, ε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το? Το βλέπα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το «Ή εμείς ή κανείς». Ε? Και δίπλα έχει ένα σκυλάκι «Κανείς» και λέει «Κανείς» από δίπλα. Σου λέει απάντηση. Έχει αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες, ε. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο, ε. Για το National League. Μάλιστα και μπασκετάκι, λέει. 9:30 Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Μάλλον την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου, Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα. Καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέμε, τα ιατρία που, όπως αναφέρεται, όζη. Ξεχάσατε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφου σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα, λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα. Ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα, λέει, όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα κτέλ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις, ε. Γιατί, λέει, τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ, και τώρα για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1050, άρα μάλλον 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
24: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
29: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
28: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
29: Φυσικά, BioClima.
30: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
31: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
32: Επόμενος.
33: Ναι.
32: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
33: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
32: Τώρα προκαλείς, λέγε.
33: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
32: Τι δελτίο, τον 12?
33: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
32: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
33: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
32: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
34: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
35: Να δω

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς σας ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, 5η, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράση δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σημαίνει σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27. Από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, σε νεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για δύο μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί ασυστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Προέδρο να επιτρέψει την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ικανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στην Δημοκρατία.
3: Σπάρετε εσείς,
0: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, υπάρχει το Τσίπρα η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονοι και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα πηρώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούμε. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοκογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δύο προστατευόμενους μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οι οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά που παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε, μάλιστα η Σχιστού έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω, στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά. Μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 νησά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ξένα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Αν δεν βάλω το. Όχι αυτό.
1: Το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσει το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με το άλλο μικρόφωνο. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυνηγάνε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε δύο ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στο τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, δύο νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας. Ο Μης Ψάλτη, προεκλογική περίοδος. Εντάξει, προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάει να είναι δύο ενίκια από τα χρήματα τα οποία είχατε δώσει για το σπίτι σας. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλω στην παρέα μας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο είναι ο άνθρωπός μας. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει μαζί του για αυτά τα οποία είχαν βρει στην προσπάθεια που κάνανε να μπουν στην κήτη του Κηφισού, που είχαν βρει σπασμένα μπετά από κάτω λίμνες, κάτω από την ροή, από το εγκυβωτισμένο κομμάτι κλπ. Και τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία του φορτηγού, όπου εντοπίστηκε, λέει, να ρίχνει αυτά που έριχνε μέσα σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνετε ως γεωμηθική για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτό της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
2: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρήψεις λιμάτων. Ναι, από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή. Είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο στο Κηφισό σαν αναποχέτευση. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια. Το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε το 2002 και ανακαλύψαμε αυτά που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρήπανσης που από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
1: Ναι, προφανώς.
2: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
1: Ναι.
2: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρήπανσης.
1: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
2: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα της στατικότητας, όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
1: Ναι.
2: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση υπόνομος. Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια. Σε όλο
1: αυτό
2: το
1: είναι εντυπωσιακό, κύριε Θαδωσόπουλο. Αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή, μετά από τον όγκο των αποβλήτων και τη ρήπανση, τα ψάρια επιβιώνουν. Είναι καταπληκτικά.
2: Μα είναι καταπληκτικά γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός και ανανεώνει αυτό
1: κύριε
2: το
1: Θεοδωσόπουλε,
2: που το ρίχνουμε εμείς.
1: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή? Κάπου διάβαζα χθες.
2: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
2: Ασχοληθήκαν οι αρχές, τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΕΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρήπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρήψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρηπαντές. Την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
1: Ευχαριστώ κύριε Θεοδωσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι να υπάρχει ο έλεγχος όσο πιο αυστηρός. Υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα τώρα που να βάζουν, τα οποία με τον εντοπισμό αμέσως της ρήπανσης ενεργοποιούν τα. Θα μου πεις μετά όμως χάθηκαν τα ζητήματα αυτά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικά προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεβώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στο Χάρη στο Μάντσεστερ, γιατί παραπονιέται. Καλημέρα, Χάρη. Και να πω, Γεράσιμε, πάρε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, και δώσε μου στοιχεία για αυτό που μου λες. Το έχω δει ότι υπάρχει θέμα με σχολιά στα νότια προάστια που διαμαρτύρονται για ενοποιήσεις τμήματων, όχι καταργήσεις, ενοποιήσεις τμήματων. Αλλά πρέπει να ξέρω συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα, να αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά, δεν γίνεται δουλίτσα. Να ασχοληθούμε με το θέμα. Λένα μου, η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι αν εμείς αποφασίζουμε, ενώ ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά, που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταυρονιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ. Να τα κουβεντιάσουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
1: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα.
2: Όλοι μαζί,
1: ναι, γνωριζόμαστε όλοι ραδιοφωνικά μαζί. Τώρα, γι' αυτό ναι. Σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθημα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, ναι. Αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κυρία Σακά?
2: Καταρχήν αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους. Okay. Για το κοινό, ναι. Για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης, okay. Ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες με καθοδήγηση. Mm-hmm. Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής,
1: mm-hmm.
2: Στο φάρο παραπάνω στον προάβλιο χώρο για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία, για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες, αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. Θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της άνοιας.
1: Εκεί τι έχουμε, κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σακά?
2: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί άνοια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος.
1: Μάλιστα.
2: Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση, mm-hmm. και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος.
1: Μάλιστα.
2: Που υπάρχει και στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
2: Και με αυτή μπαίνει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης, έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα,
1: ναι.
2: Που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, χάπια.
1: Μάλιστα.
2: Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά. Καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό, βέβαια, προφανώς.
2: Ναι. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον περισσότερα, και όντως αρκετά χρόνια
1: και
2: με την άνοια.
1: Και καλύτερα, νομίζω.
2: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασεις.

0: κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
1: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους...
0: Όχι. Όχι, όχι, και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω SIP. Το SIP είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης,
1: ναι,
0: από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το okay. φάρμακο αυτό, okay. δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος.
1: Okay.
0: Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
1: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια. Θέλω να πω δηλαδή από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, οκ, okay, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
0: Ναι, κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
1: Ωραία, για διορθώστε την.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό.
1: Okay, okay.
0: Καταλάβατε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
1: Από ποια ηλικία
0: πάνω
1: και
0: πάνω? Πάνω από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών,
1: ναι,
0: είναι πάνω από τα 65.
1: Πάντα ρωτάω. Πάντα ρωτάω, ναι, γυναίκες ή άνδρες τι πάει πιο τακτικά?
0: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες φτάσεις ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες.
1: Να,
0: ζούμε,
1: μάλιστα,
0: περισσότερο, μάλιστα, οι γυναίκες,
1: μάλιστα,
0: από τους άντρες. Εκείνο που λέμε εμείς και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις, όπως είπαμε, είναι πρόληψη.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής σου αυτονόητος. Ο υγιεινός τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου. Δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη, υπέρταση.
1: Καλά τώρα, δεν έχω τώρα, ναι. Προσπαθώ να
0: τα ελέγχω, τα, ναι, ελέγχω με τα φάρμακά μου.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι ρυθμισμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τρέφομαι υγιεινά. Λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
1: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο? Χωρίς αλκοόλ καθόλου?
0: Χωρίς αλκοόλ, όχι. Ναι. Ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα δεν
1: μάλιστα, δεν είναι κακό.
0: Δεν βλάπτει, ναι,
1: ναι, ναι, okay.
0: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
1: Μάλιστα.
0: Η απομόνωση προδιαθέτει σε νόσο Αλτσχάιμερ, όπως επίσης η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι,
1: ναι.
0: Και χειρουργήστε τον καταράκτη. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα. Γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή, το να έχει σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζει, ας πούμε, προφανώς. Αλλά,
0: ναι,
1: να κάνει παρέες, να κουβεντιάζει, να μιλάς.
0: Να έχει δραστήριο τρόπο ζωής.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Απομόνωση. Τέλος πάντων, εντάξει, μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
0: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας, δηλαδή, που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί,
1: μάλιστα,
0: να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία, δηλαδή. Να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθειας.
1: Μας, σωστό.
0: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο,
1: σωστό,
0: καταλάβατε.
1: Σωστό.
0: Η ιατρία μνήμης, πολλά.
1: Ναι.
0: Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
1: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες. alzheimerathens.gr.
1: Άψογα.
0: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
1: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω
0: ευχαριστώ
1: ότι αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή, να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα, ειδικά στους ανθρώπους μας, που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία. Έτσι, να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, normal πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
2: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και Κεφισούγκες Καραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
1: Άψογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού. Αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα. Μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Άρα είναι εύκολο για πολλοί κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία. Πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπαξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σόρευση συντάξεων?
1: Σόρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σόρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι,
1: σύν το να σωρευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23,
1: θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Okay. Ο Παναγιώτης. Έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις δηλαδή ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι?
1: Ναι.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε τώρα. Άκου τώρα ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος, λέει, είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος, ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67. Πρώτο ένσημο το 86. Επόμενο ένσημο Νοέμβριο το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ. Το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28. Κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά. Πολλά μας είπε, βέβαια, ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν
0: και
1: μεταποδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28.
0: Ναι.
1: Και θα υποβάλει, ναι, το αίτημα συνταξιοδότησης το 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιο χρόνο από τι 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη? Στα 67, μπορώ και στα 62.
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια? Πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67 ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνει είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχει δώσει,
1: Ακριβώς. Ανάλογα τι φορές έχει πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα. Γεννημένη το 69. Ο ΑΕ 97 έως το 99. ΙΚΑ από το 99 μέχρι σήμερα χωρίς κανένα κενό. Μπορώ να βγω στα 62 το 31 με μειωμένη χωρίς παιδιά?
1: Προφανώς, γιατί είναι νέα ασφαλισμένη, θέλει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία απλά.
0: Οκ, okay, ως προϋπόθεση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης, ψέματα. Ο Δημήτρης, από ό,τι βλέπω, για γυναίκα μηχανικό που άρχισε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97. Είναι γεννημένη το 71, τον Σεπτέμβρη. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένη στο πρώην ΕΤΑΤ ΣΜΕΔΕ. Οι σπουδές 5 έτη και έχει ένα παιδί. Σε τι ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και πόσα πλασματικά χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει?
1: 5 χρόνια θα αναγνωρίσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, το 2032 που γίνεται 62 θα έχει 35 ή 36 πλασματικά. 36
0: κανονικά.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Θα αγοράσει 4 πλασματικά, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Okay. Ο Ντίνος, γεννημένος το 71, το Νοέμβρη, ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής και στη συνέχεια από το Δεκέμβριο του 99 ως εργοθεραπευτής με σύμβαση αρρώστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έως το 2003. Από τότε διορίστηκε σε καινή οργανική, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι γονέας τέκνου με αναπηρία. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς και για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης.
1: Ως γονέας ανικάνου τέκνου, πρέπει να δει το πότε συμπληρώνει την 25ετία και αν έχει περάσει το παιδί από ΑΣΥΕ που να λέει ότι είναι ανίκανο για εργασία για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με αυτό το ειδικό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αλλιώς θα μπορεί στα 62 του.
0: Ο Γιώργος από το Γαλάτσι ρωτάει, γνωρίζουμε πότε θα γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων έχουν παράλληλα ένσημα και συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2016?
1: Ο νόμος... Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποτίθεται ότι θα είχε βγει ήδη από τον Ιούνιο κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και, είχε αναφερθεί και όλα στις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αλλά δεν έχει βγει κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος, αλλά πριν έχει στείλει ο Γιάννης που λέει το εξής. Δουλεύω στη Γερμανία, είμαι 50 ετών, έχω 32 εργάσιμα χρόνια και ήμουν 18 μήνες στο στρατό στην Ελλάδα. Δικαιούμαι για αυτούς τους 18 μήνες κάποιες αποδοχές για τη σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Μόνο να εξαγοραστεί μπορεί η στρατιωτική θητεία, που δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει να την εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο από το Μαρούσι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το ξαναστείλει το ερώτημα, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG.
11: Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν στο μεταξύ λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τη ΜΕΣ με κόκκινο χαλί άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Σε δηλώσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμια. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στη Μάγριου Ξυλοδαρμού, από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης ο δράστης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Συνολικά 65 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιερά Πέτρας και ανατολικά της Ρόδου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος, παράδεισος, ο ελληνικός παράδεισος. Έχει διάβγει έξω, ευτυχώς έπρεξε λίγο, έφυγε η μπίχλα, έφυγε η μάκα, δεν ξέρω αν φεύγει. Έγραψε ο Στάθης Καλύβας το άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο πυροδότησε από ό,τι κατάλαβα και αντίδραση μιας κυρίας αντιδημάρχου. Μην ενοχλείτε η αντιδημαρχία Αθηνών, η πόλη είναι βρώμικη. Ξέρω, σας πειράζει κύριε Δήμαρχε, ενοχλείστε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το καταλαβαίνω, αλλά η πόλη είναι βρώμικη και σε αυτό το πεδίο ο Μπακογιάννης ήταν καλύτερος. Ξέρω, τώρα ενοχλώ, το καταλαβαίνω, έτσι το βάζω λίγο, πώς το λέμε, πιο βαθιά στην πληγή, το αιχμηρό αντικείμενο, την αιχμηρή κριτική μου, αλλά εγώ το λέω με καλή προδιάθεση, αυτό να ξέρετε, προκειμένου να γίνετε καλύτεροι κύριε Δήμαρχε, να πείτε στις υπηρεσίες σας, πρέπει να βελτιωθείτε. Προσέξτε, δεν θα τα ρίξω στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, είτε δουλεύουν με τον Α είτε δουλεύουν με τον Β, κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι το πώς η Δημαρχία αντιλαμβάνεται τη θέση της. Λοιπόν, το άρθρο είχε τίτλο «Δήμαρχος Μάκας». Είναι αυτή που λέμε η μάκα. Όταν αφήνεις την μπίχλα, η μπίχλα, η μάκα είναι το ίδιο πράγμα. Η βρωμιά, όταν την αφήνεις και συσσωρεύεται, φτιάχνει μάκα. Είναι τώρα πρωί-πρωί, τι σας λέω, έτσι σας καταλαβαίνω. Ρίξτε λίγο άρωμα πάνω σας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Δεν έχω αρχίσει ακόμη. Η αρχή θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα της καθαριότητας. Έτσι κι αλλιώς, ο οδηγός μου είναι ο Ηλίας Κανέλης. Σήμερα γράφει για τη Φιλελλήνων. Μες στην Καραβρώμα, κύριε Δημαρχέ μου. Εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε. Άλλο όταν εσείς με φοβάστε και δεν έρχεστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε κτλ. Πολύ δεν με πλησιάζετε. Τι να κάνω τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω το εξής. Μου την πέφτει και ο υπνοτιστής. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο υπνοτιστής σηκώνει, υπονώντας εμένα, κάτι που σήκωναν κάτι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπνοτιστής και έπεσα σε υπνοτιστή ΣΥΡΙΖΕΟ, δηλαδή κατά κυριολεξία. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει ως υπνοτιστής μεταφορικός και υπνοτιστής ο κυριολεκτικός. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια, γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω έδινα μάχες για τον δαυλό της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβες, για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, και το τι είναι η δεξιά και το τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, τώρα έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο email, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω από άλλα πράγματα. Προχθές ένας γονιός, ο Νίκος, αναφέρθηκε για το πρόβλημα στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήλθε η κόρη του αδελφού του, στην πρώτη γυμνασίου το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το κορίτσι. Υγιές και καλό τύχο πάντα, αγαπητέ μου Νίκο. Να μεταφέρεις τις ευχές στην οικογένεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι, έτσι μην φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε γνωριμίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό που θέλετε και ακουμπάτε πάνω μου να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε επικοινωνία λοιπόν του αδελφού του, με του αδελφού του, του πατρός δηλαδή της κόρης, της νεαράς μαθήτριας, με τον διευθυντή του Ωνασίου, είπε ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Αυτό το θέμα το πήρε ο κύριος Γιαννίρης και το έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα σας. Η απάντηση ήρθε ήδη το βράδυ της Τρίτης, εγώ απλώς χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνουμε για την απάντηση από το γραφείο της Υπουργού. Η Υπουργός είναι η κυρία Ζαχαράκη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για το θέμα αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι κεφαλαίο, το κανένα επίσης και με κεφαλαία γράμματα, αυτές οι δύο λέξεις, κενό σε εκπαιδευτικούς. Είναι θέμα του διευθυντήτου του σχολείου εάν έχει δώσει άδειες και λείπουν εκπαιδευτικοί. Ήταν η απάντηση. Όμως, επανήλθε ο φίλος, ο Νίκος, και λέει: «Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννίρη και τον Άρη για το χρόνο σας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων. Ο διευθυντής αποστέλει στους γονείς mail με τα οποία τους γνωστοποιεί το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτά πληροφορούνται οι γονείς τα κενά καθώς και την ώρα αποχώρηση από το σχολείο. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν έχω επιπλέον πληροφόρηση, επιτρέψτε μου να επανέλθω». Βεβαίως θα επανέλθετε, αλλά λέει ο Υπουργός ότι είναι θέμα του διευθυντού πώς δίνει τις άδειες. Αυτό να διευκρινίσουμε τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ πήρα και μια επιστολή από τον Πέτρο στις 22 του μηνός, την ίδια μέρα δηλαδή που διατυπώθηκε αυτό το παράπονο του Νίκου, και μου γράφει: «Θα ήθελα να σχολιάσω τις διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ωνάσιο σχολείο». Στο Ωνάσιο σχολείο. Πράγματι, το τέλειο θα ήταν να είχαν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις καθηγητών και δασκάλων σε όλη τη χώρα. Δύσκολο. Ωστόσο, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση, παύλα γκρίνια. Σε όλα τα δημόσια σχολεία, ακόμη και στα πρότυπα σχολεία που θεωρητικά είναι οι ναυαρχίδες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό όμως καθόλου δεν επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Στη φετινή χρονιά, από το Βαρβάκιο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο, στο οποίο φίτησε η κόρη μου και ολοκλήρωσε φέτος τη φίτησή της εκεί, πέρασαν 30 από τα 94 παιδιά στις κορυφαίες σχολές σε όλα τα πεδία, είτε ηλεκτρολόγο μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Ιατρική Αθηνών και στην Νομική Αθηνών. Θέλω να πω ότι το να χάσουν τα παιδιά κάποιες λίγες ώρες στην αρχή της χρονιάς, που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι πια τόσο τραγικό ώστε να σκέπτονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία αυτά. Τα παιδιά που αγαπούν τη γνώση και έχουν τη διάθεση και την επιμονή να αριστεύσουν δεν επηρεάζονται από λίγες χαμένες διδακτικές ώρες. Ευχαριστώ, καλημέρα». Πέτρο μου, συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω τις προάλλες ότι σκέπτονται, λέει, να επανασυναντηθούν, να επανενωθούν οι Spice Girls. Οπότε θυμήθηκα τα ντουέτα του αείμνηστου Λουτσιάνο. που σε νεαρότερη ηλικία δεν είχα το νιονιό, δυστυχώς για μένα, να κάνω ένα ταξιδάκι στη Μάντοβα, να το δω από κοντά αυτό το λατρεμένο σοου.

0: Προσωπικά, τουλάχιστον μου γράφει ο Νέστορ, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω τη λέξη κέντρο μπροστά από το δεξιός για να αισθανθώ πολιτικά αποδεκτός, εισαγωγικά, και το κέντρο και το δεξιός. Όλη η συζήτηση γίνεται διότι θα γιορτάσει και η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, που συνήθως δεν τη γιορτάζει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σύσφιξη στο δεξιό χώρο. Οπότε να και ο Πυρσός, να και το εκδήλωση σε κλειστό χώρο. Θα πάνε κάπου εκεί στην ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο, θα βρεθούν σε ένα κλειστό χώρο, γιατί αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια με το street party δεν φτούρισε. Πια street party και τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε μια βαριά συντηρητική κοινωνία. Αριστερός, ακόμη πιο βαριά συντηρητικός. Οπότε θέλουμε τα παραδοσιακά μας πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε την παράδοσή μας, θέλουμε τη γαρδουμπίτσα μας, θέλουμε το κοκορέτσι μας, θέλουμε το αρνάκι μας. Σας τα λέω έτσι πρωί-πρωί για να φτιάξουμε και διάθεση λιγάκι. Θέλουμε και το κατσικάκι μας και τα λοιπά. Θέλουμε και το κατσικάκι στη γάστρα, κύριε Γιαννίρη. Όπως ακριβώς είναι ο κύριος Πέτρος Γούλας πάνω στη Ροδόπολη. Κατσικάκι στη γάστρα. Πώς το λένε, μένει στη φωτιά ώρες ατελείωτες. Οπότε αν έχει ξεφύγει λίγο ξύγκι, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί το ρουφάνει πατάτες και έχει αρτηρίες τούρμπο. Μόλις τις φας, τεντώνει η αρτηρία και γίνεται πέτρα και είσαι σίγουρος. Συνεχίζω τώρα με τα δεξιά. Συνεχίζει ο Νέστορ, πολύ ωραίο το άρθρο του. Δεξιός για μένα σημαίνει δημοκρατικός πατριωτισμός, πίστη στους θεσμούς, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική ελευθερία, τάξη και ασφάλεια, προσωπική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, οικογένεια και σεβασμός στην ιστορική συνέχεια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει κάποιον να ανήκει στην ευρύτερη κεντροδεξιά πολιτική οικογένεια. Η κεντροδεξιά είναι ακριβώς ευρύτερη επειδή μπορεί να συνθέτει τη δημοκρατική δεξιά, το φιλελεύθερο κέντρο και ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών γύρω από κοινές αρχές και τελικά την κοινή λογική. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο πυρήνας έχει τη σημασία του. Δεν είναι ρετρό διακόσμηση ούτε κάποια επιστροφή στο παρελθόν, είναι σύμβολο συνέχειας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξυγχρονίζεται και να διευρύνεται χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για την ιστορία και τις ρίζες της. Η διεύρυνση δεν απαιτεί διαγραφή της ταυτότητας και ο Πυρσός παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή η βάση που τον αναγνωρίζει και τον αισθάνεται δικό της παραμένει ζωντανή. Ούτε ομιλία να γράφατε, αγαπητέ Νέστορα Γρηγορόπουλε. Δεν μπορώ να μην διαβάσω το επώνυμό σας. Αριστούργημα το κείμενο και το καταλαβαίνετε ότι το λέω με πλήρη γνώση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος σε πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη των Sky, την πρωινή εκπομπή του Sky? Έκανε ακριβώς διείσδυση σε έναν χώρο που στον οποίο εννοείται απηχεί ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει έμφαση και ιστορία στις ειδήσεις. Τι θέλει να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πράγματι να παραδεχτώ ότι έκανε ένα rebranding ακρεφνώς τον εαυτό του. Έγινε πιο ζεν, παρακαλώ πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έγινε πιο ζεν, δεν εκνευρίζεται, δεν είναι συγκρουσιακός. Είναι ήρεμος, χαμογελάει ακόμη περισσότερο. Αν έχετε ακόμη και κάποιες ερωτήσεις τύπου τι έγιναν τα λεφτά της Βενεζουέλας, είναι δηλαδή πιο μιλίχιος. Τι θέλει να παραστήσει σε αυτή την προσπάθεια? Θέλει να παραστήσει τον αρχηγό μιας κεντροαριστεράς που μεθαύριο θα γίνει μια κάποια σοσιαλδημοκρατία της Ελλάδος. Με ποιον κάνει κόντρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι βέβαια με τον Μητσοτάκη, αλλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κερδίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη? Δυστυχώς είναι φίλος ο Νίκος. Δηλαδή εγώ έχω περισσότερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μας έφερε η ζωή να κάνουμε χειραψία ακόμη. Μπορεί στο μέλλον, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι όπως έλεγα εδώ και δύο χρόνια, αντί να κινηθεί εκεί που πάει να κινηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έψαχνε τους αριστερούς. Τους αριστερούς που κάποτε ψήφισαν Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη. Άμα πω ότι αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια, ανακαινίστηκε, ήρθαν οι άλλοι φούρνοι καινούργοι. Ξέρω, θα πικράνω και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλη τη σοφογεροντία του Πασόκ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. σε αντίθεση με τη δεξιά παράταξη ως παράταξη, η οποία εμφανίζει αντοχή στο χρόνο. Γιατί? Γιατί ανανεώνεται διαρκώς. Και διότι βρέθηκε, διότι βρέθηκε ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι και αυτός ένα προϊόν, σε εισαγωγικά το λέω, της μεγάλης παρατάξεως της δεξιάς, το οποίο έγινε με διεύρυνση, την οποία έκανε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής της παρατάξεως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έκανε? Έκανε διεύρυνση και είπε: έλα εδώ φιλελεύθερε Μητσοτάκη, μπε στην παράταξη, ώστε να αποτελέσει το φόβιο ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή τον Ανδρέα Παπανδρέου, που η δεξιά τον αντιμετώπιζε σαν μεγάλο με δέος, διότι είχε κατατροπωθεί η κλασική δεξιά, να τα λέμε όλα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε περάσει σύφουνας πάνω από την κοινωνία. Και έπρεπε να έρθει ο φιλελεύθερος της διευρύνσεως Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λέω όλα αυτά γιατί εμφανίζονται διάφοροι φοβικοί με τις διευρύνσεις. Δεν χάνεται η ουσία της παρατάξεως, αδέλφια, επειδή 5-10 πικραμένοι, αδικημένοι και από το Μητσοτάκη, ενώ παραγκονισμένοι, άλλοι που δεν τους έδωσε σημασία, οι οποίοι πάνε να φτιάξουν τώρα μια ομάδα και να πούν: είμαστε η Ένωση Πικραμένων Νεοδημοκρατών και πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά να βρούμε την ψυχή της παρατάξεως. Αυτά είναι τώρα μεταξύ μας μπαρμπουτσαλιές. Πες ειλικρινά, κόμμα, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ clear που λέμε, πολύ καθαρό στα ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο είναι ευδιάκριτο, λέει. Τι είναι το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα του δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πολύ καλό. Όχι τώρα ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Μη λέμε παραμύθια. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και είπε: παιδιά, εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση, και θα εκπροσωπήσω εγώ τώρα αυτήν την αντιπολίτευση. Αλλά ο κρατισμός, γιατί αυτό δεν αλλάζει, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ζεν στη συμπεριφορά, αλλά είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας. Με τρία ηχητικά θα υποδεχτούμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Να θυμηθούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχεις τρία ηχητικά εκεί απέναντι μπροστά σου. Τα βλέπεις και τα τρία, έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το «Εμείς ή κανείς». Παρακαλώ πολύ.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Η εμείς ή αυτή». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό.
0: Δεν πει, το έπαιξες με άλλη σειρά, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρελθόν. Είναι στο παρελθόν το «Εμείς ή αυτή». Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ πολύ.
2: Εμείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Μάλιστα, και βάλει και το ενδιάμεσο, γιατί παίχτηκαν τα ηχητικά αρτσιμπούρτσι και λουλάστι.
4: Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ποιο είναι το καινούριο. Πάμε να ακούσουμε, επειδή παίχτηκαν τρία που έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βγαίνει από αυτό, δεν βγαίνει από την ψυχούλα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αποχωριστεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Η αντίληψη του είναι πάντα «ή εμείς ή αυτοί», γιατί το έκανε τώρα «ή εμείς ή κανείς». Να το ξανακούσουμε αυτό πάλι, το «εμείς ή κανείς», παρακαλώ.
2: «Ή εμείς ή κανείς».
3: «Ή εσείς ή κανείς».
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι,
2: η ζωή,
0: μπράβο,
2: φέρνει διλήμματα,
0: αλλά όταν βάζει τα διλήμματα ο Μητσοτάκης είναι ο κακός. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Τι κάνετε?
5: Είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσει για τον Τσίπρα ή να...
5: Στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να το πυρπολίσω λίγο ακόμη για να αναρωτηθούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, Νίκο μου, το πράγμα μετά τις και μισή. Λοιπόν, να αναρωτηθώ. Όταν φεύγει αυτή η ιστορία του ΟΗΕ, δεν ξέρω, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα. Πολύ καλά ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, κάνει δουλειές ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, προσπαθεί να κλείσει δουλειές για την πατρίδα, πολύ σωστά και τον συγχαίρω και επικροτώ. Αλλά πίσω μένει μία 65-μελής κυβέρνηση, ορφανή. Διερωτώμε.
5: Χωρίς καθοδήγηση.
0: 65 υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματέοι, κακό φαρισαίοι. Μισός. Πρώτα απ' όλα, πού είναι ο Υπουργός Οικονομίας? Πού είναι? Και πρόεδρος του Eurogroup. Ένα, τον ψάχνω. Δεν ξέρω πού είναι, πρε παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι θα ενοχλήθει τώρα, δεν μου στείλει κανένα μήνυμα. Μετά είναι η αντιπροεδρία, μάλιστα. Μετά είναι ο υπουργός ενέργειας και αυτός να πω ότι λείπει για δουλειές. Είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ο κύριος μένει ο κύριος της αναπτύξεως. Καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι, κάτι μου λήγες και εσύ χθες, ότι δεν θέλει να εμπλακεί με τις τιμές των καυσίμων. Ναι, αλλά...
5: Ειδικά με το πλαφόν.
0: Μάλιστα, ναι. Αλλά πού είναι η κυβέρνηση? Πού δεν βρίσκεται? Σήμερα τους περνάει ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ, μπαμπίστικο πάντα, ο μπάμπης μου, στο liberal.gr, το οποίο liberal, να συγχαρώ και τον εκδότη του liberal, τον εκδότη σύντροφο Θανάση Μαυρίδη, διότι έκλεισε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή συνεργασία με την Καθημερινή στα διαδικτυακά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα Θανάση Μαυρίδη, θερμά συγχαρητήρια και στην Καθημερινή που κάνετε αυτή τη σύμπραξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οπαδοί, αναγνώστες και των δύο εντύπων, και της ηλεκτρονικής και της έντυπης. Λοιπόν, θες μια ατάκα για να πάμε μετά τις τίτλους, Νίκο?
5: Μπορούμε να πάμε μετά τους τίτλους. Απλώς για τον Πιερακάκη, να πούμε λίγο ότι η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα του Eurogroup φαίνεται ότι θέλουν αυξημένο ρόλο. Δηλαδή, από χτες παίζει πρότασή του για το φάσμα των συχνοτήτων και τις μεγάλες διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν, που θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη.
0: Το
5: παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Αλλά, το ακούω μάλλον.
5: Αυτό που λες. Λες εγχωρίως εσύ.
0: Ναι. Διότι πριν από 3 χρόνια, ανήμερα που δεν είχα μάθει ακόμη δεν είχα μάθει ακόμη τις συνέπειες της πλημμύρας στον κάμπο, είχα πει ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το ξεχαρβάλωμα. Λοιπόν, και τότε κάποιοι πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχα πει, μάλιστα, όταν λείπει ο Πρωθυπουργός, να βάζει κάποιον πίσω να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου, τη δουλειά. Και κάποιοι είχαν πει ότι θέλει ο Άρης να ρίξει το Μητσοτάκη. Εντελώς λάθος σκέψη. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν και πώς θα ρίξω εγώ κάποιον. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί να μένει καινή η κυβέρνηση. Την καινή κυβέρνηση σχολιάζω και προφανώς δεν είναι δουλειά του Παύλου Μαρινάκη να τρέχει να κοιτάει τα θέματα των καυσίμων. Μην θεωρηθεί δηλαδή τι πάω να τα πω ότι δεν εκπροσωπείται η κυβέρνηση λόγω κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Να το πούμε κανονικά. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης από τη χώρα, δεν δημιουργείται επικαιρότητα κυβερνητική. Δεν υπάρχει κυβερνητική επικαιρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία το είπες. Πολύ καλύτερα από μένα. Το κλείνουμε εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, εννοείται, σήμερα. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
15: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιώνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Συγκρού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτιμήσε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση, 70 ενίκων από 8 όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις δύο ταξιμερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για όλους εσάς που συναποτελείτε την πρωινή μας παρέα, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Ο καιρός είναι υπέροχος πραγματικά, άνοιξε αυτή η βροχή και ο βοριάς έχει ανοίξει λίγο έτσι τον ορίζοντα, έχουμε έναν καταγάλανο με διάβια ουρανό, είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά και έχει καλμάρει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά εννοείται, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Τώρα θα επιλέξω ακριβώς γιατί ταιριάζει εδώ στο σημείο που είμαστε, στη χρονική στιγμή. Μου γράφει ο Πέτρος Κραβαρίτης. Άρη, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ελληνικό. Γεια σου, αγαπητέ μου Πέτρο, Παύλο. Κολλημένο στην κίνηση, μου γράφει ο κύριος Κραβαρίτης, στην κίνηση της Αττικής Οδού, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο όπως και κάθε πρωί, η εκπομπή είναι απόλαυση και δεν με νοιάζει το μποτιλιάρισμα. Καλή δύναμη και σε εσάς, καλή δύναμη, καλή πρόοδο στα παιδιά, καλότυχα και υγιή, να πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παύλο. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
1: Να, το φάρμακο στα μποτιλιάρισματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Χαίρομαι.
1: Τι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε το χθεσινό χαμό. Έφτιαξε ο καιρός, όπως είπες, βελτιώθηκε και η κίνηση ήρθε στα κανονικά της. Έχουμε φυσικά καθυστερήσεις, εννοείται. Ας αρχίσουμε από την Αττική Οδό που είπε και ο ακροατής μας. Προς το αεροδρόμιο είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα, αλλά τα ξέρουμε τα σημεία, είναι τα συνήθη, δεν έχουμε κάτι έκτακτο. Ο Σκαραμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε. Η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά της βεβαρημένη, η άνοδος Συγκρού βεβαίως. Η παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο, προς Πειραιά επαναλαμβάνω, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύζο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μέσω Viber αυτά τα μηνύματα 698-123-1003. Μου γράφει ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα Άρη, θαυμάζω την υπομονή σου και τις αντοχές σου που δίνεις κάθε πρωί τον αγώνα του ορθολογισμού απέναντι σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αφόρητα λαϊκιστές. Οι άνθρωποι της λογικής και της σοβαρότητας σου εύχονται να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, να αντέχεις. Είσαι όαση και είναι ζωτικό για μας να υπάρχει. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο, για αυτά τα θερμά σου λόγια. Φίλε Νίκο από την Ξάνθη, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όπως και καλημέρα, τώρα επιλέγω κάποια έτσι να μην παρεξηγηθώ. Ελένη Καλαϊτζόγλου, να γεια στο στόμα σου που λέμε στην πόλη. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε. Τον ρώτησαν τα παιδιά για τα καρτέλ.
7: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
8: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
7: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
8: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ, ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει ποια είναι αυτά.
7: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. 4 είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα,

0: Και δεν ξέρω τώρα για το περιβάλλον σας. Καταλαβαίνω ότι ο εξώστης θα έρθει στο ισόγειο, γιατί οι άνθρωποι που έχετε βρει να συνεργαστείτε δεν κάνουν. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Η αντιπαράθεση στα παράθυρα θέλει ώρες πτήσης. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά. Και πολύ μεγάλη προπόνηση. Καταλαβαίνω ότι θα επανέλθει ο εξώστης στο ισόγειο. Τώρα, βέβαια, να σας πω ότι ήδη εγώ από το περιβάλλον Τσίπρα δεν έχω σχέση. Ξέρω όμως έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι, μερικά πράγματα δεν είναι ούτε του ραδιοφώνου ούτε της τηλεοράσεως. Είναι απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνομαι να του πω ότι αυτή η απάντηση, καλά θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ, αγαπητέ φίλε, είναι συζήτηση που γίνεται στον Τακάπο. Στον Τακάπο μαζευόμαστε όλοι και θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα καρτέλ, τράβα το πίσω. Αυτή δεν είναι για μέλλοντα πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Απευθύνομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος με ξέρει και εγώ τον ξέρω, όχι πολύ βέβαια, για λίγο έτσι θέλω να πω ότι δεν είναι μακρόχρονη η γνωριμία μας, είναι πρόσφατη. Απλώς να πω ότι πρέπει να σοβαρευτεί σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα, είναι καφενοβιακή ατάκα. Θα σου πω εγώ ποιο είναι τα καρτέλ και ότι υπάρχουν καρτέλ κτλ. Και η χρήση καρτέλ θα πρέπει, αν δεν έρθει, που δεν θα έρθει βέβαια αγωγή από όλους αυτούς τους οποίους απαρίθμησε αγωγή εναντίον του Προέδρου Τσίπρα, εννοείται, αλλά όλο αυτό δίνει τροφή σε αυτόν τον λαϊκισμό που λένε εδώ οι καλοί φίλοι. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε το λόγο, τον έχω μονοπολίσει εγώ αρκετά. Ορίστε.
1: Βασικά, σε όλα αυτά, το αντεπιχείρημα που ο ίδιος αναφέρει και προτείνει είναι να υπάρχει μία εταιρεία. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ότι υπάρχουν τέσσερις οι οποίες συνεννοούνται και το δικό του αντεπιχείρημα είναι να υπάρχει μία εταιρεία, κρατική. Γιατί αν προσέξεις, σε κάθε θέμα αναφέρεται ότι στο ρεύμα θα πρέπει η μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στο φυσικό αέριο θα πρέπει η μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στις τράπεζες θα πρέπει να τις βάλουμε ένας φορέας να δίνουν δάνεια. Αντιλαμβάνεστε ότι περιγράφει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν περιγράφει το σύστημα όμως, το δυτικό, Νίκο, το φιλελεύθερο, αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το
0: εγώ,
1: έχει
0: Νίκο,
1: τα προβλήματά
0: μου,
1: του.
0: Επ' αυτού θα βρω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς για να ρίξω το σπόρο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ σε αυτό θα πω ότι υπάρχουν πολλοί τη ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά, δηλαδή μια νέα δημοκρατία, μια άλλων περιόδων, που έχουν μια έφεση σε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έκανε σπορά. Δηλαδή μας ξαναγυρίζει σε μια Ελλάδα του 80. Δεν βλέπει την Ελλάδα του 230, βλέπει την Ελλάδα του κατά κυριολεξία 80, ούτε καν του 89. Γιατί αν διαβάσουμε
1: όλοι
0: σήμερα.
1: Χίλια συγγνώμη, Νίκο μου.
0: Ναι, ναι. Απλώς συστήνω σήμερα να διαβάσετε οπωσδήποτε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει μαθήματα απλής οικονομίας του σήμερα όμως. Σήμερα, όχι του 80, που είχαμε άλλες αντιλήψεις. Τώρα μιλάω για μεγάλους ανθρώπους, οι νεαρότεροι δεν ξέρω αν τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Χρειαζόμαστε άλλες ώρες να τα εξηγήσουμε. Νίκο, σε διέκοψα, παρακαλώ.
1: Λέω ότι όλοι αυτοί, αν σηκώσουν το κεφάλι τους και κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, θα διαπιστώσουν ότι ό,τι καλό, ό,τι θεωρούν εξυγχρονισμένο, ό,τι θεωρούν αυτονόητο ως μέρος του τρόπου ζωής τους, έχει γίνει είτε με λεφτά τα οποία έχουν φέρει ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό, είτε προέρχονται από την Ευρώπη. Δηλαδή, από εκεί η Ευρώπη σου βάζει μια σειρά από υποχρεώσεις που είναι μέρος να είσαι μέρος αυτής της δυτικής οικονομίας, και οι υποχρεώσεις αυτές είναι η συμμετοχή σε κάποιες αγορές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Όλα τα λεφτά έχουν προέλθει από αυτές τις δύο πηγές. Άλλη πηγή που να γεννάει χρήματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να ζούμε σε αυτό το επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι πάντα εντελώς κοντά ή στον πυρήνα, έτσι, αλλά έχουμε και περάσει και περιόδους που ήμασταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε ενδεχομένως, πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει μεταξύ μας. Πήραμε την πίτα που δημιουργείται
0: εδώ. Μετακινήσε, Νίκο. Χάνετε το Viber, Νίκο. Νίκο, σε χάσαμε η γραμμή. Τι παθαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό με αυτές τις, μην πω, τις μαμογραμμές, τις τηλεφωνικές, δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο, δηλαδή. Ναι.
1: Και την έχουμε βελτιώσει, είναι η γραμμή
0: υποτίθεται, Viber. Υποτίθεται, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για λέγε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Λέω τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματα των ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα βήματα των ευρωπαϊκών χρημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν για να μπορέσουμε από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη ροή. Αλλιώς είμαστε πιο κοντά σε ποιους. Είμαστε πιο κοντά, το AFD τι προτείνει στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη, γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Και γιατί ανησυχούν στην Ευρώπη όλοι για την άνοδο του AFD? Ανησυχούν πρωτίστως για το γεγονός ότι το άμεσο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για τα χρήματα στο 34 θα παγώσουν. Γιατί πολύ απλά το AFD δεν θέλει η Γερμανία να συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει στο κοινό προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε χωρίς Γερμανία. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδίους πόρους πολλούς η Ευρώπη προκειμένου να καλύψει το κενό της Γερμανίας. Άρα ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι για την Ελλάδα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα ήμασταν χωρίς αυτά τα λεφτά. Γιατί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε χωρίς αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και είναι ακραίο να λέμε πράγματα τα οποία υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές, υποχρεώσεις, κανονισμοί, αγορές που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, μόνοι μας να λέμε ότι εμείς θα βγούμε εκτός. Γιατί έχουμε μια πρόσκαιρη δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία η οποία έχει ανεβάσει το ενεργειακό κόστος της χώρας.
0: Όποιος. Ναι. Ναι. Σε διακόψε.
1: Όχι, αυτό.
0: Όποιος πολιτικός λανσάρει στην κοινωνία ότι μπορούμε να αντέξουμε, να διαλυθεί η Ευρώπη και ότι μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας, θα είναι ένας απατεώνας κανονικός, όχι πολιτικός, όχι στο σκέλος αυτή είναι πολιτική απατεωνία, θα είναι ένας καθαρόαιμος απατεών, ο οποίος θα είναι επίσης ένας άνθρωπος που θα θέλει να πάει τη χώρα αγκαλιά στον Πούτιν. Στην αντίληψη Πούτιν, δηλαδή, πώς θα το πω, μπορεί ο Πούτιν μεθαύριο να βγάλει ένα άλλο Πουτινάκι στην εξουσία. Γιατί εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, αλλά τότε απάντα λύσω εγώ τα προβλήματα των Ρώσων. Λοιπόν, αιώνων Ρώσων, της αιώνιας Ρωσίας. Λοιπόν, αλλά θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα θέλει την καταστροφή της πατρίδας. Εγώ αυτό έτσι έχω να το πω. Και τέτοιοι τύποι απατεώνες πολιτικοί κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ότι δεν θα εμπλακούν Έλληνες σε αυτήν την καθαρόαιμη, Έλληνες πολιτικοί σε αυτήν την καθαρόαιμη απατεωνία. Ελπίζω.
1: Πέρα από τα ποιοτικά
0: κοινό
1: χαρακτηριστικά.
0: Πάντως υπάρχει. Κοινό πάντως να ακούσει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ευεπίφορο κοινό υπάρχει. Γι' αυτό λέω αν θα εμφανιστεί πολιτικός που να θρέψει αυτό το ευεπίφορο κοινό. Να το κάνει να το θεριέψει, ας πούμε. Αυτό λέω.
1: Απλώς να είναι προετοιμασμένοι και οι υπόλοιποι που μπορεί να γοητεύονται για έναν χαμηλότερο και πιο υποβαθμισμένο τρόπο ζωής. Έχει κάποια επίπτωση όλο
0: πρόσεξε
1: αυτό.
0: Πρόσεξε τι λέει ο Ντάνος τώρα στις 8:40 που μας ακούει στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάει στα ύψη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο? Ποιος θα τολμήσει, Ντάνο μου, να πει σήμερα, παιδιά, ξέρετε, είναι θέμα και προσφορά ζήτησης, να δούμε και εμείς τη δική μας συμπεριφορά? Ποιος θα το πει αυτό? Ούτε εγώ δεν τολμώ. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω. Θα με περάσουνε σούσι με στον ίδιο το σταθμό. Όχι οι άλλοι αντίπαλοι. Σούσι θα με κάνουνε. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω αυτό.
1: Οι ίδιοι οι πολιτικοί, για να καταλάβεις.
0: Εγώ το φοβάμαι, Ντάνο μου, πώς θα το πω δηλαδή. Ναι.
1: Άρη, ναι. Επειδή όλοι έχουν τώρα κυβερνήσει. Και το Πασόκ έχει κυβερνήσει και οι άνθρωποι του Αλέξη του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι.
0: Κάτσι, οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησαν είναι στον εξώστη ακόμη. Δεν έχουν κατέβει. Θα κατέβουν.
1: Ο Αλέξη Τσίπρα έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι υποστήριξαν ένα μοντέλο φόρων το οποίο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των καυσίμων. Οι φόροι αυτοί επί των καυσίμων δεν το λένε οι ίδιοι. Γιατί είναι τόσο υψηλοί? Είναι τόσο υψηλοί γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι. Τι σημαίνει φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι? Ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν αντικίνητρο να μην χρησιμοποιούν
0: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιος τον αύξησε, Νίκο μου? Ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο? Τσίπρας τον αύξησε.
1: Προφανώς.
0: Απλώς δεν το λέει, γιατί κακώς δεν το λέμε, βέβαια, και τον εμφανίζουμε τώρα λες και έχουμε πάρει και εμείς φράγκα από το rebranding. Λοιπόν, που δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, αλλά ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ο Αλεξάκος.
1: Οπότε ξεχνάμε αυτό το
0: καλό παιδί, εννοώ πάντα, ναι.
1: Ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των φόρων πριν αρχίσει η ενεργειακή κρίση ήταν ακριβώς αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει στροφή των καταναλωτών ενδεχομένως προς τα ηλεκτρικά. Αυτό έγινε σε μετέπειτα στάδιο τα τελευταία χρόνια. Αλλά αρχικά ήταν να μειωθεί και να στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση. Εκείνη και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν την ανοίξει αυτή η συζήτηση και πεις ότι πρέπει να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, πρέπει να έχεις μέσα μεταφοράς. Να τους πεις πώς θα μεταφερθεί ο κόσμος, οι πολίτες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπάρχουσες τρεις γραμμές του μετρό και δεν υπάρχει, περιμένουμε μια ακόμη γραμμή που θα γίνει
0: που δεν κτίζεται διότι γκρεμίζονται οι πολυκατοικίες, σχηματικά το λέω.
1: Και δεν υπάρχει, σχεδιασμός για άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, οι περιοχές μένουν ακάλυπτες. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε δημιουργήσει
0: γιατί
1: για
0: δεν έχουμε συγκοινωνία, Νίκο μου. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Ένας,
1: γι' αυτό και προχθές, δεν
0: έχω ένα
1: συζήτηση.
0: Παράπονο εδώ που λέει έφαγε ένας μια κλίση ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι δρόμου κάπου εκεί στην Κηφισία. Δεν θυμάμαι τώρα, το λέει. Θα το βρω. Είναι στα mail που έχω πάρει χθες. Δεν τα πρόλαβα και όταν τα διαβάσω. Λοιπόν, και μου λέει ο άνθρωπος δεν είναι σημασμένος ο λεωφορείοδρομος και έχει δίκιο. Κακώς έφαγε την κλίση. Αλλά τόσο έχω χτυπιέμαι μέχρι και στο ίδιο πρωθυπουργό έχω πει θα αναλάβεις τη δημόσια συγκοινωνία να εμπεδώσουμε ότι έχουμε, δηλαδή θα είναι εις βάρος του αυτοκινήτου, εις βάρος των εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων, εις βάρος της εμπορίας αυτοκινήτων, αν ο πρωθυπουργός μπει μπροστά και πει τώρα θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία, τελεία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Παιδιά, ησυχάστε. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ησυχάστε. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσω προτεραιότητα στη συγκοινωνία της πρωτεύουσας. Ή και των άλλων πόλεων όπου χρειάζεται. Αν και οι άλλες πόλεις τακτοποιούνται με το ιδιωτικό σκέλος. Εμείς δεν έχουμε συγκοινωνία.
1: Άνοιξε
0: άλλο
1: αυτό.
0: Θέμα τώρα. Ναι.
1: Αν δεν την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά που λες τώρα και να την έχεις έτοιμη την εναλλακτική, τότε αναγκαστικά θα πας και θα μιλήσεις στο έδαφος των πλαφών, των έκτακτων και
0: παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε.
1: Παίζουν, και διάφορα άλλα.
0: Ναι, παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε. Λέει, με ρωτούσε χθες ένας φίλος εδώ της παρέας μας, γιατί αναφέρεσαι στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ και όχι στην αμόλυβδη? Στην αμόλυβδη, λέει, δεν την πιάνετε στο στόμα σας την αμόλυβδη, φοβάστε?
1: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξη Τσίπρας στις προτάσεις του δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Η κυβέρνηση, αντίστοιχα, δεν δίνει επιδότηση στην αμόλυβδη. Δίνουν οικειοθελώς 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια επιδοτούν αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη, η οποία βλέπουμε στα πρατήρια, με 10 λεπτά το ευρώ. Πολύ απλά. Το 2,20 κάτι που βλέπουμε θα ήταν 2,30 κάτι. Ναι. Τα 10 λεπτά είναι, πώς το λένε,
0: γιατί δεν γίνεται στην αμόλυβδη? Το γιατί εξήγησε στον κύριο Ναπολέοντα Καραγιανόπουλο που μου έθεσε το
1: γιατί,
0: θέμα.
1: Ναι. Γιατί πολύ απλά το ντίζελ, επειδή κινείται η οικονομία βάσει του ντίζελ, δηλαδή εμείς έχουμε μια μεταφορική οικονομία, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Άρα τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματα, τα βάν των υπηρεσιών, πολλά τώρα είναι αυτή τη στιγμή και μας ακούνε στο δρόμο, κινούνται με αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πάντα το πιο επαγγελματικό καύσιμο. Το καύσιμο των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Άρα είναι κρίσιμο να είναι σε μια τιμή που να μην μολύνει και να μην περνάει επί της ουσίας το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής του καυσίμου στην υπόλοιπη οικονομία. Γι' αυτό και επιδοτεί με 15 λεπτά, δίνει 10 λεπτά δίνει η κυβέρνηση και 5 λεπτά δίνουν τα διελιστήρια την τιμή του ντίζελ παραπάνω. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβη. Όσοι μας ακούτε έξω για τα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει τίποτα για την αμόλυβη. Μιλάει μόνο για το ντίζελ και για το κίνηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε αρχίσει λίγο και συμφωνούμε ποιο είναι το πρωτεύον. Συγγνώμη, όλοι οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιποι που ακούνε ότι μειώνει, ότι προτείνει, ότι κάνει, δεν έχει λέξη για την αμόλυβη. Διευκρινίζουμε για να είμαστε κατανοητοί σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
0: Και κλείνω, Νίκο μου, εκ των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε πάλι, τώρα δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε, ναι, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα είναι προσκεκλημένος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, από Δευτέρα εμείς θα συνεχίσουμε εκ των πραγμάτων. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση.
1: Γίνεται καλή δουλειά από την Τροχέα στην Κηφισία, πάντως.
0: Εντυπωσιακό
1: το πρωί.
0: Εκεί,
1: όσο απλό είναι.
0: Τέσσερις
1: τροχονόμοι, πόσο κάνουν δουλειά φοβερή.
0: Και πρέπει να επιμένει συνέχεια σε ένα πράγμα για να μπα και το φτιάξει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Μιλάει για κάποιους που ήθελαν να κάνουν μια επένδυση, αλλά δεν τους απάντησε η κυβέρνηση. Μάλλον, ο κύριος Τσάφος αρνήθηκε την υπογραφή αυτής της συμβάσεως. Δες το άρθρο, κοίταξε το λίγο, δες το και εσύ το θέμα. Και αυτοί φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Το λέει ο Καμπουράκης. Καταλαβαίνω ότι ξέρει το θέμα. Δηλαδή, του έχουν μιλήσει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν,
1: ναι,
0: από την υπογραφή του άρθρου.
1: Να την
0: και
1: κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι πολύ ωραία, γιατί είναι ένας
0: οπωσδήποτε, Νίκο,
1: από τους μύθους που Δευτέρα κυκλοφορούν, ναι, που έχει κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, έχει και κάποια υπερβολή, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα το πούμε ακριβώς πώς έγινε.
0: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ του ορθολογισμού. Ένας μεγάλος μαχητής του ορθολογισμού λέγεται Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας άλλος φίλος του ορθολογισμού λέγεται Μπάμπης Παπαδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης, εννοώ στην ομάδα μας. Λοιπόν. Αυτά, Νικό, καλημέρα. Κλείνοντας, παιδιά, μαζί μας έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Εγώ λέω τα εξής: το Μητροπολιτικό Κολέγιο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr. Πρώτο διάλειμμα εδώ.
2: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Sky 89,4.
0: Να υπάρχει ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φόρος πάνω στο φόρο, συμφωνώ απολύτως. Πριν όμως, ό,τι φόρος κόβεται πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν ακούω όπου πού θα αντικατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Και ο Βενέδικτος που λέει: οδηγώ εδώ και 40 λεπτά από Βουλιαγμένη για Πειραιά. Έχω δει πάνω από 200 αυτοκίνητα, όλα με τον οδηγό μόνο. Ναι, ναι, δεν έχουμε συγκοινωνία όπως μας βολεύει και είμαστε, αγαπητέ κύριε Ρούσο, μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημέρα σας, δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίνης και προχωρώ στην σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα σας.
12: Η ώρα είναι 9. Sky 89,4.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
18: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
20: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Σύγκρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από την βάση. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από το οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν στις 2 τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίο στο Ισόγειο και έχει επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Πειραιά. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίας δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομία που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές όλη της στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια με την και την κνήμη. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μία γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την Ελλάς. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριο ξενοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διαψεύδει εξωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στην Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Πολιτείτε το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 βοφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τα όρια των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κυρίως στο ανωδικό, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αρκετή κίνηση βεβαίως έχει και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Κηφισίας ανατμήματα και η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Καλωσορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: Εδώ με τον James Brown, φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπέροχο δίδυμο, αείμνηστοι και οι δύο. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και για άλλους εσάς που συνεχίζετε, θα σταθεί στο θέμα της οικονομίας, στην παράμετρο εκείνη, κυρίες και κύριοι, την οποία συζητούν η πολιτική τάξη, αλλά συνήθως δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβάται να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του φορέα των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στον Ερυθρόλευμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις. Είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600 χιλιάδες Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγαν από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας. Προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν. Ναι.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: η ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροχή και σε έρευνα, λιγότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότερη φορολογία και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι και ο βρόχος στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Ότι τελικά έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιου, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε, και αν κάποια στιγμή ξανακαταλήξουμε σε μνημόνιο, ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτό. Δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ως φαρμακοβιομηχανία, τι κάνετε ακριβώς, κύριε Τρίφωνα? Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε. Θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, η ελληνική φαρμακομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση, πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
0: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για να το
1: στην αρχή παράγαμε για τρίτους. Ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες? Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλεγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση. Και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, ιταλικές και ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα
0: για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
0: Αλλά να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς.
1: Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, στα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία και στην εταιρεία.
0: Συγγνώμη, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, προσθέμενη αξία και στην εταιρεία και στον χώρο.
0: Υπάρχουν μεσαίες ελληνικές εταιρείες που μπορούν, μάλλον υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορεί να εντάσσονται σε αυτό που είπατε, μεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες?
1: Αυτή τη στιγμή και στην φαρμακοβιομηχανία δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Η Ελλάδα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει 51 εργοστάσια φαρμάκων στα 400 Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γενώσιμα και φάρμακα προστέμενης αξίας. Άρα έχουμε το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε με επενδύσεις, με κεφάλαια και σε υποδομές και σε έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις στη διαφοροποίηση. Δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα. Φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόσθετο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
0: Και μπορεί να προκαλέσει, προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλους που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
0: Υπάρχει σήμερα πέρα... φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρικής σχολής εννοώ, που να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος.
1: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
0: Θα το εξηγήσετε, ναι,
1: και,
0: το εξηγήσετε.
1: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό το
0: στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε, απλώς να βάλουμε λίγο τα γενικά, τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει σε αυτό? Μια ατάκα θα ήθελα, αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
1: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο. Διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, η χώρα προϊστάμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε? Λένε για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες. Ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα έχει γίνει μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου, με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό και...
1: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τη συμπαράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα για τη Χαλκιδική. Στην κατασκευή λοιπόν αυτής μονάδος ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν έως και 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγονται περίπου 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία, ως ανταποδοτικά ως προς την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 20ετίας, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα πάντα. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Άφηλα Αδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φίλης προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ο Ομοσπονδιακός Δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,3.

0: μικρές καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για εσάς κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Ρεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας και πάλι.
7: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα ταξιδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
7: Οι εταιρείες στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά.
6: Μετατοπίστηκε στην Ασία, εννοείται.
7: Μετατοπίστηκε στην Ασία.
6: Μάλιστα.
7: Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας.
6: Μάλιστα.
7: Είναι ξεκάθαρο.
6: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
7: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί
6: να υποστηριχθεί η ελληνική βιομηχανία.
7: Η ελληνική βιοτεχνία στη Λάρισα δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο.
6: Ναι. Και δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνω να εκμεταλλευτεί και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρεύματος.
7: Αυτό είναι μπορεί. Κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακοιμάνσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, με τα ΣΥΣΑ, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξαναεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστο, γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
6: Δεν θα πάει στο ταμείο, στο ταμείο της επιχείρησης.
7: Όχι,
6: θα πάει για επένδυση. Όχι, ξεκαθαρίστε για να
7: πούμε. Το ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστος και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσει. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα το θέμα της ενέργειας είναι βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.

0: παράλληλα κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα, στοχευμένες...
1: Να επανασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.
0: Δηλαδή. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων, με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους, τεράστιο θέμα εμβέστη στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρισμή.
1: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή
0: χωροταξική
1: ανάπτυξη. Ναι.
0: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων, το χωροπαλάγο.
1: Όχι, είπατε χωροταξικό. Χωροταξικό
0: ναι. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. Πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν ρισκάρει, αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει, να έχει καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
1: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία, έτσι.
0: Δραστική
1: δηλαδή,
0: ουσία και βγάζουν φάρμακα.
1: Ναι, ναι. Και μετά πάει στη μεταποίηση.
0: Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα η takes two. Υπάρχει συλλογική ευθύνη, θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίες, έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και είναι, γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παροϊκό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων και αντιμετώπιση
1: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσεις.
0: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν
1: ακόμη και στις μεγάλες όπως είστε εσείς, ας πούμε.
0: Σε όλους ή συμπράξεις, συγχωνεύσεις συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα και περιοχικά. Γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παροϊκό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά αυτό δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερή, σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπαμε, σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέω με περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδα έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 90% των επενδύσεων.
1: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος.
0: Την
1: Πανελλήνια Ένωση.
0: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέριγκερ και την Άκορντ, που έχουν εργοστάσει στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
0: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενο στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
1: Πώς ήρθαν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
0: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μια ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέρινγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ινδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη, και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες, παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του clawback και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
1: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι οι ιστορίες όμως που αφορούν σε έναν αγρότη, σε ένα ζευγάρι, ιστορίες των καθημερινών ημών, δηλαδή ανθρώπων, όπως είμαστε όλοι μας. Οπότε η ΔΕΗ επιλέγει, αντί για τις δικές της ιστορίες, επιλέγει να συμβάλλει στις ιστορίες και τα έργα πολιτών, ανδρών, γυναικών, άλλων που είναι στο νοικοκυριό, άλλων που είναι στην παραγωγή, και να αναδεικνύει και τις τοπικές κοινωνίες και τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα πάρετε στο day.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
7: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
3: Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Λοιπόν, κύριε Τρίφωνα, ας μιλήσουμε λίγο για το αποτύπωμα της Ελπέν, παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι είχα έρθει στο εργοστάσιο του Πικερμίου. Έκτοτε.
1: Πράγματι, όπως είπα και το έχω πει δημοσίως, το 2017 μαζί με τον συνεταίρο μου που είμαστε συνδευθύνοντα σύμβουλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Πενταφράγκα, πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εν μέσω κρίσης, με πολλά προβλήματα, με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, πήραμε μια απόφαση να επενδύσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στο να κάνουμε μια νέα μονάδα παροϊκή στην Κερατέα, να επενδύσουμε στην καινοτομία στα Σπάτα και να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα με έρευνα και ανάπτυξη πολλών φαρμάκων, γενοσύμων και άλλων νομικών βάσεων.
0: Ο Πρωθυπουργός που ήρθε, σε ποια από όλα ήρθε προχθές?
1: Ο Πρωθυπουργός θα ήρθε στα Σπάτα, αυτό είναι το τελευταίο.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η ΕΛΠΕΝ, ο όμιλος μας, έχει υλοποιήσει 380 εκατομμύρια επενδυτικά προγράμματα. Εξάγουμε το 80% της παραγωγής μας. Είμαστε ηγέτες σε εξαγωγές φαρμάκων στο καρδιωματοβολικό στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, σε άλλες χώρες.
0: Υπάρχουν πρωτότυπα σε αυτά ή είναι γενώσιμα αυτά?
1: Υπάρχουν φάρμακα που έχουν μια διαφορετική νομική βάση μεταξύ πρωτοτύπου και γενωσίμου, που έχουν μια προστασία 2 ετών, διότι είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξαγωγικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας, αυξάνουμε το προσωπικό μας.
0: Και θα κάνετε επενδύσεις.
1: Από τις εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα σε Έλληνες εργαζόμενους.
0: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, ότι δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
1: Το θέμα υπάρχουν
0: σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση πια των Ελλήνων.
1: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Οι ελλείψεις είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής, είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 Κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, Winmedica, του ομίλου ΕΛΠΕΝ. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός
0: την περασμένη εβδομάδα. Εκεί μπορεί να έρχονται και αλλοδαπές εταιρείες.
1: Εκεί έρχονται αλλοδαπές εταιρείες. Όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσεις με ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
0: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί έρευνα?
1: Ακούστε, η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, 3 εργοστάσια. Winmedica, ομίλου ΕΛΠΕΝ, Demo, πήγαν στη Demo αρκετή ώρα, και Faran. Εκεί λοιπόν είναι ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
0: Ευρώπη.
1: 70 στην Ελλάδα, των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
0: Παρασκευάζονται φάρμακα συνεπώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής. Υπάρχουν σειρές παραγωγής.
1: Τώρα αρχίζουν.
0: Ναι, ναι, θα παράγονται φάρμακα.
1: Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
0: Πόσοι εργαζόμενοι, κύριε Τρίφωνα?
1: Ακούστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό. Έχει γίνει
0: αρκάδες
1: η πρώτη. Όπου βρούμε.
0: Όπου βρούμε.
1: Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα κτλ. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομίλου.
0: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως. Δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
0: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα 3 εργοστάσια, μπορεί να πείτε?
1: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
0: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό, έτσι, που ζητάει ο φίλος με τον Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα και κλείνουμε με αυτό.
1: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Τα άλλα θα τα λέμε στο ενεξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και σε όλο το δυναμικό σας.
1: Για το βήμα, ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Διάλειμμα διότι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
14: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.
15: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Την πρώτη ερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλτ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που είχε ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα ένας 16χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοραπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άνδρα. Στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος με τη μητέρα του βρέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 170 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν επίσης ο αλλοδαπός και η μητέρα του 16χρονου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκον στη Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλι.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τσάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφών για τους ασπρόμαυρους.
0: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
0: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
0: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
0: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, έχει 24 ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν κόσμος και κοσμάκης, η Περσεφόνη, γιορτάζει ο Πέρσης, η Θέκλα, πρόσεξε, γιορτάζει ο Κόπρος. Εσείς μου λέμε ρε τον Κόπρο, γιορτάζει. Μυρσίνη, επίσης η Μυρσίνη γιορτάζει, Μυρτό, ωραία ονόματα αυτά, Μυρσίνη, Μυρτό, πολύ ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά στον Κόπρο και στους Κόπρους γενικώς. Και είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα, είναι εβδομαδία αυτή, έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι. Εμείς θα είμαστε μαζί σας πρώτα ο Θεός και σήμερα μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα υγεία ευχόμαστε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός ηχολήπτης, έφεδρος γέρον. Πήρες το email σου χαρτί για επιστράτευση? Όχι, πού να σε πάρουν εσένα τώρα? Εσύ είσαι για γυαλί στα αρβίλια εδώ, χάμω. Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
4: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Και γιατί να το κρύψω με ένα άλλο, με χαρακτηρίζει. Στο μικρόφωνο ο σαμανικός έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά, στην Ετωλό Ακαρνανία, καλημέρα στα Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο. Καλημέρα Αντώνη, τι κολοκυθάκια ήταν αυτά χθες. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Ο Αλεξόπουλος είναι στην Κίνα. Γύρισε, δεν ξέρεις. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο όμορφο βουνό εκεί στην Ιερή Πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, στην Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Πά και ξεβουλώσατε κανένα φρεάτιο, έρχεται κι άλλη βροχή. Ο Τσατραφίλιας βγήκε και λέει: η Δυτική Ελλάδα το Σάββατο θα είναι στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων.
6: Πώς τη βλέπεις, ρε?
0: Πώς τη βλέπετε τη δουλειά? Θα κολυμπήσω με? Εγώ πάντως όπου έχω περάσει, ό,τι άφησε η βροχή στο πέρασμα από μόνη της που καθάρισε τα φρεάτια, ό,τι καθάρισε ή ο Κοσμάκης και βγήκαν τα φύλλα και τα υπόλοιπα στο δρόμο, έχουν μείνει εκεί. Δεν πέρασε κανένας να μαζέψει, ξαναπάρει στα φρεάτια τώρα. Εν τω μεταξύ, έχει πέσει το γέλιο της αρκούδας ο Ζαΐμης, βγήκε και έκανε επιστολή, λέει, μίλησε με τον υφυπουργό, για να, τον αρμόδιο, για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κάνει παρεμβάσεις στα φρεάτια. Ναι, μην με κοιτάς έτσι, έγινε και αυτό.
7: Ξέρετε, έχει ακόμα και το δούλεμα τα ωριά.
0: Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Για να καθαρίσουμε τα φρεάτια, για να καθαρίσουμε τις υποδομές απορροής ομβρίων, πρέπει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τα έχουμε κάνει όλα ίδια, που λένε μικρή μεγάλη σε καφενείο. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300 261 0205 205, στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά, και στο κινητό και σε τάμπλετ και σε υπολογιστές η εφαρμογή, σε τάμπλετ και ναι, αυτά τα περιβόητα που έχετε εκεί τα γκατσετάκια. Στην εφαρμογή που σας δείχνει το δρομολόγιο, το κόστος, το χρόνο, τα πάντα όλα. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως των Πατρών, ιδιαίτερα καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί, εμείς δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο, να μην τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, προσοχή στις διασταυρώσεις. Η ορατότητα είναι περιορισμένη από τα γνωστά προβλήματα του διπλοπαρκαρίσματος και όχι μόνο. Να μην τζακιστούμε, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει αναβάτες. Και αν είναι να περάσετε τα αυτοκινητάκι σας, κταίω, το λέω και το φωνάζω. Θα πάτε αλλού. Πού? Κεντρικό κταίω Πάτρας, Δαυλούρος Γιώργος. Γιώργος Δαυλούρος, εγκαταστάσεις φοβερές και τρομερές στη Σταυροπούλου, 63-65 στο Ρίο, στο ύψος του Τόφαλος από κάτω. Το βάζετε και στο GPS και πάτε κατευθείαν. Υπάρχουν και οι πινακίδες που σας κατευθύνουν. Εγκαταστάσεις φοβερές, φιλοξενία τρομερή, το καφεδάκι σας, το αναψυκτικό σας, το νεράκι σας δωρεάν. Ψηφιακά μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας του 2024, δηλαδή καινούργιας απάτητα που λένε. Απόλυτη διαφάνεια στον έλεγχο σε κάθε στάδιο. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε και να πάρετε τα βουνά και τα λαγκάδια να κάνετε ταξίδι για να κάνετε την διαδικασία του ελέγχου στο όχημα με το κταίο. Φτάνετε στο Κουρτέση, μια γκαζιά είναι κατευθείαν Σταυροπούλου 63-65 στο ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Δαυλούρου. Τηλέφωνο για ραντεβού στη Σταυροπούλου 63-65, το πάμε. 261-070-60-70, εύκολο. 70-60-70. Και υπάρχει και το site κεντρικόκταίο.gr. Μην κάνετε ταξίδια, παιδιά. Είναι σημαντικό. Η βενζίνη είναι στο Θεό.
3: Κατάφτα τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε στο κάνω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τον ρωτάνε στο Άξιον 24 γιατί έχουν ξεφύγει μερικοί. Εντάξει, είναι απαράδεκτο, έτσι δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχουν ξεφύγει μερικοί και πρέπει κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης από τις πολλές, τις επαναλαμβανόμενες φορές να τραβήξει αυτιά. Τον ρωτάνε λοιπόν ότι. Μια πολύ φυσική ερώτηση. Έρχονται εκλογές. Εάν το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα σκορ κάτω του 25-24, θα υπάρξει γκρίνια και κουβέντα για αλλαγή ηγεσίας? Και τους απάντησε όπως το ακούτε.
3: Κατάφτα τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε στο κάνω.
0: Ντροπή. Ντροπή. Τώρα έχει γίνει της κακομοίρας. Ο υπουργός του μπάφου, να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου και δώσει του πάρτου. Εσείς θα πάτε Βίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου είναι. Καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια. Υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Το σηματάκι είναι της ΕΚΟ. Θα το δείτε. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Διότι εκεί θα βρούμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν εκεί μέσα λογισμικά που κλέβουν τις τσέπες. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν οχήματα και τσέπες τους και το πορτοφόλι τους και έτσι υποφελούμαστε κι εμείς. Ορμάτε, θα με θυμηθείτε. Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια της Γλάφκου, το βενζινάδικο δεξιά του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει σήμα ΕΚΟ μας περιμένει όλους.
6: Εάν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
8: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
6: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
8: Σε μια προοπτική.
6: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
8: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
8: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
6: Αλλά
8: δηλαδή.
6: η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
8: Αυτή τη στιγμή
6: κανένα.
8: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει,
8: υπάρχει
6: κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
8: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
8: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως.
0: Βεβαίως. Ή εμείς ή κανείς. Και έχουν πάρει φωτιά όλοι οι υπόλοιποι. Εν τω μεταξύ στο Πασόκ είναι της κακομοίρας. Αλλά εντάξει, και ο άνθρωπος έχει τους στόχους του, είναι ευθεμητό, ονειρεύεσαι, εντάξει, δεν είναι κακό. Θα πάτε στην Κάρνα, θα αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο. Στα Μποζαέτικα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και στο Ρίο. Ψάχτε τις προσφορές της Κάρνα, θα με θυμηθείτε. Είχαμε ένα πολύ σκληρό επεισόδιο χθες εδώ στην πόλη, κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών εντόπισε την πρώην σύντροφό του να κινείται στην περιοχή, της επιτέθηκε, τη χτύπησε άσχημα με γροθιές και κλωτσιές μπροστά στον κόσμο που περπατούσε εκείνη την ώρα στον δρόμο. Εξαφανίστηκε αφού πήρε το δίκυκλο, είχε ένα μηχανάκι και έφυγε με αυτό. Πήγαν οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν και το ασθενοφόρο, η γυναίκα και αυτή 50 ετών. Τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παραμένει στο νοσοκομείο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και οι αστυνομικοί ακόμα ψάχνουν τον δράστη, καθώς τον ταυτοποίησαν και γνωρίζουν που κινείται. Για να πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη σήμερα. Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η Άντα το 18300. Οι δρόμοι που πρέπει να προσέχουμε σήμερα είναι η Καραϊσκάκη μετά την Πατρέως, που
0: μάλιστα,
9: γίνονται έργα. Το καινούργιο έργο είναι από Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη έως Νόρμαν. Δεν ξέρω από πού μπορεί να πάει ο κόσμος αν θέλει να πάει προς το Ρίο,
0: ναι,
9: να την αποφεύγουν.
0: Να την αποφεύγουν.
9: Η 5 πηγαδίων, όπως είπαμε, από Κεφαλινίας προς την Πανεπιστημίου, ναι, προς την Εθνική Οδό τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
9: Η Γεωργίου Λιμπίου γίνονται έργα εργασίες φυσικό αέριο, στη Γεωργίου Λιμπίου κάτω από τη Σολομού.
0: Mm-hmm.
9: Πέμπτη σήμερα η Λαϊκή είναι στην Αγία Σοφία, αν μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει τους πλαϊνούς δρόμους.
0: Τι
9: θα υπάρχει πολλή κίνηση.
0: Καλά, της κακομοίρας γίνεται εκεί, ναι.
9: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτά. Μάλιστα. Οι άξονες που απέμειναν...
9: Η Αγίου Ανδρέου βατή είναι. Βατή είναι. Υπάρχει όμως και η Όθωνος Αμαλίας. Ευτυχώς κινούνται αυτές οι
0: δρόμοι. Έχουμε ροή. Η Κορίνθου έχει τα έργα της και θα υπάρχει ανάσχεση υπομονή.
9: Μετά τη Ζαΐμη υπάρχει θεματάκι.
0: Υπάρχει.
9: Αν μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει, να αποφεύγει.
0: Να αποφεύγει. Μην πάει πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βάρδια. Γεια σας.
9: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Άντε που θέλετε να βγείτε προς το Ρίο, μην πάτε πουθενά, ρε. Και επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι ένας μετά τον άλλον βγάζουν αναρτήσεις, σηκώνουν αναρτήσεις και λένε ότι από το Σάββατο, όχι από την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο κυρίως, απόγευμα και βράδυ, θα ρίξει νερό, λέει, και ενδεχομένως να είναι έντονες οι βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται και έχει επίκεντρο τη Δυτική Ελλάδα. Στον Αγία Ανδρέα τρέχουνε να προλάβουνε για να μην γίνει ενιδρίο το ταχύρυθμο. Και σήμερα κλειστό το ταχύρυθμο. Από την Νεροποντή πλημμύρισε, θα γίνουν και οι τεχνικοί έλεγχοι και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Όλα τα ραντεβού που είχατε για σήμερα ακυρώνονται. Άμεσα, λέει, η γραμματεία θα προχωρήσει κατά προτεραιότητα σε επαναπρογραμματισμό αφού σας πάρει και τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχουμε διάφορα περίεργα περιστατικά. Μέσα σε αίθουσα διδασκαλία σε σχολείο στην Πάτρα, ένας μαθητής, λέει, πραγματοποίησε πράξεις με σεξουαλικά χαρακτηριστικά κατά συμμαθήτριάς του. 23χρονος σε νυχτερινό σχολείο, 23χρονος σε νυχτερινό σχολείο, έκανε, λέει, πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη για το συγκεκριμένο αδίκημα ο νεαρός μέσα στο σχολείο. Ενώ ένας 16χρονος συνελήφθη γιατί έκανε διακίνηση, βαποράκι το λεγόμενο, ναρκωτικών. Επίσης και ένας αλλοδαπός για κατοχή και η μαμά του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τρακόσιοι πρωτοετής φοιτητές δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τα νίκια, λέει, είναι φωτιά για τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο τα νίκια, παιδιά, που είναι. Δεν είναι μόνο. Είναι μεγάλο θέμα. Και κάποια στιγμή θα το πούμε. Είναι μεγάλο θέμα. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια μπαίνουν σε πορεία μαρασμού για πάρα πολλά θέματα. Χρειάζεται σχέδιο και ριζικές αλλαγές. Και μιλώ και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μιλώ για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο έχω, για το οποίο έχω γνώση και προσωπική εμπειρία και ρεπορτάζ και βιωματικές εμπειρίες. Έχω τα πάντα. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας πρέπει να μαζευτεί στην Πάτρα. Πρέπει να σταματήσει ο κατακερματισμός του Πανεπιστημίου σε πόλεις αφιλόξενες, σε πόλεις που δεν σέβονται και δεν εκτιμούν την παρουσία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του Βεληνικού του Πανεπιστημίου της Πάτρας, όπως είναι στο Αγρίνιο και να μην πω και στο Μεσολόγγι, παρά το γεγονός ότι στο Μεσολόγγι είναι η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου το κάμπους. Από εκεί και πέρα, πλέον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πάρουν μια μερίδα, γενναία μερίδα φοιτητών, κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι μόνο, διότι η οικογένεια πλέον τα ζυγίζει, τα βάζει κάτω, ξεκινάει να κάνει λογαριασμούς, μην ξεχνάμε, ξεκινάει να κάνει λογαριασμούς από την εποχή του γυμνασίου και του λυκείου, βάζοντας μέσα στο λογαριασμό και το κόστος των φροντιστηρίων και σου λέει θα ξοδέψω τόσες χιλιάδες ευρώ, κακά τα ψέματα, άρα τα κρατάω, και πάει το παιδί μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με όλα τα προνόμια και για το μάθημα και για την διαβίωσή του εκεί και για τους χώρους και έναντι των δημοσίων, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, και παίρνει ένα εισάξιο πτυχίο και είναι στο σπίτι του και δεν έχουμε άλλα. Δυστυχώς είναι μεγάλη κουβέντα, δεν εξαντλείται σε 5 λεπτά. Είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει και στο παρελθόν σε ανύποπτο χρόνο. Α, ένας μεγάλος παράγοντας, να ξέρετε, είναι και η υπογεννητικότητα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα νίκια. Το κόστος ζωής. Το κόστος ζωής του φοιτητή. Έχουμε διάφορα προβλήματα και φυσικά το ότι δεν γράφεται κάποιος σε μια σχολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσει από πλευράς εξόδων, αλλά μπορεί και να μην την ήθελε. Μπορεί να είναι μια σχολή που του έλαχε και τελικά δεν θέλει. Μπορεί να είναι μια σχολή που γράφηκε ή δεν γράφτηκε διότι θέλει να ξαναπροσπαθήσει του χρόνου. Είναι πολλά τα ζητήματα. Θα τα δούμε. Αλλά να πάει ο Ζαΐμης να ζητήσει για να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια να βγει η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν το περίμενα ούτε εγώ. Φαντάζομαι ούτε εσείς που τα ακούτε. Ωραία, τι γίνεται. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
11: Ναι.
10: Αυτό πού προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
11: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος. Και σε δύσκολες στιγμές. Στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας ήταν αυτή η εμπειρία. Και βρεθήκαμε με τα ταμεία άδεια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, επαναφέραμε την κανονικότητα, κερδίσαμε την αξιοπιστία. Ό,τι σας λένε εδώ οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πού πατήσανε πάνω?
12: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33,
15: και στο relos.gr.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
21: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
20: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
21: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
20: Σοβαρά. Τι βάλατε?
21: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
20: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
21: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
22: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Κατάστημα! Κατάστημα!
25: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
26: Sky 89,4.
27: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

Λοιπόν, βεβαίως το θέμα των ημερών σε όλη τη χώρα και στην Πάτρα είναι οι περιβόητες μέθοδοι, να το πω, διάφορων ιατρικών. Κοιτάξτε να δείτε, σαμανική, κβαντική, τα ακούμε και από επίσημα χείλη, τα ακούμε και από ανθρώπους στο δημόσιο διάλογο, γνωστούς, επώνυμους. Μαθαίνουμε ότι κυρίως καλλιτέχνες, αθλητές και άλλοι έχουν επισκεφθεί σωριδών αυτά τα ιατρία, τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα και τα οποία έχουν θησαυρίσει, και δηλαδή μιλάμε για πολλά λεφτά, αντιγύρανσης, ευεξίας, σκακομήρας, ό,τι θέλετε. Βέβαια, αυτό που έγινε με τον άτυχο το Μαζονάκη έχει αρχίσει και ξυλώνει ταμπέλες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε πάρει χαμπάρι. Ξυλώνονται ταμπέλες από ιατρία, από κάτω από τις εισόδους των πολυκατοικιών. Επίσης, κόπηκαν μαχαίρι, σύντροφε, κύριοι, και

0: μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει κβαντική γιατρός. Αυτή τη στιγμή το λέει στην ΕΡΤ.
1: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν αυτά τα ιατρία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν νοσοκομεία παράνομα. Λοιπόν, θα πρέπει νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικινδυνότητας για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές δηλαδή και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί ξέρετε, η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
2: Έχω τον κύριο Περικλή Νταυλούρο, τον καρδιολόγο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Ρίου. Καλημέρα σας, κύριε Νταυλούρο.
3: Καλημέρα, κύριε Ξανάλωτε. Καλημέρα στους ακροατές.
2: Πριν πάω στα κβαντικά, τα ακούσατε. Αυτό είναι πρόσφατο, προχθεσινό, που είπε η κυρία. Την ώρα που καίει το θέμα, που είπε η κυρία Καριστιανού. Θέλω να μου πείτε, έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία, διότι κατά την προσφυλή μέθοδο ορισμένων, όταν θέλεις να αποφύγεις το χάος που δημιούργησες, δημιουργείς ένα μεγαλύτερο.
3: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που άκουσα το απόσπασμα της συνέντευξης, εννοεί ότι εάν σε κάποιο νοσοκομείο υπάρχουν ελλείψεις, νοσηλευτικό, ιατρικό ή άλλο προσωπικό, δημιουργούνται συνθήκες επισφάλειας λειτουργίας και ως εκ τούτου κάνουμε ένα λογικό άλμα και λέμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί παράνομα. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία αυταίρετη. Ναι. Το παράνομο ή μη δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνουν όπως ξέρετε υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές και η δικαιοσύνη.
2: Και έπρεπε να έχει κλείσει, λέει, το νοσοκομείο και τα λοιπά. Δηλαδή να κλείσει. Εντάξει. Το νοσοκομείο. Λειτουργεί, υπολειτουργεί ένα νοσοκομείο, να κλείσει, να μην έχει καθόλου δηλαδή. Αφού δεν μπορεί να μην έχει καθόλου. Μάλιστα.
3: Μην με προκαλείτε τώρα και αρχίσω να λέω πάλι ποια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν, αλλά για άλλους λόγους.
2: Ναι, μα εντάξει. Άλλο το να λέμε ότι αυτό το νοσοκομείο πρέπει να κλείσει για έναν, δύο, τρεις λόγους, και άλλο να λέμε ότι αφού είναι παράνομο, κατά την άποψή μου, κλείστο. Υπάρχει παράνομο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν υπάρχει παράνομο.
3: Υπάρχει πρακτική, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, η οποία είναι πολύ προσφυλή σε πολλούς ανθρώπους, ιδίως στους πολιτικούς.
2: Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν στα κβαντικά. Κβαντικά. Σαμανικά, δεν ξέρω τι άλλο, ευεξίας, καθυστέρησης γύρανσης, το νερό του Καματερού παλαιότερα, η Ασλάν, ακόμα από πιο παλιά, με το στη Σερβία. Τι είναι αυτά όλα, ρε παιδί?
3: Κοιτάξτε, κύριε Ξανάλωτε, για να βάλουμε μια τάξη. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι η ιατρική είναι μία. Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Και είναι μάλιστα παραπλανητικός όρος, ο όρος εναλλακτική ιατρική, που περιλαμβάνει όλα αυτά που είπατε. Δεν άκουσα να πείτε για την ομοιοπαθητική.
2: Α, ναι, ομοιοπαθητική έχετε
3: μέσα.
2: Μέσα.
3: Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, είναι παραπλανητικός όρος. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι δίνει την εντύπωση στον κόσμο που το ακούει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι ισοδύναμο, διαφορετικό μεν, αλλά ισοδύναμο και εξίσου έγκυρο, διαφορετικό αλλά εξίσου έγκυρο ως διάγνωση, ως θεραπεία με την ιατρική. Αυτό δεν ισχύει και γι' αυτό και ο όρος εναλλακτική ιατρική, alternative medicine, έχει καταργηθεί από το 2014 διεθνώς.
2: Nice.
3: Είναι όλα αυτά. Εγώ θα τα έβαζα όλα υπό, ας πούμε, κάποιοι λένε συμπληρωματικές μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο αυστηρός και περιμένω αυτή κάποια,

0: κάποια στιγμή να το ακούσω από ιατρικούς συλλόγους και από υπουργεία, θα έλεγα μη ιατρικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι. Γιατί μη ιατρικές? Γιατί η ιατρική, όπως σας είπα, είναι μία, και λειτουργεί με τον εξής πάρα πολύ απλό τρόπο. Σου λέει ότι μία διάγνωση, μία μέθοδος διάγνωσης, μία θεραπεία, πρέπει να έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική και ασφαλή.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που το αποδεικνύει αυτό, είναι η ιατρική. Η ιατρική, κύριε Ξανάλατε, δεν έχει στεγανά, ειδικά η ιατρική του 2026 έτσι. Η ιατρική λοιπόν είναι ανοιχτή, δεν είναι ένα κλειστό δοχείο. Και λέει, μάλιστα, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεσαι, βιοσυντονισμός, ομοιοπαθητική, οτιδήποτε. Έλα εδώ, Χριστιανέ μου, έχεις αποδείξεις. Από τη στιγμή που έχεις αποδείξεις ότι πράγματι μία παρέμβαση είναι θεραπευτική για μία συγκεκριμένη νόσο, δεν είσαι εναλλακτική ιατρική, είσαι ιατρική πλέον.
1: Ναι.
0: Έχεις αποδείξεις, δεν υπάρχουν, βέβαια, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από το ότι μην χρησιμοποιούμε τον εσπαλμένο όρο εναλλακτική ιατρική. Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική.
1: Μες.
0: Υπάρχουν συμπληρωματικά πράγματα, υπάρχουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις υγείας, μη ιατρικά. Όταν αποδειχτεί και όποτε αποδειχτεί ότι έχουν αποτελεσματικότητα σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί να μην τα πούμε και ιατρική, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, ο επιμέρους χαρακτηρισμός κβαντική, σαμανική, καλά, καταρχήν σαμανική είναι μαγεία. Οι σαμάνοι ήταν μάγοι σε κάποιες φυλές Ινδιάνων. Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η ιατρική δεν λειτουργεί με αφορισμού και δεν μπαίνει στη διαδικασία να φλεβάσει κάτι, μια άλλη μέθοδο ή οτιδήποτε άλλο. Η ιατρική είναι μια πάρα πολύ ψυχρή και ταυτόχρονα ζεστή και ανθρώπινη επιστήμη. Είναι ψυχρή όμως γιατί μιλάει με δεδομένα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να χλεβάσω, ας πούμε, τις πολιτισμικές ή πολιτιστικές παραδόσεις στις οποίες μπορεί να πιστεύει ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά άμα αυτή η παράδοση.
0: Η θεραπεία που είπατε, υποθέτει να έχεις πίστη. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θα πω απλά ένα απλό πράγμα που πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Τέσσερις λέξεις, τέσσερις μαγικές λέξεις. Δείξε μου τις αποδείξεις. Εγώ μακριά από μένα. Εκφράσεις του τύπου, αν ακούσεις σαμανική ιατρική, κβαντική ιατρική, να σου λέει ο γιατρός σου, φύγε τρέχοντας. Όχι. Θα ρωτήσεις τον γιατρό. Μάλιστα. Δείξε μου τις αποδείξεις. Τέσσερις λέξεις. Υπάρχει απόδειξη, Χριστιανέ μου, ότι αυτό που μου λες θα μου θεραπεύσει την αλλεργία, θα μου θεραπεύσει το α, το β, το γ, το ω. Με ποιο τρόπο? Με μετρήσιμο αποτέλεσμα, με επαναλήψιμο αποτέλεσμα, με ασφάλεια? Δείξε το μου αυτό. Αν μου το δείξεις, προχωράμε.
1: Ναι. Στο ίδιο μήκο σχήματος για όλα όσα λέτε βάζετε και την ομοιοπαθητική, γιατί κάποια στιγμή στην περιοχή μας είχε γίνει και ένα μικρό έτσι, μια μανούρα μικρή με τον ιατρικό σύλλογο με κάποιον ομοιοπαθητικό για την ταμπέλα του.
0: Βέβαια, φυσικά και τη βάζω την ομοιοπαθητική. Καταρχήν, καμία από αυτές τις μεθόδους, ομοιοπαθητική, βιοσυντονισμός, άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό, δεν είναι αναγνωρισμένη η ιατρική ειδικότητα ή η εξειδίκευση της ιατρικής. Ως εκ τούτου, ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι καρδιολόγος, εντατικολόγος. Μάλιστα, υπάρχει αναγνωρισμένη εξειδίκευση της εντατικολογίας, ειδικότητα της καρδιολογίας. Εγώ είμαι καρδιολόγος, επεμβατικός καρδιολόγος. Μάλιστα, υπάρχει. Αναγνωρισμένο, μπορώ να το γράψω, να το βάλω στην ταμπέλα μου. Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση βιοσυντονισμού ή ομοιοπαθητικής, δεν υπάρχει. Καλά, δεν συζητάμε για κυβαντική ιατρική, τώρα αυτά είναι αστεία.
1: Βελονισμοί κτλ.
0: Η κυρία, θα σας πω, βελονισμός έχει. Ο βελονισμός είναι η μόνη μέθοδος που έχει και κάποιες αποδείξεις πίσω της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν έχεις οσφιαλγία σε σχέση με το να μην κάνεις τίποτα, άμα κάνεις βελονισμό μπορεί να ανακουφίσει μέσα σου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Άρα είναι η μοναδική, ο μοναδικός όρος που συνοδεύεται από αποδείξεις.
0: Εν πωλής, αν το ψάξετε, από αξιόπιστες αποδείξεις. Γιατί κοιτάξτε τώρα, απόδειξη μπορεί να σου πει και ένας ομοιοπαθητικός ότι υπάρχει μια μελέτη που δώσανε σε 140 άτομα ένα φάρμακο και τα συγκρίνανε με το πριν. Αυτό δεν είναι απόδειξη, κύριε Ξανάλατε. Η ιατρική λειτουργεί με μεγάλες κλινικές μελέτες, τυχεοποιημένες. Τι σημαίνει τυχεοποιημένες? Ότι μια ομάδα θα πάρει το Α και η άλλη το Β, την τύχη. Έτσι. Για να μην υπάρχει επιλογή. Τυχεοποιημένες και μάλιστα οι μεγαλύτερες από τις μελέτες στις οποίες στηρίζεται η ιατρική έχουν και εικονικό φάρμακο. Δηλαδή, μια ομάδα παίρνει ζαχαρόνερο και η άλλη παίρνει το φάρμακο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ο βελονισμός έχει κάποιες μελέτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αν ο βελονισμός του ανακουφίζει την οσφιαλγία ότι αυτό έγινε γιατί επέδρασε στους μεσημβρινούς του τσάκρα. Τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω για την ομοιοπαθητική, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, ότι δηλαδή το ίδιο θεραπεύει το ίδιο και ότι με την πολύ μεγάλη αρέωση επιτυγχάνεται, ενεργοποιήθη, τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε, ότι με βάση τα πατήματα της ιατρικής, επαναλαμβάνω με κάθε σεβασμό και χωρίς να χλεβάζω σε καμία περίπτωση κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει για τη μέθοδο και θέλει να τη διερευνήσει, αν ακολουθήσουμε τις αρχές των επιστημών, ποιες είναι οι επιστήμες τις οποίες στηρίζεται η ιατρική, τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Όταν αραιώσεις ένα πράγμα 100.000 φορές, στο τέλος αυτό το πράγμα μπορεί να μην έχει, που παίρνεις τελικά, μπορεί να μην έχει ούτε ένα μόριο της δραστικής ουσίας μέσα. Ένα. Και νούμερο δύο, δείξτε μου τις μεγάλες μελέτες κλινικές που δείχνουν ότι η μία ομάδα πήρε πλασίμπο, εικονικό φάρμακο, και η άλλη πήρε το φάρμακο που επέρεσε ότι θεραπεύει ανώθηκε, και κάνει θετικά αποτελέσματα και με ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, μεγάλες κλινικές μελέτες σε χιλιάδες ασθενείς. Αν βρούμε μια μελέτη με 100 ασθενείς, τι έγινε πριν και μετά. Αυτό δεν αποτελεί κλινική έρευνα και απόδειξη. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξανά να καταλάβουμε ότι στην ιατρική υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, αποδείξεις. Και δεύτερον, συνήθως, όχι πάντα, υπάρχει και ερμηνεία του πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, με απλά λόγια, φέρουμε σήμερα αρκετές θεραπείες και στην καρδιολογία, οι οποίες δρούν, έχουν δράσει πραγματικά και αποδεδειγμένα, δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως ακόμα το μηχανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μάλιστα. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Μου στέλνουν ένα ερώτημα, βιολογικοί παράγοντες, τι είναι, τι...
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι φάρμακα αυτά. Είναι συγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως είναι η ρευματολογία, όπως είναι η ογκολογία, όπως είναι η... ακόμα και στην καρδιολογία, στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα. Είναι παράγοντες οι οποίοι τροποποιούν το ανοσολογικό σύστημα συνήθως. Οι στενώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος μπορεί να έχουν αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, κυρία Εξανάλατε, καμία στρατηγική θεραπεία, κανένα φάρμακο. Στρατηγική θεραπεία σημαίνει αν θα δώσω φάρμακα, αν θα χειρουργήσω, αν θα κάνω επέμβαση, αυτό είναι η στρατηγική. Κανένα φάρμακο στην ιατρική δεν χρησιμοποιείται αν δεν έχει αποδειχθεί από μεγάλες κλινικές μελέτες ότι ωφελεί περισσότερο από το βλάπτη.
1: Μάλιστα.
0: Εάν αυτό μου το αποδείξει αύριο το πρωί η ομοιοπαθητική, ο βιοσυντονισμός, η κουβαντική θεραπεία ή η σαμανική, εγώ είμαι ανοιχτός, και έτσι θα πρέπει να είναι κάθε γιατρός, να πω ότι ναι, παιδιά, για άλλα εδώ, για την τάδε πάθηση, εδώ έχουμε σοβαρές αποδείξεις. Δεν πρέπει να ρωτούν οι ασθενείς τους γιατρούς. Ας το γιατρό, βέβαια, σου θεραπεύσω το τάδε, μάλιστα, γιατρέ μου, πώς. Τι θα μετρήσουμε. Ας κάνω πλασμαφαίρεση να γίνει νεότερος. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ελκυστικό, δεν είναι.
1: Ναι,
0: ότι θα αφαιρέσω τις τοξίνες.
1: Βέβαια, τα πλαστικά
0: δεν έχει φυσιολογική βάση ότι περνάει το αίμα σου από ένα φίλτρο και αφαιρούνται τα τοξικά συστατικά. Σωστά.
1: Ναι, και έτσι σε ανανεώνει, σε κρατάει νέο, περνάνε τα χρόνια και εσύ.
0: Ανθρώπινη ματαιοδοξία. Εγώ θα ρώταγα τον γιατρό μου, λοιπόν, μάλιστα, γιατρέ, και στις τοξίνες ακριβώς. Πόσο από αυτές θα περί 20%, 50%, 100%, για πόσο καιρό οι τοξίνες αυτές έχουν απομακρυνθεί από τον οργανισμό μου? Και η πιο σημαντική ερώτηση από όλες. Γιατί εγώ σας λέω, μπορώ να σας αποδείξω ότι με μια πλασμαφαίρεση κάποια τοξικά συστατικά, η τάδε, η χ, ψ, ωμέγα ουσία, αφαιρέθηκε κατά 90% από τον οργανισμό. Εντάξει, η πιο βασική ερώτηση είναι, και αυτό πώς μεταφράζεται σε κλινικό όφελος? Θα ζήσω περισσότερο, το έχουμε αποδείξει, ή απλά το υποθέτουμε?
1: Ναι.
0: Θα νοτήσω λιγότερο τον ερχόμενο χειμώνα, θα πάθω λιγότερα κρυολογήματα σε σχέση με έναν εμβολιασμό, ας πούμε, γιατί να κάνω πλασμαφέρ? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου επιθετικός.
1: Πού φτάσαμε,
0: κύριε? Βασικά, αλλά λέω στον κόσμο, ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε.
1: Και ζητήστε αποδείξεις. Πώς φτάσαμε σε αυτό το μπάχαλο?
0: Το μπάχαλο αυτό υπάρχει... Το ξέρετε ότι για συγκεκριμένες θεραπείες, κυρία Ξανάλετε, από τη μία δεν είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο ως πρακτικές της ιατρικής, και μάλιστα έχουν υπάρξει αποφάσεις του ΚΕΣΥ στο παρελθόν και υπουργικές αποφάσεις οι οποίες λένε ότι αυτό δεν είναι ιατρική, και απ' την άλλη υπάρχει ΚΑΔ, ο οποίος ΚΑΔ λέει για υπηρεσίες.
1: Ναι, δεν την ενδιαφέρει. Βεβαίως. Η εφορία ανοίγει, ανοίγει κάδα, άμα τα παίρνει μια χαρά είναι. Δεν κοιτάει άδεια, δεν κοιτάει κάτι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον μπάχαλο, να σας πω για την ιστορία ότι το 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπουργό τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη που προχθές έκανε και αυτές τις δηλώσεις.
1: Θα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, το 2016 με καλές προθέσεις, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, με καλές προθέσεις θελήσανε να βάλουν μια τάξη στο χάος που είχε δημιουργηθεί κυρίως με τον βιοσυντονισμό. Αλλά τι κάνανε, κάναν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι μετά την εισήγηση του Κεσί, όπου τότε πρόεδρος ήταν ο δικός μας εδώ, ο κύριος Μάρκου, η εισήγηση του Κεσί έλεγε ότι ο βιοσυντονισμός δεν είναι ιατρική και δεν έχει ιατρικές αποδείξεις από πίσω, αλλά τον ενέτασε στις εναλλακτικές, στην κατηγορία της εναλλακτικής ιατρικής. Οπότε αυτό έδωσε πάτημα σε διάφορες εταιρείες που πουλούσαν τέτοια μηχανήματα, ας πούμε, να βγουν και να πούν, να ορίστε, αφού το Υπουργείο λέει υπάρχει εναλλακτική ιατρική,
1: ναι.
0: άρα υπάρχουμε, άρα είμαστε ορατοί. Άρα...
1: Αφού το Υπουργείο με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε ότι δέχεται την εναλλακτική ιατρική.
0: Και τι έκανε, ναι, ο σκοπός του ήταν να δείξει όμως ότι δεν είναι ιατρική, αλλά πώς πολλές φορές τα πράγματα οδηγούν εκεί που δεν τα περιμένουμε. Λοιπόν, και ταυτόχρονα κάνανε και το δεύτερο λάθος. Προσπάθησαν να εντάξουν τα μηχανήματα αυτά του βιοσυντονισμού, να τα εντάξουν σε μια απόφαση του 2010 στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τις Ιοντίζεις και Μη Ιοντίζεις Ατμοβολίες.
1: Ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ενταχθούν τα μηχανήματα αυτά εκεί. Και το 2017 και το 2018 κάνανε δύο ερωτήματα στο ΚΕΘΗ και τους λέγανε: βάλτε μια τάξη. Τι είναι ο βιοσυντονισμός, ποιος μπορεί να τον κάνει, τι αποτελέσματα έχει, είναι ή δεν είναι ιατρική. Το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ.
1: Εν τω μεταξύ λειτουργούσαν τα ιατρία. Λειτουργούσαν τα ιατρία και είχαν ΚΑΔ, έτσι, να τα λέμε.
0: Εδώ υπάρχει το εξής για τη λειτουργία των ιατρίων. Προσέξτε. Λέμε λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει καταρχήν να πούμε ότι όποιος λέει ότι λειτουργεί ιατρείο ενώ δεν είναι γιατρός, είναι ξεκάθαρα ότι έχει παρανομήσει, είναι αντιποίηση επαγγέλματος, έτσι τελείωσε αυτό. Πάμε στους γιατρούς. Πάμε στους γιατρούς λοιπόν, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί, αλλά προσέξτε. Θες να πάρεις ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού για να το αγοράσεις και να το βάλεις στο γιατρείο σου, δικαιούσε κύριε Ξανάλατε να το κάνεις, αρκεί να λες αυτό το οποίο λέει η μελέτη σκοπιμότητας του μηχανήματος. Παράδειγμα, το τάδε μηχάνημα μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος. Μάλιστα. Το μετράει, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, άμα σου διοχετεύσω λίγο στο δέρμα, πόση αντίσταση έχει, αδερφέ, το δέρμα σου. Εάν λες λοιπόν στην ταμπέλα σου, έτσι, βέβαια η διασύνη απαγορεύεται, αλλά τέλος πάντων, εάν λες ότι εγώ έχω ένα μηχάνημα που μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος, δεν έχει παρανομήσει. Ότι έχει παραβεί καμία ιατρική
1: διαδρομή. Είναι το μηχάνημα που έχεις.
0: Γόρασες. Αυτό λέει ότι κάνει, έχει εσύ η Μαρκ, έχει δικαίωμα να το έχεις και έχει δικαίωμα να βάλεις και ΚΑΔ. Ότι εγώ, παρότι προχτές αν το πήρατε χαμπάρι, η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας ζήτησε από την ΑΔΕ να μην εκδίδει νέους ΚΑΔ για αυτές τις πράξεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να το πάρεις το μηχάνημα, αλλά τι πρέπει να πεις στον άρεστο, θα του πεις, εγώ θα σου μετρήσω την αντίσταση του δέρματος. Άρεστο. Και δεν μπορείς να το πεις όμως ότι εγώ θα σου μετρήσω την αντίσταση του δέρματος και αν τη βρω στο τάδε σημείο του δέρματος που αντιστοιχεί στο πάγκρεας ότι είναι διαταραγμένη, θα σου πάρω τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, θα βάλω διάγνωση, θα τα αντιστρέψω, θα τα γυρίσω πίσω και θα σου θεραπεύσω το πάγκρεάς σου που δεν τα πάει καλά ή ότι σου βρήκα καρκίνο του πάγκρεάς. Αυτό είναι κατάφορα παράνομο, πρέπει να καταγγέλλεται. Δεν πει ο άρρωστος με ρωτάει, θα σου πω κάτι να γελάστε. Λέει λοιπόν κάποιος, αυτά είναι υπερτά παραδείγματα που θα σας πω τώρα. Ένα, θα σας πω για να καταλάβει ο κόσμος. Του βρήκα με το μηχάνημα που βρήκε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από το έντερο, έτσι, ότι είναι διαταραγμένα, του βρήκα ότι είσαι πολύποδες. Ό,τι μπόρεσα σου καθάρισα, πετάκι και στο γαστρεντερολόγο μην έχει μείνει κανένας.
1: Έλα!
0: Δηλαδή, πήρε ξανάλατε.
1: Καθάρισα απ' έξω τις πολύποδες στο έντερο.
0: Ναι, αλλά πετάξει και στο γαστρεντερολόγο.
1: Και το πίστεψε.
0: Μισόλεπτο.
1: Το πιστεύει ο άνθρωπος. Του αρέσει. Γλιτώνω την κολονοσκόπηση.
0: Η μαγεία πάντα ο κόσμος αρέσει. Προσέξτε όμως, ο γαστρεντερολόγος είναι χαμένος και από τις δύο μεριές. Γιατί αν την κολονοσκόπηση δεν σου βρει κανένα πολύποδα, Θα να πει του καθάρι ο οποίο συντονιστή. Αν σου βρει έναν, είχε δίκιο ο οποίο συντονιστή. Καθάρι ο άλλο και μην έλα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και πολύ καλά κάνετε και βγάζετε τι εκπομπέ. Δεν καταδικάζουμε καμία μορφή τέτοια συμπληρωματική θεραπεία. Ζητάμε ένα πολύ απλό πράγμα. Δείξτε μα τα παιδιά τη αποδείξη.
1: Αυτό, τέλο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε
1: για
0: καλά.
1: Γεια σα, γεια σα.
0: Καλημέρα.
2: Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντός καλά.
3: Πώς δηλαδή?
2: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
3: Εγχείρηση?
2: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
1: Αυτά. Τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και επιστρέψαμε. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Ακούτε προφανώς Sky. Εγώ πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των διαφόρων θεμάτων, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές το βράδυ με ώρες Ελλάδος ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο του 27 περίπου υπολογίζει ότι θα έχουν ξεκινήσει και οι διερευνητικές γεωτρήτησεις στην Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα, στο Ιόνιο, σε συνεργασία με την Exxon Mobil. Μια σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει
1: τώρα
0: μια...
1: με τσιγκλάς λίγο, για συνέχιση θα σου πω.
0: Όχι, εγώ βάζω στην εξίσωση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη η οποία έχει ενεργειακό αποτύπωμα δικό της. Καταλαβαίνω τις όποιες ενστάσεις θα βάλεις, μου πεις για το Αιγαίο,
1: όχι,
0: θα μου πεις
1: όχι,
0: για την Νότια Κρήτη, θα μου πεις τα περιβαλλοντικά.
1: Είμαι περίεργο παιδί εγώ, λοιπόν. Λέω λοιπόν τώρα, ποιος κάνει την ανακοίνωση, δεν την κάνει η Σεβρόν, την κάνει ο Υπουργός, άλλη μια φορά.
0: Την κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα.
1: Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέω πρώτα ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου.
0: Μα δικά μας είναι, γιατί να την κάνει η Σεβρόν.
1: Γιατί,
0: τα δίκια
1: γιατί
0: σου.
1: Άμα διαβάσεις τις λεπτομέρειες, να τις διαβάσεις προσεκτικότερα, θα δεις ότι είναι μια προσέγγιση γενική. Λέει λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες μετά από κάποιους μήνες, λογικά εντός του 26. Εγώ δεν μπαίνω τώρα αν θα γίνουν. Θα γίνουν, λέω εγώ.
0: Ναι, μα είναι διερευνητικές συγκεντρήσεις.
1: Άλλο λέω αυτό τώρα. Ότι όλη η διαδικασία θυμίζει ότι είναι συνεχείς εξαγγελίες, για να θυμίζει και να συντηρεί την υπόθεση, η οποία έχει πολλές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι ακόμα και να γίνουν αυτές οι δυσδιάστατες έρευνες, πρέπει να ακολουθήσουν οι τρισδιάστατες, όποιος τα έχει παρακολουθήσει για χρόνια. Και μετά τις τρισδιάστατες να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία ότι θα προχωρήσει σε ιστορίες. Άρα θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον,
0: προφανώς,
1: κατά τη γνώμη μου, ένα χρόνο.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό λέω, δεν είναι καλό κάθε τόσο και λιγάκι.
0: Για μένα,
1: να βγαίνουν
0: οι
1: ανακοινώσεις, είναι αυτό που λέμε. Ο λύκος λέει το παραγράφι.
0: Εντάξει, έχεις τα δίκια σου, αλλά σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει ένα στίγμα. Έχουμε στην γραμμή μας να συζητήσουμε όλα αυτά και τα ενεργειακά.

0: να επικαλεστώ.
1: Γιατί δείχνει ότι ο κύριος Τραμπ είναι πολύ σκληρό παιδί, ιδιαίτερα με αυτούς που θεωρεί όχι απόλυτα δικούς.
0: Βέβαια δεν είναι και πολύ αξιόπιστος συνομιλητής.
1: Για τον Τραμπ λέω.
0: Επίτρεψέ μου να συστήσω τον συνομιλητή μας και να τον καλωσορίσουμε. Καταρχάς θέλουμε να επικαλεστούμε και τις δύο ιδιότητες που έχει, και την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και την ιδιότητα του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα κύριε Κατρόγκαλε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε αισιόδοξος ότι η Γενική Συνέλευση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη εποχή για την παγκόσμια κοινότητα, σε λήξη των πολέμων και σε ηρεμία στη σχέση μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών?
2: Είναι περίοδος κρίσης για τις διεθνείς σχέσεις. Όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την ξεκάθαρη επίθεση ενάντια στους θεσμούς πολυμέρειας από τον κύριο Τραμπ, αλλά γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Υπάρχει μια ουσιαστική αδράνεια του ΟΗΕ, τουλάχιστον στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα διαδοχικά βέτο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι επειδή ο κόσμος κινείται σε ένα νέο επίπεδο διεθνών σχέσεων, αυτό που ονομάζουμε πολυπολικότητα, όχι απλά ένα αφεντικό, όχι διπολισμός όπως είχαμε παλιά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν, αν το θέλουν και έχουν πράγματι μια στρατηγική αυτονομία στην εξωτερική τους πολιτική, τα κράτη να ακολουθήσουν μια δική τους εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Θα έχουμε ένα νέο γενικό γραμματέα, θα τον ξέρουμε σε ένα μήνα, πολύ πιθανό να είναι η πρώτη γυναίκα, και εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει μια επανεκκίνηση στον του ΟΗΕ, γιατί ακριβώς είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την επίλυση κρίσεων ή έστω για τη διαχείρισή τους. Σκεφτείτε πώς θα είχαμε περάσει τον COVID αν δεν είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τώρα έχουμε βαρύτερη ασθένεια γενικότερα στην υδρόγειο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, και θα ήθελα τη γνώμη σας, επειδή τα παρακολουθείτε χρόνια με όλες τις ιδιότητες που προανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως. Θα έλεγα το εξής. Μιλάμε για την ανάγκη της μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί σε ένα τόσο κορυφαίο θέμα, παρότι ασκούμε και έχουμε και τη συμμετοχή μας ως χώρα αυτά τα δύο χρόνια, που τελειώνει τώρα αυτή η θητεία, είμαστε μέλη του 15 μελού Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία να υποθούν κάποια πράγματα? Καλά, ας πούμε ότι δεν το παίρνουν και μεγαλύτερες χώρες, αλλά δεν βλέπω και στην εσωτερική συζήτηση κανείς να υπερασπίζεται σοβαρά τον Οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, ενώ μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, γνωρίζουμε την ιστορία των εκκρεμωτήτων με την κατοχή στην Κύπρο και άλλα πολλά. Για πέστε μου τη γνώμη σας, βλέπετε καμία πολιτική δύναμη να μιλάει για αυτά στη χώρα μας?
2: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι οι αλλαγές στον ΟΗΕ θα γίνουν ακριβώς γιατί έχει αλλάξει πια η ισορροπία ισχύως. Είμαστε πια στο τέλος της Αμερικανικής ηγεμονίας, αυτό είναι φανερό. Όχι μόνο από τα διέξοδο στο Ιράν του Προέδρου Τραμπ, αλλά και από το γεγονός ότι για να μπορέσει πια η υπερδύναμη να επιβάλλει την πολιτική της, εκβιάζει τους συμμάχους και τους φίλους της, όχι τους εχθρούς της. Δείχνει δηλαδή εντελώς διαφορετική από αυτή την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχει μια ηγεμονική χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα. Και δεν είναι μόνο η άνοδος της Κίνας, είναι γενικότερα η άνοδος του παγκόσμιου νότου. Επομένως θα δούμε στο μέλλον αλλαγές στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά αυτές γίνονται όπως πάντα με την ταχύτητα των παγετώνων, γιατί τα αντίθετα συμφέροντα δεν αφήνουν την εξέλιξη αυτή να είναι γραμμική.
0: Σε αυτές τις αλλαγές χωράει και η Ευρώπη, θα έχει κάποιον ουσιαστικό ρόλο?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την ερώτηση. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό αυτό κόσμο. Έχει την οικονομική ισχύ να είναι στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική και την Κίνα. Δεν έχει την πολιτική βούληση. Αυτό το όνειρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μένει όνειρο, γιατί η ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή την περίοδο είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό στην εξωτερική πολιτική πέρα από την υποστήριξη της Ουκρανίας, αναγκαία, αλλά όχι ως η μοναδική πηξίδα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, νομίζω ότι έχουμε μια υποχώρηση σε αυτό που ονομάζαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να σας πω πού το εντοπίζω. Παραδοσιακά όλοι οι πρωθυπουργοί, τουλάχιστον από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1978 επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου, λέγανε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό σπίτι που είναι η Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο,

0: Κίνα, παλιότερα τη Ρωσία, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν ήταν ο ιδανικός, για να το πω πολύ ήπια. Βλέπουμε όμως ο Πρωθυπουργός να επανέρχεται σε ένα σχήμα που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο την εμφυλιακή, ότι η Ελλάδα δεν είναι γέφυρα, δεν το παρνητικά, το είπε με τον τρόπο που θα σας πω, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης σε ένα πολυπολικό κόσμο. Όταν δηλώνεις με αυτόν τον τρόπο το ότι είσαι ο πιστός και έγκυρος σύμμαχος και βάλεις κιόλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι, όπως τα έχει βάλει στην Προεδρία Biden, εκθέτεις τη χώρα. Όχι μόνο στη μνήμη ενός Προέδρου που έχει την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Γενικότερα, επειδή ανατρέπεις μια πάγια πολιτική της χώρας, αυτή την πολιτική της γέφυρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική ήταν εσφαλμένη. Δεν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, γιατί κυνηγούν πολλές φορές τα κόμματα την επικαιρότητα. Θεωρώ όμως το κρισιμότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Κατρούγκαλε, γι' αυτό το είπα και πριν, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και οι τρεις μας, ως συνομιλητές τουλάχιστον, ότι στην πραγματικότητα τα κορυφαία μεγέθη της εποχής μας λείπουν από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση. Εγώ ακούω την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και ένα μέτρο βάσης αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θυμίσουμε ότι και από αυτή την κυβέρνηση υπήρξε μια προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, παρά τις καταστάσεις Τραμπ και τις υπερβολικές απαιτήσεις με την εκτόξευση των εξοπλισμών και των αμυντικών δαπανών, και απ' την άλλη μια στοιχειώδη ισορροπία στη σημερινή πολυπλοκότητα και της Ατλαντικής Συμμαχίας κλπ. Και να θυμίσω για το θέμα της Ουκρανίας που είπατε, εμένα μου κάνει εντύπωση που και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης πολλές φορές ξεχνάνε να πούν ότι έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, πέρα από το πώς αντιμετωπίζει το συνολικότερο ζήτημα από τη διεθνή κοινότητα. Αναφέρονται γενικώς για πόλεμο, και δεν λέω τώρα μόνο για το ΚΚΕ, και για πολλούς άλλους.
0: Αναφυσβήτητα υπήρχε εισβολή και έπρεπε να καταδικαστεί αυτή. Είναι παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Έχουμε την ανοιχτή πλήγη της Κύπρου. Στο ίδιο επίπεδο όμως θα έπρεπε να καταγγελθεί και η γενοκτονία στη Γάζα. Η Γάζα είναι υποκατοχή, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ.
1: Σωστά.
0: Επομένως, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την Κύπρο. Και εμείς μιλούσαμε πάντοτε ως χώρα ότι έχουμε σημαία το Διεθνές Δίκαιο και ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αυτό που ανέφερα για την Ουκρανία το είπα στην εξής βάση. Δεν πρέπει να στηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με ένα μονοθεματικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Και κυρίως δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής χωρίς να έχουμε στο μυαλό μια πολιτική ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας που θα σωματώνει μετά το τέλος του πολέμου και τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι λόγω των εύλογων φόβων που έχουν οι βαλτικές χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία, που παραδοσιακά έχουν το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής, το έχουν παραδώσει σε μια αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που την καθοδηγεί η Κάλια Κάλλας αντιπροσωπευτικά, εκφράζοντας ακριβώς αυτό το ρεύμα.
1: Να σας πω όμως κάτι.
2: Νομίζω
1: ότι εντάξει, να κάνουμε κριτική σε ζητήματα καθυστέρησης και ελλειμμάτων σχεδιασμού της ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας και άμυνας, αλλά ταυτόχρονα και να μην κυριαρχείται από ένα πεδίο, αλλά στην πραγματικότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην έκθεση της CIA που λέει ότι η απειλή της Ρωσίας είναι και για μεσογειακές χώρες.
0: Ακούστε,
1: δεν την έφτιαξα
0: γιατί...
1: εγώ την έκθεση, ούτε εσείς.
0: Ακούστε, γιατί σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου είναι όχι απλώς θέμα καθυστερήσεων, θέμα στρατηγικής ελαφρασμένης. Πρέπει η Ευρώπη, για να έχει παρουσία και να είναι ανεξάρτητος πόλος, να έχει δική της άμυνα.
1: Σωστά.
0: Προσπαθούμε να χτίσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα μέσω της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και αυξάνοντας τις δαπάνες εκεί, εν ώψη του φόβου της Ρωσίας. Η Ρωσία όμως δεν είναι επίφοβη χώρα από την άποψη των συμβατικών της δυνάμεων. Το πυρηνικό προστάσιο το αφήνουμε απ' έξω, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
1: Κατά τη γνώμη σας, δεν δοκιμάζει ούτε υβριδικά την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Ενώ έχουμε έναν τέτοιο πρόεδρο των ΗΠΑ, προσπαθούμε να φτιάξουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, όχι μέσω ευρωπαϊκών δομών, αλλά μέσω του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει αφεαυτού του το πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να είσαι στρατηγικά αυτόνομος όταν προσπαθείς να αναπτύξεις την άμυνά σου στο πλαίσιο ενός οργανισμού που πάντα το αφεντικό θα είναι η Αμερική. και η Ευρώπη ο μικρός αδερφός. Κυρίως όμως δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε στο ότι μπορούμε πράγματι να σταθούμε στα πόδια μας ως Ευρωπαίοι και να έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική.
2: Και τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών που δεν επιτρέπουν ίσως μια ενιαία στρατηγική.
0: Ακούστε, ποια θα έπρεπε να είναι το νούμερο ή νούμερο ένα αρχή της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής? Ότι εγγυάται τα σύνορα όλων των χωρών της Ευρώπης απέναντι σε κάθε απειλή. Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την Ελλάδα, που δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εγγύηση από το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία θεωρείται στρατηγικά σημαντικότερη εκεί. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι δεν έχει ένα μόνο εχθρό. Και μάλιστα δημιουργώντας και μια αίσθηση ότι ο πόλεμος επίκειται, ότι θα γίνει επίθεση στο επόμενο καλοκαίρι. Θυμόσαστε τι έχουν δει πολλοί υπουργοί άμυνα την περασμένη χρονιά. Τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, να συνηθίσουν που θα έρχονται φέρετρα από τα παιδιά μας από το μέτωπο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ψευδές κλίμα φόβου και απειλής, γιατί ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, κανείς δεν πιστεύει σοβαρά ότι πρόκειται η Ρωσία να επιχειρήσει πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια που αναφερθήκατε στη διαρροή της CIA. Ναι. Διαρροή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των Βαλτικών χωρών.
2: Που επικαλούνται όμως τη CIA και απόρριτη έκθεσή της.
0: Ναι, που όμως τι επιβεβαιώνουν. Δεν ξέρω αν μιλάμε για το ίδιο. Δεν διάβασα.
2: Όχι, δεν μιλάμε για το ίδιο. Εσείς λέτε για τις Βαλτικές χώρες.
0: Ναι. Εγώ λέω για τις Βαλτικές. Τις Βαλτικές χώρες λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική πολέμου, θερμού πολέμου, όχι υβριδικού, με τη Ρωσία.
2: Εγώ θα κρατήσω από αυτή σας την ανάλυση μια κρίσιμη παράμετρο που βάλατε, ότι η ενσωμάτωση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να γίνει μετά την λήξη του πολέμου και επί τη βάση και των αρχών και των αξιών και της δημοκρατίας και της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Μα εννοείται.
2: Προφανώς και της εδαφικής ακεραιότητας. Γιατί για να τελειώσει ένας πόλεμος, αν τελειώσει ετεροβαρός, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αναντίστοιχο με όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές τις οποίες συζητάμε.
0: Πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, κακά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Πετύχαμε την ενσωμάτωση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας με το Ελσίνκι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν πολλές φορές, άπειρα φορές, ισχυρότερη από τη Ρωσία. Απλώς λέω ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε
2: σε ένα ρεύμα. Μακάρι αυτή σας η προσέγγιση να...
1: Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, κύριε Κατρούκα.
2: Αλλά πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη.
1: Ότι με νεοτσάρο στη Ρωσία δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η σταθεροποίηση, γιατί θυμίζω από το 2014 ξεκινήσαν οι ιστορίες με την Κρυμαία, εσείς τα γνωρίζετε, άρα έχουμε πολλές πλευρές να δούμε. Συμφωνώ όχι μόνο κόμματα, αλλά με πληρότητα και στρατηγική σαφή.
0: Που είναι μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά μια άλλη φορά.
2: Και θα την, θα την κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ειδικό εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ και πρώην Υπουργό των Εξωτερικών. Εντάξει, και μια κρίσιμη παράμετρο που θα πρέπει να συζητήσουμε και ως χώρα, αλλά και γενικότερα, είναι για τον ρόλο του ΟΗΕ την επόμενη εποχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ούτε το τραγούδι δεν μας αφήνει η κυρία Δήμητρα Σταματίου να ακούσουμε. Θα χάσετε το χρόνο σας, μας λέει, και μας προτρέπει να κάνουμε την τελευταία μας έτσι συζήτηση γύρω από όσα συμβαίνουν. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι θα έχουμε την τοποθέτηση, νομίζω.
1: Θα επανέλθουμε αύριο και για τον ΟΗΕ και για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς, είναι σημαντική η Ελλάδα. Θα δώσει το στίγμα της.
1: Εγώ έκανα και την αντίστοιχη ότι καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε, παρότι δεν είχε κλεισμένα ραντεβού μεγάλα εκτός από τον Κάρνε, για να μιλάμε τώρα πολιτικοθεσμικά. Ενώ η κυρία Μελώνη έκανε το λάθος και της την πέφτουν και τώρα, και νομίζω έκανε λάθος το ότι δεν πήγε, άσχετα αν θα βλέπε τον Τραμπ. Θα μπορούμε να πει, θα το άντεχε. Δεν θα το άντεχε, τέλος πάντων.
0: Εγώ απλώς θέλω αύριο να δούμε, μήπως το συζητήσουμε κιόλας. Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο στο διεθνές ρεπορτάζ, ότι ένας AI agent, δηλαδή πράκτορας AI, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, την πλατφόρμα, κατάφερε να παρακάμψει το σύστημα κυβερνοασφάλειας της Αυστραλίας και να προκαλέσει μεγάλο ζήτημα. Ήταν, επαναλαμβάνω, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που παρήχθη μέσα από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
1: Τα νέα ζητήματα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Τεράστιο θέμα στην Αυστραλία, και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και για τους ακροατές να καταλάβουμε και την διάστασή του στα ελληνικά πράγματα. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ θα σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα και εσαύριο τα σπουδαία.
1: Εσαύριο.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Sky 89,4.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγιέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής υβαλοκρηπίδας, όπως ισχυρίζεται, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε ότι οι μηνύσεις συνδέονται με έγγραφο προς τον Σύλλογο, το οποίο παρουσίασε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του Ιατρείου Δισοδού Καρνεάδου ως μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε, προέκυψε ότι επρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα έγγραφα αποκάλυψε σήμερα η τηλεόραση του Sky. Για ψευδή βεβαίωση που αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα, έκανε λόγο στον Sky ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει, επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 2025 για τη Στασή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, ενώ εκτελέστηκαν πάνω από 9.000 λιγότερα δρομολόγια σε τραμ, ΙΣΑΠ και μετρό.
19: Αμοιβαία. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
21: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
22: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
21: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
22: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
21: Σοβαρά. Τι βάλατε?
22: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
21: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
22: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Όχι ότι το είχαμε ξεχάσει ως μέγα ζήτημα εθνικής μάλιστα σημασίας, για να μην πει κανείς και παγκόσμιας, αλλά έπρεπε να βρεθεί στην Αμερική και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για να ανακαινηθεί με έναν περίεργο πράγματι τρόπο μέσα σε ένα 24ωρο το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Η ατζέντα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επικεντρωμένη στην μεγαλεπίβολη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου και την υποδοχή του από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ. Στη δε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα πράγματα κυλούν χωρίς κάποια έκπληξη. Αναμένουμε βέβαια την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το κατά πόσο σε αυτό το διεθνές ακροατήριο θα βάλει και το θέμα της Κύπρου και της επιλύσης του, πέραν των αναφορών του που αναμένεται με τα βεβαιότητας να κάνει για την πορεία, τα άλματα της ελληνικής οικονομίας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο.

0: Και βέβαια η ατζέντα εκτός συνόρων δεν έχει καμία σχέση με την εντός συνόρων ειδησιογραφία, η οποία είναι καλός ή κακός, νομίζω ότι ο καθένας το κρίνει, κολλημένη εκεί στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλές αποκαλύψεις πάντοτε σε αυτές τις υποθέσεις κρατάμε μικρό καλάθι στα όσα γράφονται, στα όσα μεταδίδονται, στα όσα δήθεν αποκαλύπτονται, διότι η δικαστική διερεύνηση μας έχει διδάξει και κατά το πρόσωπο παρελθόν με τα Τέμπη και με άλλες υποθέσεις πιο πολύ αστυνομικής φύσεως, ότι προστρέχουν κάποιοι να αντλήσουν στοιχεία, να ανοίξουν σιρτάρια, φακέλους, να κατηγορήσουν ανθρώπους και να στιγματίσουν ίσως κάποιες καταστάσεις. Προς Θεού, η αναφορά αυτή δεν αποτελεί το παραμικρό στοιχείο ή υποτιμήνω αθώωσης αυτών που ευθύνονται για εγκληματικές πράξεις. Και αν αυτοί είναι οι γιατροί που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλό, θα το αποφασίσει από τη μία η ελληνική αστυνομία που συντάσσει κάθε μέρα όλο και πιο ογκώδη τον φάκελο της υπόθεσης, και μετά άγνωστο πότε η ελληνική δικαιοσύνη. Κατά τα λοιπά, η ηρεμία της Πάτρας φοβίζει λίγο. Θέματα έρχονται στο προσκήνιο. Η έναρξη της νέας χωρικής χρονιάς δίνει τροφή και για αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων στον Δήμο, όπως επίσης και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος δίνει σήμερα μία ακόμα δυσάρεστη εξέλιξη σε ό,τι αφορά το παραγόμενο προϊόν του σταφυλιού και της κορινθιακής σταφίδας ως προς την οικονομική ασφυξία των καλλιεργητών. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία, με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Μυραράκη επίσης στην χορηγική της ακολουθία. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Αναζητούμε κάθε μέρα με αφορμή τις εξελίξεις στο χώρο των πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του της ακρίβειας, εκείνους τους κλάδους οι οποίοι έχουν καταβάλει χρόνια τώρα μεγάλες προσπάθειες οι άνθρωποι αυτών των κλάδων, οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, τεράστια προσπάθεια για να αντέξουν. Θυμίζω ότι πάρα πολλοί, για παράδειγμα, σήμερα θα πάμε στο χώρο της εστίασης και της αναψυχής, κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες να ξεπεράσουν όλα εκείνα τα οικονομικά δεινά των μνημονίων και τα κατάφεραν. Υπήρξαν μετέπειτα και υπάρχουν ακόμα καταστάσεις οι οποίες φέρνουν τα πράγματα προς τα πίσω. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τις μνημονιακές, στα μετέπειτα χρόνια μέχρι και σήμερα πάρα πολλές φορές έχει έρθει στο τραγικό αδιέξοδο, και μάλιστα όταν τα τελευταία στοιχεία, τα οποία θα ακούσετε και σε λίγο να επιβεβαιώνονται, δείχνουν ότι το καλοκαίρι που πέρασε ο χώρος της εστίασης, που πάντοτε ανέμενε πώς και πώς και στα δημοφιλή τουριστικά μέρη αλλά και αλλού, ενώ ανέμενε καλά οικονομικά δεδομένα, καλούς τζίρους, αυτοί δεν ήρθαν και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Τώρα έρχεται ο μπαμπούλας των ανατιμήσεων, των υποχρεωτικών. Πόσο ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ή του φαγάδικου να κρατήσει χαμηλά την τιμή των προϊόντων και πόσο να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων τούτη τη χρονική περίοδο τείνουν να διαμορφωθούν αναλόγως προς τα πάνω λόγω της διεθνούς κατάστασης με τις τιμές στα καύσιμα. Καλωσορίζω το χώρο της Πανελλήνιας Εστίασης και τον πρώην πρόεδρο παράλληλα του Συλλόγου των Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, τον κύριο Τάσο Γιατρά. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα μπαίνετε σε αυτή τη δοκιμασία, με δεδομένο και αυτό το οποίο προείπα, ότι έχετε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να κρατήσετε ανοιχτά τα μαγαζιά σας και οι περισσότεροι το έχετε καταφέρει. Σε ποια φάση είσαστε αυτή τη στιγμή? Περιμένετε, τι φοβάστε, τι, κύριε Γιατρά?
1: Καταρχήν να περιγράψουμε σε ποια φάση είμαστε. Είμαστε σε μια φάση 16 συνεχόμενων κρίσεων. Από το 2010 μέχρι και το 2026 η εστίαση έχει υποστεί ως ο μοναδικός κλάδος ο οποίος έχει υποστεί όλες τις κρίσεις. Και τα τρία μνημόνια και ύστερα την πανδημία χτύπησε κυρίως τον κλάδο της εστίασης. Έπειτα ήρθε η ενεργειακή κρίση, η οποία επανέρχεται, και έχουμε και μια κρίση οικονομική υπερφορολόγησης, πληθωρισμού και ακρίβειας, η οποία και στον κλάδο της εστίασης όπως το σύνολο της κοινωνίας αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα, και βλέπετε ότι σε εμάς αποτυπώνεται και στους τζίρους. Η εστίαση τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει απολέσει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο στον τζίρο τον οποίο είχε το 2024.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση όλοι τείνουν τη χείρα βοηθείας προς την πολιτεία, προς το κράτος, και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι μα δεν είναι δυνατόν, τι να πρωτοκάνει μια κυβέρνηση, να ενισχύσει τους αγρότες που δεν πουλάνε σε καλές τιμές τα προϊόντα τους, να ενισχύσει το γιατρά γιατί θα κλείσει το κατάστημα, να δώσει βάουτσερ, να δώσει βοήθημα. Τι προκρίνεται από τη δική σας την πλευρά, το δικό σας τον κλάδο?
1: Είναι ξεκάθαρη η οπτική η οποία έχει ο κλάδος κυρίως τα τελευταία χρόνια και αφορά ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λίγο μετά ότι η μείωση της φοροδιαφυγής και η διασύνδεση των ταμιακών, των BOS, η τεχνολογία η οποία θα μπει στον φορολογικό έλεγχο θα μειώσει και τους φόρους. Ειδικά στον κλάδο της εστίασης έχουμε μια τιμωρητική πολιτική με την αύξηση των φόρων. Μάλιστα είναι εξοργιστικό η προσπάθεια η οποία γίνεται συντονισμένα από κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα μόλις πρόσφατα προχθές άκουσα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να έτσι παραθέτει τη μείωση των φόρων που τους 91, έφτασαν 91 οι φόροι πρόσφατα, που μείωσε αυτή η κυβέρνηση, αναφέροντας και το φόρο στο σερβιριζόμενο καφέ. Και λέω προπαγάνδα, γιατί ο φόρος στο σερβιριζόμενο καφέ πήγε από το 13-24, έγινε υπερδιπλάσιος. Και καταλαβαίνετε ότι πόσο εξοργιστικό είναι όταν υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο αντικειμενικά να πούμε ότι υπάρχει μια βελτίωση στα οικονομικά της χώρας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπερπλεονασματικοί προϋπολογισμοί και η εστίαση παραμένει και σε περιβάλλον μνημονιακό, αλλά και σε ένα περιβάλλον υπερφορολόγησης, το οποίο εγώ το νιώθω ότι είναι τουλάχιστον τιμωρητικό και σίγουρα προς την κατεύθυνση ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης για την κυβέρνηση μάλλον είναι ανεπιθύμητες.
0: Πάμε στο προκείμενο, κύριε γιατρά. Δηλαδή, καταρχήν, σε περίπτωση που φτάσετε στο σημείο, το αδιέξοδο που λέμε, το οικονομικό, και θα πρέπει να αυξήσετε τις τιμές που πουλάτε τα προϊόντα σας, γιατί και οι πρώτες ασύλες θα χρεωθούν περισσότερο. Τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει άμεσα δημοσιονομικά ανεκτά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το δικό σας τον κλάδο?
1: Καταρχήν ζητήσαμε άμεσα να γίνει η επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα σερβιριζόμενα είδη, καφέ, ροφήματα και καφέ εκτός των αλκοολούχων ποτών, εκεί όπου ήταν πάντα. Μάλιστα ζητήσαμε το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή στο χειμώνα, τον πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη στην ενεργειακή κρίση, σε μια παγκόσμια μάλλον ύφεση η οποία υπάρχει, να έχουμε δοκιμαστικά ένα εξάμηνο στον υπερμειωμένο ΦΠΑ στο 6%. Η επαναφορά του ΦΠΑ γίνεται ξεκάθαρα και η συζήτηση γίνεται ξεκάθαρα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν συζητάμε για να μειωθούν οι τιμές. Δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, όταν η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι μειωμένη, όταν οι ίδιοι λένε, αν κάνετε έτσι μια συζήτηση με οποιονδήποτε φίλο σας, και αυτό το οποίο συζητάμε όλοι είναι ότι τα οικονομικά δεν βγαίνουν και πόσο μάλλον τώρα σε αυτό το διάστημα που ανοίξαν τα σχολεία, που υπάρχουν υποχρεώσεις, οι δραστηριότητες κτλ. Η εστίαση βλέπει το τζίρο της να μειώνεται καθημερινά. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μείωση της φορολογίας άμεσα, τουλάχιστον να επανέλθει εκεί στο φόρο που ήταν πριν, και δοκιμαστικά για 6 μήνες να υπάρξει μία μείωση στο ΦΠΑ στο 6%, ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές και όπου υπάρχει δυνατότητα ακόμα και να μειωθούν και να μπορέσει να διατηρηθεί η ζήτηση.
0: Ναι. Με απλά ευρώ, με απλά νούμερα, σε ποια προϊόντα πιστεύετε ότι άμεσα ο θαμώνας, ο καταναλωτής θα δει να τσιμπάτε λίγο την τιμή, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που θέλετε, αλλά είναι αυτό που υποχρεούστε ή θα υποχρεωθείτε να κάνετε?
1: Από τη στιγμή που μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας, νομίζω ότι θα υπάρξει μια οριζόντια μείωση σε κάθε είδος της εστίασης και σε κάθε υποκλάδο. Είτε αυτό αφορά την καφεστίαση, είτε αφορά αμυγός το φαγητό, είτε αφορά τις εκδηλώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι θα προσθεθούν αυξήσεις στις ήδη αυξημένες τιμές. Έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί η εξής εξίσωση. Ότι εμείς, σαν ιδιοκτήτες, πουλάμε πιθανώς πολύ φθηνά με βάση τα κοστολόγια μας και είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές με βάση την αγοραστική δύναμη που έχουν οι καταναλωτές. Γιατί όλοι δυσκολεύονται ώστε να τα φέρουν βόλτα για το δικό τους νοικοκυριό.
0: Ναι. Αναφέρθηκα πριν και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε δίνοντάς μας 2-3 στοιχεία για το καλοκαίρι, που γενικότερα τα μηνύματα ήταν λίγο, θα έλεγα, διτά. Δηλαδή κάποιοι έλεγαν ότι έχουμε μια αύξηση της τουριστικής κινητικότητας και επισκεψιμότητας, ότι είχαμε μεγάλη κατανάλωση. Εμείς παίρναμε μηνύματα και από την περιοχή εδώ την ευρύτερη, αλλά και από τα δημοφιλή νησιά, ότι ναι μεν κόσμο έχει, αλλά δεν καταναλώνει, δεν βγαίνει, δεν τρώει, δεν πίνει. Τι εικόνα έχετε εσείς για τους τζίρους?
1: Εντάξει, δηλαδή, πέρα από την εικόνα που έχω, και επειδή συζητάμε πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα λόγω και της θέσης που έχω πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχει μια αποτύπωση στους δείκτες Ελστά. Το πρώτο εξάμηνο είχαμε και άλλη μείωση στον τζίρο της εστίασης δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το δεύτερο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο, το οποίο προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, παρότι έχουμε αύξηση στις αφίξεις, στις τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη χώρα μας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώθηκε στην εστίαση. Καταγράφηκε μια αλλαγή στην καταναλωτική συνήθεια, η οποία ήταν διάχυτη ακόμα και με γυμνό μάτι, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς. Ένα στους δύο κατανάλωνε το πρωινό του μέσα στο Airbnb ή στο ξενοδοχείο. Πιθανώς όσοι είχαν ολοκληρωμένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο, απολάμβανα όλα τα γεύματα της εστίασης, και το μεσημεριανό και το δείπνο του, αλλά και στα Airbnb 4 στους 10 απολάμβαναν είτε το μεσημεριανό είτε το δείπνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κατάλημα. Καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο τζίρος, όλα αυτά τα γεύματα αφαιρέθηκαν από την εστίαση. Και επιμένω ότι κυρίως αυτό συναντήθηκε στους τουριστικούς προορισμούς που τα αντιμετωπίσανε για πρώτη φορά με τέτοια ένταση, και νομίζω ότι θα καταγραφεί και επίσημα και στο τρίτο τρίμηνο, αλλά δεν θα έχει νόημα, γιατί ξέρετε, όταν θα έχει δεν θα έχουν εισπραχθεί αυτά τα χρήματα, η επίσημη επιβεβαίωση από την ΕΛΣΑΤ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κατά πολύ την πραγματική εικόνα, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι εποχικές, δραστηριοποιούνται συγκεκριμένο διάστημα και περιμένανε αυτό το διάστημα να έχουν ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Και πού θα οδηγήσει, κύριε γιατρά μου, όλο αυτό?
1: Είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι είναι και στόχος, συντονισμένος στόχος της συγκεκριμένης κυβέρνησης, η ρύθμιση του κλάδου. Θα μείνουν πολύ μικρότερες επιχειρήσεις. Ήδη ευνοούνται με πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη αθέμητο ανταγωνισμό. Βλέπουμε για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται τα καταστήματα στον Αιγιαλό, προκρίνονται καλύτερες αδειοδοτήσεις στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε τον φόρο στον καφέ και στα σερβιριζόμενα να είναι άλλος ο σερβιριζόμενος καφέ και άλλος στο take away και στις αλυσίδες. Αυτά όλα έχουν οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κρίση, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση στα καταστήματα εστίασης, τα οποία τα έχουν υπερχρεώσει και σίγουρα συμπιέζουν πιες τις πολύ μικρές οικονομικές μονάδες, τις κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ λίγο προσωπικό, που δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα, που δεν μπορούν να στηρίξουν με οικονομικούς πόρους την έλλειψη ρευστότητας η οποία υπάρχει λόγω της μείωσης του τζίρου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, νομοτελειακά θα υπάρξει μια συρρήκνωση αφού προηγηθεί η υπερχρέωση αυτών των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε, κύριε γιατρά.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
15: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
16: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
15: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
16: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
15: Σοβαρά. Τι βάλατε.
16: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
15: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
16: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
17: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από την εστίαση και τον εκπρόσωπό της πανελλαδικά, τον πατρινό, τον κύριο Τάσο Γιατρά, στον ευρύτερο χώρο της αγοράς. Πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε όταν οι πωλήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, η καταναλωτική δυνότητα του καθενός εξημών στα τάρταρα, όταν αγορές περιφερειακές και εδώ στην Πάτρα και στον υπόλοιπο νομό είναι πραγματικά νεκρές, πώς μπορεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο επαγγελματίας να αντικρίσει αυτό το οποίο έρχεται, και αυτό το οποίο έρχεται είναι ανατιμημένο προϊόν, ανατιμημένη προμήθεια πρώτης ύλης και οικονομικό αδιέξοδο. Με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπόρων Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Επαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιάλαιος, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο, θα μιλήσουμε να δούμε πώς αυτός διαβάζει τις εξελίξεις αυτές που συνάδουν με την αύξηση παγκοσμίως των πυρών καυσίμων. Τι κάνετε, Πρόεδρε?
18: Καλημέρα, κύριε Τρενταφυλόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές μας. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, στη δουλειά είμαστε, αγωνιζόμαστε όπως όλοι. Τα πράγματα έτσι είναι όπως τα λέτε. Η συγκυρία είναι δυστυχώς την τελευταία 7 ετία, 6 ετία μετά τον COVID, τα πράγματα δεν έχουν δει βελτίωση. Ουσιαστικά χειροτερεύουν, πιέζονται όλη η οικονομική δραστηριότητα, κυρίως από τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως δηλαδή μετά από το φτηνό χρήμα του COVID που δόθηκε για ένα χρόνο εκεί γύρω στο 22-23, μετά ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, τα πάντα ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός πιέζει, τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τα καύσιμα είναι το τρίπτυχο το οποίο εξαντλεί τα νοικοκυριά και τους εμπόρους και γενικότερα όλους τους εργαζομένους. Το χρήμα δυστυχώς σε όλες τις οικονομικές μελέτες και αναλύσεις και στοιχεία της Ελστάτ παραμένει στο 5% 6% του επί του συνόλου των συμπολιτών μας. Το μεγάλο 80% είναι σε πίεση και ένα 15% είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστεκόμαστε, προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο μπορούμε. Βέβαια τα λουκέτα αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται παντού, και στο Αίγιο και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις Πελοποννήσου που έχουμε εικόνα με την Ομοσπονδία. Είναι και αυτή η συγκυρία της μόδας των κατατόπους δήμων, οι οποίοι δεν ξέρουμε πια

0: τους παγκόσμιους πολέμους που κυμαίνονται γύρω μας, τις αυξήσεις των καυσίμων και του πετρελαίου, τα οποία οδηγούν τα πάντα, τα πάντα, όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν τα πάντα. Το ρεύμα, το οποίο εδώ και 5 χρόνια η Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, θα την κάνει μπαταρία της Ευρώπης. Όχι μπαταρία δεν έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει ως παλιά ροϊσπράκτορα της Ευρώπης. Εισάγουμε ρεύμα από τα Σκόπια. Εισάγουμε το ρεύμα από τα Σκόπια με το λιγνίτι τον ελληνικό. Τον λιγνίτι τον κλείσαμε, τον πουλάμε στους Σκοπιανούς και μας στέλνουν πίσω ρεύμα. Αυτά τα άτοπα έχουν δημιουργήσει τραγικά διέξοδα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία, η ΕΚΟ, είναι φτηνότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η βενζίνη στην Κύπρο, η ΕΚΟ, δηλαδή εννοώ ΕΚΟ από τα ελληνικά δηληστήρια, τα πρατήρια της ΕΚΟ, είναι φτηνότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά τα διέξοδα, αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά, τα οποία τα ζούμε και τα βλέπουμε όλοι. Όλοι έχουμε φίλους και στη Βουλγαρία και στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη. Και ειδικά τώρα που έχει μεταναστεύσει 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων συμπολιτών μας, παιδιών μας και Αλβανών δεύτερης γενιάς, οι οποίοι ήρθαν εδώ για καλύτερα και έχουν φύγει για να γίνουν εργάτες στην Ευρώπη. Γερμανία και Αγγλία. Όλα αυτά τα ζούμε, τα βλέπουμε, οι λύσεις είναι πάντα πολιτικές, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Οι λύσεις είναι πάντα πολιτικές και έχουν τη δυνατότητα οι κυβερνήσεις να τις δώσουν. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάνουν. Γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Για ποια είναι τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Τρενταφυλόπουλε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν φτάνουν. Γιατί τελικά όλες οι λύσεις που μας δίνουν. Προχθές μιλάγαμε με τον κύριο Πιερακάκη που είχαμε στην ΕΣΕΕ σαν συνέδριο για να παρουσιάσουμε ένα νέο πρόγραμμα με την ΕΣΕΕ που είμαστε καλεσμένοι και εμείς όλοι οι πρόεδροι από την Ελλάδα. Τις λύσεις τις ξέρουν και αυτοί. Γιατί δεν μας τις δίνουν, κύριε Τρενταφυλόπουλε? Η λύση τη ξέρει και ο Δήμαρχος που του λέει να άνοιξε το δρόμο. Μη διώχνεις τους ενδυνάμει καταναλωτές μας από την πόλη μας. Δεν το κάνει. Η λύση προφανώς την ξέρει και στην Πάτρα ο δικός σας Δήμαρχος, ο Δήμαρχος Πατρέων, που του λένε και εκεί κλείνουν τα μαγαζιά του κέντρου και μεταφέρονται όλα στα υπερ μάρκετ, τα παραλιακά.
1: Πού οδηγεί όλο αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, για να το μαζέψουμε λίγο χρονικά? Δηλαδή, πάντοτε είσαστε υπό το φόβο των αναρρύθμιτων λουκέτων. Καταβάλλετε προσπάθεια να τα βγάλετε πέρα. Η τοπική αγορά είναι αποδυναμωμένη. Περπατάει κανείς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και του Αιγαίου και της Πάτρας και βλέπει ανά 3-4 καταστήματα και ένα κλειστό. Πού πάει όλο αυτό τώρα?
0: Το θέμα, το βλέπουμε ότι το θέμα εκεί πάει στο λουκέτο. Το θέμα δεν μας λέει κανείς από την κεντρική διοίκηση, γιατί αυτά είναι όλα τα σχέδια τα ευρωπαϊκά, τα οποία τα υιοθέτησε με πολύ μεγάλη ευκολία οι δικές μας κεντρικές διοικήσεις. Αυτά τα βλέπαμε εμείς από την ΕΣΕΕ εδώ και χρόνια, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο το ελληνικό, το μικρομάγαζο της γειτονιάς, το μικρό μαγαζάκι, το μικρό εμπορικό κατάστημα. Αυτά δεν τα ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Και αυτό το μοντέλο το δικό τους προσπάθησαν να το περάσουν στην Ελλάδα. Έχουν βρει τους πρόθυμους καλοθελητές διοικούντες μας και όντως με όλα αυτά που κάνουν προσπαθούν να το περάσουν. Άρα εγώ θεωρώ, κύριε Τρενταφυλόπουλε, ότι η απάντηση θα έρθει στην κάλπη. Δεν θα υπάρξει κοινωνική ομάδα εμπόρων, εγώ αυτό που βλέπω προσωπικά, αυτό που εκλαμβάνουμε κάθε μέρα στις δουλειές μας, ναι. Ομάδα πρωτογενούς τομέα αγροτών, οι οποίοι είδαμε το χειμώνα τι είδαμε, το σκάνδαλο το μεγάλο του ΟΠΚΠ. Ομάδα του πρωτογενούς τομέα και ομάδα των εμπόρων, δεν θα υπάρξει άνθρωπος που δεν θα δείξει την δυσανασχέτησή του και τον προβληματισμό του στην κάλπη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Έλληνας. Αυτό που κάνει το δείχνει με την φυγή του από την Ελλάδα. Δηλαδή η μεγαλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση

0: και τους το λένε κάθε μέρα, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο παιδιών μας που φεύγουν και πάνε Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία. Εδώ δεν παράγουμε τίποτα. Εγώ το σας τα λέω σαν οικονομολόγος, σαν γνώσης και τελευταία σαν επιχειρηματίας και πρόεδρος συνδικαλιστικού οργάνου.
1: Μένουμε σε αυτά.
0: Δεν παράγουμε σαν χώρα τίποτα. Έχω μία εδώ στο Αίγιο που είχε 1,000 εργάτες πριν 5-10 χρόνια εργαζομένους και σήμερα οι 30-40 περιμένουν να βγουν στη σύνταξη και τώρα κάνουν κάποιες προσλήψεις οι οποίες δεν ξέρω αν είναι προεκλογικές ή αν είναι δεν ξέρω τι.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε βίδα δεν φτιάχνουμε.
1: Μένουμε η Πολωνία... σε αυτά. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Συγχωρέστε με γιατί ακολουθούν άλλοι συνομιλητές. Καλή δύναμη. Ναι. Εδώ είμαστε να δούμε τα δεδομένα και να τα ξαναπούμε.
0: Θα σας την τιμή άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ εγώ. Sky 89,4. Στον πρωτογενή τομέα για το υπόλοιπο της εκπομπής, σε δύο φάσεις. Καταρχήν στα απόνερα αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης και ο συνομιλητής μου, ο οποίος είναι γνώστης και πολλά από αυτά τα οποία ήδη έρχονται, καταγράφονται, μας τα έχει πει καιρό τώρα, μου έλεγε χθες ότι η κατάσταση που μένεται στον περσικό κόλπο επηρεάζει πάρα πολύ τα λοιπάσματα. Ομολογώ πως δεν ήξερα αυτήν την παράμετρο. Ο κύριος Θανάσης Πετρόπουλος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, βιοτεχνικός βέβαια, συντοπίτης μας πατρινός, είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί από αυτόν θα αντιλήσουμε δυσάρεστα φρόνο στοιχεία για το σήμερα και για το αύριο. Τι κάνετε, κύριε Πετρόπουλε?
2: Καλησπέρα κύριε Τρανταφυλόπουλε, καλά, παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις και την εκπομπή σας.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μου λέγατε χθες. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα, ότι η επιρροή των λοιπασμάτων, που είναι βασικό εργαλείο του καλλιεργητή, του παραγωγού, επηρεάζεται από αυτόν τον μενόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Ναι. Θα σας πω το εξής, ότι τα βασικά λοιπάσματα παράγονται από το φυσικό αέριο. Δηλαδή η ουρία, που είναι ένα βασικό προϊόν για τη λίπανση, για την αζωτούχο λίπανση, παράγεται το 30% περίπου και περισσότερο, 38% συγκεκριμένα, 36% μάλλον, να είμαι πιο ακριβής, παράγεται από τις χώρες του κόλπου. Ταυτόχρονα το 50% του θείου που χρησιμοποιείται στα λοιπάσματα μεταφέρεται μέσω αυτής της οδού, των στενών του Ορμούζ, όπως και το 1/3 περίπου, το 25% της αμμονίας έρχεται από αυτές τις χώρες. Το ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% των βιομηχανιών παραγωγής λιπασμάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη, που είναι περίπου 120 μονάδες από όσο γνωρίζω, για να μπορέσουν να παράγουν λιπάσματα έχουν ανάγκη από φυσικό αέριο. Και οι δύο πόλεμοι που βρίσκονται στη γειτονιά μας, ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να είμαι πιο ακριβής, και ο πόλεμος στον κόλπο επηρεάζουν την τιμή του φυσικού αερίου και την προμήθεια σε πρώτη ύλη που αφορούν τα λοιπάσματα. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, τουλάχιστον στη χώρα μας, μόλις ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος της Ουκρανίας, μια αύξηση περίπου 160% στις τιμές των λοιπασμάτων σε σχέση με το 2020. Και αυτή τη στιγμή, ενώ ρυθμίστηκε κάπως η αγορά τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 70% η αύξηση σε τιμές 2020. Έχουμε στα λοιπάσματα. Άρα έχουμε δύο πολέμους που συμπιέζουν την αγροτική παραγωγή, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε παραγόμενες λιγότερες ποσότητες, υψηλό κόστος, θα υπάρχει η νόμος αγοράς αριθμίσης στις τιμές, υψηλό κόστος για τον καταναλωτή, και υπάρχει κάπου υποβόσκη και κάπου πίσω, στο πίσω μέρος των σκέψεών μας, ότι μπορεί να έχουμε και μια επισητιστική ασφάλεια, όχι τόσο στην Ευρώπη, όσο στις τρίτες χώρες, σε αναδυόμενες οικονομίες, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία.
1: Ναι. Συνέχεια, όταν προκύπτουν τέτοια διεθνή γεγονότα τα οποία επηρεάζουν, αν μην τι άλλο, και τη δική μας τη χώρα, συζητάμε, κύριε Πετρόπουλο, για ανατιμήσεις. Έχουν υπάρξει αυτές οι ανατιμήσεις? Δηλαδή το κόστος των καυσίμων στον αρχαιό παραγωγό, κτηνοτρόφο, καλλιεργητή, πόσο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια? Γιατί μιλάμε για έναν πόλεμο ρωσο-ουκρανικό πενταετία σχεδόν και ενός περίπου χρόνου στον περσικό κόλπο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει επίρροη.
2: Ναι, ανέτρεξα πριν βγω στην εκπομπή σας να δω τι ισχύει με τη μέση τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή, εχθές, η μέση τιμή ήταν στην Ελλάδα ήταν στο 2,23 ευρώ το λίτρο. Όταν στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν 2,07. Ανέβηκε δηλαδή 16 λεπτά μέσα σε 10 μέρες. Ανέβηκε η τιμή σε 10 περίπου μέρες. Αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλα τα προϊόντα. Γιατί το καύσιμο, για παράδειγμα, το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στα τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα, στην άρδευση, στα διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες, θεροζωλιστικές μηχανές, μηχανές συγκομιδής, στη μεταφορά, στις μεταφορές των προϊόντων, στην αλεία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αλεία, στη χνοτροφία, στα θερμοκήπια που θέλουν θέρμανση, ψήξη, ενέργεια. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται σε όλη την. Αυξάνει το κόστος παραγωγής οριζόντια σε όλες τις αγροτικές εργασίες και θεωρώ ότι εκεί οφείλεται και ένα μέρος της αύξησης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην κατανάλωση. Καταναλωτές, στο ράφι, μεταφέρεται στο ράφι. Αυτό είναι λογικό να μεταφέρεται στο ράφι.
1: Χρονικά αυτό το βλέπετε. Γιατί τώρα αυτός που μας ακούει και θα πάει στο μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ σου λέει τώρα θα μπορέσω να το πάρω το φρούτο μου ή θα γίνει απλησίαστο. Το ένα και το δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με την ομή πραγματικότητα, πολιτικά εννοώ. Ναι. Αυτό το brand fair μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την άδεια απ' έξω, τι είναι τώρα, εσείς τα ξέρετε αυτά απ' έξω και ανακατοτά καιρό τώρα?
2: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Λοιπόν, καταρχάς υπήρχε στην Ελλάδα είχε εφαρμοστεί κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2011. Ήταν κοστολογημένο. 160 εκατομμύρια ευρώ περίπου στοίχησε. Δηλαδή, οι αγρότες πήγαιναν και έβαζαν στη μάνικα αγροτικό πετρέλαιο χωρίς να πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Που είναι περίπου, η μισή είναι περίπου 40 λεπτά στο λίτρο, ήταν τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και δεν έχω πρόχειρους υπολογισμούς. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ είχαμε πει και λέγαμε πάντα διαχρονικά, είναι πάγια θέση μας, ότι το αγροτικό πετρέλαιο, όπως το πετρέλαιο που δίνεται στην αλεία και στην αχτοπλοεία, στα πλοία δηλαδή, είναι αναφορολόγητο. Αυτή τη στιγμή δίνεται μόνο στις θαλάσσιες ασχολίες, στους εφοπλιστές και στους ψαράδες δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δίνεται και στους αγρότες. Η κυβέρνηση μας έλεγε τόσα χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, είναι μεγάλο το κόστος. Εμείς το είχαμε κοστολογήσει, το είχαμε κάνει 180 εκατομμύρια ό,τι στοιχίζει. Τελικά από 1η Νοεμβρίου η κυβέρνηση του 2026, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες στην αδλία. Περιμένουμε να το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Άρα μια πρόταση δική μας υιοθετήθηκε και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί εμείς κάναμε τις προτάσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και αγροτών ειδικότερα. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα ζητήματα που σας είπα, που θα πρέπει να ελεγχθούν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα λιπάσματα, που είναι βασικός συντελεστής της αγροτικής παραγωγής. Χωρίς λίπασμα δεν μπορείς να παράγεις ποσότητες. Έτσι γίνεται πάντα, χωρίς θρέψη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εθνικό. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό θα έλεγα ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κοιτάξει να κάνει κοινές προμήθειες λιπασμάτων και να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό απόθεμα λιπασμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Το καμπανάκι χτύπησε το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί μετά το εισχώρηση του κόλπου η Ρωσία είναι ο επόμενος μεγάλος προμηθευτής σε αυτά και σε φυσικό αέριο. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσωρινή αναστολή των δασμών σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Ιγυρία, Αμερική, η Αίγυπτος, που παράγουν πρώτες ύλες για την κατασκευή λιπασμάτων. Δεν είναι ένα μέτρο αυτό. Άρα να διαφοροποιηθούμε στους προμηθευτές. Το Μαρόκο, για παράδειγμα, παράγει φωσφορικά λιπάσματα. Ο Καναδάς έχει κάλιο. Τώρα ετοιμάζεται μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Θα μας διευκόλυνε. Και ταυτόχρονα να υπάρξει μια μεθοδευμένη στήριξη της Ευρώπης για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων. Δηλαδή, έχουμε την Πολωνία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, παράγουν μεγάλες ποσότητες. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είχαμε τα φωσφορικά λιπάσματα που ήταν απάνω στην Καβάλα, τα οποία υπολειτουργούν. Και θα πρέπει και εμείς ως χώρα να δούμε δηλαδή τη δικιά μας βιομηχανία στην παραγωγή πρώτης ύλης λιπασμάτων. Επίσης, καταρχάς ως χώρα θα πρέπει να καταγράψουμε αν έχουμε επάρκεια. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αν έχουμε επάρκεια. Mm-hmm. Και να γίνει μια στοχευμένη ενίσχυση αγοράς με ελέγχους. Ενδεχομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τους εταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγού να κάνουν μαζικές παραγγελίες έτσι ώστε να υπάρχει απόθεμα. Υπάρχουν ή να αξιοποιήσουμε τα οργανικά λιπάσματα, δηλαδή το κομπόστ, τα χνοτροφικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε αμμονία και άζωτο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πολιτικές που αν εφαρμοστούν θα μπορέσουν τουλάχιστον όσον αφορά το λίπασμα να αντιμετωπίσουν, να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Δηλαδή όχι να το αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τουλάχιστον να μετριάσουν άμεσα και προοπτικά να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε που είχατε χρόνο.
2: Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Sky 89,4.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στους αμπελουργούς, να τους δώσουμε λίγο το χρόνο. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα, αλλά είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη οι του κάμπου στα Λουσικά. Γιατί τέλειωσε ο τρίγος, αλλά δεν σημαίνει πως τα οικονομήσανε και λύσανε το οικονομικό τους πρόβλημα. Ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής και Μελισσοκομικού, ο κύριος Δημήτρης Φλίγκος, είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, να μας δώσει λίγο την εικόνα και θα επανέλθουμε, γιατί πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση και αυτοί οι οποίοι λέγονται πολιτικοί και λαμβάνουν αποφάσεις. Τι κάνετε κύριε Φλίγκο?
3: Τι κάνετε, χαίρετε και από εμάς.
1: Για άλλη μία φορά είστε αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο. Θα έλεγα δε, χωρίς να χρονοτριβώ, ότι για κάθε προϊόν, και αφήνω την κτηνοτροφία και την ευλογιά, την πολύ συζητημένη και πολύ δύσκολη σαν περίπτωση στην άκρη, κάθε φορά που παράγεται το καρπούζι, η πατάτα, το ζαζαβατικό, τώρα το σταφύλι, δεν τα βγάζετε πέρα. Ποια είναι η κατάσταση μετά τον τρίγο? Δώστε μας λίγο το κλίμα.
3: Η κατάσταση στον κάμπο τη Δυτική Αχαΐας δυστυχώς είναι για κλάματα. Θα το πω έτσι λαϊκά.
1: Ναι.
3: Η Δυτική Αχαΐα κάηκε. Η Δυτική Αχαΐα σφάχτηκε. Η Δυτική Αχαΐα πέταξε την πατάτα. Η Δυτική Αχαΐα πέταξε το καρπούζι. Η Δυτική Αχαΐα ήταν στον τρίγο. Και αναστρέμα ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί να πληρώνει από την τσέπη του από 400 μέχρι 200 ευρώ. Αυτή ναι. Είναι η εικόνα, σε νούμερα. Και εγώ ρωτάω, αυτοί οι συνάδελφοι του χρόνου πώς θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν? Η πολιτεία πού στάθηκε δίπλα πριν γίνει το κακό, όχι τώρα που έγινε? Μας λένε οι έμποροι ότι ξέρετε υπάρχει επάρκεια, ξέρετε δεν υπάρχει κατανάλωση. Από τη μεριά της η πολιτεία έχει ελέγξει οι εισαγωγές έχουν γίνει? Όχι. Η κατανάλωση βάσει στοιχείων δεν έχει πέσει σε σχέση με πέρσι. Ξεκίνησα, συνάδελφοι, τον τρίγο με μία υποσχετική από τις βιομηχανίες για τις περσινές τιμές και είδανε στις ποικιλίες 20 λεπτά κάτω μέσα σε μία εβδομάδα, αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
3: Η υπόσχεση ήταν τη μία εβδομάδα και οι τιμές στην άλλη. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς όχι μόνο στη Δυτική Αχαΐα και με συνάδελφους που μιλάω σε όλη την Ελλάδα, είναι έρμεο των βιομηχανιών, των εμπόρων και των μεσαζόντων. Δεν υπάρχει καμία ασπίδα προστασίας. Τα κόστη μας τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα έσοδα έχουν πέσει 30-40% από ό,τι ήταν το 2018 και το 2017. Η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Οι περισσότεροι συνάδελφοι σκέπτονται την εγκατάλειψη του χώρου.
1: Ναι, πάντα καταγράφεται αυτή η τάση, όπως και στην κτηνοτροφία. Μακάρι να μην συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Το προϊόν σαν προϊόν είναι αυτό το οποίο εσείς θέλετε, δηλαδή να πουλιέται, να προτιμιέται, να είναι καλό ποιοτικά, οι αγορές, οι εγχώρια ή και το εξωτερικό να μπορεί να το δεχθεί, και όλο το φταίξιμο, αν κατάλαβα καλά κύριε Φλίγκο από τα λεγόμενά σας, είναι ο μεσάζοντας, ο έμπορος που πάει να εκμεταλλευτεί τον αμπελοκαλλιεργητή και μέχρι εκεί.
3: Κοιτάξτε, γενικά στα αγροτικά προϊόντα ακούτε τα τελευταία χρόνια μείωση τιμών στους παραγωγούς, μείωση τιμών στους παραγωγούς. Αυτή δεν είναι η γενική εικόνα?
1: Αυτή είναι η εικόνα, ναι.
3: Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε ένα προϊόν που είδατε μείωση της τιμής στο ράφι?
1: Όχι βέβαια, θα είχαμε χαρεί ιδιαίτερος αν υπήρχε.
3: Άρα λοιπόν αυτό πιστεύω ότι απαντάει και στην ερώτησή σας και δίνει και μία εικόνα στον κόσμο που μας ακούει.
1: Ωραία, πρέπει να μείνουμε χρονικά σε αυτό γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Δεσμεύομαι προσωπικά και ξέρετε ότι θα το κάνω και προσωπικά σε εσάς και στον φορέα που εκπροσωπείτε να επανέλθουμε και να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα δεδομένα, μήπως τα βάλουμε σε μια άκρη. Ευχαριστώ κύριε Φλίγκο.
3: Είμαστε στη διάθεσή σας πάντα. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο.
1: Ας τα κάνουμε.
4: Sky 89,4.
1: Από μένα τον Κωνσταντίνο Κύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη που ήταν χορηγικοί μας ακόλουθους. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εδώ αύριο λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα.
6: Στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνη Κουντέρες θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής, όπως λέει, υφαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και κάτω από συνθήκες που εξετάζονται το κεφάλι του σφινώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κινδυνό. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Έλληνο-Τουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μουρτάζα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: εδώ και ώρα.
2: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο Ιντερνετ.
1: Ναι,
2: εγώ φταίω.
0: Ό,τι. Ο Τζούνοστεϊ. Μην τα πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
1: Σε σχέση με το ύψος. Πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψος έχεις, πόσο χοντρός.
2: Πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση τους ειδικοί.
0: Μην βάσανε.
2: Οι ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
2: Παχύσαρκοι. Εμείς είμαστε 25 κιλά πάνω.
1: Είμαστε παρέλια.
2: Ναι. Λοιπόν, πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό. Αυτό που έδειξε ρε εσύ είναι για Κινέζους. Καλά λέει ο νόμος.
2: Γιατί είναι για Κινέζους. Είναι από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά και έχει και το σκελετό. Αν είσαι ελαφρύ.
0: Ένα που είναι ένα 80.
2: Ένα 80. Άμα έχει ελαφρύ σκελετό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχεις.
2: Ελαφρύ σκελετό.
1: Πόσο?
2: 67 με 72. Άμα έχεις μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχεις βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 έως 84.
1: Πω,
0: δηλαδή ο βαρύς είναι σκελετός. 84. Πάμε στο τέρμα.
2: Τα βάνει το 84, μα είσαι ένα 80. Εγώ είμαι 20 κιλά και επάνω.
1: Εγώ 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
2: Αυτό 25. Έλα.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο εγώ που ήμουν πετσί και κόκαλο,
2: ναι.
1: δεν ήμουν 68 κιλά. Αυτός με βλέπει, είναι το 68 είναι μέσα τουλάχιστον.
2: Όχι,
0: πάντως είναι αυτό. Ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
2: Α, γι' αυτό δεν είναι. Έχει ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Και έχει άλλη βαρύτητα.
0: Είναι λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχει εσύ ελληνικό πίνακα που να.
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
2: Το 67.
0: Είναι χειρότερο αυτό που έχω εγώ.
2: Τότε τι μας το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
2: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
2: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να το δεν έχει. Να πάμε πόσο 84.
1: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
2: Εγώ 64 θα είναι το 1/3 από μένα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-74. Λοιπόν, 6-98-1-2-3-1003.
2: Βάιμπερ.
1: Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
2: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87, πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
1: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥΡΑ τον χαιρετήσει.
2: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως τους περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε στον, τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
1: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει στο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω του Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ κάτω του, λέει.
1: Δεν είναι. Δημοσκοπικά. 29% στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
1: Σε τι άλλο λέει ήταν.
0: Πού να ξέρω, έτσι κι αλλιώς αυτός
1: πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
1: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια το γαλόνι.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
1: Τι τον ενδιαφέρει, χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα. Δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια. Θα παίρνει bitcoin δύσκολο. Και θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
1: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
1: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω εγώ, ένα δις από το bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
1: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται
2: σαν business. Το χειρίζεται.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο τα συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα.
1: Χάκαρε
0: ναι. ένα σύστημα της OpenAI. Mm-hmm. Χάκαρε το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
2: Ναι. Το υγειονομικό της σύστημα.
0: Ένα μέρος.
1: Ναι. Έχει ξαναγίνει κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει. Αλλά έχουμε μπλέξει.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός ότι είναι προσωπικά, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
1: Και αυτό δεν το συζητήσαμε.
2: Πόσο σοβαρό είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτό βελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο σκαλί είναι πού πάνε αυτά. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε, Γιάννη Τζούνο.
2: Δεν ξέρω, σε τι κόσμο.
0: Ναι, σε τι κόσμο θα τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα αν μπει αυτό το ανθρώπικο. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι δηλαδή?
0: Είμαστε λίγο πιο σε πίσω. Παρακαλώ.
2: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
1: Επιστράτευση
2: δεν είναι.
1: Είμαι 65. Με παίρνε...
0: Μια χαρά Ρωμαλαίο. Εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνει στα βουνά, ανεβαίνει στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνει από την Δρακόλυμνη.
2: Άρα πρώτη γραμμή.
1: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
1: Τι, σου ήρθε στη στρατή.
0: Όχι, δεν μου ήρθε. Ήρθε σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος Παπαστεργίου μας το έχει πει, όταν στέλνει μήνυμα από τον ΓΚΑΒ δεν πρέπει να έχει ενεργό link. Γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει επισκέψου τη θηρίδα σου στο gov.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
1: Άρα άμα το ανοίξεις
0: σε πάει στη θηρίδα σε. Α, αυτό σε είναι κανονικά.
1: Σε κλέβουν,
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση ήταν για phishing.
2: Δηλαδή
0: και
2: μάλιστα
0: αρκετός κόσμος. Και μας έχουν πει ότι κανονικά και για τις κλήσεις τροχέας, ας πούμε, αν θα βλέπετε ενεργό link στο μήνυμα από τον ΓΚΑΒ, δεν πρέπει να το ανοίγετε.
1: Τώρα, ενεργό link δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενεργό link, λέω.
1: Αυτό που το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει.
2: Και σε πάει σε μια σελίδα.
0: Να το πω αλλιώς. Δεν πρέπει να έχει link.
2: Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να σου λέει.
1: Μπες εκεί να το δεις.
0: Μπες στη θηρίδα στον ΓΚΑΒ να το δεις.
1: Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα, το φρένο στο AI, το οποίο το ζήτησαν αυτοί της Anthropic, θα πρέπει να είναι συζητήσεις των δύο σήμερα.
0: Μπορούν λες να βάλουν.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
2: Ο Τραμπ δεν το θέλει.
0: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε
1: δεν θέλω φρένο.
0: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ. Ναι,
1: μάλιστα. Σαν και αυτό.
2: Και άμα αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει, μετά θα βάλουμε τα φρένα.
1: Θα τον έχουν ως ιδιώτη να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι όταν έχετε να κάνετε να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια, γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περιέργεια.
1: 20 χρόνια λέει είναι.
0: 20 χρόνια. Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Mm-hmm. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
2: 10 εκατομμύρια?
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ. Όπως
2: να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ενίκια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά? Γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια, για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα. Οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών, για που θα ταιριάζανε πανελλαδικά. Οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ. Παλιά λέγαμε μέχρι 500, τώρα λέμε μέχρι 600 τα προσιτά ενίκια. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή ανάλυση και δεν θα ήταν εύκολο να παρουσιαστεί. Είδαμε μέχρι μονάχα το θέμα της τιμής. Όχι της τιμής, αλλά τετραγωνικό. Αλλά προφανώς και αυτά που έχουν καλύτερη τιμή ένα τετραγωνικό είναι δισεύρετα έως ανύπαρκτα σε πολλές περιοχές. Δηλαδή 600 και να είναι, ας πούμε, και όπως είπατε, κάτω από 10 ευρώ το μέτρο, 11 ευρώ το μέτρο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ειδικά στην Αττική. Αλλά ακόμα σε αυτά, ας πάμε μόνο στο όριο της τιμής, για να το πούμε προσιτό. Μέχρι 600 ευρώ ενίκια, φαίνεται ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για ένα κίνητο. Δηλαδή είδαμε πόσοι άνθρωποι ψάχνουν.
1: Πόσοι δηλαδή θα μπουν και θα πούνε με ενδιαφέρει αυτό και αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο στα 600 ευρώ.
3: Στα 600 ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα, να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη. Είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε, και αν ένας κάνει, δηλαδή αυτοί 20 που σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στα Βόρεια Προάστια, το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα Βόρεια Προάστια, 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
1: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό? Έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι. Πολύ λιγότερα κίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
0: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
3: Πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Mm-hmm. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, έτσι, που μπορεί να ψάχνουν ή να μην είναι ακόμα έτοιμοι, ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζετ τους ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα, ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά. Απλά δεν είναι προστά.
0: Ναι.
3: Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή, κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προστά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια. Και στις πωλήσεις, δηλαδή, είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη την προσφορά, περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη την προσφορά.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε, για παράδειγμα, ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1.500 ευρώ, εκεί ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης, απλά είναι πολύ ακριβά, δηλαδή πάνω από 1.500.
1: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που έψαχνε για το παιδί του ένα ακίνητο πριν από 5 χρόνια και το βρήκε, δεν θυμάμαι τώρα, 120.000, κάτι τέτοιο, ήταν, που ήταν καλή τιμή. Λέει, ας ψάξω λίγο ακόμα. Ναι. Τώρα έχει φτάσει αυτό 180. Το ακίνητο μέσα σε 3 χρόνια.
2: Ναι. Το 60.000 πάνω, δηλαδή.
3: Ναι. Δυστυχώς, ναι, η προσδοκία του πολιτή με αυτά τα προγράμματα που ενίσχυσαν πάρα πολύ τη ζήτηση, έχει ανέβει. Οπότε η ζητούμενη τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και πολλές φορές και η πραγματική αξία, δηλαδή, που γίνεται στην αλλαγή, είναι και αυτή αρκετά μεγαλύτερη. Αλλά σίγουρα η προσδοκία έχει αυξηθεί και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται, δηλαδή, μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα, βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
1: Άρα είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα αλλιώς, φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια, για να ανοίξουν σπίτια, να μπουν στην αγορά?
3: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρο ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 ακίνητα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί, να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητα στην αγορά, τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε, που είναι ακίνητα του κράτους, είναι ακίνητα διάφορων φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να. Το να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση και έχουν αυξήσει και τις τιμές?
3: Ναι. Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια. Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ζήτηση από την προσφορά. Οπότε με μισθεί και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται οι τιμές.
1: Λίγα τσάντα.
0: Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελαχρινέ. Λοιπόν, να δώσουμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με τα καύσιμα. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο, κίνησες και τη βενζίνη. Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
1: Μήπως ξέρεις και τις τιμές?
2: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση, κάτι τέτοιο.
1: 20.
2: Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
0: Σε ποιο?
2: στο κίνησες. Στο, ναι, αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες. Ναι.
0: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα, πόσο είναι τώρα? 15.
2: 10 και 5.
0: Ναι. 35.
2: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει, δηλαδή, στα 2 τώρα.
0: Να πάει έτσι κοντά στα 2 ευρώ.
2: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μια πτώση που πολύ σωστά λέμε του διηλισμένου πια και όχι του brand κτλ., μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να...
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά. Ένα...
4: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα.
15: κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
16: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,65%. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα θανιζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι πατίνευσα εκεί που βλέπουμε.
0: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Τι, έχουμε κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει. Είναι κάτι παλιό. Κάτι βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω.
2: Στουρνάρας είναι αυτός.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Γιαννίρης είναι για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί,
0: για όλα.
1: Γιατί ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής.
2: Γιατί είναι βέβαια.
1: Στους παπά. Στο...
2: Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με εντυπωσίασε.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αυτό.
1: Μπράβο, Γιαννίρη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίρη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίρη. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή για να αναλάβεις υποδιοικητής πρέπει να ορκιστείς το Ευαγγέλιο.
1: Επιλέγεις.
0: Επιλέγεις. Αν θες μπορεί να κάνεις πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
1: Επιλέγεις. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει το πρωτοκόλλο.
1: Σκέψου πόσες καταθέσεις έχει εκκλησία.
2: Με τρεις παπάδες, τέσσερις μέσα.
0: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, εννοείται. Από το πρωτόκολλο λέει τόσους, πρέπει να παρεπάρισταται και αυτός και εκείνος και άλλος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να βλέπεις. Είναι ο αρχιεπίσκοπος. Όχι.
2: Όχι, ρε. Ναι, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Και
2: τέσσερις παπάδες ακόμα.
0: Και τέσσερις ακόμα, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλορίζικο ο νέο υποδιοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδο, ο κύριο Δημήτριο Τσομόκο. Όπω μα ενημερώνει ο κύριο Γιαννίδη, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και η επιβεβαίωση για τι ημερομηνίε. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσει για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνηση. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Πόσο πολύ, μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία λέει δεν θα διαμέλυζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
1: Υπό Μητσοτάκης. Στο άρθρο του στον Guardian.
2: Στον Guardian να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενόνα. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι τεράστιο, 100 μέτρα, ξέρω, ένα υφαντό που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
0: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις.
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
0: Πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζουν, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι το οποίο είναι υφαντό.
0: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή.
2: Κεντυμένο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το θέμα πάντως.

0: Γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Α, γιατί, έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
0: Όν ο ίδιος στη Βρετανία του είπε: θα το, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
2: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρο κι αυτό.
1: Θα το κάνανε οι Βρετανοί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Έλγιν μπορεί να το κόβε.
2: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά του.
0: Σύμφωνα.
1: Άλλο, αυτό. Εδώ όμως άλλο είναι... να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
0: Δεν και άλλο και να είναι και κομμένα. Το εδώ είναι ένα ναό τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτεί τι έκανε αυτό ο τύπο. Δηλαδή, με συγχωρεί.
2: Δηλαδή, το ΜΕΤ τη Νέα Υόρκη έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαμικά εδόλια κτλ.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενό ναού.
2: Κομμάτι δεν είναι, δηλαδή, δικά, δεν είναι δικά του. Όχι, να είμαστε καθαροί.
1: Δικά του δεν θα μπορούσε να είναι γιατί κυκλάδε δεν έχουν.
0: Και το επιχείρημα όμως είναι διαφορετικό. Ότι άλλο να έχεις πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχεις την Αφροδίτη της Μήλου, δεν είναι, και άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
2: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
0: Τώρα?
2: Τώρα, στο Λονδίνο.
0: Μπράβο.
2: Τώρα. Πριν από.
1: Τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο, 10 μήνες πριν.
2: Εντάξει. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό, αλλά. Δεν υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
0: Βρετανικό τίποτα.
2: Βρετανικό τίποτα.
0: Λογικό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτες 6 μήνες από την αποφύτηση.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε Κυριανάκη,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα στην Τριάδα.
0: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρετε τον Πυρσό στο σήμα σας.
3: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
0: Α, δεν έφυγε. Είναι ποτέ. Άλλο τύπου αυτό το.
1: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν είναι το παλιό.
3: Η
1: είναι
3: αυτές οι τρεις γραμμές. Του Πυρσού καίει και δυναμώνει. Α. Και περνά από γενιά σε γενιά.
1: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
3: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε και στην επετειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς, όπως είπα, δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
1: Έχει μια σημειολογία, δεν
2: είναι.
0: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
3: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε. Διότι για μας και για μένα προσωπικά, στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενώπιον των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν. Σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
3: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε: μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου. Και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
3: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
3: ότι
2: εγώ να σας πω, γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει και να κάνει το σταυρό σας που είσαι σε αυτή τη χώρα. Και
3: η
2: ο άλλος.
3: Τώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μία πόλη από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου που περνάει δύσκολα.
3: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτε ο άλλος ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
3: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε. Δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ σταθές περιβάλλον. Αλλά λοιπόν το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι που αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
0: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
3: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά. Και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι. Ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
0: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς πηγαίνει καλά. Αναρωτιέμαι δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
3: Υπάρχει δημοσκόπηση να μετράει.
0: Δεν το ξέρω, εσείς αν έχετε, γιατί σας βλέπω λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά
1: και τον κύριο Τσίπρα.
3: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφος
2: αυτό που λέει 6% τα
3: ψήφια. Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
1: Ναι, και επί ενδεχομένως.
3: Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο να ρωτάς έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη σε μια δημοσκόπηση, ποιο κόμμα θα ψηφίσει από αυτά που υπάρχουν.
1: Ναι. Καλαμοκαβαλημένοι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, κυρία Γραμματέα.
3: όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.
1: Καλά, εντάξει, από τους πολίτες θα κρυθείτε στο τέλος, στις εκλογές. Αλλά φαινόμενα λαζονίας έχει στυλιτεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε υπουργικά συμβούλια.
3: Έχει δώσει οδηγία και εντολή ο Πρωθυπουργός να αποφεύγουμε και να έχουμε πολύ μακριά μας οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπία και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ συνεργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
2: Αντιλαμβάνομαι τις πρώτες εκλογές. Θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, είναι αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί μπορεί το τρένο να έχει φύγει.
3: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
2: Ναι.
3: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
3: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασό, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει.
2: Αν
3: βγάζει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι στις δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
3: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
2: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Τι πάει να πει αυτό?
3: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
0: Α, δεν έχετε επιλογή να μην το σεβαστείτε.
3: Δεν μπορώ,
0: αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Δεν έχουμε αμφιβολία. Τι σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
3: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επιδιώκουν να είναι αυτοδύναμοι. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε ότι θέλουν να είμαι αυτοδύναμος.
0: Αλήθεια
3: είναι
0: λοιπόν, και αυτό.
3: Η Νέα Δημοκρατία η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, να πάμε στην κάλπη με ειλικρίνεια και ευθύτερα να πούμε στους πολίτες αυτά σας είπα και αυτά έκανα και αυτά θα κάνω.
2: Ναι.
3: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
2: ποιος
3: ο ένας μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
2: Όχι, εγώ σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι αν δεν είσαστε αυτοδυναμοί, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
3: Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι επιτιθέμενο στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει. Δεν συμφωνώ.
2: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
2: Ναι,
3: η
2: αριστερά.
0: Η αριστερά.
2: Η αριστερά τώρα δεν έχουμε τα μεγάλα.
0: Αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
2: Ακόμα ο κύριος Τσίπρας
3: την έχει
0: αριστερά. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
3: Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
2: Μάλιστα. Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
3: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση
3: ότι υπάρχει. Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας, που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήταν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβγαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Mm-hmm. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένα σταθμάρχης κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν άστοχη η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
3: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο.
0: Δεν ξέρω ακριβώς,
3: επειδή είναι ένα τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε δει τα απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
3: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ.
0: Ναι.
3: Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα sites.
0: Ναι.
3: Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες.
0: Ναι.
3: Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτός τους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν, κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
0: Ναι. Γεια σας κύριε. Θες να φτιάξεις. Γιατί δεν
1: το λες. Όχι, λέω, το λέω. Θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε. Περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν κτλ. Δικαιολογεί τέτοιου είδους φασιολογία.
3: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
0: άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
3: 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας.
0: Οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Οι
3: καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι, υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κυρανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
10: skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
16: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε στην αρχή σύντομα σε τίτλους. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 η γεώτρηση της Exxon αλλάζει μετά από δεκαετίες η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός. Κόκκινες γραμμές και για τα ελληνοτουρκικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στιγμή όμως που η Άγκυρα συνεχίζει στους ίδιους τόνους. Πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς για το καλώδιο, επιμένει προκλητικά.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρος, θα ακολουθήσει μετά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
2: Η μεν Ελλάδα θέλει σύμφωνα με το δίκαιο και με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσει το καλώδιο αυτό. Η Τουρκία θέλει να κοντράρει, για να το πω έτσι, μέχρι και με στρατιωτικές μεθόδους. Άρα ας ετοιμαζόμαστε για μια κρίση που δεν θα είναι εύκολο να επιλυθεί.
0: Οδύσσια για ένα σπίτι και κανονικό ξύλωμα για την ενοικίασή του. Τι δείχνουν τα στοιχεία για διαθεσιμότητες, πόσοι δηλαδή μπορούν να ζητήσουν το ίδιο σπίτι για να το νοικιάσουν, αλλά και το κόστος.
3: Η ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά, εδώ μιλάμε για πώληση κατοικιών, είναι 60% μεγαλύτερη και οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση, η ζήτηση δηλαδή στις ενοικιάσεις, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση
4: δηλαδή
3: με την προσφορά.
5: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι, προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
0: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση και αντιλαμβανόμαστε πως έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές, το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο και αυτό που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, μια ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
7: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
0: Αυτό για την ταπισερή της Μπαγιέ θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο, με υλικές ζημιές ευτυχώς, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μίλαμε, από το Περιστέρι, μετά τη Λένορμα για την ακρίβεια, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών να υπάρχουν δυσκολίες και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου, πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα, παύλα κόκκινες γραμμές προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω, ο Πρωθυπουργός σε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, βάζοντάς τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντάς τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή. Δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε, ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός σου.
4: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς, για να είμαστε και politically correct, στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα, γραπτός, ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα μαζί με τον Σλοβένο, που θα έχουν ένα τετ-α-τετ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο να πούμε, Σπύρο, ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ ορθά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμεινο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα. Πριν από το τέλος του χρόνου, την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας, με την country manager ενεργειακού κολοσσού της Σεύρον, και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της.
0: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
4: Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση, που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράγα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια, σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν απειλούμε κανέναν. αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
9: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν ναυαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο χειρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισερή, και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισερή ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, τώρα για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό κεντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντυτό έργο μήκους 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισερή της Μπαγιέ στην Ορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλονο, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστες νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις, και σε μία περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μία κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό Μέγαρο Ιγουμενίτσα. Μεταφέρθηκε κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση, παρά τους τραυματισμούς που είχε, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτή την υπόθεση του εγκλήματος Ουγουμενίτσας. Με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μια περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα νομίζω. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Οικονομιέτσα, στην Καλαμάτα λοιπόν ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας. Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτό να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχή, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός τράπηκε στην πηγή. Προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και μετά από αναζητήσεις συνελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα, μετά την σύλληψή του, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την Δευτέρα, από ό,τι ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να σου πω ότι, όπως λέει και ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, περίπου 1,5-2 μήνες που είχαν χωρίσει, συνεχώς απειλούσε την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους. Ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό, χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, σε λίγο δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα. Γλιτώσαμε τα χειρότερα, βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι ήταν σε κεντρικό το σημείο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην Ελλάδα.
0: Τίποτα, αδίστακτος, αποφασισμένος, ναι.
11: Ακριβώς. Ο Παπαναμάκη πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει. Όπως συνέβη και στην Λιγομερίτσα, για παράδειγμα, έτσι συνέβη και εδώ. Ενώ στην Ελλάδα το πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα προσωπικό το οποίο καταγράφεται
0: στην Πάτρα.
11: Στην Δυτική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης πίστευτο γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, που κυροσυλλέπεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί τον δράστη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στην Οίκαια με έναν άντρα ο οποίος κρατούσε, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στήριο κινητοποίηση των ασχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τους κατοίκους, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τους εργαζόμενους της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντας την επιχείρηση της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονος κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τις αρχικές πληροφορίες να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένος μάλιστα. Τελικά στο σημείο έφτασε και διαπραγματευτής, όπου κατάφερε τελικά να τον πείσει να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να λύσει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επεισόδου Σοφοκλέου στην Οίκαια. Και τελικά και οι δύο, με διαφορετικά περιπολικά, οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκλειστεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπέρασαν λόγια εγκλεισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλεισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιοι 44χρονοι, σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι όταν περιέγραψα αυτά το περιστατικό, λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά, τέλος πάντων υπήρξε ένα φόβο η ίδια, και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδήγηθηκαν εκεί τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη. Ακούσαμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπιτιμένιο, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε Κάτια.
13: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν σε συνέχεια τη αστυνομία. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά. Μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί. Κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
0: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μία έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου, μία έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Μπορούμε να μαντέψουμε, να σου πω, δηλαδή δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά εσύ έχεις πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
14: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία των Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο απίθυνε ένα ερώτημα στην εισαγγελία Μυκόνου, ρωτώντας να ενημερωθεί, ζητώντας μάλλον να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης συγκεκριμένων 5 καταγγελιών που αφορούσαν σε πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί της Μυκόνου. Η απάντηση που ήρθε από την πολεοδομία της Μυκόνου είναι ότι από τον επικεφαλής είναι ότι αδυνατεί να δώσει απάντηση, ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η πορεία των συγκεκριμένων φακέλων, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πολεοδομία που λειτουργεί σε όλες τις πολεοδομίες και στη Μύκονο είχε τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτός λειτουργίας στη Μύκονο. Αυτό φαίνεται ότι λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μυκόνου και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το υπολοδομία, που ουσιαστικά είναι
0: το ένα... Όχι υπολοδομία, του ηλεκτρονικού σύστημα.
14: Ναι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα τα καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια. Και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν
0: λειτουργεί αυτό το σύστημα, ναι.
14: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέση αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό, ναι, η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση και τους έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί, μου είχε μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί, ναι, στην πολεοδομία της Μυκόνου και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Εάν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι για παράδειγμα είχε διαπιστώσει ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί. Ότι στην πλατφόρμα του e-πολεοδομία δεν υπήρχαν ανηρτημένα οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα των ελέγχων. Υπήρχαν πάνω στις εκθέσεις αυτοψίας σημειωμένες ημερομηνίες σε χρόνο μεταγενέστερο τους, ναι, ή μεταγενέστερο μάλλον του ελέγχου, και αυτό για να, να δίνεται με αλφαγιώτα χρόνο στους παρανομούντες να ρυθμίσουν τα θέματα τους πριν τους επιβληθεί το πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονταν με τιμή ζώνης χαμηλότερη από, δηλαδή,
0: από την αξία,
14: άρα δηλαδή έβγαινε ένα χαμηλότερο
0: πρόστιμο.
14: Πρόστιμο, και εν πάση περιπτώσει όταν σβήνονταν τα πρόστιμα δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο, έτσι, λίγο τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Ωραία,
14: και άρα και θέλω να σου πω ότι, γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού, ναι, όταν πήγανε οι αδιάφθοροι έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο φυσικό,
0: ναι,
14: αρχείο,
0: ναι, ναι,
14: και ζήτησαν τον αρχαιοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχαιοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχει προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, ό,τι και οδηγάει, αντιλαμβάνεσαι, δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Από το γέλιο.
14: Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα πάλι.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
17: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
1: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κοστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση, και η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Από
1: και
0: κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή. Δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
1: Όχι, δεν υπήρχε αναφορά για φωτιά.
0: Φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒ χωρίς αισθήσεις.
1: Μέχρι πριν από λίγο τους έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει πίσω στο νοσοκομείο.
0: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στο μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν. Δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βεβαίως στο Μανώλη Κοστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
2: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
0: Ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν, ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
2: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίσετε καλώδιο δίχως στην άδειά μας. Σας το συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτό το καθεστώς από στρατιωτικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απώσει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες. Δηλαδή, λέει, τέρμα τη στρατιωτικοποίηση, κατά την άποψη της Τουρκίας. Mm-hmm. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πόνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία.
0: Για το γαλλικό σχέδιο.
2: Προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία. Λέγονται ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάρετε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
0: Ναι.
2: Φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφρασες ισορροπίες και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
0: Mm-hmm.
2: Αν γίνει και αυτή η συνάντηση, που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά πολλοί, δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή βγήκε η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου μου έστειλαν μηνύμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση και τα λοιπά. Αντιλαμβάνομαι πώς και πώς την περιμένουν. Για να βγουν τα σενάρια.
0: Ναι. Την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε αίτημα που έστειλε προς την πλευρά του Ισραήλ, του το επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η συνάντηση. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει ενώ ο Νετανιάχου θα πάει για λίγες ώρες εκεί. Δεν θα μείνει ούτε καν ολόκληρη ημέρα. Πηγαίνει, μιλάει και φεύγει. Οπότε οι συναντήσεις που θα έχει εκεί ο Νετανιάχου είναι ελάχιστες. Μέσα στις ελάχιστες έχει Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει, εκπέμπει το μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
2: Οπωσδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου και Κύπρου και αυτό, όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
0: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά, το ρεπορτάζ που έδινες και τις πληροφορίες ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
2: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο από εκεί μαθαίνουν καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
0: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι...
2: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όσο κάνει το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατό.
0: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώσεις καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου, συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σε έδωσα κατά το κοινός λεγόμενο, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
3: Το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Γιατί μα για δουλειά και τι ήθελε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι.
3: Για να σε στείλω.
0: Καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρον μπαίνει δυνατά.
3: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία κατά πέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυθούν οι τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι διεθνείς.
3: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι.
0: Έχουν φτάσει

0: ακόμα και για τρεις μήνες που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο διελισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, ναι. Δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω, είμαστε κοντά στο 2,26.
1: Ναι. Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση, ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγες ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα. Τώρα έρχεται και μια πλέον πληροφορία. Και λες ότι αν γίνει αυτό, θα είναι πραγματική βόμβα.
0: Μεγάλη. Δεν το συζητάμε, που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30. Έχει χάσει το 21% της παραγωγής της. Γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Από επένδυση λέγεται, που κάναν στα δηληστήρια οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil. Σημαντικά ποσά ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και η μετοχή τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευρά τιμών.
1: Ωραία.
0: Είναι το πρόβλημα.
1: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω, όχι στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
0: Και να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα μου επιτρέπει. Επιδόματα, επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky.
1: Ναι.
0: Ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
1: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Ωραία.
0: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Στην παραμονές 1 Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Άρα, βγαίνει κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει, παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει, αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
0: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει τότε,
1: ωραία,
0: ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
1: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
1: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
0: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Υγεία.
8: Συνεργείο.
7: Υγεία.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ό,τι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
11: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφεις, Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίας είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά, εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια νορμάλ τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά κίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δυσέβρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
10: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη.
11: Ακριβώς. Επειδή
10: τιμή.
11: Μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
10: είναι λογικό.
11: Είναι λογικό.
10: Έτσι. Άλλο να έχει 3 προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
11: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Σπιτόγατος.
10: Μια πλατφόρμα που μπαίνεις να βρίσκεις σπίτι, ενοικίες κτλ.
11: Εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Sky στην εκπομπή 3-on-3 με τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο, έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
12: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκεια πάνω από 500-600 μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
10: Γενικά το πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι καίνε.
11: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίνε τα βόρεια προάστια εν γέννη, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, και το Μαρούσι ειδικά εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενίκεια. Δεν φαίνεται να κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους Γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη, δηλαδή πολλές ρογμές, και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό, και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα παντζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω, ότι ήταν νοικιασμένο από ό,τι μας έλεγε εκεί η ιδιοκτήτρια, και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά, αφού ξεκίνησαν πέρυσι και άρχισαν να γίνονται, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ωστόσο το έργο σταμάτησε. Από το Μάιο έχουν σταματήσει τα έργα και γίνονται συνεχώς τεχνικοί έλεγχοι. Και από την άλλη, ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, αναγνώρισε χτες το συμβούλιο που έκαναν εκεί με τον δήμαρχο, με τον υφυπουργό, με εκπροσώπους από την Ελληνική Μετρό, αλλά και τους κατοίκους, ότι είναι δυσάρεστο για τους κατοίκους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι σε σπίτια που δεν ανοίγουν οι πόρτες.
10: Αλλά τι διαβεβαιώνει ο κύριος Ταχιάος?
13: Σήμερα είναι λίγο διφορούμενο αυτό που μας είπανε από ό,τι λέει. Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Αυτό που μας λένε λοιπόν οι κατοικοί ότι θέλουν μία, η ασφάλεια πρέπει να είναι, να υπάρχει ή υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα πρέπει η πολιτεία να τους εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια, γιατί δεν θεωρείται αναγκαία η εκένωση. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μία να τους λες έχουμε, δεν έχουμε ασφάλεια, αλλά μπορείτε να μείνετε μέσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι αναγκαία η εκένωση. Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Και τι θα γίνει? Υπάρχει και μια σκέψη, κλείνοντας να σας πω, γιατί την προηγούμενη μέρα πριν από το Συμβούλιο είχαν βρεθεί κάτοικοι με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, και υπήρχε σαν σκέψη, ζήτησαν σαν σκέψη, όταν θα γίνονται τα έργα στον Μετροπόντικα, να φεύγουν για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι από τα σπίτια τους.
10: Μάλιστα.
13: Αυτό που ζητάνε να βρεθούν λύσεις και να τους δώσουν και απαντήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί. Βιβί Γκίκα, αμέσως τώρα για τις εξελίξεις από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια.
10: Και επιστροφή στο Φάλερ με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
16: Χαίρετε. Εθνική ομάδα απόψε σήμερα απέναντι στην Σερβία. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι για, για τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο παιχνίδι η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Η εθνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι μπροστά της το οποίο πρέπει και μπορεί να πάρει το τρίποντο εάν θέλει τουλάχιστον να γλιτώσει την τελευταία θέση, αν πούμε ότι τα φαβορί που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν τον πρώτο λόγο, διότι με την τρίτη θέση ενδέχεται να εξασφαλίσουμε καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν τερματίσουμε τελευταίοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Nations League, θα πέσουμε κατηγορία. Έτσι έχουν τα δεδομένα στο format. Τώρα έχουμε πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telecom Center, πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στις 9:30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.
10: Στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μαρία Γεώργαρη, σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
20: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
21: Αλλά ούνο!
22: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
21: Απέργε!
22: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
21: Κόζα.
22: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάμπολο.
22: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
23: Έξοδος 33.
22: Και στο relos.gr.
24: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
25: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
26: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: ΣΥΡΙΖΑΗ 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμό σήμανε σε πυροσβεστική και ΚΑΒ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς δύο εργάτες στο χώρο που καταδαφίζεται το θέατρο μπάτμιντον φέρεται να εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μουτζαδάμπα Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκη επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενζαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 74.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Αύγουστο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι παραβάσεις 63 επιχειρήσεων αφορούν μεταξύ άλλων την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, το εμπόριο τροφίμων, τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και τις μεταφορές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα ντρόουν θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Μπασκόνια στις 9 και μισή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα.
0: Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι και σήμερα ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr για να ενημερωθείτε για τα πάντα, αλλά και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, έτσι, είστε μαθημένοι εδώ οι πιο παλιοί της εκπομπής, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Το ένα είναι ότι το θέμα του Προμηθέα εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα και θα πούμε αρκετά πράγματα, γιατί γύρω-γύρω διαβάζω και ακούω διάφορες ανακρίβειες και υπερβολές. Αναφέρομαι προφανώς στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Το δεύτερο είναι, Παναγιώτη, ότι σήμερα το βράδυ νομίζω θα πρέπει να έχουμε 3-4 οθόνες ο καθένας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε.
1: Ναι, έχει αυτά που έχει. Του ποδοσφαίρου, έχει παιχνίδια το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κοίταζα, πρόσεξε τώρα έτσι για να πούμε από το ένα θέμα στο άλλο, ότι κοίταζα, ρε φίλο, τις, σε 14 ημέρες ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, γιατί θα παίξουν και σε μία εβδομάδα δύο φορές τις, τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα πρέπει να δώσουν από 7 παιχνίδια, γιατί είναι για το Super Cup το ελληνικό. Και λέω, ρε παιδί μου, ποιος νους ευφυής είδε το πρόγραμμα για το Κατήρ της έτσι? Και αυτό το λέω όχι γιατί υποστηρίζω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων τις δύο ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μα σε 14 μέρες 7 παιχνίδια. Οκ. Okay.
0: Και στο, ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Λες και κατά τη διάρκεια, στο μέσο της σεζόν, δηλαδή στο τέλος, θα είναι χαλαρή. Χαλαρές αυτές οι δύο ομάδες και δεν τα παίζουν. Όμως,
1: δηλαδή τώρα εξαντλούνται οι αθλητές. Θα μου πεις παίρνουν εκατομμύρια, ναι, οκ, okay, αλλά είναι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέχωρα από τα εκατομμύρια, είναι αυτό.
0: Γιατί τώρα το έχω συζητήσει διάφορες, μάλλον πολλές φορές αυτό. Τα παιχνίδια συνεχώς αυξάνονται, οι αθλητές δεν διαμαρτύρονται, παίρνουν τα εκατομμύρια.
1: Όχι, διαμαρτύρονται, Καλά, η Ένωση των Παικτών στην Ευρωλίγκα έχει διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές.
0: Και τι έγινε, βλέπεις κάποιον, βλέπεις κάποιον παίχτη από αυτούς να κατεβαίνει επίπεδο και να πηγαίνει κάπου αλλού? Όχι. Παίζουν σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν και αυτοί, για τα λεφτά είναι πολλά όπως είπες και ο καθένας έχει το συμφέρον το όπως φαίνεται. Άνθρωποι είναι, αλλά που δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μόνο μια ανθρωπιστική οργάνωση, γιατί... δηλαδή, αν βγάλει ανακοίνωση, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Απλώς εγώ το επισημαίνω, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πρόγραμμα, αυτό λέω.
0: Και στο NBA δεν είναι άνθρωποι, τόσα παιχνίδια παίζουν την χρονιά.
1: Όχι, δεν παίζουν έτσι, δεν παίζουν έτσι. Δεν παίζουν
0: ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά κάνουν και τρομερά ταξίδια, Παναγιώτη, μέρα παραμέρα.
1: Ταξίδια, δεν έχουν τις ίδιες ανέσεις, έτσι, δηλαδή η κάθε ομάδα εκεί έχει το δικό της αεροπλάνο, έχει όλα αυτά, δεν.
0: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι το λέω για τους λυπάμαι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν συνολικά για τον αθλητισμό, γιατί δεν ισχύει μόνο για τον μπάσκετ. Ισχύει για όλα τα δημοφιλή αθλήματα, προφανώς και για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να σου πω ότι λυπάμαι τους επαγγελματίες αθλητές τώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και εσύ στο περιβάλλον, και εγώ στο περιβάλλον και όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε ανθρώπους που κάθε μέρα δουλεύουν 17 ώρες και πάλι δεν μπορούν να έχουν όχι μία άνεση από αυτές που έχουν οι συγκεκριμένοι αθλητές, αλλά ούτε μισή, θα έλεγα εγώ. Τι μισή, τίποτα σχεδόν. Οπότε εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, αλλά ζυγίζεις κάπου τα υπέρ και τα κατά. Εν τω μεταξύ, εσύ μιλάς για εκατομμύρια τώρα. Εγώ στο σου λέω για εκατομμύρια, σκέψου να παίρνεις μόνο, συσσαγωγικά το μόνο, 1 εκατομμύριο το χρόνο. 500.000 το χρόνο.
1: Δεν σου λέω ένα.
0: Δέχεσαι. Έτσι. Θα πήγαινε να παίξει κάποια παιχνίδια και παραπάνω. Θα πήγαινε.
1: Εγώ θα έπαιζα κάθε μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: μέχρι
0: μπράβο.
1: Που θα με ξάπλωνε κάτω. Γι' αυτό σου λέω, ετοιμάσου να πας τρέχοντας την Κυριακή στο Αίγιο.
0: Όχι, ρε Βάγιο, όχι, όχι. Με ζέστη, όχι. Με ζέστη, όχι. Με λίγο δροσερό καιρό μπορεί να φτάσω στα μέσα της διαδρομής. Με ζέστη, όχι όμως, με τίποτα. Τέλος πάντων, μιας και το ανέφερες και πράγματι τώρα πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά κυρίως το κάνουμε για να αφήσουμε και λίγο χρονικό περιθώριο να μιλήσουμε για τον Προμηθέα και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα, γιατί πραγματικά είναι σημαντικά, έτσι, ανεξαρτήτως αν γελάμε, το έχουμε πάρει λίγο στην πλάκα, λίγο ελαφρά. Όσον αφορά λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανεγέλιο, βλέπω ότι εκτός από τα 500 εισιτήρια που θα πάρει η Παναγάκη, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από φιλάθλους που θα μεταβούν έτσι με τα αυτοκίνητά τους στο Αίγιο, δηλαδή θα προμηθευτούν εισιτήρια ενώ από εκεί, από το Αίγιο. Βέβαια, οι άνθρωποι του Παναγιαλίου συστήνουν να προμηθευτούν όλοι νωρίτερα εισιτήρια, γιατί υπάρχουν σημεία προπόλησης στο Αίγιο, γιατί θα γίνει ένας χαμός. Περιμένουν και οι ίδιοι πολλοί κόσμο στο γήπεδο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και σε μένα έρχονται, αλλά και στους ανθρώπους της Παναχαϊκής, αναφορικά με το αν θα υπάρχει διαδικτυακή κάλυψη του αγώνα ζωντανά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους του Πανεγιαλίου για αυτό το θέμα, δεν κατέστη δυνατό. Είχε υποθεί πριν από λίγες μέρες από την πλευρά των ανθρώπων του Πανεγιαλίου ότι θα υπάρξει μια συνεργασία με ένα τηλεοπτικό συνεργείο από την Αθήνα προκειμένου να καλύπτει τα εντός έδρας παιχνίδια του Πανεγιαλίου. Πάντως, για το συγκεκριμένο μάτς, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Παναχαϊκή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 και 15 πρώτα λεπτά, 5η-24 Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και δεν είναι μόνο φίλοι της Παναχαϊκής που ρωτούν και φίλοι του Πανεγιαλίου που ζουν εκτός Αιγαίου. Είναι πάρα πολλοί, έτσι, και από Αθήνα και από άλλες περιοχές και από εξωτερικό. Θέλουν να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. 10 ευρώ γενική είσοδος για τους φιλάθλους, για όσους βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Αυτό ισχύει και για τους φίλους της Παναχαϊκής και για τους φίλους του Πανεγιαλίου. 5 ευρώ πληρώνουν οι γυναίκες. 5 ευρώ τα παιδιά από 14 μέχρι 18 ετών, παιδί τώρα, 18 ετών, οκ. Έφηβος, μέχρι 14 ετών τα παιδιά εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Οι άνθρωποι του Πανεγιαλίου εκτιμούν ότι το μάτς θα συγκεντρώσει πάρα πάρα πολύ κόσμο την ερχόμενη Κυριακή στις 4, επαναλαμβάνω, έτσι, στις 4 θα ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που θεωρητικά έχουν το πάνω χέρι για να τερματίσουν στην πρώτη θέση του έκτου ομίλου. Μου στέλνει ο φίλος ο Μπιλ, και το είπαμε και χθες, ότι πιθανότατα θα το δείξει το Εγιάλια TV όπως το έκαναν και πέρσι και το έκαναν τελευταία στιγμή. Ναι Μπιλ, υπάρχει κάτι τέτοιο που ακούγεται. Θυμίζω τις 4 ή 5 νομίζω περσινά παιχνίδια εντός έδρας του Πανεγιαλίου δεν είχε ανακοινωθεί το παραμικρό και μεταδόθηκαν διαδικτυακά τα συγκεκριμένα παιχνίδια από το Εγιάλια TV, γιατί ο Παναγιάλιος ήθελε να συγκεντρώσει κόσμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το ίδιο και την Κυριακή, έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την πληροφόρηση τη συγκεκριμένη. Σίγουρα δεν θα ανακοινωθεί αν πρόκειται να γίνει έτσι, αλλά θα φροντίσουμε να το μάθουμε τουλάχιστον για να ενημερώσουμε τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ομάδες, και είναι λογικό. Είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, το πρώτο όμως του πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να έχουν υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Υπάρχει ένας παραπάνω ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλές προσδοκίες, οπότε το καταλαβαίνω ότι και οι δύο και οι φίλοι των δύο ομάδων μάλλον θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει ένα θεματάκι στον Πανεγιάλιο με τον Χρήστο Τασουλή, τον έμπειρο αριστερό μπακ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή. Είχε τραυματιστεί σε μια σύγκρουση το περασμένο Σάββατο στον αγώνα του Super Cup τον Ατρόμητο με τον Μαγκίνα. Του είχαν τοποθετηθεί κάποια ράματα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αύριο και το Σάββατο. Τώρα όσον αφορά την Παναχαϊκή, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Να μπει συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα. Νταμάκ ανεβάζει ρυθμούς. Προσπαθεί και αυτός να έρθει στο απαραίτητο επίπεδο ετοιμότητας ώστε να βοηθήσει την ομάδα. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσουν στην βασική ενδεκάδα. Νομίζω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Παναχαϊκής, θα πάει κατά κάποιο τρόπο με την πεπατημένη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μια εντεκάδα, δωδεκάδα, δεκατριάδα ποδοσφαιριστών που λογίζονται ως βασικοί. Το έχουμε δει και αυτό στα φιλικά παιχνίδια και στον αγώνα Κυπέλου με τον Μιλτιάδη. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Σούλης δεν μπορεί να μην είναι κατά από τα γκολπόστ. Ο Μάτζας Χρυσανθακόπουλος νομίζω δεν μπορεί να είναι στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, δεξιά και αριστερά. Πατάπης και Παπατόλιος λογικά θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στο κέντρο υπάρχουν διάφορες επιλογές. Μουστακόπουλος, Βασιλούδης, Καρβούνης θεωρώ ότι είναι οι επικρατέστερες. Βασιλόγιαννης δεξιά, Νηφορόπουλος ή Κωνσταντάσιος αριστερά. Και στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ιωαννίδης. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι εκτίμηση η δική μου. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για τον προπονητή της Παναχαϊκής. Οπότε θα δούμε τις επιλογές που θα κάνει εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της Κυριακής κόντρα στον Πανεγέλιο.

0: Πάντως, επειδή έτσι μιλήσαμε με τους ανθρώπους των δύο ομάδων λίγο πριν την αναμέτρηση, και οι δύο μου κάνει εντύπωση ότι θεωρούν, και οι δύο θεωρούν, πως το μεγάλο όπλο του Πανεγυαλίου είναι η ομοιογένεια, γιατί είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής στα φιλικά και στα επίσημα έχει παίξει με ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρσι στο ρόστερ της κατά τα 9 ή 10 εντέκατα, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Και οι δύο θεωρούν επίσης πως ένα βασικό όπλο της Παναχαϊκής είναι η ποιότητα και η προσωπικότητα κάποιων ποδοσφαιριστών που διαθέτει στο ρόστερ. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό, και τα δύο θεωρώ ότι είναι δύο στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο σε ένα ντέρμπι, αλλά και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σίγουρα το μάτς είναι ιδιαίτερο. Σίγουρα και οι δύο ομάδες, όπως καταλαβαίνω και από τα λεγόμενα των προπονητών και των ανθρώπων, θέλουν την νίκη, θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν κρίνεται τίποτα σε βαθμολογικό επίπεδο, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική και υπάρχει πάρα πολλοί δρόμος μπροστά μας και πολλές φάσεις στο πρωτάθλημα, έτσι. Και σίγουρα όμως κάθε ήττα σε τέτοιο παιχνίδι δημιουργεί και μια αγκρινίτσα, δημιουργεί έτσι μια εσωστρέφεια, την οποία κάθε ομάδα καλείται να διαχειριστεί και να ξεπεράσει. Παθμολογικά όμως πιστεύω και εγώ ότι δεν θα κρυφτεί τίποτα. Σίγουρα όμως και οι δύο ομάδες θέλουν να μετρήσουν δυνάμεις, γιατί για τον Πανεγιάλη ο βασικός αντίπαλος είναι η Παναχαϊκή, για την Παναχαϊκή ο βασικός αντίπαλος είναι ο Πανεγιάλιος, ανεξαρτήτως από το τι αναφέρουν οι δύο πλευρές. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον έκτο όμιλο. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Υπάρχει ενδιαφέρον. Εντάξει, φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και υπάρχουν ομάδες που απουσιάζουν, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κινηθεί μεταγραφικά λόγω του οικονομικού. Είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια, θεωρώ. Όπως και οι ομάδες, έτσι και εμείς περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και ποια θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει και να πάρει την άνοδο. Να πω για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επειδή αφορά και τον όμιλο στον οποίο συμμετέχει η Παναχαϊκή, ο Πανεγέλιος και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος που δέχεται το Λεβάντε την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο των προσφυγικών. Υπάρχουν δύο αλλαγές στο πρόγραμμα. Το παιχνίδι Πρέβεζα Παναγρηνιακός θα γίνει το Σάββατο στις 4. Μετατέθηκε λοιπόν από την Κυριακή στο Σάββατο. Και το παιχνίδι ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουριακός θα γίνει την Κυριακή, αλλά θα ξεκινήσει στις 2. Για συγκοινωνιακούς λόγους, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Κυριακή στις 2 λοιπόν το παιχνίδι Πλαταριάς πάλι Ξουριακός. Και μην ακούσω τώρα κάτι περίεργα, γιατί νομίζω ότι πολλοί το λένε από την Παναχαϊκή κάποιοι φίλατοι, με τον ΑΟ Πλαταριάς θα παίξουμε και αυτές τις ομάδες, και έχει παίξει με χειρότερες Παναχαϊκή στο παρελθόν και πηγάμε εθνικής, επικαλής τρίτης εθνικής. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει η Παναχαϊκή είναι να μην βλέπει ούτε ΑΟ Πλαταριά, ούτε Πρέβεζες, ούτε Άγιους Μαθαίους, είναι να μπει στο γήπεδο, να τερματίσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και από εκεί πέρα να διεκδικήσει την άνοδό της. Μήπως και φύγει φέτος από αυτή την κατηγορία, είναι η τεράστια ευκαιρία με όλα αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι, με τους ανθρώπους που έχει πλέον στο management του ποδοσφαιρικού τμήματος, να φύγει επιτέλους από αυτή την κατηγορία και να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Όπως σαν μεγάλη ευκαιρία, το βλέπουν σίγουρα και οι άνθρωποι του Πανεγυαλίου, έτσι. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια, είναι μια ομάδα που χτίστηκε φέτος για να πρωταγωνιστήσει και θα πρέπει να την λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όσον αφορά την πορεία που θέλει να κάνει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Από εκεί πέρα είναι ο Ατρόμητος, πατρών, νεοφώτιστος στο πρωτάθλημα. Εάν συζητούσαμε με τα περσινά δεδομένα, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες του για να παραμείνει στην κατηγορία δεν είναι και τόσο μεγάλες. Όμως, επειδή συζητάμε με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος όμιλος, ο Ατρόμητος έχει τη δυνατότητα να βάλει δύο ομάδες από κάτω του και στο τέλος να πανηγυρίσει την παραμονή του στην τρίτη εθνική. Παρότι αποτελείται κατά κύριο λόγο από ποδοσφαιριστές του τοπικού πρωταθλήματος, καλούς όμως ποδοσφαιριστές του τοπικού πρωταθλήματος, είναι μια ομάδα που λειτουργεί πολύ νοικοκυρεμένα, είναι μια ομάδα που έχει τη διοίκηση κοντά της, είναι μια ομάδα με ένα νεαρό προπονητή μεν, αλλά πολύ φιλόδοξο, που έχει δείξει δείγματα της δουλειάς του και πέρυσι στο Βασίλη Μπαλατή, και νομίζω ότι αυτά όλα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όταν καλείται μια ομάδα να πετύχει στόχους. Η ενότητα που υπάρχει, ο τρόπος που δουλεύουν όλοι μαζί, η δουλειά που γίνεται σε καθημερινή βάση, θεωρώ ότι θα δώσουν στον Ατρόμητο πράγματα. Και επίσης πιστεύω ότι το ότι θα αγωνιστεί για πολλά μάτσα όπως το κόβω, δεν ξέρω, μπορεί και για ολόκληρη τη χρονιά, στο γήπεδο των προσφυγικών, για τα εντός έδρας μάτς μιλάω, θεωρώ ότι είναι καλό και όχι ότι είναι κακό, γιατί στο γήπεδο των προσφυγικών πιστεύω ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο στον πλευρό του από ό,τι θα είχε στο γήπεδο Ζαρουχλέκων. Ξέρω ανθρώπους, δηλαδή γνωρίζω ανθρώπους που θα πάνε στο γήπεδο προσφυγικών, δεν θα πήγαιναν στο γήπεδο Ζαρουχλέκων, γιατί δεν είναι ένα γήπεδο που βολεύει τον κάθε φίλο να παρακολουθεί με άνεση ένα παιχνίδι. Όμως στο γήπεδο προσφυγικών θεωρώ, και με τις εργασίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την λειτουργία και της δεύτερης κερκίδας που βλέπει στην πλευρά της Αγίας Φωτεινής, θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλά τους φιλάθλους που θα επιλέξουν να δουν όχι μόνο τα παιχνίδια του Ατρομήτου, αλλά και παιχνίδια των τοπικών ερασιτεχνικών ομάδων.
1: Και ποιος ξέρει, μπορεί να δούμε και την Παναχαϊκή ως γηπεδού.
0: Στο Παπελοπονησιακό θα τη δούμε σίγουρα, Παναγιώτη. Και μπορεί και να τη δούμε και στα προσφυγικά. Θεωρώ όμως ότι στο Παπελοπονησιακό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, θα τη δούμε σίγουρα την Παναχαϊκή. Πολύ καλό γήπεδο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό όμως. Δηλαδή, όπου κι αν επιλέξεις να καθίσεις, στην κεντρική κερκίδα κυρίως, έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, είσαι μακριά από το γήπεδο. Είσαι μακριά, αισθάνεσαι μακριά από αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Προσπαθείς μέχρι και να καταλάβεις ποιος παίκτης είναι αυτός, ποιος παίκτης είναι ο άλλος, τι γίνεται. Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό γήπεδο, αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικό, κατά την άποψή μου. Θα χρησιμεύε για αγώνες άλλου επίπεδου, θεωρώ. Για αγώνες εθνικής ομάδας, για διεθνείς αγώνες στίβου, για τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι όμως ένα γήπεδο το οποίο έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Μονότερα να το πήρα,
1: Ναι, σε αφήνω έτσι. Σε άκου, ήμουν ένας από τους ακροατές σου σήμερα.
0: Εντάξει,
1: τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
0: Επειδή έπαιρνα και κάποια μηνύματα, ξέρεις, και ξέρεις, οι αφορμές ήταν πάρα πολλές για να συνεχίσω να λέω κάποια πράγματα προκειμένου να ενημερώνεται και ο κόσμος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι καινούριο για την Παναχαϊκή. Θεωρώ επίσης ότι την Κυριακή όλοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θα είναι παρόντες. Έτσι, και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Λεμονής. Δεν νομίζω να είναι παρόν ο Ισταν Γιούν, αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά. Είναι μια τριάδα.
1: Ο κύριος Γερογιάννης λόγω.
0: Θα δούμε. Είναι μια τριάδα όμως, ο κύριος Λεμονής, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αποστολίδης, οι οποίοι δεν έχουν χάσει
1: ο παιχνίδι. Θανάσης Λεμονής, έτσι.
0: Ο Θανάσης Λεμονής.
1: Γιατί ο πιο γνωστός Λεμονής είναι ο άλλος, ο πατέρας
0: του. Ο πατέρας του.
1: Ο Τάκης Λεμονής.
0: Yeah.

0: Έλεγα λοιπόν ότι οι τρεις δεν έχουν χάσει παιχνίδι, ούτε φιλικό, ούτε επίσημο φέτος. Και εντάξει, το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά, έτσι. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Αν δει κάποιος, πολλοί βλέπουν, γιατί εντάξει, τώρα λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα social. Τα stories μόνο που ανεβάζει ο κύριος Αποστολίδης που έχουν να κάνουν με την Παναχαϊκή είναι αμέτρητα, δηλαδή, από ένα παιχνίδι. Έβλεπα, για παράδειγμα, στην περίπτωση του αγώνα με τον Μιλτιάδη για το κύπελο, είχε ανεβάσει ο κύριος Αποστολίδης μέχρι και την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν κάπου εκεί και ο ίδιος και τους εμψύχων. Θέλω να πω ότι το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Ο κύριος Παπαδόπουλος βέβαια δεν τα κάνει αυτά, γιατί δεν θέλει να φαίνεται και δεν πρέπει να φαίνεται. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Μακάρι να βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, λέω εγώ. Γιατί θα είναι πολύ μεγάλη δουλειά να φύγει φέτος η Παναχαϊκή. Γιατί όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει και που έχουν στο πλάνο τους θα γίνουν πολύ πιο σύντομα. Θα επιστρέψει ο ενθουσιασμός στον κόσμο. Θα είναι όλα πολύ διαφορετικά, νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, εάν επιστρέψει άμεσα, φέτος δηλαδή, η Παναχαϊκή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Άνω τελεία βάζω, δεν βάζω τελεία, γιατί ενδεχομένως να πούμε και πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
1: Sky 89,4.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Sky 89,4.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σκαϊπάτας 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Λες και οι ακροατές μας, Παναγιώτη, θέλουν να μας δώσουν την καλύτερη πάσα, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για τον Προμηθέα και τα καταλαβαίνω, και τα καταλαβαίνω απόλυτα. Βλέπω να μην παίρνεις μονότερμα εσύ σε αυτό, και εγώ να σε ρωτάω τα κρίσιμα σημεία, υποχθόνια και πονηρά.
2: Δεν έχει κρατήσει σκονάκια?
1: Ναι, πολλά. Πολλά. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα, έτσι. Τα βασικά ερωτήματα σου λέω. Υπάρχει περίπτωση ο Προμηθέας να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα και μια φράση παραπάνω, αν δεν σου είναι κόπος.
2: Ναι.
1: Όχι εγώ, οι ακροατές μας. Listen to the mariachi play at midnight. Are you... Τι, να σου κάνω άλλη, δεν θες να απαντήσεις αυτό? λοιπόν, αυτό, όχι μου είπες, ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μάλλον ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών?
2: Αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Τη σωστή ερώτηση είναι ότι αν υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας, και η απάντηση είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Η τιμωρία μπορεί να αρχίζει από ένα πρόστιμο, όπως συνέβη, έτσι, και μπορεί να καταλήγει σε αφαίρεση βαθμών. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ο Προμηθέας πρέπει να αποκλειστεί, έτσι, το ενδεχόμενο να μην συμμετάχει στο πρωτάθλημα. Άλλωστε και η τοποθέτηση, η επίσημη τοποθέτηση του Προμηθέα είναι ότι θα συμμετάσχουμε κανονικά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτή η πληροφόρηση που έχω, παύλα ρεπορτάζ, είναι ότι μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο να έχουμε εξέλιξη ουσιαστική σε αυτό το θέμα. Έτσι τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι πιστεύουν και οι άνθρωποι του Προμηθέα.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε εξέλιξη. Περίμενε, όταν λέμε εξέλιξη εννοούμε απόφαση του ΕΣΑΚΕ? Γιατί αυτή θεωρώ επίσημη εξέλιξη.
2: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω αν είναι από ΕΣΑΚΕ ή όχι. Μπορεί να είναι μια εξέλιξη που
1: απόφαση
2: να έχει...
1: Απόφαση από τα διοικητικά όργανα, ναι, στα οποία έχει προσφύγει ο Προμηθέας. Γιατί ο Προμηθέας τώρα πλέον παίζει σε διπλό ταμπλό και νομίζω ότι έχει επικεντρώσει όλη την προσοχή. Σωστά λες, και έτσι είναι, ότι ο Προμηθέας θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμμετάσχει. Δεν τον εμποδίζει μάλλον η μη χορήγηση πιστοποιητικού στην περίπτωση του Προμηθέα να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Άλλες εποχές και για άλλα πράγματα μπορεί να τον εμπόδιζαν. Δεν τον εμποδίζει. Θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν επικεντρώσει όλη τους την προσοχή στην απόφαση του ΕΣΑΚΕ, όλη τους την προσοχή εννοώ σε νομικό επίπεδο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, στην απόφαση του ΕΣΑΚΕ, που πράγματι υπάρχει μία παράγραφος, νομίζω η παράγραφος 5 του άρθρου 31, που αναφέρει μέσα και την αφαίρεση βαθμών, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι, γιατί μπορεί μια ομάδα να λάβει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα, αλλά είναι διαφορετικό να λάβει κανονικά με 0 βαθμούς να ξεκινήσει, όπως ξεκινούν όλες, και αλλιώς να ξεκινήσει με μείον 5, με μείον 3, με μείον 7, με μείον 6.
2: Ναι, ή με μείον 1, ή απλώς με ένα χρηματικό πρόστιμο.
1: Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα που είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα το οποίο μου έκαναν. Αν ο Προμηθέας έχει δικαίωμα να προσφύγει σε περίπτωση που τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών?
2: Εννοείται.
1: Εννοείται την απάντηση, προφανώς. Και θα το κάνει, αν έχουμε τέτοια απόφαση, έτσι, αν κρίνει το πειθαρχικό
2: και
1: όργανο.
2: Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου τον φάκελό του για να εξεταστεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και με κάποια νέα επιπρόσθετα στοιχεία.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όμως, Παναγιώτη, και δεν το αρνούνται τώρα σε ανεπίσημο επίπεδο οι άνθρωποι του Προμηθέα, ότι δύσκολο να το κάνουν αυτό. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή, δηλαδή να υποβάλουν ένα φάκελο με ανθρώπους στη μετοχική σύνθεση.
2: Εγώ δεν είπα
1: ότι θα
2: το κάνουν, είπα ότι ναι, έχουν και αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι ρε παιδί μου, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, με ανθρώπους που, που έχουν τιμωρηθεί στη μετοχική σύνθεση, έχουν αποφασίσει συνειδητά να διατηρήσουν την επιλογή αυτή, να κάνουν την επιλογή αυτή, μη αποδεχόμενη την απόφαση, την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή είναι η γραμμή του Προμηθέα και γιατί

0: γραμμή θα μη αποδεχόμενος την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και επικοινωνιακά, αν θες, που παίζει το ρόλο του, και τραβώντας το δρόμο του θα έχει καταφέρει να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα χωρίς πολλές απώλειες, έτσι, και ίσως και καθόλου
1: βαθμολογικές.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό, ναι, θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, εννοεί, δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτά που λες, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει. Δεν πρόκειται να τελειώσει σήμερα ή αύριο. Εγώ είπα ότι απλώς μπορεί σήμερα ή αύριο να υπάρξει εξέλιξη.
0: Υπάρχει πάντως και μια διάταξη στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παράγραφο του κανονισμού στον ΕΣΑΚΕ, που αναφέρει πως αν η αφαίρεση βαθμών επιβληθεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, δεν
1: μετά
0: αλλάζει
1: τις
0: κάτι. 3,
1: μετά τις 3 Οκτωβρίου, δηλαδή.
0: Μετά τις 3 Οκτωβρίου. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Απλά θα αφαιρεθούν οι συγκεκριμένοι βαθμοί από την συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή, μέσα στο κανονισμό.
1: Εσύ τώρα μεταφέρεις το γενικό πλαίσιο, όχι το ειδικό.
0: Όχι, εγώ μεταφέρω το γενικό πλαίσιο. Ναι, ναι, εγώ αναφέρω μόνο τι αναφέρει ο κανονισμός, τίποτα παραπάνω.
1: Ναι. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, δεν έχει συμβεί δηλαδή στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε μια νομική οδό που να πούμε «Α, αυτή θα βαδίσει ο Προμηθέας» ή «Α, δεν θα βαδίσει πάνω σε αυτή τη διαδρομή, θα ακολουθήσει κάποια άλλη».
0: Το μόνο τα
1: σε κάθε
0: που
1: περίπτωση, πάντως, ό,τι και να συμβεί, θα είναι ένας οδηγός για περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν επαγγελματικές ομάδες στον αθλητισμό στο μέλλον. Και
0: ναι,
1: επαγγελματικές ομάδες, γιατί περνούν όλες οι επαγγελματικές ομάδες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Η μόνη περίπτωση που ίσως έχει μια μικρή ομοιότητα, την πιο κοντινή, γιατί δεν μπόρεσα να βρω άλλη, να σου πω την αλήθεια, είναι μια περίπτωση της ΠΑΕ Ρόδος, της ποδοσφαιρικής ομάδας δηλαδή της Ρόδου, η οποία το Σεπτέμβριο του 2021 είχε ανακοινωθεί ότι δεν παίρνει επιστομητικό συμμετοχής προκειμένου να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 τότε. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι της Ρόδου προσέφυγαν στο διοικητικό εφετείο προκειμένου να παγώσει η απόφαση. Συμμετείχαν κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2 και νομίζω ότι το ολοκλήρωσαν κιόλας. Δεν κάνω λάθος, το ολοκλήρωσαν κιόλας στο πρωτάθλημα της Super League 2, γιατί ενδιάμεσα το Μάρτιο νομίζω βγήκε νέα απόφαση από τα διοικητικά όργανα ότι ακυρώνουν την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι η πιο κοντινή περίπτωση που μπόρεσα να βρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο δηλαδή να μην χορηγείται πιστοποιητικό σε αθλητική εταιρεία και στη συνέχεια να γίνεται όλη αυτή η ιστορία με διοικητικά δικαστήρια κλπ. Και να προσθέσω και κάτι στο ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Εντάξει, μπορεί να μην το λέει. Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι, και πολύ σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένα μέσα. Αλλά και ο ίδιος έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και έχει σκοπό να το πάει μέχρι τέλους. Και σου υπενθυμίζω ότι με δηλώσεις του έχει αφήσει αιχμές για τα μέλη της Επιτροπής, έχει αφήσει αιχμές για τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
1: Δεν έχει αφήσει αιχμές, έχει κάνει σφοδρή επίθεση.
0: Οκ, πες το και έτσι. και είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, έχοντας και κάποια χαρτιά ακόμα να παίξει ο ίδιος.
1: Άσους εννοείς, άσους.
0: Μπορεί τώρα να είναι ένα χαρτί διαφορετικό που να αποδειχθεί πιο χρήσιμο από τον άσο, δεν ξέρω. Αλλά
1: ναι, το λέμε.
0: Ναι. Αυτό προσθέτω στο ρεπορτάζ, γιατί είναι μια περίπτωση που αφορά και τον ίδιο, όχι ο Προμηθέας, αλλά επειδή είχε εμπλακεί στην συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτά.
1: Όλα μόνος.
0: Δεν τα είπα μόνος μου, τα είπες εσύ και εγώ απλά συμπλήρωσα ορισμένα πράγματα.

0: για να γνωρίζει και ο κόσμος, έτσι να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση και σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε εμείς το παραμικρό πριν ανακοινωθούν οι αποφάσεις από τα επίσημα όργανα, γιατί αυτές θα είναι οδηγός, έτσι. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι εκτιμήσει και να κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται ούτε να καθορίσουμε τίποτα, ούτε να πάρουμε κάποια απόφαση. Οπότε θα περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό που είπες, Παναγιώτη, στο ξεκίνημα, ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, είναι και το λογικό, γιατί πλησιάζει και η έναρξη του πρωταθλήματος στις 3 Οκτωβρίου. Είναι πολλές ομάδες που παρακολουθούν το θέμα του Προμηθέα. Και λογικό, έτσι. Είναι λογικό να το παρακολουθούν, γιατί αφορά και πολλές. Βαθμολογικά εννοώ, έτσι. Αγωνιστικά δεν εννοώ κάτι άλλο.
1: Εκτός από τις 4 πρώτες, που λογικά θα είναι οι αιώνιοι και οι 2 αιώνιοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Άρης ΠΑΟΚ, κράτησε αυτό που θα σου πω. Ότι θεωρώ απίθανο να είναι στο 1-2 στην κανονική διάρκεια του. Όχι απίθανο, πολύ πολύ δύσκολο να είναι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο 1-2.
0: Θεωρείς γιατί ξεκινούν.
1: Ναι, γιατί ξεκινούν με μείον 2 βαθμούς λόγω τιμωρίας από πέρυσι. Έτσι, και με τόσο δυνατό ΠΑΟΚ και τόσο δυνατό Άρη, δεν ξέρω πώς μπορεί και οι δύο να καλύψουν αυτό το μείον 2.
0: Αυτό το είχα ξεχάσει, να σου πω την αλήθεια. Το είχα ξεχάσει ότι ξεκινούν με μείον 2. Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Θα δούμε.
0: Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, βέβαια.
1: Άρα, πώς και οι δύο θα καλύψουν αυτό το handicap.
0: Πάτω να σου πω κάτι. Αν ήμουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να παίξω με μειονέκτημα έδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στους φετινούς, έτσι όπως είναι φέτος οι ομάδες αυτές.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε. Και μπορεί να δούμε να ενισχυθούν ακόμη. Μπορεί να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ μας λέει ο φίλος ο Ηρακλής να κάνουμε μια πρόβλεψη για την Ευρωλίγκα.
0: Εσύ θα την κάνεις.
1: Ναι, όχι, λέει και από τους δύο.
0: Ηρακλή, μισό λεπτό. Ηρακλή, εγώ θα μιλήσω στη μέση της σεζόν, όταν μου λέγανε ότι ο Νάνι ήταν ο καλύτερος παίκτης, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα, ότι και εγώ είπα άλλα πράγματα. Τότε λοιπόν στο μέσο της σεζόν θα ξαναπούμε. Τώρα είναι ο κύριος Παναγιώτης αρμόδιος.
1: Λοιπόν, όχι, πριν πάμε στην Ευρωλίγκα που ξεκινάει σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι παίζει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερ, θα παίξει απόψε σχεδόν σε 1 ώρα και 10 λεπτά, θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην εποχή της Elite League. Θα παίξει στις 5 ακριβώς εκτός έδρας στην Αθήνα, δηλαδή με το Παλαιό Φάλιρο στο Σοφία Μπεφών. Στις 5 θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, Παλαιό Φάλιρο Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου για το κύπελο. Εάν νικήσει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα παίξει την Κυριακή πάλι εκτός έδρας με τη Μεγαρίδα. Είναι το κύπελο στο οποίο συμμετέχουν οι διοργάνωσεις, στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της National League One και της Elite League. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου είναι μια ομάδα που θα συμμετάσχει στη National League One, δηλαδή στην παλιά δεύτερη εθνική, και την ενώνει με την Πάτρα, ότι στον πάκο της βρίσκεται ο Χρήστος Χαρίσης, που παλαιότερα έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, ένας παίκτης που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του Λίγκου Μπάσκετ και ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχαν παίξει στον Απόλλωνα, έτσι. Να πούμε τώρα ότι σήμερα θα παίξουν ένα φιλικό που θα έχει χαρακτήρα προπόνησης γύρω στις 6.30 και λέω γύρω στις 6.30, γιατί κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6.20. Προφανώς θα είναι θέμα με τις ώρες. Η νεοφώτιστη στη National League One Παναχαϊκή με τη νεοφώτιστη στη National League 2 Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει στις 6.20 σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εγώ. Τώρα να απαντήσουμε λίγο και στο φίλο τον Ηρακλή. Δεν μπορούμε από τώρα να κάνουμε προβλέψεις, θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Μπορώ να πω όμως ότι θα είναι διαφορετικές οι δύο ελληνικές ομάδες, δηλαδή και ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός, που ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει και ρόστερ και προπονητή, επέστρεψε μετά από αρκετό διάστημα, σχεδόν 15 χρόνια, 13 να είμαι έτσι πιο ακριβής, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει απουσίες στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, είναι οι τραυματίες, είναι ο Νάνο, ο Χέις Ντέιβις, αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε απόψε αν θα παραταχθεί έχοντας τη δωδεκάδα του τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχασε το Super Cup της Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός θα είναι αλλαγμένος, έχασε τον βασικό του playmaker και έναν πολύ καλό έκτο παίκτη όπως ήταν ο Πίτερς. Ο πρώτος πήγε στο Ντουμπάι και έχει και ελληνικό διαβατήριο, ο Γουόκαπ, ο Τόμας Γουόκαπ, και ο δεύτερος θα συνεχίσει στην Αρμάνη. Απέκτησε όμως δύο πάρα πολύ καλούς παίκτες στην περιφέρεια, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και τον Χουάν Μοντέρο. Ήταν η αποκάλυψη της περσινής σεζόν, ενώ ο Δομινικανός Άσος. Θα δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί να δέσουν μεταξύ τους. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως μας έχει συνηθίσει, μας έφερε εδώ τον Εντζάι, που τουλάχιστον στα φιλικά προετοιμασίας έχει δείξει ότι θα δώσει κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι θα γίνει με τα κοψίματα στο NBA, να πάρει έναν παίκτη στο 3,5, δηλαδή που να είναι περισσότερο στο 3, γιατί εκεί έχει το θέμα του, μέχρι τώρα αυτό φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του θέμα στο 5, γιατί απέκτησε μεν τον Φαλ, είναι ήδη στα πιτς, το είχαμε πει Βαγγέλη, θυμάσαι όταν είχε ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή, ότι είναι ένα ρίσκο, γιατί ο Φαλ προερχόταν από έναν μεγάλο, έναν οδυνηρό τραυματισμό, που παλαιότερα τέτοιου είδους τραυματισμοί σταματούσαν τους αθλητές. Τώρα βέβαια η ιατρική έχει προχωρήσει, θα δούμε πώς θα επιστρέψει ο Φαλ. Δεν είναι ο τραυματισμός εκείνος το γόνατο, τη ρήξη, η γονατίδα που τον είχε αφήσει για ένα σχεδόν χρόνο έξω. Αυτός τον κρατάει τώρα έξω. Μια θλάση υπέστη ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού πλέον. Είναι σε μεγάλη αθλητικά ηλικία ο Φαλ. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι και ο Λεζόρ φαίνεται να πατάει καλύτερα, αλλά εκείνο το διάστημα της απουσίας του το έχει κοστίσει. Δεν είναι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν είναι ο ίδιος Λεζόρ προ-τραυματισμού. Τώρα η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ και η Ντουμπάι με την οποία θα παίξουν σήμερα είναι πολύ ενισχυμένη. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε έξω αυτά που συμβαίνουν σε άλλο επίπεδο, δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ότι οι δύο ομάδες από το Ισραήλ, η Χάποελ που είναι πολύ ενισχυμένη και φέτος, και η Μακάμπι θα παίζουν σε ουδέτερη έδρα τα παιχνίδια τους, ότι ναι μεν από τώρα ξέρουμε, μάλλον από πέρυσι είχε ανακοινωθεί ότι στα Εμιράτα θα γίνει φέτος το Final Four, έγινε το Final Four του Super Cup, να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έτσι για να δούμε και τι θα συμβεί. Αυτά, η Φενέρμπαξε σίγουρα είναι ενισχυμένη και αλλαγμένη και αυτή. Αυτό δεν μπορώ να κάνω έτσι μια περισσότερη ανάλυση. Έχω έτσι ερωτηματικό να δω πώς θα παρουσιαστεί Ζάλγκυρης, που έχασε δύο σημαντικούς παίκτες. Ο Φραντζίσκο, ας πούμε, πώς θα δέσει στον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Να επιστρέψει η τραυματίας. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Έτσι. Και βέβαια για τις δύο ελληνικές ομάδες το πρωτόγνωρο είναι ότι ενώ παλαιότερα δεν ενδιαφέρονταν για την κανονική περίοδο εκτός από τα μεταξύ τους παιχνίδια, τώρα και έχουν αυτό το μείον 2 από πέρυσι και κυρίως θα έχουν δύο πολύ σοβαρούς αντιπάλους. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι πηγαίνοντας ο Ολυμπιακός στην Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη θα είναι σίγουρος ότι θα νικήσει, ή όπως μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Παναθηναϊκό. Συνοψίζοντας, θα έλεγα αυτό που το τετριμένο, ότι ένας πρωταθλητής πάντα είναι μέσα στα φαβορί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα ότι έχασε παίκτες, απέκτησε και παίκτες, είναι στα φαβορί για να είναι στο Final Four. Το ίδιο θα πω και για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν το φαβορί για να σηκώσει την Ευρωλίγκα και είδαμε ότι δεν πήγε στο Final Four στο τέλος. Να πούμε πολύ πολύ γρήγορα ότι η αυλαία της φετινής Ευρωλίγκας, ενώ με στην κανονική περίοδο θα ανοίξει νωρίς το απόγευμα ή το βραδάκι αν προτιμάτε, σήμερα Nova Sports 5 Dubai Real Madrid, με πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες και με νέους προπονητές. Στην Ντουμπάι είναι ο Τσάβι Πασχουάλ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, και στη Ρεάλ είναι ο Μαρτίνεθ που έκανε πράγματα και θαύματα πέρυσι με την Βαλένθια, έτσι. Στις 7 επίσης Nova Sports 2 θα παίξουν Χάπελ Τελαβίβ Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, στις 9 και το Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης από το Nova Sports 6, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί Nova Sports 4, στις 9.30 Nova Sports Prime Μπασκόνια Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Nova Sports 5 Μπαρτσελώνα Ανατόλου. Αλλά αυτό το παιχνίδι θα μεταθεί από το Nova Sports 5. Εμείς τώρα θα είμαστε ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες, εγώ τουλάχιστον αυτό θα κάνω, τους δύο Ιωνίους δηλαδή. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό θα τον δω λίγο πιο πολύ που θα αρχίσει νωρίτερα.
0: Ελληνική δηλαδή.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα τον δω πιο πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μοιράσω τον χρόνο μου και με την εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Αυτή την πολύ ταλαντούχα εθνική ομάδα. Θα παίξουμε σήμερα στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Δεν το είπα χτες γιατί βγήκε το ρεπορτάζ αυτό αργότερα από την ώρα της εκπομπής. Η Mozart, ένας οργανισμός έτσι πολύ μεγάλος στη Σερβία, έτσι δημοσιογραφικός, έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής εθνικής ομάδος και σε ένα ρεπορτάζ την χαρακτήρισε την πιο ταλαντούχα όλων των εποχών. Έκανε ειδική αναφορά για τον Γκαρέτσα, ειδική αναφορά για τον Κωνσταντέλια, δεν έχει σημασία που δεν παίζει, είναι τραυματίας, για τον Παυλίδη, για τον Τζόλι. Είναι λογικό, έτσι, γιατί αυτοί οι παίκτες παίζουν στο top επίπεδο και σε πολύ καλές ομάδες.
0: Στο κέντρο, παιδί μου, ποιος θα παίξει? Ο Κουρμπέλης, ο Σιώπης και ποιος θα παίξει στο κέντρο? Δεν έχουμε κανέναν. Αριστερά, αν φύγει ο Τζόλις, δεν υπάρχει κανένας. Δεξιά, αν φύγει ο Καρίτσας, δεν υπάρχει κανένας. Ποιος θα παίξει? Όλους επιθετικούς έχουμε. Όλους επιθετικούς.
1: Θα δούμε. Αυτό είναι η δουλειά του Γιωβάνοβιτς, ο σχετική.
0: Καλά, παίζουμε Γερμανία.
1: Είναι ο Τριάντης, είναι
0: ο Ζαφίρη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω για το Ζαφίρη, για πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Τελειώσαμε μετά τον μπάσκετ, θα πούμε το παιχνίδι της Εθνικής θα μεταδοθεί από τον Α. Ότι νομίζω ότι αυτό που θα πω δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, στην ελληνική εθνική ομάδα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, εάν δεν παίξει ο Ζαφίρης, που λογικά θα παίξει, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Δεν γίνεται να μην παίξει, αλλά για βλέπει.
1: Ναι, αλλά άλλο λέω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν ξεκινήσει, για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει στο βασικό της σχήμα 11 ξενιτεμένους.
0: Και στο παραπέντε, γιατί και ο Ζαφίρης έξω έπαιζε μέχρι πέρσι.
1: Μα γι' αυτό λέω, αν δεν ξεκινήσει ο Ζαφίρης, δηλαδή, αλλά ακόμη και 10 στους 11 να είναι ξενιτεμένοι, θα είναι ένα γεγονός.
0: Και πρόσεχε, δεν είναι ξενιτεμένοι σε ομάδες όπως οι Φροζινόνε, είναι ξενιτεμένοι σε ομάδες στην Ευρώπη.
1: Σε ομάδες όπως η Arsenal.
0: Arsenal, Sporting, Benfica. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες και στην εθνική μας.
1: Σε όλες, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο, εμείς μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας γρήγορα-γρήγορα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας, ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική, ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρελί τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρελί, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές για σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ. Επισήμανε πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής, υποστηριζόμενης από την αεράμινα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που έχει καταθέσει στο Σύλλογο Γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις φυλακές Δομοκού θα μεταφερθεί ο 27χρονος καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 38χρονος που συνελήφθη χθες στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Ισπανική El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους πρόεδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ Πούτιν και Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο πάνω σε πύραυλο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει η πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, είναι 12 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε φυσικά Sky 100,3 και τα παιδιά της αλλαγής και δεν έχουμε κάνει κούβεντο. Τι να πω.
1: Και έχουμε δύο ολόφρεσκα. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσετε την ανάσα σας. Είναι φανταστικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τι δηλαδή, θα ενθουσιαστούμε τόσο πολύ.
1: Θα ενθουσιαστείτε τόσο πολύ, πραγματικά θα φέρετε κι άλλο.
0: Είναι στον απόϊχο τη συνέντευξη Τσίπρα εδώ στον Sky.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κουβέντο.
0: Α, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι. Το πρώτο είναι έκπληξη.
1: Το πρώτο είναι έκπληξη.
0: Ολόκληρος ο πλανήτης τώρα που μιλάμε, το ξέρετε, ασχολείται με την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα διλήμματα Τσίπρα.
0: Τώρα ματώνουμε στα πρατήρια για την ώρα. Ωραία το είπα.
1: Ματώνουμε εντελώς.
2: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες, μόνο για ανάγκη. Και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά τώρα, ίσα ίσα να μετακινηθούμε.
3: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μενζίνη.
0: Λέμε τώρα ξεκινάμε τα κούβεντα κλπ. Και στέλνει ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών.
1: Θάνος Κάπας.
0: Αθανάσιος Κάπας λέγεται.
1: Μα είδες, απάντησα με τη μία. Αθανάσιος Κάπας.
0: Όπως λέει, περιμένω με αγωνία να τα ακούσω όλα αυτά.
1: Τα κούβεντα.
0: Ναι.
1: Που να τα σκηνοθετήσει κιόλα.
0: Ποια τα κούβεντα. Άμα σκηνοθετήσει και τα κούβεντα, μετά θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
1: Άμα ξεκινήσει.
0: Εγώ το βιώνω αυτό κάθε μέρα.
1: Άμα ξεκινήσει κάνει κούβεντα στην εκπομπή, είναι. Α, κύριε Κάπα, είναι σαν τις άρες μάρες που κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Ναι.
0: Τι προτείνουν όλοι όμως για το θέμα τώρα των πρατηρίων, δεν έχω καταλάβει, μάρια. Και των τιμών στα καύσιμα.
1: Αυτό που λένε όλοι, αυτοί που είναι έξω από το χορό, μείωση τιμών.
0: Ναι,
1: το
0: και πώς θα γίνει αυτό.
1: Άκω τους πρατηριούχους, τη λένε ο κ. Ασμάτογλου, που είναι ειδικό στην αγορά, σου προτείνει πώς θα γίνει. Από την άλλη, όλα ωραίες προτάσεις.
4: Θα πρέπει να γίνει ένα μείγμα μειώσεων. Είτε αυτό λέγεται ΦΠΑ, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε επίδομα οριζόντια στην Αντλία. Διότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις τιμές και βέβαια προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
0: Όλα αυτά που ήταν η κυβέρνηση να ανακοινώσει τη Δευτέρα που μας πέρασε, θα τα ανακοινώσει στις 30 και στις 14 σε δύο δόσεις.
1: Γιατί δεν βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε τώρα έρχεται τις επόμενες ημέρες, τώρα άμεσα, και βγαίνουν και οι υπουργάρες και λένε από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, η κυβέρνηση ξέρει πότε είναι η ώρα.
1: Το από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα είναι σαν αυτό που λένε πότε θα γίνει αυτό, τις επόμενες ημέρες.
0: Έλεος με σας πια στην αντιπολίτευση που τα θεωρεί όλα εύκολα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, εγώ αντιπολίτευση.
5: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.

0: Να το. Η κυβέρνηση νοιάζεται. Εσύ όλο κατηγορείς την αντιπολίτευση.
1: Έτσι είμαστε εμείς. Έλληνες.
0: Oh.
2: Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο.
1: Τα κόμματα τα λένε γενικώς πιο εύκολα.
0: Εντάξει, όταν είσαι αντιπολίτευση, αυτό που λες πριν.
1: Ναι. Ο Τσίπρας. Εντάξει, ξέρω. Ο Τσίπρας φταίει πάλι.
0: Καλά, εννοείται. Ποιος άλλος φταίει, δεν καταλάβω.
3: Προφανώς βοηθάς όλη την τιμή να αποκλιμακωθεί, γιατί μειώνεται και το ΦΠΑ που έρχεται να υπολογιστεί μετά.
4: Στα δηληστήρια έχει δύο φορές, και το 22 και το 23, έχει επιβάλει έκτακτο φόρο. Ενώ τώρα αυτό το οποίο βλέπει ο πολίτης σε κάποιο βαθμό είναι συνεισφορά των δηληστήριων.
5: Ωραίο το πλαφόν στην Αγγλία. Με τα δηληστήρια θα ασχοληθεί κανείς. Ασχολούμαστε εμείς.
6: Θα κρεμασώ την καρδιά μου από γλυκόματα λαγιά, να στεγνώσουν από πάνω.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει τώρα ήταν στο Γαλάτσι και λέει με το φανάρι. Σταματημένος. Και μόλις βάλατε τα μανταλάκια, ανοίγω στο φουλ το ραδιόφωνο. Δίπλα μου είναι ένα αυτοκίνητο με δύο νεαρούς. Και μόλις το ακούνε, γελάνε και φωνάζουν: δώσε παππού, δώσε!
0: Δώσε παππού!

0: Λοιπόν.
1: Είναι κολόπεδα. Το λέω ξεκάθαρα. Βλέπουν εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας και ακούμε κάποιο τραγούδι λίγο της γενιάς τους και καλά, που τα ξέρουν η γενιά τους.
0: Καλά τα πιτσιρικαρία τώρα. Αυτά τα χορεύει το καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
0: Τα πανηγύρια, όλα.
1: Εννοείται.
0: Μην
1: τα χορεύουν στα μαγαζιά που πηγαίνουν από πέρυσι, αυτό που έχει βγει τα μπανταλάκια. Θυμάστε τι χάμος είχε γίνει. Θα τα χορεύαν, τι νομίζεις.
0: Δηλαδή αυτοί που φώναζαν τώρα στο Γιώργο, δώσε παππού, δώσε, αυτό δεν θα το χόρευαν.

0: Έλα να σε φιλήσω. Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Χορεύει η αλήθεια, δεν γίνεται ρε. Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Γιατί είναι πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Γιατί θα κάναμε μόνο αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Να, η Έλληνα εδώ γκρινιάζει. Γεια σου, Έλενα μου. Δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε το μήνυμά σου. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Και ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Διαφημίζετε τη Βύση, λέει, όπως ο Άδωνης στα δυτικά κέντρα ευεξίας. Τώρα τι ήταν αυτό δηλαδή. Έχει απαντήσει, έχει τσακωθεί, έχει κάνει τα πάντα. Λάθος ήταν, προφανώς το Άδωνη. Τι συζητάμε τώρα. Λάθος όλο από την αρχή. Λάθος που βασικά το περασπίζεται για το ίδιο στο Λιμέλα για μια επένδυση, και είναι όντως μια επένδυση ένα τέτοιο κέντρο, μια κλινική. Αλλά έχουμε δει τι έχει γίνει προχθές με το τι έκανε αυτή η κλινική. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει απαντήσει και ο Άδωνης, έχουν απαντήσει όλοι. Ο Πράπας, ο Κώστας, γεια σου Κώστα, λέει: όλοι οι σωτήρες θα βγουν αυτοδύναμοι. Θα έχουμε κβαντικές εκλογές. Ωραίο, κβαντικές εκλογές. Ολιστικές. Λέει, ναι. Ο Γιώργος λέει: άλλο κακό να μας έβρει. Λέει: από τη μία ο Τσίπρας με το εμείς ή κανένας. Τώρα Καραστιανού θα φύγει από τη χώρα. Βάζουν τεράστια διλήμματα. Λέει: πώς το διαχειριστούμε. Καλό. Το φαλακρό του Κοβούνι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάμε πολιτικά πάντα για την κυρία Καριστιανού, γιατί για πάντα θα είναι η μητέρα των Τεμπών και για πάντα είναι η μητέρα θύματος. Αυτά αφήστε στην άκρη, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε και τα βάζουν όλα στο blender. Είναι τόσο ηλίθιοι. Φαλακρό του Κροβούνι είναι μαζί μας εδώ πέρα. Το αποχωρείτε την πολιτική, μοιάζει με το αποχωρείτε το δικό μας. Αν το βρει το αποχωρείτε, να το παίξουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Άμεσα και λέγαμε για τη συγκοινωνία. Για να πάνε σε πανεπιστήμιο, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Με αγάπη Μάρκος. Μάρκο, είναι ληστεία αυτό πραγματικά. Αν καλείς να πληρώσεις 25 και στην Αθήνα 13,50, είναι ληστεία όντως. Ναι, πληρώνει τα διπλάσια. Αν πεις, θα σου πει άλλο, έλα ρε, για 25 ευρώ κάνεις έτσι. Ναι, για 25. Όταν είσαι φοιτητής, τα 25 είναι σημαντικά. Αποχωρείτε, το έχουμε, ρίχτω.
1: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Τα καθεφτάνε που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: τώρα λέει Μαρία Γιάννη, πόσες φορές έχουμε πάει σε κάποιο γιατρό ο οποίος μας είπε κάτι που ήταν κάπως περίεργο και ύστερα πήγαμε σε δεύτερο και τρίτο γιατρό. Ω, πολύ σωστό. Πόσες φορές το έχουμε τσεκάρει αυτό. Και λέμε, ας πάρω μια δεύτερη γνώμη. Γιατί,
1: αυτός δεν μου γέμιζε το μάτι.
0: Ναι, κάπως δεν μου κάνει. Δεν μου γέμιζε το μάτι ο γιατρός ή κάπως δεν μου κάνει αυτό που μου πέρε, παιδί μου, για το πρόβλημά μου. Θα μου πεις, ναι, πολλές φορές έχουμε πάει και εμείς έτοιμοι με την απάντηση. Γιατί το έχουμε διαβάσει στο Google, παλιά στο Google και τώρα στο ChatGPT. Είμαστε έτοιμοι γιατροί, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό θέμα. Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που λέγαμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι από λίγο. Φίλος μας ο Δημήτρης λέει με τις γενιάς σας, κύριε Κολοκυθά. Μετακινούμε με τα ΜΜΜ για την εργασία μου από το 2001. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω ζήσει πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Σταδιακά, πολλοί Έλληνες σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα μέσα, στράφηκαν στη χρήση του ιδιωτικού του αυτοκινήτου για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι η σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας και η επιβάρυνση βεβαίως του δικτύου. Αναρωτιέμαι πόσοι χρησιμοποιούν πραγματικά σε καθημερινή βάση τα μέσα. Πιστεύω ότι αρκετοί τα αποφεύγουν όχι μόνο για λόγους ευκολίας, αλλά και επειδή θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των μετακινήσεων, ο συνωστισμός, συνολική εμπειρία δηλαδή που έχει ο επιβάτης. Εκεί είναι το ζητούμενο.
0: Σωστό, και καθαριότητα,
1: το πόση ώρα
0: ασφάλεια, όλα μέσα,
1: θα του πάρει να φύγει από το σπίτι, να πάει να πάρει το μετρό, να πάρει το τρένο του ΙΣΑΠ, να περιμένει όσα λεπτά χρειάζεται. Μήπως σε ώρες αιχμής δεν καταφέρει να μπει στο πρώτο που θα περάσει, θα πρέπει να περιμένει το δεύτερο.
0: Μια μέρα βροχερή.
1: Και τελικά επίσης, πόσο χρόνο περνάει περιμένοντας, θα μου πεις, πόσο χρόνο περνάμε εμείς στους δρόμους με την κίνηση που κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητά μας.
0: Λέει τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να ανέβω στο κέντρο και μετά να ξανανέβω μετά στο ΑΚΑ, όπου το λέμε ξανά το βράδυ, επειδή παίζει Παναθηναϊκό 9 ώρα, θα έχει λίγο πρόβλημα το Μαρούσι εκεί πέρα. Είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα στο αυτοκίνητο. Τώρα, χαλαρά, τα απογευματάκι. Και ο Άγγελος λέει: παιδιά, όταν δουλεύουμε σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, σινεμά, θέατρα κλπ. Που σχολάνε μετά τις 12 και δεν υπάρχει μέσο, πώς θα πάμε και πώς θα έρθουμε. Ναι, όχι, μα το λέγαμε αυτό. Δεν εμπιστευόμαστε εμείς τα μέσα, αλλά δεν υπάρχουν και δρομολόγια. Δεν είναι καλά οργανωμένο το σύστημα όλο. Όντως, εσύ πώς θα πας. Θα πας, ας πούμε, στη δουλειά. Πώς θα γυρίσεις από τη δουλειά σου τη νύχτα. Τι θα κάνεις δηλαδή. Πρέπει να πας στο αυτοκίνητό σου, αναγκαστικά το μέσο σου για να γυρίσεις. Υπάρχουν και δρομολόγια που δεν βολεύουν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκτός. Στα νότια που έλεγες πριν, στην Γλυφάδα. Δεν βολεύουν τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνουμε. Δεν έχει μετρό εκεί πέρα. Δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι την Βουλιαγμένη κάπου. Δεν φτάνει μέχρι την Γλυφάδα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πάρεις το τραμ. Το τραμ δεν βολεύει τους περισσότερους.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας είναι η Big Win με το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Helen Vita Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Παράσταση προς την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στην κατάθεσή της σήμερα μια νοσηλεύτρια από το Ιατρείο της Καρνεάδου ανέφερε πως τους είχε πει γιατρός να έχουν κοινή γραμμή. Μάλιστα της τηλεφώνησε πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο. Στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Χαμός γίνεται για τα διλήμματα.
1: Κοίτα, από ό,τι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πια, δεν είναι νέος προφανώς. Είναι παλιός το κουρμπέτι που λένε πια. Από νεολαίος, νεολαίος. Όταν θέλει, τώρα μπήκε ξανανικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Τη φτιάχνει την ατζέντα πάντως, έτσι.
2: Αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουν ή μας τελειώνουν. Δεν το θυμάστε το σύνθημα. Τώρα τι συζητάμε. Ξανά τα ίδια.
3: Ξανά τα ίδια λέτε εσείς.
2: Βέβαια, κάνει rebranding ο κύριος Τσίπρας, υποτίθεται με τα ίδια συνθήματα.
3: Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Μάμα.
4: Εκείνος ο οποίος ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Με τόσο εμφατικό τρόπο και μάλιστα με τη μεγαλύτερη αδιαφορά στη μεταπολίτευση. Έρχεται τώρα να πει ότι μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο «Ή εμείς ή το κανείς», αφού όσο ήταν πρωθυπουργός συμπεριφερόταν ως οικόστητο το καρτέλ και των εξωχώριων κέντρων.
1: Βαρύ αυτό. «Ή εμείς ή το κανείς». Τώρα κύριε Βελόπουλε, ακούσατε με τη σειρά τώρα και Νέα Δημοκρατία της Χιόδρα, αντιδράσεις όλα αυτές, Πασόκ, Μάτζος και τον κύριο Βελόπουλο. Οι πρώην σύντροφοί του τι να λένε άραγε, ζηλεύουν, ας πούμε η κυρία Δούρου, τι να λέει, τον παραδέχεται?
6: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
0: Νυν πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο πρώην πρόεδρος...
1: Ο κύριος Κασελάκης, βέβαια, γιατί ο άλλος, ο κύριος Φάμελος, πού είναι?
0: Ξαφανίστηκε.
7: Ή εμείς ή κανείς. Καταρχάς, ποιο είναι το εμείς? Είναι ένα νέο μόρφωμα, το οποίο δεν έχει εκλεγμένα όργανα, δεν κάνει συνέδριο.
8: Διακρίνεται μία αλαζονία και τώρα, όπως τον κατηγορεί και έρχεται, το Πασόκ.
7: Όχι μόνο αλαζονία, άλλον έναν εκβιασμό.
1: Ωραία όλα αυτά με την ατζέντα Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι με τον Τσίπρα. Και ασχολούνται και λίγο με την Μπακογιάννη, με αυτά που είπε περί αλαζονίας υπουργών.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία τι είπε? Ότι η κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση είναι αλαζόνες ή δείχνουν κάποια σημάδια αλαζονίας. Εγώ δεν νομίζω ότι είπε κάτι φοβερό η Μπακογιάννη, αλλά επειδή το είπε η Μπακογιάννη, απέκτησε μεγαλύτερο βάρος.
1: Ναι.
9: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
1: Δεν είδατε
9: να ακούσατε. Είναι αλαζονία. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση.
10: Ποιος είναι αυτός?
9: Έτσι δεν είναι?
10: Εννοείται.
9: Ή έχω να σας πω κάτι, ή δεν έχω να σας πω κάτι.

0: Δεν συμφωνεί. Ο κύριος Βορύδης το έχει πει σε όλους τους τόνους.
1: Καλά, δεν συμφωνούν και άλλοι, όπως ο κύριος Σιμόπουλος που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν εννοούσε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που όσα επιχειρήματα να τους πεις μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μη σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν εννοεί ως αλαζονία τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.
0: Κάπως πασοκική βέβαια η απάντηση του κυρίου Σιμόπουλου.
1: Δεν του αρέσει καθόλου αυτό που λες.
0: Κοίτα όμως γκρίνια που έχει πέσει ξαφνικά τώρα μέσα στο κυβερνών κόμμα, ε!
1: Φαντάσου είναι και πρώτη δημοσκοπήση εδώ και 7 χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, η Μπακογιάννη κατά πάσα πιθανότητα το είπε με πάσα ειλικρίνεια.
1: Ναι, στυλ,
0: ναι το θα, βλέπω. Αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε και οι περισσότεροι εξ ημών. Δεν είπε η Μπακογιάννη κάτι διαφορετικό, ούτε έχει δείξει σε όλη τη διαδρομή ότι φοβάται να πει και αυτό που σκέφτεται από την άλλη. Είναι βέβαια και το άλλο θέμα. Είναι που έρχεται και το κόμμα Σαμαρά.
1: Τώρα δεν έχω καταλάβει πόσο του τρομάζει όλο αυτό, την Μπακογιάννη καθόλου, αλλά δεν ξέρω πόσο βλέπουν ότι θα φύγει κόσμο από την Νέα Δημοκρατία για να πάει να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν αυτοί οι Νέα Δημοκράτες που λένε: όχι, δεν θα φύγει κανένα. Υπάρχουν άλλοι που λένε: πω, θα μα κάνει ζημιά.
3: Έφυγε η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές που έχει κάνει η ηγετική της ομάδα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης και από αυτό που πίστευε ο κόσμος που τη στήριζε.
0: Υπάρχουν πάντως κάποιοι υπουργοί του Σαμαρά που το έχουν γυρίσει στην πλάτη.
1: Το περίμενε σε ψηφία βούλτευση.
0: Την έκανε κυβερνητική εκπρόσωπο.
1: Και τώρα...
0: ουδής ασφαλέστερος εχθρός τελικά.
4: Κατεβαίνει την πολιτική κονίστρα κατεβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ναι. Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέω.

Πάμε Honda Center στην Καλυθέα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108 έως 110. Μας περιμένει ακόμα ένα Honda Center. Ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα μόνο στα Honda Center. Θα τους πάρουμε όλους τους φίλους μας και θα πάμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπύρο Δερβενιώτη και μας έστειλε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Η πρώτη μετάδοση λέγεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, της εκδόσης Μικρός Ήρος. Είναι Χρώματα Αγγελική, Σάλα Μαλίκη. Και μέσα είναι κόμικ. Πολύ ωραίο κόμικ. Πολιτικό. Φανταστικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε σήμερα. Θα πω μία φράση μόνο. Πρέπει, θα πει θέλω. Θέλω, θα πει θέλουμε. Θέλουμε, θα πει το πετυχαίνουμε. Κάτι από αυτά που γράφει ο Σπύρος Δερβενιώτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Η πρώτη μετάδοση λέγεται. Θα το δούμε και θα σας πούμε και εμείς τις εντυπώσεις μας. Λοιπόν, πήρα ακροατής και λέει η κυρία Γαλάνη. Και είπε ότι στη Θησαίωση υπάρχουν μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα. Η τροχιά δεν ξέρει κάτι ακόμα. Μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα, τι εννοείς, ότι έχει κίνηση εννοείς. Ότι είναι. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Ανατμήματα έχει λίγη κίνηση από το Εγάλεο μέχρι και το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι, από την Κηφισιά μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια είναι ζόρικα τα πράγματα. Θα ζοριστείτε και όσοι θα μπείτε στην Αττική Οδό από τον Κηφισό, κλασικά τέτοια ώρα. Προς το Μαρκόπουλο δηλαδή, και όσοι έρχεστε από Ελευσίνα στην ουσία για να βγείτε προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα τώρα, το κέντρο έχει κίνηση, όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Επίσης, η Κηφισίας είναι πολύ καλή τώρα, πάρα πολύ καλή. Η Μεσογείο είναι επίσης πολύ καλή. Δεν έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε, σε αυτούς τους δρόμους. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, λίγο κινησούλα. Αυτά για την ώρα. Και αυτό μας λέει η Σοφία Γαλάνη για την Καλυθέα, για τη Θησαίως.
1: Λοιπόν, βγήκαν πριν από λίγο κάποια στοιχεία για το θέμα Μαζονάκη, ναι. Όπου εδώ προκύπτει

0: ότι γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο. Αυτό καταθέτει η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ξέρω, λέει, ότι έκαναν μέθη. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Μάλιστα.
0: 3 ώρες έμεινε η συγκεκριμένη γυναίκα, μία από τις νοσηλεύτριες, στο ανακριτικό γραφείο. Είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παρένεση της γιατρού. Μας είπε, λέει, γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά όσο εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε γίνει. Τώρα καταλαβαίνουν και όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση τους. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε πράγματα, να καταθέτουν πράγματα τα οποία στη συνέχεια αναιρούνται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τέλος τα ψέματα αυτά. Δεν γίνεται πια. Στην αρχή είπανε ψέματα γιατί φοβήθηκαν για τη δουλειά τους, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι. Και επειδή είχαν αυτή την επαγγελματική σχέση με τους γιατρούς. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη λειτουργία αυτού του ιατρείου και τη δικτύωση του ιατρείου, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουν και να πούν την αλήθεια. Γιατί την αλήθεια μέχρι τώρα την έχουμε ακούσει μόνο από το ΕΚΑΒ. Το οποίο άρχισε να πάει γιατί άρχισαν να το ειδοποιήσουν να πάει. Και όταν έφτασε εκεί πέρα, από τότε και μετά μάθαμε όλη την αλήθεια. Και μετά, με το τσιγκέλι, μαθαίναμε τι έγινε πριν, τα προηγούμενα λεπτά και τις προηγούμενες μέρες.

0: ο Σταύρος είχε δίκιο. Αυτή τη νέα ομάδα, την Κόμβος που έφτιαξε ο Χρυσοχοίδης, δεν την έχουμε πετύχει. Τι είναι αυτή η ομάδα, θυμάσαι, που θα ελέγχει την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Γαλάνε να το ψάχνει λίγο να μα πει τι γίνεται με την ομάδα Κόμβος γενικώ, όχι σήμερα. Να απαντήσουμε αύριο. Νομίζω τίποτα δεν έχει γίνει, δεν έχω δει τίποτα. Και υποτίθεται θα έχει τον έλεγχο τη κυκλοφορία και θα ήταν λίγο, θα παίρνει μια ανάσα σε κάποιου βασικού δρόμου. Τι να πει.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ, παιδιά, γιατί πιάσαμε τη συζήτηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιήσω το μετρό δικής πλακεντίας. Αλλά το πάρκινγκ στο μετρό είναι 50, τι λέει, είναι 50 λεπτά η ώρα. Άρα κάθε μέρα θέλω 5 ευρώ για πάρκινγκ. Το πάρκινγκ στη Δουκής ήταν ελεύθερο πριν τον COVID, μετά του έβαλαν χρέωση. Και είναι άδειο γιατί δεν πάει κανείς μέσα να πληρώσει και γεμίζουν παρκαρισμένα τα γύρω στενά.
0: Ναι, και είναι άθλια εκεί πέρα. Γύρω-γύρω δεν μπορεί να παρκάρεις πουθενά. Πραγματικά πρέπει να πας 5 ώρα το πρωί για να παρκάρεις. 5 ώρα το πρωί είναι ακόμα που μένουμε στην περιοχή. Το ξέρει και η Δήμητρα αυτό. Και μετά σκέψου αυτόν τον Χαλανδρέο, ας πούμε. Τον άνθρωπο που κατεβαίνει την Πεντέλη ή από εκεί που θέλει να πάρει το μετρό να έρθει στο κέντρο. Δεν γίνεται. Πώς θα βρει τη λύση. Άρα θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα πάρει το αυτοκίνητο και θα κάνει μια ώρα να κατέβει και μια ώρα να γυρίσει. Πώς το έλεγε πριν ο φίλος εδώ πέρα, τόσο λεφτά το φίλος. Συγγνώμη τώρα γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα, γιατί σας αρέσουν αυτά τα θέματα κυκλοφορίας, γιατί τα ζούμε όλοι και δυστυχώς ταλαιπωρούμαστε όλοι. Λέει στο Λαγονίσι, όλοι οι ενήλικες οικογένειες έχουν αυτοκίνητο. Να το. Ο Πάνος. Στο Λαγονίσι που μένουμε, όλοι έχουν τόσο αυτοκίνητα όσο και τα ενήλικα άτομα. Ναι, λογικό. Και ειδικά στο Λαγονίσι, πώς θα πας στις δουλειές σου. Πώς θα πας, θα μείνεις μόνο τοπικά στο Λαγονίσι και περπατάς μόνο.

0: Ο Γιάννης Σιάπας κάνει το πολιτικό του σχόλιο, βλέπω εδώ πέρα στο skyradio.gr. Λέει εντωμεταξύ για προσωποπαγές κόμμα για την Ελλάς, λέει, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χωρίς συνέδρια πριν τις εκλογές. Ναι, γιατί δεν έχει ορίσει πρόεδρο στην ουσία. Είναι ο Τσίπρας, γιατί είναι ο Τσίπρας. Αυτό το εμείς, λέει, δεν είναι λίγο υποκριτικό? Αφού ήθελε να πει το εγώ ή κανείς, γιατί βάζει το εμείς? Κοινώς η αλαζονία είναι μεγαλύτερη, λέει. Κοίτα, ναι, εντάξει, ως κόμμα, ο ίδιος ως παράταξη θέλει να πει, δεν υπάρχει παράταξη, Ελλάς, ως κόμμα, ως κίνηση, δεν μπορεί να πει εγώ ή κανένας. Μπορεί να ήθελε να το πει, αλλά δεν ταιριάζει εδώ πέρα τώρα. Δεν ταιριάζει πριν τις εκλογές. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά ο Τσίπρας στις εκλογές, τι θα γίνει, θα τον αμφισβητήσουνε?
1: Ποιος καλέ?
0: Είδες, άρα τι συζητάμε?
1: Αλλά όντως μιλάμε, και έχεις απόλυτο δίκιο, ένα από τα πιο μονοπρόσωπα κόμματα που έχουμε συναντήσει και διαχειριστεί και έχουν μπει στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ο Τσιάπας
1: μας απαντάει. Mm. Υπάρχουν τροχονόμοι σε διασταυρώσεις το πρωί και το απόγευμα. Π.χ. στην Κατεχάκη που περνάω εγώ, απλά αντί να πούν, είπαμε στους τροχονόμους να ρυθμίζουν την κίνηση, είπαν φτιάξαμε μια νέα ομάδα, της έδωσαν και ένα όνομα, Fancy, γιατί όλα είναι επικοινωνία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και ο Τσιάπας. Αυτή η κυβέρνηση γενικώς στην επικοινωνία μπορούμε να πούμε ότι την έχει περάσει την τάξη με καλό βαθμό.
0: Εδώ η Σοφία που κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, Σοφία Καλένα, μας λέει ομάδα Κόμβο. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες, μάλιστα. Τότε γιατί την ανακοίνωσε προχθές εδώ πέρα στο Sky ο Χρυσοχοίδης? Άρα, ναι, οκ. Okay. Άρα, επικοινωνία, έχει δίκιο. Και στο πλαίσιο του σχεδίου αποσυμφόρησης της κίνησης. Ναι. Άρα, είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Βγείτε τροχονόμοι έξω, όπου μπορείτε περισσότεροι, για να μπας και γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να σας αφήσουμε, αφού περάσουμε μία βολτίτσα από τα Honda Center εκεί, όπου όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα βρείτε τα καλύτερα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Honda Center και να βρείτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και φυσικά είδη σπιτιού. Φεύγουμε.
0: Φύγαμε. Ακολουθούν 2 νέα παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, μείνετε εδώ πέρα στο Sky 100,3, να τους εμπιστευτείτε, να τους ακούσετε, να τους δοκιμάσετε. Κάνουν τώρα τα πρώτα βήματα στο ελληνικό ραδιόφωνο, δεν έχουν περάσει από κανένα άλλο σταθμό και είναι εδώ μαζί μας τα απογεύματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6 εδώ στο Sky 100,3.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Sea Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλείας.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
14: Sky 100,3.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο διπλανό δωμάτιο του Ιατρείου της Καρνεάδου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση, κατέθεσε στον ακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου. Όπως είπε, όταν έφτασε η ίδια στο χώρο, ήταν ήδη εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση στην άλλη ασθενή, ενώ η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Κάποια στιγμή, 56χρονη γιατρός ζήτησε αντίδοτο της μέθης, όπως είπε. Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιά στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μία αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόμους κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι,
18: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, με τους Bono, με τους YouTube, με τους YouTube.
1: Με τους Bono.
0: Με τους YouTube και τον Bono, οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μάλιστα ανάμεσα σε όλα τα καλά που έχουν πει για τη χώρα μας. Έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχε πάρει στο παρελθόν ο Μπόνο ξεκάθαρη θέση για την επανένωση του μνημείου. Είπε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο φυσικό τους χώρο. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε εξέλιξη, όχι εξέλιξη του να έχουμε κάποιο νεότερο. Είχαμε μια κινητικότητα, ρε παιδί, μια κινητικότητα από πλευράς δηλώσεων και τοποθετήσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν τζουλάνε, δεν τραβάνε και προσπαθείς, ας πούμε, να πει κάτι ο ένας, να πει κάτι ο άλλος και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν ότι το βασικό τους θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρούνε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέμα της επανένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον εμείς ελπίζουμε σε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κυρίως αυτός στις συζητήσεις που λες, ας πούμε, και στις συζητήσεις που γίνονται, το ξεκάθαρο είναι ότι η μία πλευρά δεν θέλει. Είναι σαν να το πούμε πολύ απλά, ας πούμε, σαν ένα ζευγάρι να αρχίζει να σπάει το γυαλί, να σπάει ή να έχει σπάσει το γυαλί, και ο ένας να προσπαθεί και ο άλλος να δείχνει ότι προσπαθεί, αλλά από μέσα του να ξέρει ότι δεν θέλει να προσπαθήσει γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του. Δεν πρόκειται να σε ακούσει.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Και το ζήτημα λοιπόν των γλυπτών δεν είναι μόνο μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο μουσεία, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για συνεργασία με την Ελλάδα, επιμένει σε λύση δανεισμού. Ο δανεισμός είναι κάτι που δεν το συζητάμε καν εμείς εδώ στην Ελλάδα και έτσι και η συζήτηση επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο σημείο. Η συζήτηση πάρα πολύ καιρό και μάλιστα χθες είχαμε και ένα δημοσίευμα από την Telegraph, η οποία Telegraph απλώς μετέφερε το κλίμα. Το κλίμα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόοδος σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Και εμείς εδώ πέρα ως χώρα κάθε τόσο παίρνουμε τα πάνω μας με κάποια δήλωση που θα κάνει. Να, όπως είπες, ο Μπόνος. Απλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι μόνο τις θετικές δηλώσεις ακούμε. Τις αρνητικές σπάνε τις ακούμε. Θα ακούσουμε κάποιον ο οποίος θα τοποθετηθεί και θα πει ναι, είμαι υπέρ. Ναι, και λέμε α, και αυτός υπέρ. Α, και ο Κλούνι υπέρ. Και η σύζυγός του υπέρ. Και αυτό.
0: Έχουμε μια θετική δήλωση από το ίδιο το μουσείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι απογοητευτική η τελευταία εξέλιξη. Η Telegraph έγραψε ότι έχουν σταματήσει οι συνομιλίες. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι παραμένει ανοιχτό σε συμφωνία. Όμως τα κανάλια επικοινωνίας δεν αποτελούν πρόοδο. Είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ότι υπήρχαν τα κόκκινα τηλέφωνα στο Κρεμλίνο και στην Ουάσιγκτον, ότι υπήρχαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Το νέο είναι ότι ήρθε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στο Guardian, όπου είπε αυτά τα θέματα που είναι τα πιο πρόσφατα. Την ιστορία με την ταπισερή της Μπαγιέ, που τη φέρουν και ως επιχείρημα, που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο με τη μορφή δανείου, και είπε ότι ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει τα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ. Και βέβαια,
1: ναι, είναι πολύ σαφές παράδειγμα.
0: Ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι το 2023, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας δηλαδή, της Βρετανίας, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά και είχε πει τότε, χωρίς όρους, και ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Η εικόνα της Βρετανίας έμεινε ίδια. Έγινε πρωθυπουργός, έμεινε ίδια εικόνα της Βρετανίας, γιατί δεν άλλαξε το απολύτως τίποτα. Το θέμα, ξέρεις, το παραπέμπω πάλι στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, πάντοτε.
0: Έχεις μια ελπίδα. Βέβαια, δεν είναι περίπτωση του Σούνακ, ο οποίος είχε στήσει το Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια.
1: Ήταν
0: ας πούμε, μια πολύ απρεπή κίνηση.
1: Ασέβεια, ας πούμε, τρομερή.
0: Μια απρεπή κίνηση. Αλλά βλέπεις ότι αυτό το πράγμα όπως είναι ένα ωραίο, παιδί μου. Δεν καταλήγει πουθενά. Δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή πούμε ότι παιδιά σταματάμε, υπάρχει αυτή τέτοια. Τι να πει, στη διεθνή κοινότητα.
1: Ναι, δεν
0: ξέρω. Ότι δεν υποχρεώνονται.
1: Είναι σαν κάτι να κρύβεται από πίσω και να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, νιώθει ώρες-ώρες ότι σαν κάτι να. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η στροφή.
0: Δεν κρύβεται τελευταία... κάτι από πίσω.
1: Όχι, λέω, ναι. Είναι σαν κάτι. Είναι σαν κάτι. Ακόμα και η στροφή του Μπέρναμ που ήξερε ότι θα γίνει πρωθυπουργό. Που έγινε πρωθυπουργό. Και δεν μπορεί δηλαδή πριν να λε είμαι υπέρ, μετά να λε όχι, δεν είμαι υπέρ.
0: Το 23.
1: Κάπου κλωτσάει αυτό.
0: Ούτε καν φανταζόταν ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο Μπέρναμ. Μετά έγινε πρωθυπουργό και είδε ότι τα πράγματα όταν έρθει πραγματικότητα και ο ρεαλισμό αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν ακριβείται απολύτως τίποτα. Είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο λέει δεν θα δώσουμε τα γλυπτά. Τελείωσε. Δεν θα με κανένα τρόπο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Υπάρχει νόμος. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ξεκάθαρη είναι η θέση τους. Ναι,
0: είναι από την πλευρά τους.
1: Ξεκάθαρη είναι.
0: Εμείς, εμείς το μας δεν μας αρέσει.
1: Αλλά είναι όλος ο κόσμος. Είναι δηλαδή πραγματικά πολλής κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι όλος. Δεν έχουμε κάνει και σφίγμα μέτρηση σε όλη τη γη. Αλλά είναι ο περισσότερος κόσμος που λέει ότι σταματήστε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πώς το λένε, δεν τα έχετε πάρει. Είναι κλεμμένα. Λείπουνε. Φαίνεται ότι λείπουν από τον Παρθενώνα. Δηλαδή,
0: στη Βρετανία η πλειοψηφία μιλάει για την επιστροφή. Τι παραπάνω. Τι μας ενδιαφέρει τι κάνουν στην Αμερική, στην Δανία, στη Γαλλία. Στη Βρετανία την ίδια, η πλειοψηφία λέει να γυρίσουν τα γλυπτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, δεν
0: τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο να αλλάξει το πράγμα. Ναι. Τι ελπίδα να δώσει.
1: Είναι Εγγλέζι τελείως.
0: Γι' αυτό, ας πούμε, και τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση τώρα. Ήρθε και το άρθρο της Telegraph το χθεσινό. Σήμερα είχαμε αυτό. Τώρα, η επόμενη, αν ξαφνικά ξυπνήσει κάποια μέρα το μουσείο και πει παιδιά, έκανα λάθος τόσα χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Χρειάζονται και λεφτά να κάνουν ανακαίνιση αυτή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχαν κάνει και το πάρτι. Δεν ξέρω να θυμάστε που είχαν κάνει ένα πάρτι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: στα
1: αίθουσα
0: γλυπτά μέσα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και είχαν φέρει κόσμο εκεί και celebrities και social και τα λοιπά. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να βρουν χρήματα.
1: Ένα τραπέζι τεράστιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Που νομίζω ότι νοικιάζουν και χώρους. Όχι εκεί πέρα τον ίδιο το συγκεκριμένο, αλλά νοικιάζουν χώρους για πάρτι και για δεξιώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή μαζεύουν λεφτά
0: για βαφτίσεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι σ' αρέσει.

0: Σε άλλη παραγγελία, ο Sting με τις πωλήσεις να ανάψει το κόκκινο φως. Αλλού έχει ανάψει, νομίζω, το κόκκινο φως.
1: Νομίζω ότι και ο...
0: Αλλού πάει, εδώ πέρα είναι για κίνηση. Όμως.
1: Νομίζω ότι και ο Sting είχε εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών.
0: Α,
1: δεν
0: ναι,
1: νομίζω
0: ναι,
1: κανείς
0: ναι,
1: να πει όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Να μείνουν στην Αγγλία.
0: Ναι. Σοφία, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα σας.
1: Για πες να μας πεις
0: που έχει ανάψει κόκκινο φως.
2: Εντάξει, είναι η ώρα αιχμής τώρα. Είναι ναι, δύσκολη ώρα, γιατί τέτοια ώρα επιστρέφει και πάρα πολλοί κόσμος από τις εργασίες του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα αιχμής. Έχει σχεδόν παντού κίνηση. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος του Περιστερίου επίσης, εκεί είναι αυτά τα δύο τμήματα που έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα, και η Πειραιώς έχει κίνηση εκεί στο Γκάζι. Στο κέντρο επίσης οι περισσότεροι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι, όλοι οι σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα θα συναντήσουν οι οδηγοί κίνηση κατά τμήματα, και στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας επίσης.
0: Η Περικλέως στο σπίτι μου, μπορείς να μου πεις, έχει
2: εκεί
0: είναι
2: νομίζω
0: καλή.
2: Θα την γλιτώσω.
0: Νομίζω δεν την έχεις πει ακόμα.
1: Βασιλής Σοφίας πάντως, το επιβεβαιώνω, γιατί ήρθα τη Βασιλής Σοφίας, κατέβηκε
2: για να έρθω. Δίνω πάψεις για να έρθεις.
1: 150%.
2: Και η Κηφισίας, η Λεωφόρος Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα, γιατί από Μαρούσι έως Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, και από τη Συμβολή με την Αλεξάνδρα έως τον Ευαγγελισμό επίσης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα.
0: Α, okay,
2: υπάρχει
0: ωραία,
2: πάρα πολύ κίνηση.
0: Υπομονή. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, έτσι.
2: Όχι, είναι η συνηθισμένη
0: κίνηση. Επιστροφή.
2: Ναι, γιατί είναι οι δουλειές, είναι ακόμα νωρίς. Δηλαδή, όλοι είναι... οι περισσότεροι που δουλεύουν αυτή την ώρα επιστρέφουν. Άλλοι πάνε για ψώνια, γιατί τα καταστήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Είναι η κλασική
1: άλλοι
2: κίνηση.
1: Κατεβαίνουν στο Sky.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Για εμάς που μένουμε και στα βόρεια, κάνουμε το φάληρο βόρεια πράστια. Αλλά είναι πλέον το καθημερινό πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα, πόσο πάει, γίνεται και χειρότερα.
1: Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους. Υπομονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Υπομονή στους δρόμους. Είμαστε οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιαννότσος και ο Θοδωρής Ζωμπακάρης.

0: Sky 100,3 λοιπόν, η αδιόρθωτη Θεοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και Κάρμα Καμίλιον από το 1984, σαν σήμερα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα η Culture Club τη δεκαετία του 80, όχι τόσο για τη μουσική τους, όσο για το παρουσιαστικό τους και κυρίως για το παρουσιαστικό του Boy George, ας πούμε.
1: Boy George, ναι.
0: Ήταν πολύ showman, πάρα πολύ showman. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα ο Χριστιανός ο καημένος και το τι είχε ακούσει και το τι είχε φάει από πέτρες σε εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο Καλιμάρμαρο.
1: Εντάξει,
0: το και οι Depeche Mode ακόμα θυμούνται ότι φάγανε και αυτοί πέτρες λόγω του Boy George και των Culture Club, ας πούμε.
1: Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είχε γίνει τότε το 85, το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Μελίνα είχε φτιάξει αυτό το φεστιβάλ. Εκεί δεν έφταιγε καθόλου ο το Boy George, το Culture Club. Έφταιγε το ότι είχε γίνει μεγάλο λάθος. Του την πήγε ένα τέτοιο συγκρότημα ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα που έχουν άλλο κοινό. Αυτό ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, αν γινόταν μια συναυλία, ας πούμε, και ερχόταν το κοινό των Culture Club τότε στη συναυλία αυτή, δεν θα είχαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έγινε από το κοινό που σου λέει, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι επόμενοι από τους Culture Club.
0: Οι επόμενοι δεν ήταν, αλλά ήταν μαζί. Ήταν η Cure, ήταν η Class, ήταν η Suzy, ήταν η Nina Hagen.
1: Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή το ότι ήρθαν στην Ελλάδα και φάγανε πέτρες.
0: Όχι.
1: Από λάθος δικό μας έγινε.
0: Φυσικά, άμα το σκεφτείς, 85, να δούμε πάνω στο πικ της καριέρας, στο πολύ πάνω του Culture Club και όλα τα άλλα τα συγκροτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φοβερή επιτυχία. Βέβαια. Ο Boy George ακόμα ασχολείται με τη μουσική, ακόμα γράφει. Νομίζω πως υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Περιγράφει όλη την ιστορία εκεί με τους Culture Club. Είναι μια ενδιαφέρουσα, μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά έχει μείνει χαρακτηριστική.
1: Και είναι μια εποχή την οποία οι παλιότεροι, ας πούμε, θα τη θυμούνται. Από το Μουσικόραμα, την εκπομπή αυτή που ήταν κάθε Παρασκευή βράδυ με τον Γιώργο Γκούτη και είχε τα βίντεο κλιπ όλων εκείνων των τραγουδιών εκείνης της εποχής, τα 80's, και είναι μια εποχή, ας πούμε, αυτή με τα 80's τραγούδια που όσοι τη βιώσαμε βέβαια εκείνη την εποχή μουσικά, εκείνη που δεν μπορούσε να καταλάβεις, ας πούμε, τη σημαντικότητά της, το πόσο cult ήταν, το πόσο, ας πούμε, ήταν επιδραστική στους επόμενους, δεν το καταλάβαινες εκείνη την εποχή. Τώρα λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο DJ γίνεται ένας γάμος και λέει να παίξουμε και 80's,
0: ενώνουν
1: αυτά τα κομμάτια.
0: Εδώ ακούς και πιτσιρικάδες και νέους μουσικούς που κάνουν άλλη μουσική, που κάνουν rap, που κάνουν hip hop. Και ακούς μέσα, βάζουν sample, βάζουν μικρό δηλαδή ηχητικό από 80's κομμάτια. Αυτό, Κάρμα Καμίλιον. Δηλαδή είναι τρομερό τι επίδραση είχε αυτή η.
1: Άλλωστε και αυτό που είπες για τη συναυλία αυτή που είχαν δώσει και είχε αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση. Culture Club και ο Boy George το θυμούνται ακόμα. Δηλαδή ήταν ένα χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν κάποιοι από την πρώτη σειρά που τους πετάγανε μπουγέλα και σκύβανε, παίζε ο κιθαρίστας και έσκυβε για να μην φάει το μπουγέλο. Ήταν μια τρομερή σκηνή και ήταν βέβαια αυτή η συναυλία που ήταν εξής, από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιτσιρίκια είχαμε πάει εκεί πέρα. Ήταν που καίγαν απ' έξω από το Καλλιμάρμαρο και έκανε κάτι λεωφορεία.
0: Ένα
1: τρόλι, τι καίγανε.
0: Και έκανε λεωφορεία.
1: Παίζανε, ας πούμε, μέσα οι άλλοι και άλλοι καίγανε λεωφορεία απ' έξω.
0: Μέσα σε κάποια φάση ήρθε στα χέρια μου, σε στυλ φρίσμπι, ένα καπελό αστυνομικού. Ήρθε απ' έξω. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι γινόταν απ' έξω, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να φανταστούν.
0: Δεν φανταστούν.
1: Οι αστυνομικοί τότε και όλοι δεν μπορούσαν να φανταστούν καν τι θα μπορούσε να γίνει. Και το κοινό, το πολύ σημαντικό ήταν ότι το κοινό εκείνη την εποχή διψούσε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλοι λέγανε, είναι δυνατόν να έρθουν τόσο μεγάλα ονόματα μαζεμένα στην Ελλάδα, και ήρθανε.
0: Ναι, ήρθανε.
1: Ήρθανε
0: και
1: κατάφεραν και ήρθανε.
0: Και έχουν μείνει
1: οι Depeche Mode, οι Class που είχαν έρθει τότε,
0: η Cure, η Tok Tok.
1: Ούτε καν φανταζόσουν ότι θα είναι όλοι αυτοί μαζί στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήταν τα είδωλα της εποχής. Έρχονταν στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που ήταν επίκαιροι και δημοφιλείς στις χώρες
0: τους. Ξέρεις ότι ήταν και οι μουσικές ταξιδιχείες του Τζίμι Πανούση να παίξει εκεί και τελευταία στιγμή είπε όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Είχε πει όχι γιατί τον πείραξε ο χορηγός. Ένα μεγάλο χορηγό. Άλλο αναψυκτικό, το μεγαλύτερο αναψυκτικό, και δεν ήθελε ο Τζίμι Πανούση να συνδεθεί με αυτό το πράγμα.
1: Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιοι να μην του άρεσε αυτό το πράγμα και να έχει κάποια αντίδραση. Σωστά, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σωστά, θα χαμάλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 5.30 εδώ, Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη, και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3. Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε τους πολιτικούς μας για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, και ακούτε τις δηλώσεις τους, έχετε ακούσει ότι πολλές φορές, μιλώντας ειρωνικά, ας πούμε, για την αντιπολίτευση, την εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι όταν λέει να μοιράσουμε λεφτά, λένε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και κάθισαμε και σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν υπήρχαν λεφτόδεντρα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο, ξέρω εγώ, τζίνι και μας πει, ας πούμε, τι ευχή θέλετε, ας πούμε, και πούμε εμείς.
1: Τρεις ευχές.
0: Μία.
1: Ένα θάμνο, σε λεφτόδεντρα.
0: Να πούμε ότι θέλουμε λεφτόδεντρα. Θα πει πάρτε λεφτόδεντρα. Αλλά έχει μια διαδικασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να μπορέσει να βγει ένα λεφτόδεντρο και να ξεκινήσει, θα πρέπει οι σπόροι να είναι κέρματα. Φυτεύεις ένα δίευρο και αν είσαι τυχερός, σε κάνα δύο χρόνια, τρία, έχεις 50 ευρώ.
1: Ασημένια σπόροι. Τα άλλα τα χάλκινα.
0: Το διευρώ.
1: Τα χάλκινα δεν φυτρώνουν.
0: Αν έχεις μονόλεπτο, θα βγάλεις μόνο ψηλά. Αν έβαλες ένα παλιό πεντοχίλιαρο, δεν θα βγάλεις τίποτα. Το δέντρο θα ξεραθεί. Το πότισμα θα είναι ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, αν ρίχνεις πολύ νερό, θα ξεβάψουν τα χαρτονομίσματα. Άρα λοιπόν, θες μεγάλη προσοχή. Εγώ το σκεφτόμουν σαν ελιά. Αν ήταν μια ελιά, αντί για φύλλα να έχει χαρτονομίσματα, που το φθινόπωρο, αντί να κυτρινίζουν, θα γίνονται μοβ. Σαν το 500 ευρώ. Θα πει τώρα, μα δεν υπάρχει 500 ευρώ. Θα πω εγώ ότι, κοιτάξτε, εγώ το δέντρο αυτό το είχα φυτέψει πριν από 5 χρόνια. Άρα λοιπόν.
1: Υπήρχε.
0: Υπήρχε και το έβαλε 500 ευρώ. Ναι, τι να κάνω. Ναι. Δεν έβαλα καλό λίπασμα και βγήκε 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ισχύει ακόμα το 500 ευρώ.
1: Να σου πω, μπορούμε να κάνουμε. Πώς το λένε, κάπως το λένε στη γεωπονική. Όταν ενώνεις δύο δέντρα, όταν τα ενώνεις, που βάζεις στο κλαδάκι.
0: Να βάλεις κάτι άλλο. Όλα γίνονται.
1: Και να βάλω, ας πούμε, ένα 50 ευρώ.
0: Όλα γίνονται.
1: Και ένα 100 ευρώ. Και να βγει ένα 150 ευρώ.
0: Από τις ποικιλίες, το ελβετικό θα ήταν το πιο περιζήτητο, γιατί θα φύτρωνε μόνο σε μυστικές τοποθεσίες και κανείς δεν θα ξέρει σε ποιον ανήκει το ελβετικό. Όταν πήγαινε να κάνει συγκομιδή και να μαζέψει τα χαρτονομίσματα, θα έχει το καλάθι και τη σκάλα, θα πεταγόταν ο γείτονο και θα έλεγε: μην το κόβει ακόμα, περίμενε να ανέβει το ευρώ. Περίμενε. Γιατί μπορεί να γίνει 200 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ο γείτονα που πάντα ξέρει το καλύτερα τον κήπο από σέναν, έτσι.
0: Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καινούριο επάγγελμα, θα ήταν ο γεωπόνο οικονομολόγο. Θα τον έλεγε: έλα στο σπίτι να δούμε το δέντρο, γιατί βγάζει μόνο 20 άρικα. Μήπω θέλει πότισμα, και θα έλεγε: μην ανησυχείτε, είναι λίγο εποχικό. Αν ρίξετε λίγο λίπασμα, το Νοέμβριο θα βγάλει 100 στάρικα. Ένας φίλος μου του βγάλει 200 άρια, αλλά για να είμαι σίγουρος, θα πω 100 στάρια. Βέβαια, θα είχαμε και μεγάλα ζητήματα από το κράτος. Γιατί όταν το κράτος αντιληφθεί ότι υπάρχουν τα λεφτόδεντρα, θα έφτιαχναν τον ειδικό ένφια λεφτόδεντρου. Ειδικό φόρο συγκομιδής και τέλος επιτιδεύματος για όσους έχουν παραπάνω από ένα δέντρα. Γιατί το κράτος είναι εκεί.
1: Πριν φυτρώσουνε.
0: Για να κόψεις το 50 ευρώ, θα έπρεπε να υποβάλεις ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΔΕ. Αν το δέντρο έβγαζε παραπάνω από όσοι είχες δηλώσει, θα έρχονταν η εφορία να κάνει έλεγχο στις ρίζες. Δηλαδή, φίλε, έχεις ρίξει τίποτα περίεργο εδώ πέρα. Για να δούμε στις ρίζες. Αλλά σκέψεις τώρα πώς θα γινόταν. Πες ότι υπήρχαν λεφτόδεντρα. Πώς θα αλλάζανε οι ανθρώπινες σχέσεις. Στο ραντεβού δεν θα έλεγε τι δουλειά κάνεις, θα έλεγε πόσα δεν τρέχεις, φίλε.
1: Ναι, ρίζες.
0: Θα έλεγε εσύ, εγώ ναι, έχω πολλές ρίζες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πολλές ρίζες. Ναι. Στις αγγελίες θα λέγαμε. Κύριος παρουσίαστος με διαμέρισμα δικό του και δύο καρποφόρα λεφτόδεντρα.
1: Στον κήπο.
0: Ζητά δικό του περιβόλι.
1: Στον κήπο. Αυτά μπορεί να είναι και παράνομα. Θα σε κυνηγάνε σαν τα δεντρίλια που βρίσκουν, ναι. Που βρίσκει αστυνομία και τα ψάχνουν στα μπαλκόνια.
0: Και φυσικά στην Ελλάδα θα είχαμε οπωσδήποτε αυτό που έχει τους γνωστούς, που θα σου πω και
1: εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ.
0: Ότι έχω
1: ο ταξιτζής. Θα σου δώσει την άκρη.
0: Έχω ένα γνωστό στο Υπουργείο που μπορεί να μας κάνει μεταφύτευση και αντί για 20 ευρώ να βγάλει 50 ευρώ, φίλε. Αλλά
1: είναι.
0: Θέλει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι το κάνει.
1: Θα σου πω, αν εγώ έχω κληρονομήσει, ρε παιδί μου, 200 ρίζες στο χωριό. Και εγώ δεν πηγαίνω σαν τις ελιές.
0: Σκρούτζ Μακντάκ.
1: Ναι, αν έχω κληρονομήσει. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω να τις μαζέψω και όπως βάζω εργάτες να μαζέψουν τις ελιές και του λέω το 20% της οδειάς είναι δικό σας. Εκεί πώς θα μοιράζετε αυτό το πράγμα. Πώς θα έχεις
0: drones από πάνω να δεις
1: πρέπει να παρακολουθώ. Αν κρατήσει
0: δηλαδή,
1: το 20%.
0: Εσύ θα έχεις, ας πούμε, λεφτόδεντρα με 50 ευρώ και θα βάλεις άλλους να τα μαζέψουν.
1: Ναι, ρε,
0: έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη. Εντάξει, να με φάει 5% ακόμα, να του δώσω 20, να μου πάρει 25. Εντάξει, χαλάλη του ήταν
0: και αυτό. Μετά δεν μάζεψα, είχαν ξεραθεί όλα. Δεν έμεινε τίποτα.
1: Έπεσε μνημόνιο. Σαν το δάκο, θα λέει, έπεσε μνημόνιο. Δεν
0: να σου πω κάτι. Άρα λοιπόν, καλύτερα που δεν έχουμε λεφτόδεντρα, να είμαστε ήσυχοι και να μην έχουμε πονοκεφάλους.

0: ρομαντικές ταινίες που έπαιζε τότε ο Elvis Presley και έτσι έβγαλε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 1957 λοιπόν το Jailhouse Rock, το οποίο ήταν για μια ταινία όπου τι ήτανε, ο Presley αυτό το ωραίο το αγόρι ήταν στη φυλακή φυσικά και εκεί μέσα στη φυλακή έχει μια κιθάρα και τραγουδάει αυτό τη κιθάρα και τραγουδάει όλη η φυλακή και γίνεται star μετά την αποφυλάκησή του.
1: Φαντάζομαι είχε καλό τέλος, ε.
0: Είχε καλό τέλος. Βγήκε. Αυτό είναι το καλό. Δεν ξέρω τι βγήκε. Ότι ήταν ελεύθερος και ξέρω εγώ, έγινε και μετά μεγάλος star. Με αυτό το τραγούδι αναγνωρίστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πήγε καλά, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ως αυτό το κομμάτι από μέσα από τη φυλακή, το κομμάτι από την ταινία, χωρίς να ξέρουν το 57. Τι σκηνοθετούν και τι κινηματογραφούν, θεωρήθηκε μετά από πολλά χρόνια ίσως το πρώτο rock video. Δηλαδή, έτσι όπως κόπηκε και παίζεται, είναι σαν να είναι video clip. Γιατί κομπάρσους έχει, σκηνικό ωραίο έχει, φυλακή. Ωραίο αγόρι ήταν, με την κιθάρα του είναι, με τα ρούχα της φυλακής. Όλο το σκηνικό είναι σαν να ήταν σκηνοθετημένο για video clip. Αλλά ήταν για μία ταινία.
1: Καλά, το ένα βοηθούσε το άλλο. Το κινηματογράφο βοηθούσε τη μουσική. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Presley που είχε και τον το συνταγματάρχη που ήταν ο βασικός του μάνατζερ, ο συνταγματάρχης τα κανόνιζε όλα και αυτός έφτιαχνε όλο του την. Έχει κάνει δύο ταινίες. Ο Baz Luhrmann που τον αγαπάει πάρα πολύ τον Presley, έκανε το Elvis που είναι μια βιοκραφική δραματική ταινία που είναι με ηθοποιός κανονικά. Ο Austin Butler παίζει τον ρόλο του Presley.
0: Με ηθοπλασία, ας πούμε.
1: Και το άλλο είναι το Epic. Το Epic πραγματικά, αν και είναι ντοκιμοντέρ, είναι κάτι συγκλονιστικό. Το Epic είναι Elvis Presley in concert. Ναι. Γίνει το Epic. Που πραγματικά έχει την τελευταία περίοδο του Elvis Presley, μια ταινία συγκλονιστική που βλέπεις κυρίως την παρακμή του Presley. Τον βλέπεις ας πούμε στη σκηνή

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα από τους φίλους μας που μας ακούνε. Ο Δημήτρης λέει ότι τα πράγματα είναι απλούστερα για τα γλυκά του Παρθενώνα από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Αν το Βρετανικό Μουσείο επιστρέψει σε μια χώρα κάποιο έκθεμα, θα αποχρεωθεί να επιστρέψει σε όλες τις χώρες τα αντίστοιχα εκθέματα και στο τέλος δεν θα έχουν εκθέματα. Έχει βάση,
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει λογική.
1: Ναι. Έχει, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ας μην έχουν εκθέματα.
0: Εμάς δεν μας νοιάζει.
1: Άμα αρχίσουν και τα δώσουν και δείξουν καλή πρόθεση.
0: Ας σταματήσουν μετά.
1: Θα έχουν μετά εκθέματα δανεικά. Δηλαδή δεν θα κρατήσει κανείς.
0: Να πούνε ότι είναι δανεικά όλα.
1: Βέβαια.
0: Και μπορούμε να βοηθήσουμε να του δώσουμε.
1: Δεν θα κρατήσει μούτρα κανένας.
0: Ολογράμματα, AI και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ο Λευτέρης λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, που είναι η ευσύν του Ηνωμένου Βασιλείου, και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, οξύμορο. Νομίζω άρθρο ήταν στην Guardian. Στον Guardian.
1: Guardian, ναι.
0: Αλλά εντάξει, το σκεπτικό σου έχει βάση.
1: Το μπόλιασμα είναι αυτό που λέγαμε. Έχετε δίκιο, πολύ το γράψατε. Δεν είμαι από τα Γιάννενα Σταύρο, αν και μου το έχουν πει πάρα πολύ ότι το Γιαννούτσο το όνομα είναι Γιάννενα. Νομίζω ότι στα Γιάννενα το Γιαννούτσο είναι σαν το Γιαννάκη. Είναι το χαϊδευτικό του Γιάννη. Το Γιαννούτσο το έχουν πολύ και σαν επίθετο.
0: Ο Παλοφιλελεύθερος λέει για τον μπόλιασμα κι αυτό. Υπάρχουν λεφτόδεντρα, λέει, στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Δεν το ξέρω. Το σπόρο αυτό δεν ασχολείται. Δεν γνωρίζω. Ο Ανδρέας λέει: αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, οι καρποί τους θα ήταν πληθωρισμικά άχρηστοι. Σωστός. Ανδρέα, είσαι πάρα πολύ σωστός. Αναστασία, δεν της άρεσε αυτό με τα λεφτόδεντρα. Αλλά ο Ανδρέας που το λέει έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, δεν είχαν νόημα τα λεφτά. Άμα είμαχαμε όλοι. Είναι αυτό που τυπώνουν χαρτονομίσματα πολλά και μετά εκτοξεύεται ο πληθωρισμός.
1: Ναι. Θα φτιάχναμε εμείς δικό μας λακάζατε παπέλε εδώ πέρα χωρίς ληστεία.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Θα ήταν ανοιχτά όλα.
0: Όταν έχει λεφτόδεντρα. Ωραίο είναι.
1: Θα μπαίνει σε ένα χωράφι.
0: Αν έχει λεφτόδεντρα, δεν έχει νόημα να κλέψει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα να κλέψει. Αν έχουν όλοι. Ξέρετε, έκλεψε τον ένα, θα πάει ο άλλο στο λεφτόδεντρο του άλλου.
1: Ναι.
0: Θα του δώσει μερικά. Θα δανειστεί.
1: Πού θα βάζει και ξένα, έτσι, ξένα νομίζω. Θα έχει λίρε, θα έχει γεν, θα έχει
0: γιούρο,
1: θα έχει ό,τι θε. Ούτε συνάλλαγμα, ούτε διαφορά συναλλάγματο. Πώ θα λένε, ευρώ με λίρε, τίποτα. Όλα ήδη.
0: Και μπονζάει για τα ιαπωνικά. Τα γεν.
1: Τα μικρά τα.
0: Λοιπόν, αν σου κλέψουν. Όμως τα λεφτόδεντρα τι θα χρειαζόσουν, τους άγγελους του Τσάρλι να βρούνε τα κλοπημαία. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρες, 22 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο μια σειρά που έγινε πραγματικά έτσι πολιτισμικό φαινόμενο.
1: Πώς τα λες, 50 χρόνια.
0: Αφού το 76 είναι.
1: Το βλέπαμε και ήμασταν μεγάλοι. Θέλω να πω, δεν είμαστε βρέφοι. Το βλέπαμε κανονικά. Διαβάζαμε τα γράμματα.
0: Δεν είμαστε και 70 χρονών.
1: Όχι, διαβάζαμε γράμματα όμως. Άρα είχαμε πάει σχολείο.
0: Δεν παίχτηκε αμέσως. Εδώ παίχτηκε μετά η αλήθεια είναι στην Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Εμείς εντάξει, ελληνικές σειρές βλέπαμε. Δεν υπήρχαν διεθνείς σειρές. Δεν θυμάσαι παλιά που ο Μαρούδας απαγόρευε να περνάνε δορυφόροι πάνω από την Ελλάδα. Και θα του καταρρύψουμε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Βέβαια, θα ξεχνάει αυτά κανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν η Φάρα Φόσετ, η Κέιτ Τζάκσον και η Ζάκλιν Σμιθ που είχαν εγκαταλείψει την αστυνομία για να αναλάβουν αποστολές για ένα μυστηριώδη εργοδότη, τον Τζάρλι, που δεν τον είχαμε δει ποτέ τον Τζάρλι. Και ήταν το 76 σειρά, έγινε μεγάλη μόδα. Και υπήρχε μια αντίφαση. Γιατί ήταν οι γυναίκες που δεν περίμεναν από κάποιον άντρα να τις σώσει. Έτρεχαν, έλυναν υποθέσεις, αντιμετώπιζαν εγκληματίες. Αλλά απ' την άλλη, τις εντολές τις έδινε ένας άντρας. Δηλαδή, οι γυναίκες διεκδικούσαν εκείνη την εποχή ανεξαρτησία. Αλλά η τηλεόραση δυσκολευόταν να ξεπεράσει τα στερεότυπα της εποχής και έβαζε τον άντρα, τον Τσάρλι, να δίνει τις εντολές μέσω του τηλεφώνου.
1: Σου λέει ρε παιδιά, οι γυναίκες. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα, δηλαδή. Θα απευθυνθώ ότι άλλο τον κάψει τον άνθρωπο τότε.
0: Δεν ξέρω αν μια τέτοια σειρά μπορούσε να σταθεί τώρα. Έγινε και κινηματογραφική ταινία με τις Κάμερον Ντίας, Ντρου Μπάριμον και Λούσι Λου το 2000. Μεγάλη επιτυχία τότε. Και τώρα στη φετινή απονομή των βραβείων Έμι, η Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και η Σέρι Λαντ, που παίρνει τη θέση τη Φάρα Φόσετ που έφυγε από τη ζωή, επανενώθηκαν για να δώσουν το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Ένα άλλο τύπι, να άκου τώρα, επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο Τσάρλι. Ποτέ δεν βγήκε ο Τσάρλι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι να πει, πώς το λένε, να αποκαλυφθεί.
0: Υπήρχε ένας ηθοποιός, ο Τζον Φορσάιθ, που ήταν αυτός που είχε δανείσει την φωνή του, ο Τσάρλι, ο οποίος δεν πήγε ποτέ στα γυρίσματα. Ποτέ. Έγραφε το.
1: Άρχισε να κοινώνει τον ποδοσφαιριστή που δεν έφυξε ποτέ από εκεί, είχε βάλει μέσα, έτσι.
0: Έγραφε τα ηχητικά του σε κάποιο στούντιο, τα έστελνε και δεν είχε ποτέ καμία μα απολύτω συμμετοχή. Δεν ξέρω τώρα αν του χάλαγε το προφίλ.
1: Αυτό συγγνώμη, είχε συμβόλαιο να παίξει και δεν είχε πάει στα γυρίσματα. Δηλαδή τι φάση.
0: Δεν ήταν, μόνη τη φωνή του ήταν.
1: Α, ήταν μόνη φωνή.
0: Ναι, μόνη φωνή.
1: Ναι, και την έστελνε.
0: Και σου έχω και το τελευταίο tip για τους Άγγελους του Τσάρλι, παιδιά, ότι το 81 έγινε τραγούδι το θέμα των Αγγέλων.
1: Ελληνικό.
0: Ελληνικό.
1: Ναι, το
0: ερμήνευε η Δανάη Φαβίλη και παίχτηκε και στο παραπέντε του Καπουτζή.
1: Ναι, στο παραπέντε έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Στο παραπέντε ήμουν λάγκη του Τσάρλι του Τσάρλι. Του Τσάρλι, ναι.
0: Για να καταλάβει την επιρροή που είχε, που είχε τώρα στην
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Είχε, φυσικά.
0: Εντάξει, ήταν από τις σειρές που βλέπει πολύ.
1: Ε, ναι, ναι, ναι. Ήταν μερικές σειρές τέτοιες κανείς, οι οποίες σάρεσαν, δεν σάρεσαν. Καταρχάς ήταν μοναδικές.
0: Δεν είχε
1: τίποτα άλλο να δει. Κατάλαβε. Δηλαδή η εναλλακτική ήταν εδώ πέρα, μεθοριακό σταθμό.
0: Έβλεπε στη
1: Λούνα Πάρκ. Πιο μετά ήρθαν.
0: Ήταν η ΕΝΕΒ.
1: Η ΕΝΕΒ
0: ήταν μετά.
1: Μεγάλες στιγμές.

0: σου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
15: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
16: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
17: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Sky 89,4.
19: Πούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτοντας σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 56χρονη γιατρός τη ζήτησε αντίδοτο της μέθης. Όπως είπε, ξέρω ότι έγινε μέθη στο Μαζονάκη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο σύζυγος της γιατρού κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα ανέφερε, στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εν τω μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, αφήσαμε πίσω όσα χωρίζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε το Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο, επισημένοντας ότι είναι ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί για δεύτερη φορά επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου θα έχει σε περίπου μισή ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στο περιθώριο του Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα. Και στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμεταβλητή παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά, απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε ένεδρα της αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας άνδρας 38 ετών τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα τη μαλφή αξίας 1.500 ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες εγκληματικής οργάνωσης που παρουσιάζονταν στα υποψήφια θύματα τους ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
20: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Είναι από αυτές τις παράξενες συμπτώσεις. Οι Beatles δεν έγραφαν σκοτεινά τραγούδια. Αυτό δηλαδή είναι μάλλον ασυνήθιστο για το μουσικό τους ύφος. Είναι και το τελευταίο ή από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησαν μαζί και οι τέσσερις. Το Let It Be κυκλοφόρησε μένα αργότερα, στην πραγματικότητα όμως είχε ηχογραφηθεί λίγο πιο πριν. Έτσι το I Want You έβαλε τα σκαθάρια στο στούντιο της ηχογράφησης μια μέρα σαν σήμερα. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1969 για το παντοτινά διάσημο άλμπουμ τους, το Abbey Road. Υπάρχει και μια ακόμα σύμπτωση, πέρα από το ότι είναι ένα από τα τελευταία τους τραγούδια και μάλιστα σκοτεινό. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αιμονή, είναι το μοναδικό τους τραγούδι που κόβεται απότομα, σαν να μένει μισό. Ήταν μια ιδέα του Λένον, ο Λένον το σκέφτηκε, ένα μουσικό έβριμα ας πούμε, για να καταδείξει ότι η αιμονή, η έλξη που γίνεται, που δημιουργεί αιμονές, δεν μπορεί να έχει ένα τέλος κανονικό. Ούτε ο Λένον είχε τέλος κανονικό, ένας αιμονικός θαυμαστής, θα του στερούσε το δικό του κανονικό τέλος κάποια χρόνια αργότερα. Το ξέρουμε νομίζω περισσότεροι ότι οι αιμονές δεν έχουν καλό τέλος, ακόμη και αν δίνονται με ωραία περιτυλίγματα πολλές φορές και σε ξεγελούν. Το σκεφτόμουν διαβάζοντας σήμερα σε κάποια εφημερίδα πως η ιστορία της Πινελόπης, της κοπέλας που δολοφονήθηκε στη Ιγουμενίτσα και κυδεύτηκε χθες, ήταν η 16η της χρονιάς. Μιας χρονιάς που έχει ακόμα τρεις γεμάτους μήνες για να κλείσει. Αλλά ας μην πάμε μακριά. Καμιά φορά κοιτώντας μακριά δεν βλέπεις και τι συμβαίνει γύρω σου, τι συμβαίνει δίπλα σου και είναι και μέρα μεσημέρι. Γύρω μας λοιπόν μέσα σε ένα 24ωρο ένας 60χρονος επιτέθηκε σε μια 57χρονη στην Πάτρα, μέσα σε μια καφετέρια, βρίζοντάς την, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Στην Ιεράπετρα ένας 44χρονος τα είχε πιει και επιτέθηκε επίσης τη σύντροφό του με τάβλα κρεβατιού. Και στην Καλαμάτα ένας άλλος άντρας πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του μέσα στη μέση του δρόμου. Κάτι δεν πάει καλά, αυτό είναι και προφανές, είναι και κοινότοπο, και αν δεν έτυχε όλα αυτά να τα έχετε ακούσει ήδη, είναι γιατί η επικαιρότητα είναι άτιμο πράγμα, όπως και να το κάνουμε, καταπίνει μία είδηση την άλλη. Αν πεθάνεις μια μέρα που πεθαίνει και κάποιος άλλος σημαντικότερος σε σου ή διασημότερος σε σου, δεν δικαιούσε ούτε με τα θάνατον τα περίφημα 15 λεπτά δημοσιότητας. Νομίζω ότι έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτή την χαρακτηριστική ιστορία που παίζει τώρα, πόσες μέρες είναι, πρώτο θέμα. Άλλες ειδήσεις όχι απλώς δεν επιζούν τόσο, δεν τις ακούμε καν, αλλά λέω αν ακούμε για όλα αυτά τα περιστατικά και δεν μας κάνει πια αίσθηση, φοβάμαι ότι έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό που οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι λένε, αποκαλούν από ευαισθητοποίηση. Αναγκαίο κακό, όλοι μας δημιουργούμε μηχανισμούς άμυνας για να διαχειριστούμε καμιά φορά και τις ειδήσεις που συνθέτουν την επικαιρότητα. Αλλά τι θα γίνει αν τίποτα από όλα αυτά σταματήσει να μας κάνει αίσθηση, αν τίποτα δεν έχει ούτε κοινωνικό ούτε πολιτικό κόστος και όλοι επιλέξουμε τη φούσκα μέσα στην οποία θα ζούμε, που θα έχει αυτούς που θέλουμε, τα νέα που θέλουμε να ακούμε, καθησυχασμό και πατ-πατ στην πλάτη. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα 5ης εσείως, 24 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη 5η θα ανήκει στον Οκτώβριο. Είπαμε ούτε που θα το καταλάβουμε για πότε θα βρεθούμε να κατεβάζουμε το πατάρι. Από το πατάρι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη, Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Και ας ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Διάβαζα σήμερα στο Εφημερίδα, το διάβαζα, πως η Αθήνα είναι πλέον αβίωτη λόγω της κίνησης. Ένα συνεχές μποτιλιάρισμα οι δρόμοι ανεξαρτήτως ώρας. Και μάλιστα φιλοξενούσε και δηλώσεις ειδικών, όπως ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Γιαννής, και εμείς φιλοξενούμε συχνά πυκνά, που εξηγούσαν πως αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Δηλαδή, καλές εξαγγελίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και το περίφημο traffic commander για το οποίο συζητήσαμε έτσι στην αρχή της σεζόν. Αλλά τι να κάνεις που υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις με μαγικές λύσεις. Και είναι πολλά αυτά τα προβλήματα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μια άμεση λύση βέβαια θα ήταν να διορθώσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν σου κοστίζει και πολύ. Θέλω να πω, πας στοχευμένα και σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιδιώκεις να έχεις και αποτέλεσμα. Έλα όμως που τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χειροτερεύουν. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι είναι λιγότερα τα δρομολόγια και περισσότεροι οι επιβάτες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ασφυκτική κατάσταση και να μας σωθεί στο να βγάλουμε το αυτοκίνητό μας από το γκαράζ μια ώρα αρχίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, η οποία άκουγα νωρίτερα και στα παιδιά της αλλαγής. Το βιώνεις καθημερινά αυτό με τα μέσα.
1: Εμείς που τα παίρνουμε τα μέσα κάθε μέρα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Για να επικυρώσω και το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ώρα αιχμής τώρα σήμερα, Μαρούση, περιμένεις τουλάχιστον 13 με 15 λεπτά για να περάσει ο σειρμός και τώρα μιλάμε για 9 ώρα το πρωί, έτσι. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτά, να βάζουμε πιο συχνά δρομολόγια και να μην στηβάζεται ο κόσμος και να δούμε μετά πώς θα πάει και θα πάνε και τα της κίνησης. Να ξεκινήσω από τον Κηφισό, που έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τον Κηφισό, για τον οποίο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε πει ότι πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα του Κηφισού.
0: Ναι, προσφάτως το είχε πει.
1: Να δούμε.
0: Είχε επανέλθει μάλιστα για την επόμενη μέρα, διευκρινίζοντας τι ακριβώς εννοούσε. Εντάξει, δίκιο έχει τώρα και ο Χρυσοχοίδης. Ο Κηφισός είναι ένας δρόμος που φτιάχτηκε με προδιαγραφές άλλων ετών και άλλων δεδομένων. Τώρα τα αυτοκίνητα έχουν διπλασιαστεί.
1: Και αν σκεφτείς ότι η Αθήνα κάποτε φιλοξενούσε το μισό και κάτω κόσμο από τη φιλοξενεί τώρα, έχει φτιαχτεί για τελείως άλλες αντοχές. Στη μεταμόρφωση λοιπόν, κυρίως στην κάθοδο έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στο ύψος του Περιστερίου, κυρίως στην άνοδο, υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, η Σταδίου, η Τσαλδάρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα. Η Λεωφόρο Κηφισίας επίσης μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι έως το Ψυχικό και από την Πανόρμου έως το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, που επίσης είναι ένα προβληματικό σημείο για όσους κινούνται στα βόρεια προάστια. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης και στη Λεωφόρο Μεσογείων κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Καλαμακίου και στο Ελληνικό αυτή την ώρα. Όσο προχωράει η ώρα βέβαια θα αποσυμφορίζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που είναι καθημερινό.
0: Ίσως θα ήταν και πιο εύκολο για σένα να μας πεις που δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, λιγότερα τα σημεία.
0: Βάλε και τα κατατόπους, τις γειτονιές.
1: Βέβαια, αυτό είναι τα στενά, είναι η άλλη ιστορία και την οποία θέτεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όσοι είναι απελπιστική η κατάσταση.
0: Στο Χαλάνδριο τώρα φαντάζομαι, στο κέντρο του Χαλανδρίου είναι και Πέμπτη σήμερα.
1: Και Περιστέρι έχουμε τέτοια θέματα. Ναι, στο Μαρούσι που μένω εγώ επίσης έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν είναι ότι τελειώσαμε με τις κεντρικούς οδικούς άξονες, ας το κοιτάξουν οι αρμόδιοι.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορούν και αυτοί, γιατί είπαμε, δεν ξέρω, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ας δούμε αυτές που υπάρχουν, που είναι να εξυγχρονίσουμε επιτέλους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επεκτείνουμε το δίκτυο, να επιτέλους να ανανεωθεί ο στόλος, να διορθωθούν οι βλάβες που είναι καθημερινό φαινόμενο. Πράγματα που λέμε και ξαναλέμε, αλλά τίποτα δεν διορθώνεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στη Χρύσα Λιάγκου, την συναδελφό μας από την Καθημερινή, να συζητήσουμε γιατί το θέμα που συζητάει αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη. Τι γίνεται με το κόστος της ενέργειας. Σήμερα έγιναν ανακοινώσεις, μέσω του briefing δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, μας είπε ότι η κυβέρνηση προς το παρόν σκοπεύει να αφήσει εκτός σχεδιασμού τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, παρότι ανεβαίνουν οι τιμές της χονδρικής, στρέφοντας και εστιάζοντας το ενδιαφέρον της κυρίως στα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Κοντός ο ψαλμός, έχουμε ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, Χρύσα. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, αυτό το κάνει η κυβέρνηση γιατί η αγορά έχει στην πραγματικότητα διαμορφώσει το έδαφος και βλέπω, διάβαζα και ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών ότι η μπλε κιλοβατόρα, θυμίζω εκείνη την ιστορία με τα χρώματα, δεν ήταν έτσι
2: Πράσινα, κίτρινα, μπλε, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Okay.
0: Κάποτε, ας πούμε, μας στρέφανε η κυβέρνηση, τα στελέχη της, προς το πράσινο τιμολόγιο, θυμίζω. Κάποιοι κλείδωσαν στο μπλε, επέλεξαν το ακριβότερο αλλά σταθερότερο. Σήμερα που είμαστε πάλι ενώπιον ενός χειμώνα δύσκολου, η μπλε κιλοβατόρα είναι αυτή που φέρνει ουρά στα αγγισέ της ΔΕΗ, του μεγαλύτερου παρόχου αυτή τη στιγμή.
2: Σήμερα έχουμε μια κατάσταση, Κατερίνα, έντονης αβεβαιότητας και με μια ανωδική τάση στις τιμές. Και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα με τη θέρμανση τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Άρα θα έλεγα φτηνές λύσεις για τους καταναλωτές δεν βλέπω. Τα μπλε τιμολόγια πράγματι την περίοδο από αρχές του έτους και την περίοδο της άνοιξης, όταν ακόμα δεν είχε ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι πάροχοι είχαν διαθέσει στην αγορά αρκετά μπλε τιμολόγια σε χαμηλή τιμή, 9,90, 10, 11, εκεί, χαμηλά δηλαδή, γιατί κανείς δεν είχε προεξοφλήσει το νέο μέτωπο που ζούμε σήμερα. Οπότε κάνανε ένα χετζάρισμα, κάνανε τους λογαριασμούς τους και μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια τιμολόγια. Με το που έσκασε η κρίση, αυτά τα τιμολόγια άρχισαν να εξαφανίζονται. Τα μαζέψανε γιατί δεν βγαίνανε. Και αντικαταστάθηκαν με τιμολόγια σταθερά μεν, δηλαδή σου διασφαλίζουν μια σταθερότητα για ένα χρόνο, αλλά σε πολύ υψηλότερες τιμές. Σήμερα, αν μπει κάποιος στη ΡΑΕ, στον πίνακα της ΡΑΕ, στο site που εμφανίζει κάθε μήνα όλα τα τιμολόγια, δεν θα δει σταθερό, με εξαίρεση αυτό της ΔΕΗ και ένα ακόμη από όσο έχω είδα από άλλο πάροχο, κάτω από 14 λεπτά η κιλοβατόρα, φτάνει μέχρι τα 19. Και αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές, εκεί που πάνε να επιλέξουν, να έχουν στο μυαλό τους, στο σταθερό δεν κοιτάμε μόνο την τιμή της κιλοβατόρας. Συνοδεύονται συνήθως από υψηλό πάγιο, το οποίο για 300 κιλοβατόρες, για να καταλάβει κάποιος τι θέλω να πω, για μια κατανάλωση 300 κιλοβατόρων που είναι συνήθως ένα μέσο νοικοκυριό το μήνα, αν πούμε μια τιμή στα 14 και πάγιο γύρω στα 10-9-90 που είναι το χαμηλότερο στα σταθερά τιμολόγια, σημαίνει αμέσως 17 και κάτι τιμή στην κιλοβατόρα. Αν πάμε σε κάτι πάγια 15 που βλέπω και 19, μιλάμε για σταθερά πάνω από 18-19-20 κιλοβατόρα. Αυτή όμως είναι σήμερα η φτηνή επιλογή για τον καταναλωτή. Τα σταθερά τιμολόγια κλειδώνει, πληρώνει ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου και για ένα χρόνο θα έχει αυτή τη τιμή υψηλή μεν, αλλά δεν θα βρεθεί με τα κειμενόμενα.
0: Ξέρει, βασικά αυτό πληρώνει και το ότι θα ξέρει πάνω κάτω
2: ότι
0: τι θα
2: πληρώνει. Ξέρει και δεν παίζει με το ρίσκο το Δεκέμβριο π.χ. ή τον Ιανουάριο που όπως δείχνουν όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια οι τιμές θα είναι στο Θεό, να βρεθεί ξαφνικά να πληρώνει, να πληρώνει την κιλοβατόρα ένα απίστευτο ποσό.
0: Δεν μας θέλει φέτος.
2: Δεν
0: μας θέλει καθόλου. Είναι και αυτή η ιστορία του Ελνίνιο για την οποία συζητάμε από το προηγούμενο έτος που δείχνουν τα στοιχεία.
2: Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας, ότι ο καιρός θα είναι ρυθμιστής και του λογαριασμού ρεύματος εν τόλη και της τιμής.
0: Βέβαια, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι εμείς τουλάχιστον θα επηρεαστούμε από το δεύτερο μισό της χρονιάς, που παραδοσιακά έχουμε και τη μεγαλύτερη ανάγκη να ανάψουμε το κλιματιστικό μας ή το φυσικό αέριο, το καλοριφέρ, εν πάση περιπτώσει, τη θέρμανση.
2: Γιατί το ένα είναι εμείς, Δεκέμβριο... αλλά δεν είναι μόνο εμείς, γιατί πλέον οι αγορές, Κατερίνα, είναι
0: σωστά,
2: διασυνδεδεμένες. Οπότε, αν κάτι συμβεί στη Δυτική Ευρώπη, π.χ., όπως το είδαμε πέρυσι στη Γερμανία που δεν φύσαγε και έχουν μεγάλη ολική παραγωγή και η τιμή έφτασε μέχρι τα 940, αυτό επηρέασε όλη την αγορά. Γιατί οι αγορές είναι διασυνδεδεμένες. Οπότε είμαστε όλοι κάπως στο έλεος και του καιρού, πέρα από το έλεος των αποθεμάτων της γεωπολιτικής κρίσης κτλ. Είμαστε και στο έλεος του καιρού λίγο για φέτος το χειμώνα.
0: Και νομίζω ότι έτσι θα πάει γενικά. Δηλαδή από όποια βάση και αν το δεις και από
2: δυστυχώς για την Ευρώπη οι προβλέψεις λένε ότι ακόμη και αν δούμε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αύριο το πρωί που δεν φαίνεται δυστυχώς, η κατάσταση με τα αποθέματα και η πίεση που έχει ασκηθεί στην αγορά του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με το ότι η ξηρασία το καλοκαίρι έχει κλείσει αρκετούς πορυνικούς σταθμούς και έχει θέσει εκτός τα συστήματος αρκετές υδροελεκτρικές μονάδες, πάλι τα πράγματα θα είναι πιεσμένα. Δεν πρόκειται και στην καλύτερη εξέλιξη που θα έχουμε στο μέτωπο της Μέση Ανατολής. Δυστυχώς η κατάσταση για φέτος το χειμώνα σε όλη την Ευρώπη δεν θα βελτιωθεί. Στο θέμα του φυσικού αερίου και του ρεύματος και στο θέμα του ντίζελ κύλησης.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο, αυτή η συζήτηση που γίνεται παντού στον κόσμο πια περί επανακίνησης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το λέω αυτό επικαλούμενο στο παράδειγμα της Ιταλίας, που είναι και στη γειτονιά μας. Το κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο της Μελώνη για την επανακίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.
2: Και η Edison έχει ήδη ένα πρόγραμμα βάλει σε εφαρμογή με μια σειρά από πυρηνικούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Mm. Πράγματι, βεβαίως αυτό είναι της επόμενης δεκαετίας αποτελεσματικότητας. Δεν πρόκειται ακόμη, αυτή η πυρηνική αντιδραστήρες, η αρθρωτή είναι σε στάδιο πιλωτικό και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εγκαθίστανται, να παράγουν και τα λοιπά, θα μεσολαβεί σε ένα διάστημα 10 ετών. Εκεί στρέφεται, εδώ και χρόνια μιλάμε για αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας, εκεί στρέφεται η αγορά πράγματι. Δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να μας βελτιώσει την κατάσταση σήμερα. Και γι' αυτό βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη όλες οι κυβερνήσεις κοιτάνε πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουν ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου δεν αντιμετωπίζεται. Δεν φαίνεται να πήρε η Ευρώπη το μάθημα της πρώτης κρίσης, να δημιουργήσει σταθερές ενεργειακής προμήθειας να διασφαλίσει. Mm-hmm. Και ακόμη και σήμερα θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, όπως το πληρώσαμε και στην πρώτη κρίση, και με μέτρα πυροσβεστικά. Δεν βλέπω κάποιο άμεσο αποτελεσματικότητα μέτρο.
0: Και αυτό που λες πάντως, σε βάθος δεκαετίας θα αποδώσουν οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα, οι συμφωνίες. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 5 χρόνια, δηλαδή τα μισά. Γιατί αυτή ήταν η αφετηρία αυτής της κατάστασης που βιώνουμε στα επεισόδια. Περνάει ο καιρός. Άρα πρέπει και εμείς να βλέπουμε και να είμαστε όσο γίνεται πιο μέσα στις εκτιμήσεις μας για αυτό που έρχεται.
2: Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Όλα έχουν μετατοπιστεί πια από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά γεωπολιτικά βλέπουμε μια τεράστια μετατόπιση των αγαρών, των στρατιωτικών συμμαχιών κτλ. Οπότε πρέπει να δούμε όλη την εικόνα και να σχεδιάσουμε με βάση αυτό. Και όχι με μια αιμονή στην πράσινη μετάβαση, αυτό νομίζω ότι.
0: Μετατόπιση, όπως το λες.
2: Μετατόπιση
0: και των οικιακών καταναλωτών, γιατί το 53% είναι στα πράσινα τιμολόγια, μετατόπιση στα
2: είναι
0: μπλε.
2: Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές ακόμη στα πράσινα τιμολόγια. Δεν βλέπω καλύτερη επιλογή σήμερα πράγματι από το να μετατοπιστούν στα μπλε, ακόμη και αν είναι κάπως υψηλότερα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο καίει το θέμα όταν το συζητούν οι γονείς πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο. Θέλω να πω ότι αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ πρώτη, διαμορφώνοντας και τις εξελίξεις, κάποιος θα πει ότι βοηθάει και την κυβέρνηση, έτσι, να αφήσει για μετά τις επιδοτήσεις στο ρεύμα. Όταν τα ακούς να το συζητάνε, με τα κοινή σου, έχει αυτή την προσφορά.
2: Να
0: κτλ.
2: Είναι η συζήτηση καταλαβαίνεις... που ακούς παντού πια.
0: Αυτό. Είναι talk of the town, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο μας καίει. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, για την
2: πληροφορία
0: σου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα. Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος το λευκό οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Σε περίπου αυτήν την ώρα αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομολογός του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

1974 τότε ήταν που ο Ντέμις Ρούσος είπε αυτό το τραγούδι. Με σουρανούσε τότε ο Ντέμις Ρούσος. Αν σας αρέσει ο Ντέμις Ρούσος, αν σας αρέσουν έτσι τα τραγούδια που είναι έτσι νοσταλγικά, θυμίζουν πιο πολύ άλλες εποχές, δυναμώστε το λιγάκι.

0: Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός της ημέρας, όχι εδώ, παγκοσμίως, είναι αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση που έλαβε χώρα, έτσι, σε κλίμα ζεστό. Οφείλω να πω ότι ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι η υποδοχή ήταν ασυνήθιστα θερμή. Ο Τραμπ έφτασε μέχρι την αεροπορική βάση Άντριους για να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στην άλλη άκρη της σκάλας του αεροσκάφους. Στην πραγματικότητα ήθελε να εκπέμψει ένα μήνυμα ο Τραμπ, να αναγνωρίσει τον Κινέζο ομόλογό του ως ισότιμο, άρα και την Κίνα ως ισότιμη υπερδύναμη. Πέρα από τα όσα θα υποθούν, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός, ότι κάθε μία από τις δύο πλευρές θα προσπαθήσει να θέσει τους όρους της, και ένα από τα πεδία στα οποία βεβαίως ανταγωνίζονται είναι και αυτό για το οποίο συζητάμε καθημερινά: η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και η κούρσα της τεχνολογίας. Διάβαζα σήμερα στην στήλη του, στον Κοσμοθεωρείο του Ελεύθερου Τύπου, τον Γιάννη Παπαδάτο να λέει τι συμβαίνει κάπου στο εσωτερικό της Μογγολίας, εκεί που κάποτε οι εργάτες μάζευαν πατάτες. Η Μογγολία είναι η πρωτεύουσα της κινέζικης πατάτας. Τώρα στην πραγματικότητα όλες αυτές οι απέραντες εκτάσεις, γιατί γκρινιάζουμε εμείς εδώ για τα data centers, η Κίνα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, έχει χώρο, μπορεί να φτιάχνει τις μονάδες με τη γνωστή της ταχύτητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζονται μανιωδώς data centers στις απέραντες πεδιάδες της εσωτερικής Μογγολίας. Η Κίνα είναι αποφασισμένη να διανύσει σε χρόνο ρεκόρ τις αποστάσεις που χρειάζονται για να φτάσεις πρώτος στο βάθρο. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση για τα data centers, διότι προφανώς αυτή είναι μια συζήτηση που μας αφορά, γίνονται επενδύσεις, προσφάτως είχαμε ανακοινώσεις. Διάβαζα όμως ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στους New York Times ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης που μοιάζει λίγο περίεργο. Θέλω να πω ότι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία των data centers απασχολεί πάρα πολύ τους Αμερικανούς ψηφοφόρους που ετοιμάζονται σε λίγο καιρό από τώρα να προσέλθουν στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών. Η αντίδραση που υπάρχει στην Αμερική για τα data centers βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Φιντικάκης είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος ενεργειακού ρεπορτάζ στο Euro Today. Τον ευχαριστώ πολύ που θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Καταρίνα. Ωραία μουσική βάζεις.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, έτυχε να διαβάσεις και εσύ φαντάζομαι αυτό το ρεπορτάζ στο New York Times.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένας χαμός, δηλαδή μπαίνουν τα data centers ως ένα κουτάκι, ως ένα πεδίο στις ερωτήσεις των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, έχει βάση αυτό όμως, γιατί έχουν γίνει απανωτά λάθη στο σχεδιασμό. Δεν έχει γίνει σωστά από την αρχή με πρόγραμμα, μέτρο, κανόνες, το όλο πράγμα, και στην Αμερική. Και λέω στην Αμερική γιατί αυτή είναι η κοιτίδα των data centers. Στην Ευρώπη είμαστε πολύ πιο πίσω. Δεν έχει γίνει σωστά. Θυμάμαι τώρα που σ' άκουγα για το ρεπορτάζ του New York Times, πολύ πριν από αρχές του 2026 ήταν, νομίζω, είχαν πάλι φοβερές διαμαρτυρίες στη Βιρτζίνια, που είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, ας πούμε, των data centers, γιατί έπειτα από απανωτά λάθη στο σχεδιασμό, στην κάλυψη της ζήτησης, στο δίκτυο κτλ., είχαν φτάσει οι καταναλωτές να πληρώνουν μέσω των λογαριασμών τους, των τιμολογίων τους, σημαντικό μέρος των επενδύσεων στα δίκτυα που απαιτούνταν για να σηκώσουν όλους αυτούς τους όγκους ενέργειας. Άρα έχει βάση όλη αυτή η αναστάτωση. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια ανάγνωση εδώ.
0: Το 71% πάντως, λένε οι δημοσκοπήσεις αμερικανικές, είναι αντιτίθεται στην τοπική κατασκευή τέτοιων.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι πάνω στα data center νομίζω συμπυκνώνεται όλος ο σκεπτικισμός των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών γύρω από το AI, γύρω από αυτό που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Τι ξέρουμε γι' αυτό? Ελάχιστα. Κόβει δουλειές, ξέρουμε, μειώνει παραδοσιακές θέσεις εργασίας, ανατρέπει συνήθειες και όσα ξέραμε, για τη γενιά των 50-άριδων και άλλες γενιές δημιουργεί διάφορα ζητήματα άγνωστα. Άρα λοιπόν υπό μία έννοια και κοινωνικά και πολιτικά συμπυκνώνεται στα κέντρα δεδομένων όλος ο προβληματισμός, ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβληματισμού του δυτικού κόσμου, του σημερινού κόσμου για τη τεχνητή νοημοσύνη, για αυτό το άγνωστο πράγμα. Έχει μια τέτοια διάσταση το θέμα, και δηλαδή από ένα σημείο και μετά οι αντιδράσεις και όλο αυτό το αλληλοτροφοδοτούμενο τόμινο συνδέεται με αυτό. Γι' αυτό και το βλέπεις να μπαίνει τόσο γερά στην προεκλογική αντιπαράθεση.
0: Mm-hmm. Μόνο στην Κίνα, μόνο στην Κύρια. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα, έχουν και χώρο βέβαια εκεί. Οπότε μπορούν να βάλουν και να στήσουν τον data center τους οπουδήποτε. Μακριά θέλω να πω από οργανωμένες ομάδες.
1: Για να δώσω μια άλλη νότα, μια άλλη ας πούμε πτυχή. Πρόσφατα ο Μάριο Ντράγκη έγραψε ένα άρθρο στο Bloomberg νομίζω. Mm-hmm. Εκεί τι έλεγε, έλεγε ότι ως Ευρώπη, παιδιά, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα data center. Γιατί? Για την ευρωπαϊκή μας ασφάλεια. Αλλιώτικα θα μας κρατούν όμηρους οι Αμερικανοί ολιγάρχες, mm-hmm. η μεγάλη Αμερικανική κολοσσή. Το λέει με ποια έννοια? Το λέει ότι εφόσον η Ευρώπη θέσει τους κανόνες και τους όρους που έχει πει ότι θα θέσει, θα φυλάει τα data, θα διατηρεί τα data center, τα ευαίσθητα δεδομένα, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όταν θα βάλει τους όρους και θα πει στους επενδυτές ότι αυτή είναι.
0: Ναι, πάντως πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε και ένα ρεπορτάζ των Reporter United που λέει ότι υπήρξαν ευρωβουλευτές, όχι Έλληνες ευρωβουλευτές, που ζήτησαν από την Κομισιόν να καταργήσει την ρήτρα εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ας πούμε, των data centers. Και αυτό πρέπει κάπως να ρυθμιστεί στο. Έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κινείται. Εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη να κινείται.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω το τελευταίο καιρό, έπειτα από την πίεση βέβαια, έτσι, κατόπιν όλων αυτών που συζητάμε, κινείται η Ευρώπη. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε η Κομισιόν, έβγαλε σε διαβούλευση η Κομισιόν το νέο

0: κομπιούτερ των μονάδων επεξεργασίας, τι νερό καταναλώνει κάθε επένδυση. Αυτό είναι καινούριο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, μα είναι και ένα από τα θέματα που έχουμε αντιδράσει, το οποίο προκαλεί τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Και επειδή και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αμερική, την Κίνα αφορά και εμάς, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε και ένας εθνικός οδικός χάρτης. Τα data centers, τα δικά μας, επί ελληνικού εδάφους, πού θα στηθούν, τι λέει το πρόγραμμα.
0: Καλά, το κυρίαρχο story στην ελληνική υπόθεση, στο ελληνικό κεφάλαιο, είναι αυτό που πρόκειται να κάνει η ΔΕΗ με την Amazon, το μεγάλο αυτό, το Giga AI Factory, στη Δυτική Μακεδονία, στο παλιό λιγνητικό σταθμό, στον κλειστό λιγνητικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.
1: Κοζάνη,
0: αυτό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Κοζάνη, ναι. Και ΔΕΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, φαίνεται. Είτε πριν με το λιγνίτη, είτε τώρα με τα data centers.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά διάβαζα ότι είναι θετική η τοπική κοινωνία.
1: Α, είναι θετική. Ο λόγος είναι το ότι θα δημιουργηθούν, γιατί όλο αυτό δημιουργεί και θέσεις εργασίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως αντίστοιχα και το λιγνίτη, πολλοίς κόσμος βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί στην ευρύτερη περιοχή που δεν έχει έναν δικό του άνθρωπο που να έχει δουλέψει.
0: Εννοείται, άμεσα ή έμεσα.
1: Ναι.
0: Η ψηφιακή οικονομία, δηλαδή τα data centers, να πούμε, δεν δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν είναι εντάσεις, δεν επενδύσεις εντάσεις εργασίας. Αλλά θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή, που επειδή είναι πολύ μεγάλο και επειδή θα κατασκευαστεί σε πολλαπλά στάδια και τα στάδια αυτά μεταφράζονται σε μια τριετία ή μπορεί και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2031. Όλα αυτά τα στάδια της κατασκευής θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, κάποιες εκατοντάδες. Ή κάποιο κυβερνητικό στέλεχος προημερών ανέφερε τον αριθμό 500, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι στο μυαλό μας.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και μετά, το όνομα Amazon, η παρουσία της στην Ελλάδα, η παρουσία της μέσω ενός από τα μεγαλύτερα, γιατί η πρώτη φάση του έργου ισχύως 300 MW, το κατατάσσει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, και η απότερη φάση του έργου, ότι μπορεί να πάει και στο 1 GW, το κατατάσσει σε ένα από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά, βάσει τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει τώρα. Αυτό λοιπόν το γεγονός, και ότι θα είναι η Amazon ο μαγνήτης, ο κράχτης,
1: mm-hmm,
0: προφανώς θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ψηφιακό στην περιοχή.
1: Άρα το βλέπουν ως ευκαιρία, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, λες.
0: Ναι, εγώ αυτό διαβάζω, ότι είχε και το Bloomberg ένα αναλυτικό ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες σχετικά με τη Δυτική Μακεδονία και το τι γίνεται για τις διάφορες θέσεις εργασίας, όπου η τοπική κοινωνία φαίνεται να το περιμένει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα,
1: έχουν κυκλοφορήσει άλλες περιοχές στην Ελλάδα που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε data centers. Είναι και η Θεσσαλία ανάμεσά τους.
0: Ναι, κοίτα, όλο το θέμα έχει να κάνει με τις αντοχές του δικτύου, με το λεγόμενο ενεργειακό χώρο. Υπάρχουν περιοχές που λόγω των ΑΠΕ δεν έχουν ενεργειακό χώρο. Και υπάρχουν ακόμη, η Αττική, ας πούμε, είναι κορεσμένη για data centers.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο ισχύει νομίζω και για την Κρήτη. Στη Θεσσαλία και στη Στερεά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία υπάρχουν περιθώρια. Μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα λιγοστά data centers που είχαμε και τα αιτήματα που έχουν γίνει, τα οποία είναι ούκο λίγα, αφορούν γύρω στα 5 GW και μπορεί και παραπάνω, όλοι αυτοί οι επενδυτές έσπευδαν να πάρουν θέση κοντά στα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Αττική, Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματα, πολλά δηλαδή από αυτά τα αιτήματα, εστιάζονται σε τέτοιες περιοχές. Σε περιοχές με πρόβλημα όσον αφορά τον ηλεκτρικό χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα όλο αυτό που συζητάμε τώρα και οι νέοι κανόνες που μπαίνουν από Ευρώπη και το νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και όλο αυτό η περιραίουσα ατμόσφαιρα που προφανώς και αναγκάζει τις κυβερνήσεις και την ελληνική να είναι πολύ πιο προσεκτικές, είναι στο κατάλληλο momentum, γιατί ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ο χώρος, δεν έχει γίνει αυτό που έγινε με τις ανανεώσιμες, όπου πρώτα μπήκαν διάσπαρτες σε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες κτλ. Και μετά θυμηθήκαμε, χρειαζόμαστε περισσότερα δίκτυα, χρειαζόμαστε μπαταρίες, δεν έχουμε μπαταρίες.
1: Πήγαμε ανάποδα, ναι. Πήγαμε ανάποδα.
0: Τώρα πηγαίνει πιο

0: καλά.
1: Μάλιστα. Είδομαι. Ωραία, θα το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Γιώργος Φεντικάκης, υπεύθυνος του ενεργειακού ρεπορτάζ στο Euro Today. Οι διαμαρτυρίες υπάρχουν κάπου, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ του Γιώργου, το περιμένουν στην Κοζάνη, ας πούμε. Ο δήμαρχος της Κοζάνης έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg και είπε ότι υπάρχει απελπισία, μαύρη απελπισία στην περιοχή. Έχουν κλείσει μαγαζιά. Ο κόσμος δεν έχει να περιμένει, έτσι. Άρα πεθαίνεται από αυτό και περιμένει το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύουν ότι η εικόνα θα αλλάξει όταν δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη επένδυση. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, μιλάμε για πολλά λεφτά. Το επενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τα 5 δις, από τις πιο μεγάλες επενδύσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το φινάλε της πρώτης ώρας. Παρέα σας εδώ στον ΣΚΑ και τους 100,3.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ηλία, ρίχτα!
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Μόνο η Κρύεζη θα μπορούσε να πάρει μια γάτα τη Σερενάτα και να μιλήσει έτσι για τον χωρισμό. Σκεφτείτε πόσα και πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί, πόσοι στίχοι για ζευγάρια που χωρίζουν, για σχέσεις που τελειώνουν, για χωρισμό με μπαρμπούνια Μαρινάτα και κάπως σαν αστείο, μόνο εκείνη. Είχε αυτό το σπάνιο χάρισμα, έτσι, να κάνει θέματα βαριά, όπως μοναξιά, ο έρωτας, να μοιάζουν κάπως σαν παιχνίδι. Ευφυΐα, χιούμορ και μια σπάνια τρυφερότητα.
1: Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή.
0: Και παιδικότητα, έτσι, για να μην ξεχνάμε τη μεγάλη της παρακαταθήκη, τη Λιλιπούπολη στην αρχή. Να το φαντάζονταν άραγε οι άνθρωποι εκείνοι που μπήκαν και έφτιαξαν την Λιλιπούπολη και όλα τα ωραία εκείνης της περίοδου που ήταν πραγματικά η ακμή του ραδιοφόντου. Πόσο ατσαλάκωτα θα έμεναν όλα αυτά τους τα επιτεύγματα στο χρόνο, η Λιλιπούπολη, ας πούμε.

0: Λοιπόν, τους στίχους της Μαριανίνας Κρίζη θα τους ακούσετε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνη που προετοιμάζεται. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου, ίσως κάπου το έχει πάρει το μάτι σας, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Η Δήμητρα Γαλάνη έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, θα πει τραγούδια της. Μαζί της θα είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας. Συμμετέχει επίσης ένα δεκαμελές μουσικό σύνολο, η παιδική χοροδία της εθνικής λυρικής σκηνής. Δεν θα το έλεγε κανείς συναυλία. Κάπως θα προσπαθήσουν και φαντάζομαι ότι θα το καταφέρουν κιόλας να μας βάλουν στο ιδιαίτερο σύμπαν της Μαριανίνας Κρίζη. Λοιπόν, κατά τα άλλα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι μια συνάντηση που γίνεται στο περιθώριο. Στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκίνησε προχθές στην Νέα Υόρκη. Θα δει ορισμένους ηγέτες ο Νετανιάχου από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και από τη δικιά μας χώρα. Συζητήθηκε ο Νετανιάχου, καλά, γενικότερα συζητήθηκε ο Νετανιάχου τον τελευταίο αρκετό καιρό. Συζητήθηκε για το γεγονός ότι θα κάτσει στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκάρτες 8 ώρες. Είναι ασυνήθιστα σύντομη η επίσκεψη που πραγματοποιεί. Έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί. Θα φύγει αυθημερών, αφού δηλαδή εκφωνήσει την ομιλία του και ολοκληρώσει τα τέτατέ του.
1: Θέλω μονάχα να σου πω.
0: Δεν θα συναντηθεί με τον Τραμπ και αυτό νομίζω λέει πολλά, έτσι όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά και το σκηνικό και ξεκαθαρίζει η εικόνα. Φεύγουμε για λίγο. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Μπαίνετε στο mitropolitiko.edu.gr για να αντλήσετε τις πληροφορίες που θέλετε για τα τμήματα που ξεκινούν, τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου. Και να σας πω επίσης για το Σαντορίνη Experience. Μπείτε στο santorini-experience.com. Θα βρείτε εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή για το Σαντορίνη Experience που επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και την Αρχαία Θήρα. Κολύμβηση στο ηφαίστειο. Μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Αξίζει.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ο
4: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτοντας σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 56χρονη γιατρός τη ζήτησε αντίδοτο της μέθης. Όπως είπε, ξέρω ότι έγινε μέθη στον Μαζονάκη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο σύζυγος της γιατρού κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στο μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα, με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος, αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπιστερή της Μπαγιές στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Σε έφοδο αστυνομικών στη Νέα Ιωνία, με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 55 και 57 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων που έκρυβαν σε διαμέρισμα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 συσκευασίες κοκαίνης, πιστόλι, γεμιστήρας, 8 φυσίγκια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και μετρητά περίπου 1.000 ευρώ. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

από τα παλιά, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 80s. Πρώτο νούμερο ένα single των U2 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτό. Και μας τραγουδούν για την επιθυμία, την επιθυμία που γίνεται και κινητήριος δύναμη για να φτάσει κανείς μερικές φορές και στην επιτυχία, και μετά έρχεται το τίμημα, γιατί όλο αυτό έχει και το κόστος του.

0: YouTube πάντως έχουν τόση επιθυμία να είναι μέσα στα μουσικά πράγματα για την επιτυχία, έτσι κι αλλιώς την να πει κανείς, την έχουν κατακτήσει. Χθες αποκάλυψαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση 50 ετών από την πρώτη τους συνάντηση, όταν μαθητές ακόμα το 1976 βρέθηκαν στην κουζίνα ενός σπιτιού στο Δουβλίνο. Μιλώντας σε ένα podcast, ο Μπόνο το επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζουν την 15η δισκογραφική τους δουλειά, παρακαλώ. Ενθουσιασμένοι οι θαυμαστές ανά τον κόσμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, ετοιμάζουν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και παιδιακές εκδηλώσεις. Το όνομα δε του νέου τους, της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς, Carnaval de Luz, λατινικό, καρναβάλι φωτός. Εκείνη η ιστορική στιγμή για τη ροκ μουσική στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976 θα γιορταστεί το Σαββατοκύριακο που έρχεται στο Δουβλίνο. Η U2 θα είναι εκεί, η U250, μια μεγάλη εκδήλωση, και μάλιστα η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας διάβαζα ότι αύριο Παρασκευή θα εκδώσει και ένα νέο αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ αφιερωμένο στους U2. Αυτά είναι λοιπόν, αγαπημένοι. Ο Μπόνο ρωτήθηκε στο μεταξύ, καλά 50 χρόνια και δεν έχετε ακόμα σφαχτεί, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι το έχουμε δει το έργο? Όχι, τους απάντησε, γιατί είμαστε εθισμένοι στο ίδιο ναρκωτικό. Είναι η σκέψη ότι το τέλειο τραγούδι, την τέλεια ερμηνεία δεν την έχουμε πετύχει ακόμα. Μισό αιώνα μετά. Αυτό ναι, αυτό είναι πράγματι μεγάλη επιθυμία, να είσαι μέσα στα πράγματα. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, δεύτερη ώρα παρέα σας με τις ιστορίες μας. Πάντα 7 και 12 πρώτα λεπτά. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Χιρκελής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Αν θέλετε, επικοινωνείτε έτσι. 210-48-00-170-174. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας και αλλιώς, δηλαδή μέσω γραπτού μηνύματος στο www.skyradio.gr. Υπάρχει εσχάτως και ένας τελευταίος, ένας τρίτος τρόπος, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Έτσι, για να το θυμάστε και να το θυμόμαστε και εμείς μαζί σας. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να, μιλώντας τώρα για την επιθυμία, να θέλω να πω αυτό το οποίο διάβαζα σήμερα, κάπου το διάβαζα κάποια εφημερίδα. Τι σκαρφίστηκαν στη Νότια Κορέα για να λύσουν το δημογραφικό? Το δημογραφικό δεν είναι δικό μας πρόβλημα μόνο. Η Νότια Κορέα έχει το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το πιάνουν όμως από την αρχή. Λειτουργούν μεθοδικά. Από το γεγονός δηλαδή ότι οι άνθρωποι πια δεν κάνουν σχέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Βάζουν λοιπόν στο παιχνίδι τους βουδιστές μοναχούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο, για να το πούμε απλά, προξενητή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η παλιά καλή λογική του ραντεβού στα τυφλά. Θα θυμάστε, είμαι σίγουρη, εκείνη την εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης με Σουρανούσα κάποτε, η Βάσια Τριφύλλη. Ραντεβού στα τυφλά, αλλά πού? Σε ιστορικούς ναούς, με θέα στις καταπράσινες κοιλάδες, με τσάι, με συμπάθεια, οπωσδήποτε βασική προϋπόθεση, με γιόγκα και διαδοχικά προσωπικά ραντεβού. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει αυτός, πάμε στο επόμενο. 4.200 νοτιοκορεάτες έχουν κάνει αίτηση. Προσέξτε, πουθενά λεφτά. Δηλαδή, να πεις, μου δίνουν λεφτά, ας κάνω μια αίτηση, τι θα γίνει και αν πέσει κάτω? Φεύγουν από τη λογική του επιδόματος. Μα καλά, οι βουδιστές μοναχοί θα λύσουν το θέμα? Όχι, απλώς σου λέει είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς να γνωρίζεσαι με τον άλλον σε ένα περιβάλλον που είναι μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, του ψηφιακού περιβάλλοντος, των εφαρμογών γνωριμίας. Τώρα θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να βγεις να πιεις ένα ποτό και μπαίνεις στο κινητό σου. Όσο για τους βουδιστές μοναχούς, φαίνεται ότι το απολαμβάνουν. Αν μη τι άλλο, επιτελούν και κοινωνικό έργο, έτσι δεν είναι? Τα λέει, δεν τα λέει αυτά ο βουδισμός? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλωσορίζω τον κύριο Σταύρο Πετράκη. Μαζί μας είναι ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ. Και αφορμή για την συζήτηση που θα ακούσετε τώρα είναι ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή χθες του Απόστολου Λακασά. Έχει γίνει ντόρος γύρω από τις σχολικές εκδρομές. Κάποτε τα πράγματα ήταν απλά. Πηγαίναμε στο σχολείο και μας ανακοίνωναν ότι θα πάμε περίπατο ή μια σχολική εκδρομή στα μέρη που περισσότεροι τα ξέραμε, γειτονικά κοντινά. Τώρα για να οργανωθεί μια σχολική εκδρομή θέλει όχι απλώς εργατοώρες και πολλή υπομονή. Για πάμε μας τα πει ο κύριος Πετράκης. Γεια σας κύριε Πετράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να βάλουμε το σωστό όρο που είναι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Σχολική εκδρομή, ίσως πάει το μυαλό κάποιου μόνο στη φύση κτλ. Τώρα εδώ μιλάμε για επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για τέτοιες δράσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, είναι αναγκαίες για τα παιδιά, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο που γίνεται στην τάξη και είναι πολύτιμες. Και είναι κρίμα από άστοχες ενέργειες να κινδυνεύουν να χαθούν. Αυτό λέω σε πρώτο χρόνο.
0: Πολύ καλά κάνετε, αλλά για να βάλουμε και τους ακροατές μας έτσι στο πνεύμα της συζήτησης, αυτή τη στιγμή επιχειρήθηκαν κάποιες αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας που διασφαλίζουν, και αυτό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι το ότι η διαδικασία θα τηρείται κατά γράμμα, εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρχουν έκτροπα. Και έχουν αγρέψει πάρα πολύ τα πράγματα και όλοι μας είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Αλλά από τη σωστή πρόθεση στο να καταλήγεις, δεν ξέρω κι εγώ, στο αποκορύφωμα της γραφειοκρατίας, εδώ για να οργανώσετε μια εκδρομή, κύριε Πετράκη, πείτε μας λίγο τις προϋποθέσεις για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει.
1: Οι οποίοι δεν θέλουμε όχι απλά να υπάρχουν έκτροπα, θέλουμε να οι εκπαιδευτικές επισκέψεις να γίνονται με απόλυτη ασφάλεια, με τα σωστά μεταφορικά μέσα, με όλους τους τρόπους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την προστασία, των μαθητών. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το διασφαλίζει ο κάθε φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τι. Εδώ λοιπόν, με βάση το αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί, υπεύθυνος για όλα είναι ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή, ακούγομαι?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε έτσι τι ακριβώς χρειάζεται για να προχωρήσει ένα σχολείο σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Προσέξτε, για να βάλω το πλαίσιο να έχουν όλοι οι ακροατές την εικόνα. Όταν λέμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη, δεν σημαίνει ότι πάει και όλο το σχολείο μαζί. Το πιο σύνηθες είναι να πηγαίνουν ένα δύο οι τάξεις, ένα τρεις οι τάξεις. Δηλαδή, σε ένα μήνα μπορεί να πάνε και δύο και τρεις και τέσσερις τάξεις του σχολείου εκπαιδευτική επίσκεψη. Άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο έρχεται και λέει ότι ο μίνιμουμ αριθμός επισκέψεων το σχολικό έτος είναι τουλάχιστον 6. Αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο το γράφει μεν το Υπουργείο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί για να πας μια εκπαιδευτική επίσκεψη θα πρέπει τα παιδιά να βάλουν κάποια χρήματα, θα πρέπει να συγκεντρωθεί ένας αριθμός μαθητών ο οποίος ορίζεται και θα πρέπει να είναι μεγάλος. Αν πολλά παιδιά απέχουν, δεν γίνεται η επίσκεψη. Άρα το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι πώς το Υπουργείο, ας πούμε, λέει ότι θα πάνε τουλάχιστον 6 και τι θα γίνει όταν αυτές οι 6 δεν μπορούν να γίνουν, γιατί οι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν, δεν επιθυμούν κτλ.
0: Καλά, είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν δεν γίνουν οι 6, τι θα γίνει?
1: Ναι, εγγράφει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γίνουν 6.
0: Το προσπαθώ. Μα αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τι θα σας βάλει πέναλτι?
1: Προφανώς.
0: Δεν φαντάζομαι.
1: Προφανώς και θα έπρεπε να σκεφτούν τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός και οι προϋποθέσεις. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν άλλα πολύ πιο τραγικά από αυτό.
0: Να μην μείνετε, να πάμε λίγο στις προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα, ακούστε. Για να αποφασιστεί μία επίσκεψη, τι πρέπει να γίνει? Πρώτον, συγκαλεί το Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου και φτιάχνει ένα πρακτικό. Λέει δηλαδή, θα πάμε αυτή την επίσκεψη,
0: θα
1: το υπογράφουν
0: τότε
1: όλοι οι εκπαιδευτικοί κτλ. Ωραία. Στη συνέχεια, ορίζεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και η συνοδοί εκπαιδευτική. Ως εδώ καλά. Τρίτη πράξη, αναζητείτε το μεταφορικό μέσο. Είναι λεωφορείο. Για να πάρεις ένα λεωφορείο και να κάνεις μία εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία μπορεί να είναι κάπου πολύ κοντά, έως. Εγώ που είμαι στη Χαλκίδα, ας πούμε, και μένω, να πάμε στην Αθήνα να δούμε έναν αρχαιολογικό χώρο. Το ποσό για το οποίο μιλάμε είναι, όταν είναι εντός της πόλης, περίπου 150 ευρώ, ας πούμε, θέλει ένα λεωφορείο. Όταν έρχεται, πάει στην Αθήνα, 500-600 ευρώ κάπου εκεί. Εκεί λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να ζητήσουμε προσφορές από τουλάχιστον 3 τουριστικά γραφεία για το λεωφορείο. Για ένα τέτοιο ποσό. Θα πρέπει να
0: για
1: το
0: τα
1: έχουμε...
0: 100 ευρώ.
1: 150, 200 μάλιστα. μέχρι 500. Θα πρέπει να το αναρτήσουμε αυτό στην ιστοσελίδα του σχολείου και όταν έρθουν οι προσφορές και τις δούμε και διαλέξουμε αυτή που θα διαλέξουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο πρακτικό για αυτό που να λέμε ότι διαλέξαμε το συγκεκριμένο, το οποίο προφανώς έκανε την καλύτερη προσφορά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλους όρους.
0: Ναι, αφού φέρει ένα σκασμό δικαιολογητικά ο υποψήφιος.
1: Θα σκεφτεί τώρα κάποιος και τι το κακό είναι να γίνει έτσι μια πρόσκληση κτλ. Εγώ λέω, αν το ελληνικό δημόσιο έχει αποφασίσει ότι για κάθε δαπάνη της τάξης των 150, 200, 300 ή 500 ευρώ χρειάζεται να γίνεται μια τέτοια ιστορία με προσφορές.
0: Μα για τέτοια ποσά γίνεται η ιστορία. Για μεγαλύτερα ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν γίνεται
1: όμως,
0: τίποτα.
1: Τουλάχιστον θυμάμαι μέχρι πρώτη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, μπορεί να έχει αλλάξει, ότι υπήρχαν απευθείας αναθέσεις για ποσά μέχρι 45.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό απλά το σημειώνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Αφού λοιπόν διαλέξουμε, κάνουμε το πρακτικό για ποιο λόγο επιλέξαμε, αρχίζουμε τώρα να διερευνούμε αν τα δικαιολογητικά που μας έχει φέρει το γραφείο, σε ποιον, στο διευθυντή του σχολείου, προσέξτε, να ελέγξουμε εάν
0: 6 δικαιολογητικά.
1: Αν διαθέτει άδεια γενικού τουρισμού, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού όπως προβλέπονται στον τάδε νόμο, ότι δεν τελεί υποπτώχευση, ότι δεν εκπροσωπείται από άτομο που έχει καταδικαστεί, από τον ποινικό κώδικα κτλ. Θα μου πείτε
0: το
1: τώρα.
0: Λεωφορείο που μπορεί να σε πάει από τα Πατήσια, ξαναλέω, στην Ακρόπολη.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι όλα αυτά χρειάζονται να ελεγχθούν. Μα ο δάσκαλος θα τα ελέγξει. Και επειδή δεν πρέπει μόνο να κάνουμε μια κριτική, αλλά να καταθέτουμε και προτάσεις. Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό να βγει μια προκήρυξη γενική, ας πούμε, όποιοι ενδιαφέρονται για εκδρομές σχολείων, να υποβάλουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ζητάει το Υπουργείο και να φτιαχτεί ένας κατάλογος που τα σχολεία θα μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό
0: και να επιλέξουν.
1: Και να δουν ποια λεωφορεία.
0: Μια δεξαμενή. Ναι, σωστό. Ώρα.
1: Είναι δυνατόν κάθε φορά που θα πηγαίνει εκπαιδευτική επίσκεψη ο διευθυντής να πρέπει να κάνει όλα αυτά που
0: όχι
1: δεν είναι
0: όλα. Όχι 6, ούτε μία, κύριε Πετράκη. Γιατί μετά λοιπόν, πρέπει να αναλάβεις να ενημερώσεις και τους γονείς.
1: Να σας πω ότι δεν είμαστε ακόμα ούτε στη μέση, έτσι. Αφού λοιπόν ελέγξουμε όλα αυτά και δούμε ότι είναι εντάξει, προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης. Στην υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει τώρα όλα αυτά τα δικαιολογητικά, μη πτώχευση, πιστοποιητικό ότι δεν είναι σε καθάριση, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου κτλ. Να τα συγκεντρώσουμε και να τα έχουμε και αυτά. Στη συνέχεια, αφού κάνουμε όλα αυτά, θα πρέπει όπως είναι φυσιολογικό και όπως γινόταν πάντα να ενημερώσουμε τους γονείς, να στείλουμε δηλώσεις συμμετοχής, να έχουμε καταστάσεις μαθητών, δηλαδή ποιοι μαθητές συμμετέχουν, ποιοι δεν συμμετέχουν κτλ. Και τότε διαπιστώνουμε αν τελικά θα γίνει και η επίσκεψη.
0: Δηλαδή, γιατί όλο αυτό το περνάτε και μπορεί στο μεταξύ να μην συγκεντρώνετε το απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
1: Ακριβώς. Ας πούμε ότι ο αριθμός μαθητών θα έχει συμπληρωθεί. Θα είμαστε τυχεροί. Προχωράμε τώρα. Έβδομη πράξη. Θα πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμα της εκδρομής. Σωστό. Ώρα αναχώρηση, ώρα αναλυτικά, διαδρομή, επιστροφή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μαζεύουμε όλα τα χαρτιά, όλα αυτά λοιπόν, και τα στέλνουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι να τα κάνει τώρα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποιος θα το ελέγχει είναι ένα άλλο ζήτημα. Κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτά. Θα μπαίνουν σε κάποια ντουλάπια και θα μένουν εκεί. Α, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε την τροχέα τώρα. Θα πρέπει να στείλουμε στην τροχέα τα εξής έγγραφα. Άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου. Άδεια οδήγησης του οδηγού. Προσέξτε τώρα, ο διευθυντής σχολείου τα κάνει αυτά, έτσι. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. Δελτίο κταίω. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο, επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος και στη συνέχεια θα πρέπει η τροχέα να έρθει το πρωί να ελέγξει το λεωφορείο πριν γίνει η εκδρομή.
0: Αν στο μεταξύ η τροχέα έχει καμία σοβαρότερη δουλειά, τι γίνεται?
1: Ακριβώς αυτό. Επειδή η τροχέα έχει ένα προσωπικό το οποίο δεν ασχολείται μόνο με τις εκδρομές των σχολείων, μπορεί να έχει συμβεί ένα ατύχημα εκείνη την ώρα κτλ. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκδρομές που γι' αυτό επισκέψεις, κακώς το λέω και εγώ εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις που ματαιώνονται. Γιατί όταν εγώ από τη Χαλκίδα θέλω να έρθω και έχω 10 η ώρα, ας πούμε, να μπω στο μουσείο και μέχρι τις 10 δεν έχει περάσει η τροχέα γιατί έχουν πάει τροχονόμοι κάπου αλλού, ελέγχουν κάτι άλλο, έχει γίνει ένα ατύχημα, δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Και το λεωφορείο δεν έχει ξεκινήσει, εννοείται ότι η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν γίνεται. Και προσέξτε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ας πούμε ότι όλα αυτά γίνουν καλά, έρχεται, επιβιβαζόμαστε στην ώρα μας, μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο. Ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο. Τα παιδιά είναι το ενδιαφέρον μας. Μέσα στο λεωφορείο μπαίνουμε, κοιτάμε αν έχουν βάλει τα παιδιά τις ζώνες, αν κάποιο παιδί έχει ζαλιστεί ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό ο εκπαιδευτικός τα κοιτάζει. Ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζει και αν ο οδηγός τρέχει παραπάνω, ας πούμε, από το όριο ταχύτητας.
0: Πείτε ότι αυτό, κύριε Πετράκη, ποιος θα το κάνει? Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που η δουλειά του θα είναι αυτή, να κοιτάει αν θα τρέχει ο οδηγός.
1: Πείτε μου εσείς τώρα. Απλώς,
0: αν δεν είχαν προηγηθεί. Εντάξει, τροχιά δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα από κάθε οδηγό.
1: Ναι, ωραία, δεν έχει ένα ταχογράφο, ένα τέτοιο. Μπορεί ο δάσκαλος να είναι από πάνω και να βλέπει, α, πέρασε το 80 και.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο κατά προσέγγιση σε αρκετά. Έως και πολύ δηλαδή. Σε αρκετά πράγματα.
1: Ξέρετε, αν συμβεί ομιγέννητο κανένα ατύχημα, αυτά που όλα εμάς μας φαίνονται και όταν αρχίσει κάποιος και ψάχνει και λέει, α, για να δω ποια ήταν η υποχρέωσή σου, μάλιστα, το έλεγξες εσύ ότι ο οδηγός, βλέπω εδώ στον ταχογράφο, αν λέγεται σωστά, το, νομίζω έτσι λέγεται το, ότι ο οδηγός πήγαινε με 100, εσύ τι έκανες μέσα, αφού είναι υποχρέωσή σου να το βλέπεις. Καταλάβατε, όταν
0: εκεί
1: δεν
0: είναι η παγίδα
1: τίποτα,
0: τελικά.
1: Είναι
0: αυτό είναι. Είναι η ευθύνη που δεν τη θέλει κανείς και καταλήγει να είναι για να γυρίζει σαν μπαλάκι. Και αν ομιγέννητο, όπως λέτε κι εσείς, γίνει και κάτι, παρά το δεδαλώδες του πράγματος και τη γραφειοκρατία, πάλι άκρη δεν βρίσκεται. Κύριε Πετράκη, πείτε μου κάτι. Αυτό από πότε ισχύει που μας περιγράψατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό
0: σύστημα
1: έχει λίγο διάστημα το οποίο έχει βγει. Λίγο διάστημα. Ουσιαστικά εκδρομές μπορεί να μην έχουν γίνει ακόμα. Εκπαιδευτικές εκδρομές να μην έχουν γίνει ακόμα από σχολείο κανένα.
0: Το έχετε θέση υπόψη του Υπουργείου. Δηλαδή ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη διαδικασία. Είναι μέρες, εβδομάδες η οργάνωση της εκδρομής.
1: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος, όπως είπατε, είχε μια συνάντηση με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη,
0: και
1: όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη διαδικασία. Είναι μέρες, εβδομάδες η οργάνωση της εκδρομής.
1: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος, όπως είπατε, είχε μια συνάντηση με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα. Και έγινε αναφορά και σε αυτό. Η απάντησή της, άκουγε όλα αυτά που της λέγαμε. Και μάλιστα θα έλεγα και με μια έκπληξη. Και είπε ότι θεωρούσε ότι έχει με όλο αυτό, έχει τακτοποιηθεί το θέμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων και είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ας πούμε, ότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχει συγκεντρωθεί το τι χρειάζεται, ναι, αλλά αυτό φορτώθηκε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Δηλαδή, θα έπρεπε ένας φορέας να πιστοποιεί τα λεωφορεία, ώστε να μπορείς να μπαίνεις και να βλέπεις αυτά πιστοποιημένα και να μην ψάχνεις όλα αυτά.
0: Θα έτσι πρέπει... κι αλλιώς. Και υπάρχει και η περίφημη διαλειτουργικότητα τώρα.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή, ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί στο δρόμο, είτε πηγαίνει τα παιδιά στην εκδρομή, είτε πηγαίνει, δεν ξέρω κι εγώ, κόσμο κάπου αλλού, οικογένειες. Θα μπορούσε να υπάρχει μια βάση δεδομένων να ξέρουμε ότι έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του.
1: Επίσης, να σας πω, δεν θα πρέπει το ίδιο το λεωφορείο, δηλαδή το τουριστικό γραφείο ή το πρακτορείο, όπως να το πω, θα στείλει όλα τα δικαιολογητικά την άδεια το κταίο όταν δεν είναι στο διευθυντή σχολείου και αυτός θα τα πάει στην τροχιά.
0: Κύριε Πετράκη,
1: γιατί να μην πηγαίνει στην τροχιά απευθείας ο ίδιος?
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ξέρετε ποιο είναι, θα μπορούσαμε να αστειευόμαστε κιόλας. Εντάξει, προφανώς
1: πρέπει να υπάρξει όμως μία λύση. Όχι, γιατί οι εκδρομές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι πραγματικά πολύτιμες.
0: Είναι σημαντικό κεφάλαιο.
1: Και
0: ναι. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό το βλέπουμε να σημαίνει συστηματικά. Δηλαδή να συζητάς παράλληλα για data centers, τεχνητή νοημοσύνη και να περιγράφεις τώρα τον ορισμό της γραφειοκρατίας, ναι, για τις σχολικές εκδρομές, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχουμε χαθεί στο μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως καταλαβαίνω από την αντίδραση που μου περιγράψατε ότι θα το ξαναδεί το θέμα η κυρία Ζαχαράκη.
1: Αν δεν το ξαναδεί η κυρία Ζαχαράκη και το Υπουργείο Παιδείας, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθούν τα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε διαφημίσεις. Η Vodafone είναι μαζί μας. Αν χάλασε η συσκευή σας, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service για να την επισκευάσει γρήγορα, απλά και σίγουρα με την εξειδικευμένη ομάδα της. Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται μάλιστα και με 12 μήνες εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα.

0: καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυρλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν, όπως είπε, το καράβι των Σινοαμερικανικών δεσμών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού ομολόγου του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή εδώ στον Sky για τους 100,37 και 35 πρώτα λεπτά. Πήραμε τη στροφούλα μας και εμείς προς το φινάλε, μπαίνοντας στο τέταρτο ημίωρο. Παρέα σας, είναι Πέμπτη σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σινεμά. Αυτό σημαίνει ότι ο Εμίλιος είναι μαζί μας, Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή και ο άνθρωπος που θα μας δώσει απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι η ταινία που λόγω του πρωταγωνιστή της έχει, την περιμένουμε έτσι και αρκετά.
1: Ναι. Έτσι είναι. Έχει δύο πρωταγωνιστές η ταινία. Βασικά τρεις, αλλά θα τα πούμε και αυτά.
0: Brad Pitt.
1: Αρχικά είναι Brad Pitt. Όποια ταινία και να παίξει ο Brad Pitt είναι ένα, ξέρεις, ένα γεγονός. Mm-hmm. Εδώ η ταινία λέγεται «Στην καρδιά του κτίνους». Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πετυχημένη η μετάφραση.
0: Ποιο είναι το αγγλικό?
1: Γιατί είναι «Heart of the Beast». Απλά το «Beast» εδώ, το κτίνος, στα ελληνικά ακούγεται λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σκυλί.
0: Karma is a beast που έλεγε και μια ψυχή.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αναφέρομαι στην κυρία Τζάγκρι που κάπου λίγο μπερδεύτηκε. Ναι, εδώ είναι ένας... Τι ράτσα είναι?
1: Είναι ένας K9, αυτή η γερμανική πυμενική. Δεν είμαι και πολύ ειδικός, εγώ είμαι των γάτων.
0: Ωραία.
1: Πάντως είναι ένα τέτοιο σκυλί, ένα σκυλί μάχης. Γιατί οι δυο τους έχουν περάσει και αρκετά χρόνια στα πολεμικά μέτωπα. Είναι βετεράνος ο χαρακτήρας, τέλος πάντων, του Brad Pitt, ο οποίος κάπου έχει πάει εκεί στην Αλάσκα για να ησυχάσει, να ηρεμήσει με ένα υδροπλάνο στις ερημιές. Πολύ ωραία τοπία. Όμως αυτό το υδροπλάνο κάποια στιγμή θα πέσει και θα βρεθεί εκείνος και ο σκύλος του μόνοι τους, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας, μέσα στην άγρια φύση. Και θα πρέπει να επιβιώσουν και να καταφέρουν να βρουν το δρόμο τους προς τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Πολύ απλό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
0: Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά έχουμε πολύ καιρό να δούμε τον Brad Pitt.
1: Ναι, εδώ έρχεται η μαγεία του Brad Pitt, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους, θα έλεγα, στάρ που θα μπορούσαν αυτό το πράγμα να το σηκώσουν και να το κάνουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να κάτσεις σχεδόν 2 ώρες να δεις έναν άνθρωπο μαζί με ένα σκύλο. Okay, ό,τι και να γίνεται γύρω, και να έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το κάνει γιατί γεμίζει την οθόνη, είναι χαρισματικός. Η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω του. Αυτός είναι ο τρίτος πρωταγωνιστής, θα έλεγα πριν. Πραγματικά και κινηματογραφημένο πολύ ωραία, σε αυτές τις φοβερές παρθένες τοποθεσίες εκεί στην Αλάσκα πάνω, ποτάμια, βουνά, δάση, πολύ ωραίο μέρος.
0: Πάντως απαιτητική ταινία, γιατί άκουσα κάπου πήρε το μάτι μου, δηλαδή να λέει και ο ίδιος ότι ήταν μια από τις ταινίες που τον δυσκόλεψε πολύ, όχι υποκριτικά, σωματικά.
1: Ναι, σωματικά. Ναι, φαίνεται αυτό στην οθόνη. Φαίνεται όσα στάντ, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν τα έκανε όλα μόνος του, αυτά που γίνονται στην οθόνη.
0: Αυτά μόνο Tom Cruise.
1: Αυτά είναι μόνο.
0: Τα κάνει. Μόνος.
1: Θέλει άλλο βάθμο τρέλας αυτό. Αλλά και πάλι είναι, σίγουρα ήταν μια απαιτητική ταινία. Γυρίστηκε σε φυσικές τοποθεσίες, οπότε το έχει αυτό με το κρύο, με
0: όλα αυτά. Αλλά σκαφούλ δηλαδή, ωραία.
1: Ναι, γυρίστηκε σε φυσικές τοποθεσίες και φαίνεται αυτό το πράγμα στην οθόνη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ταινία που περνάει ωραία η ώρα.
0: Είναι μια ταινία που θα τη δούμε.
1: Δεν θα δεις τίποτα τρομερά πράγματα, τίποτα με μηνύματα πίστευτα κτλ. Φοβερός ο σκύλος, να το πούμε αυτό. Δεν ήταν ένας, ήταν 4 που φέραν σε πέρα στο ρόλο. Γιατί είναι δύσκολος ο ρόλος με αυτά που κάνει. Πολύ εκπαιδευμένος προφανώς. Καλά, αν σας αρέσουν τα σκυλιά, το δείτε σίγουρα.
0: Ναι. Και επίσης ο Brad Pitt ανακοινώθηκε ότι θα ξανασυνεργαστεί με τον Ταραντίνο.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Καταρχάς ο Ταραντίνο πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει αυτή την περίφημη 10η ταινία που θα κλείσει την καριέρα του. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Αλλά ναι, εντάξει.
0: Πάντως θα την κλείσει και αυτό στην καριέρα του.
1: Έτσι έχει πει
0: έτσι
1: τώρα.
0: Έχει πει. Ναι.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο η ηλικία πια. Όχι. Για να αποσυρθεί από τα.
0: Μπορεί να είναι άλλοι λόγοι. Θα έγκωσε ο άνθρωπος.
1: Ναι, εννοείται.
0: Οπότε έχουμε μία ταινία που έχει πολλές προϋποθέσεις για να μας βάλει στην αίθουσα. Τώρα που λίγο έτσι φθινοποριάζει και είναι ωραίο να έτσι επιστρέψει στις συνήθειες τις πιο χειμερινές. Έχουμε και επίσης μία ταινία που μας πάει πίσω στα 90s και ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας. Δηλαδή εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι να τη βλέπω πρώτη φορά στο βίντεο.
1: Ποια ταινία λέμε τώρα?
0: Λογική και ευαισθησία.
1: Εσύ λέει για το προηγούμενο Λογική και
0: ευαισθησία. Ναι,
1: για
0: το προηγούμενο.
1: Ναι, του Αγγλί με ωραίο κάστικ πέρα. Την Έμα Τόμσον. Ναι, εδώ είναι μια καινούρια. Μιλάμε προφανώς για το μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν. Έχουμε μια καινούρια κινηματογραφική μεταφορά. Από μια γυναίκα αυτή τη φορά, Τζόρτζια Όκλεϊ. Και με πολύ φρέσκα πρόσωπα έτσι και μπροστά από την κάμερα, κάποιους στάρ της νέας γενιάς Βρετανούς, την Daisy Edgar Jones, την Esme Creed Miles, τέτοιους τους έχουμε δει και σε σειρές και σε ταινίες. Την πρώτη, την Daisy Edgar Jones, την είχαμε δει στο εκεί που τραγουδούν οι Καραβίδες, αυτήν την ταινία.
0: Καλύτερο το βιβλίο όμως.
1: Καλύτερο το βιβλίο, ναι, συμφωνώ. Εδώ πέρα είναι μια αρκετά καλή μεταφορά, θα έλεγα. Όχι κάτι τολμηρό ή περίεργο, δηλαδή ακαδημαϊκή είναι αρκετά η ταινία, αλλά το κάνει καλά. Και νομίζω το κάνει καλά γιατί το σενάριο δίνει αρκετή έμφαση στο κομμάτι αυτό το βιβλίο της Όστεν, που είναι και το πιο ενδιαφέρον, που έχει να κάνει έτσι λίγο με την πιο σατυρική γλώσσα, το wit, αυτό το, έτσι το λένε οι Άγγλοι, αυτή την λίγο παιχνιδιάρικη γλώσσα, τις παιχνιδιάρικες εκφράσεις μόνο, γιατί η γλώσσα είναι αρκετά πιστή προς τη γλώσσα της εποχής που χρησιμοποιεί η Όστιν, αλλά αυτό που είναι ωραίο είναι ότι μεταφέρει και αυτό το παιχνιδιάρικο πνεύμα, με το οποίο στην ουσία, με έναν κομψό βέβαια τρόπο, ασκείται κριτική και στην πατριαρχική δομή εκείνης της εποχής, μιλάμε τώρα για τα τέλη του 17ου αιώνα, έτσι, και γενικότερα στη θέση της γυναίκας και σε όλα αυτά.
0: Ναι. Αυτό είναι και το σημαντικό με τα κλασικά έργα, ότι επιδέχονται πολλών αναγνώσεων και έρχονται και στο σήμερα άνετα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια ταινία εξιώσεων. Η Τόμσον πάντως στην πρώτη ταινία του Αγγλί που λες και εσύ είχε κερδίσει και Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ναι, τώρα δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς, ναι, αλλά ναι, νομίζω ότι είχε κερδίσει. Και εκεί, εντάξει, ήταν μια ταινία που βασιζόταν και εκείνη πολλές στις ερμηνείες.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αλλά θα έλεγα ότι το σενάριο περισσότερο είναι που ξεχωρίζει. Πάντως και οι ερμηνείες είναι καλές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή το cast είναι καλό.
0: Τρία αστεράκια λοιπόν βλέπω. Άρα χτυπάει εισάξια την καρδιά του Κτίνους. Υπάρχει και κάποια τρίτη πρόταση που θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση του να διαλέξουμε ή όχι?
1: Τρίτη πρόταση. Καλά, πάντα υπάρχει. Εξαρτάται, τώρα είναι και τα γούστα του καθενός.
0: Τα γούστα, ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ διάβασα καλές κριτικές για μια ταινία που εσύ. 2,5 αστεράκια. Θα μου πεις πάλι τώρα, βέβαια, 2,5 αστεράκια δεν είναι λίγο. Γιατί η Φάρμα στην Πορτογαλία.
1: Ναι. Και αυτή είναι μια έτσι ωραία γλυκόπικρη ταινία. Όντως είναι μια εναλλακτική. Για τους πιο εναλλακτικούς, να το πάμε έτσι. Ισπανική ταινία είναι αυτή. Νομίζω είναι και ισπανική και πορτογαλέζικη παραγωγή. Έχει πρωταγωνιστεί έναν καθηγητή γεωγραφίας, ο οποίος κάποια μέρα η γυναίκα του το σκάει, φεύγει από το σπίτι ανεξήγητα τελείως, και μένει αυτός με την κατάθλιψή του. Τελικά αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και εκεί, μέσα από μια γνωριμία τέλος πάντων, θα υιοθετήσει την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα, ενός κυπουρού,

0: πολύ της μόδας.
1: Κάπως πρέπει να μας προβληματίσει όμως αυτό που δεν ξεφουσκώνει αυτή η τάση να γυρνάμε πίσω και, και όχι απλώς πίσω, εκεί, σε εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή και κινηματογραφικά, εκεί έχουμε γύρω τριγύρω σε εκείνα τα χρόνια.
0: Όχι, μα είναι όλη η pop κουλτούρα, δεν μπορεί ο κινηματογράφος να απέχει από αυτό.
1: Σωστό.
0: Είναι από τη μόδα μέχρι τα πάντα. Και αν δεις οι νέες γενιές, η Gen Z για παράδειγμα, είναι μια γενιά η οποία... Τι να κάνουμε, ασχολείται πολύ με το παρελθόν.
1: Εννοείται.
0: Και κάποιες στοιχές είναι και πολύ ωραίες.
1: Εντός και εκτός τώρα, να βλέπεις άνθρωπο που έχει γεννηθεί το 99 και το 2000 να ξέρει απ' έξω τις ατάξεις των απαράδεκτων. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι, είδες.
1: Λοιπόν, υπάρχει και μια δεύτερη όμως επισήμανση. Μην ξεχνάμε ότι φέτος κλείνει 50 χρόνια και ο Νονός. Αυτό το μοναδικό αριστούργημα που δεν έχει ξαναυπάρξει άλλο παρόμοιό του ποτέ, λέει ο Ιάκωβος. 50 χρόνια ο Νονός.
0: Ναι, είναι 50 χρόνια και ο Νονός φέτος.
1: Και αν κατ' ο καλοσκεφτής, ποιος ζει τώρα από τον Νονό, ο Αλ Πατσίνο.
0: Εντάξει, ναι. Και ο Ντενίρο που παίζει.
1: Εννοώ ότι πήγαν πρόσφατα και πολλοί.
0: Εννοεί τον πρώτο.
1: Ο Ντιβάλ. Ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί σαν τριλογία.
1: Έφυγε η Ντάιαν Κίτον. Δηλαδή φύγανε πολλοί από τον Ονό τα
0: τελευταία. Ναι, βέβαια τα 50 χρόνια. Γιατί τώρα κι εγώ.
1: Σκάλωσα.
0: Ναι, σκάλωσα. Από ποιον Ονό εννοούμε τώρα 50 χρόνια. Από τον πρώτο Ονό δεν είναι, γιατί γυρίστηκε το 72. Ο δεύτερος Νονός είναι το 74.
1: Άρα τα 50 χρόνια.
0: Μήπως θα μπλέξαμε με τον Taxi G, γιατί με τον Taxi G κλείνουν 50 χρόνια.
1: Are you talking to me? Θα πω, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν.
0: Το είχαμε πει γιατί βγήκε κιόλα το Taxi G φέτος το καλοκαίρι.
1: Βγήκε επανέκδοση, ναι, στα Βερινά, μαζί το λέγαμε, βέβαια. Λοιπόν, πλατφόρμες, έχεις κάτι αξιοσημείωτο?
0: Πολλοί ασχολούνται με την καινούρια σεζόν της σειράς εκεί, το Τέρας, το Μάνστερ που ήταν εκεί με τον Ντάμερ και αυτά, που είχε γίνει αρκετός ντόρος. Τώρα είμαστε στην τρίτη σεζόν και έχουμε την πρώτη, είναι με τους δολοφόνους, αυτή η σειρά με τους δολοφόνους.
1: Γενικά αυτές οι σειρές πάνε φανταστικά, δηλαδή...
0: Ναι, τα crime και αυτά.
1: Όλα
0: αρέσουν,
1: αυτά, ναι,
0: αρέσουν πολύ, ναι.
1: Πολύ, πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς μπαίνοντας και στα ελληνικά sites, βέβαια, αυτό ότι αρέσουν τα εγκλήματα. Άμα δεν έχουμε και τίποτα δικό μας, διαβάζουμε και εγκλήματα άλλα, φρικώδη που έχουν γίνει αλλού στον κόσμο.
0: Ναι, δώσε φρίκι και πάρε μας την ψυχή, τέλος πάντων. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν που είναι η πρώτη γυναίκα εγκληματίας. Μία νομίζω που τους έκοβε με τσεκούρια.
1: Α, ωραία πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει. Λένε ότι είναι, μπορεί και καλύτερη. Δεν την έχω δει ακόμα, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικό.
1: Εντάξει, θα έχουμε χρόνο τώρα, όχι μόνο
0: αλλά
1: τώρα.
0: Λένε
1: είναι
0: ότι είναι και η καλύτερη από τις τρεις.
1: Που θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τις πλατφόρμες και να ξεσκονίζουμε τι έχει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, ο συνάδελφός μας, κριτικός σχηματογράφος από την εφημερίδα Καθημερινή. Και να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, να σας υπενθυμίσω ότι μπαίνοντας στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr βρίσκεται όλες τις πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Βλέπετε δηλαδή τι σας προσφέρει, πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά. Και μία πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο για τους αποφύτους του. 8 στους 10 σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.

0: Τι έγινε?
1: Τι κάνει?
0: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγει.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
0: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Για αυτό πρέπει να έρθει.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζει.
0: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτη.
2: Δεν πειράζει, κερδίζει κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνει το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνει αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντα 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια τη Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Είναι νομίζω το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του Σοπέν, Νυχτερινό. Το δημιούργησε σε ηλικία μόλις 20 ετών. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σοπέν πέθανε στα 39 του, ήταν ήδη στα μισά της διαδρομής. Τότε οι ζωές ήταν και πολύ πιο σύντομες. Γιατί Σοπέν, γιατί σας έχουμε πρόταση και μαζί σας έχουμε και πρόσκληση. Προσκλήσεις για την ακρίβεια. Το Οδείο Αθηνών φιλοξενεί τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν, μια μουσικοθεατρική παράσταση που συνδυάζει θέατρο, αφήγηση και βέβαια ζωντανή μουσική. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ενσαρκώνει το Σοπέν, η πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου παίζει ζωντανά το έργο του. Έχουμε την χαρά να την φιλοξενούμε για να της δώσουμε το λόγο να μας πει περισσότερα, να μας τα πει και καλύτερα. Γεια σας, κυρία Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, χαίρομαι πολύ. Τι ωραίο έργο είδατε, ο Σοπέν, τι μαγεία έχει.
0: Είναι φοβερό ότι παραπέμπει στο Παρίσι, παρότι ο ίδιος ήταν Πολωνός, αλλά μερικά πράγματα καμιά φορά έτσι πως μπαίνουν στο μυαλό μας. Ήταν η καλλιτεχνική του πατρίδα, η Γαλλία.
1: Θέλω να σας πω ότι η μουσική διαπερνά όλες τις χώρες, διαπερνά το χρόνο. Σκεφτείτε ότι ο Σοπέν πέθανε στα χείλη στην δεκαετία του 1840 και αυτή τη στιγμή έτσι που το παίζετε νομίζω αγγίζει τους ακροατές και στην πάροδο τόσων χρόνων μπορεί και διαπερνά την ανθρώπινη ψυχή με έναν τρόπο πραγματικά εκπληκτικό. Άφησε αριστουργήματα αυτός ο άνθρωπος. Όπως είπατε, ήτανε Πολωνός. Στην Πολωνία τότε υπήρχε πόλεμος. Είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ψυχή ο Σοπέν. Έφυγε κυνηγημένος από τους Ρώσους για να ζήσει και, όπως λέει, κυνηγώντας τα όνειρά του. Και ένα νέο παιδί μόνο του, με τα λίγα λεφτά του πατέρα του και κάποιες νότες, μπήκε στο τρένο και άρχισε το μεγάλο ταξίδι της ζωής του. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, πέρασε από τη Βιέννη και κατέληξε στο Παρίσι. Και εκεί ξαφνικά, μέσα από τα έργα που έγραφε, άρχισε να γίνεται πάρα πολύ διάσημος, να έχει τεράστια απήχηση η μουσική του, να μαζεύεται ο κόσμος γύρω του, η κοινωνία, οι διανοούμενοι, και αυτός ο άνθρωπος στο έργο που παρουσιάζουμε, που είναι μέσα από τα ημερολόγια του, γράφει έτσι όπως ένας απλός άνθρωπος λέει: κοίταξε τι λένε για μένα στις εφημερίδες, κοίτα τι λένε για μένα ο ένας, ο άλλος. Είναι μια μαγική παράσταση.
0: Πού να ήξερε ότι θα λένε και αιώνες μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Όχι μόνο τότε, η δημοσιότητα του τότε και η παραδοχή, αποδοχή μάλλον του τότε, αλλά αυτό που ακολούθησε με τα χρόνια. Κάνατε έρευνα για να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό το οποίο θα δούμε στην παράσταση στο Οδείο Αθηνών.
1: Έρευνα πολλών χρόνων, θέλω να σας πω, στα αρχεία του στη Βαρσοβία, σε ό,τι έχει διασωθεί και έχει μεταφραστεί σε αγγλική γλώσσα. Δεν σας κρύβω, το έχουμε κάνει και στο Ηρώδιο το 22 αυτό με τη Συμφωνική της Βαρσοβίας και καλέσαμε και σκηνοθέτη Βαρσοβία, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από την ακρίβεια των γεγονότων που παρουσιάζουμε και με την συνέπεια που δίνουμε πράγματι την μυθική ζωή του Σοπέν, που αγγίζει κάθε άνθρωπο. Περνάει μέσα από τον πόλεμο, περνάει μέσα από την αγάπη, περνάει μέσα από την απογοήτευση και φεύγει προδομένος από την καρδιά του και από μια μεγάλη αγάπη που είχε με την Γεωργία Σάνδη, αυτή την συγγραφέα, τη Γαλλίδα, που γνώρισε στα σαλόνια του Παρισιού. Έζησαν ένα μυθικό έρωτα, μετά τον εγκατέλειψε και έτσι έσβησε πράγματι από μελαγχολία και προδομένος από την καρδιά του.
0: Πολύ νέος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η παράσταση. Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, στις 6 και στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Δεσποτόπουλος, στο Οδείο Αθηνών. 4 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για να απολαύσουν και τον κύριο Κωνσταντίνου υποκριτικά και εσάς βεβαίως να παίζετε ζωντανά τα έργα του στο πιάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, είναι μια παράσταση που δεν απευθύνεται σε ειδικούς, απευθύνεται στο ευρύ κοινό και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο, γιατί ο Νίκος Ανδρίτσος έρχεται να σας πει με φόρα τα νέα. Αύριο στις 6 το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών λέγοντας χαρακτηριστικά «ας μην εξάγουμε τον ντίζελ». Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση, για να οδηγήσουν το καράβι των σινοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε σήμερα ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεση, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή σε διπλανό δωμάτιο, ενώ η προφυλακισμένη γιατρός ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον Μαζονάκη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο, ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή σχετικά με την υπόθεση. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέμπεψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την αντίδραση της Πολωνίας προκαλεί η πρόσκληση που απίφθηναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνάντηση της G20 που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μια τέτοια πρόσκληση πιθανόν να ενθάρρυνε τη Μόσχα να συνεχίσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Χθες πάντως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει την πρόσκληση της Ουάσιγκτον. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι η εφορία πρέπει να καταγράψει με δορυφόρα όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού της, από όπου το απαρέλαβε άγνωστος και εξαφανίστηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου, όπου απόψε στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ απόψε στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική, έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με την τακτική καρότο και μαστίγιο. Η Άγκυρα δοκιμάζει τα όρια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τη μία, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει στις προκλήσεις για το καθεστώς των νησιών και απειλεί για την πόντιση καλωδίου. Και από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις, χωρίς όμως να αλλάζει την ατζέντα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.
1: Η Άγκυρα πάντως εμένει στα περί ενημέρωσης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, η αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει και στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες.
0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Η Άγκυρα βάζει στο κάδρο και τη Λευκωσία και τη στρατηγική σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.
2: Οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνικής διοίκησης Νότιας Κύπρου, καθώς και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσει με τρίτες χώρες, έχουν χαρακτήρα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις εύθραυστες ισορροπίες και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, στείλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ.
0: Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε εχθές εκτενή αναφορά στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε.
1: Η Λευκωσία προχώρησε στην πρώτη δημόσια επίδειξη του νέου αντιεροπορικού συστήματος Barak MX που προμηθεύτηκε από το Ισραήλ, το οποίο σύντομα θα αποτελεί και μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λογαριασμό του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Έρχεσαι πάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι αποτελεί μια γέφυρα σε όσα Τελαβίβ και Αθήνα έχουν χτίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ευθυγράμμιση είναι πολύ συγκεκριμένη και σφυριλατημένη με πολλές και διαφορετικές εκδοχές, ειδικά στον τομέα της άμυνας αλλά και σε εκείνον της ενέργειας. Να πούμε ότι είναι μια συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Διήργησε, όπως σου είπα, και παραπάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι Αθήνα και Τελαβίβ βάζουν πάνω σε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη της έντασης τα επόμενα βήματά τους, της κοινής συνεργασίας τους δηλαδή, η κοινή συνεργασία η οποία κατ' εκδοχήν περιλαμβάνει και την Κύπρο. Τώρα από εκεί πέρα είναι προφανές ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν και με βάση τις εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές.
4: Γιώργο Παπακοσταντίνου, μια τοποθέτηση που λογικά η Αθήνα, η ελληνική αποστολή, την έχει βάλει στο μικροσκόπιο. Να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Είναι σε λίγες ώρες από τώρα τα βασικά θέματα στα οποία θα σταθεί, Γιώργο.
3: Είναι προφανές ότι σε συνέχεια και του μηνύματος που εξέπεμψε χθες από το University Club, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά ένας διάλογος που δεν μπορεί να γίνεται με απειλές πολέμου. Πολύ περισσότερο αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μοναδική διαφορά, δηλαδή ο καθαρισμός των θαλασσίων ζωνών, μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τη σχετική σύμβαση, την UNCLOS. Από την άλλη, αναμένεται να απαντήσει και στις αναφορές για το Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επίλυσή του αποτελεί μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τον ΟΕΕ.
0: Πάμε τώρα και στο Μανώλη Κωστίδη, τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ για το τι λένε στην Τουρκία.
5: Καταρχάς από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας στην Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
4: Μανώλη, ο Τούρκος Πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
5: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή. Από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστατικοποίηση των νησιών, το Καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Πάμε και στο Μιχάλη Ιγνατίου να ακούσουμε τις δικές του πληροφορίες από την Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται.
6: Δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσω ότι πέρυσι και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου ήρθαν εδώ. Άρα αφορά και τους δύο ότι δεν θα συναντήσουν τον πρόεδρο στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εδώ όλοι από άλλους συναδέλφους και μας έστειλαν την απάντηση. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του πρόεδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντήθηκαν, δεν ήταν το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό δεν έγινε και σε οποιαδήποτε συνάντηση εκεί. Θα θυμίσω, λένε, ότι ο πρόεδρος έφυγε την Τρίτη. Ο Νετανιάχου ήρθε χθες, οπότε λογικό ήταν να μην συναντηθούν πάντως. Είναι περίεργο και λίγο παράξενο ότι μετά από τη Νέα Υόρκη ο κ. Νετανιάχου δεν ήρθε εδώ στο Λευκό Οίκο, όπως μας είχε συνηθίσει, Λένα.
0: Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για εξόριξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός και την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και βάζει τη χώρα μας στο επίκεντρο. Να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
7: Την άνοιξη του 2027 η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότατα την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και μια ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 1970 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
7: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
0: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
7: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρεις διάστατες έρευνες.
0: Πάμε και πάλι στην Ουάσιγκτον, όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολογού του, Σι Τζινπίνγκ. Ο Μιχάλης Ιγνατίου παρακολουθεί τη συνάντηση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Ένα αυταρχικό συνομιλητή. Είναι ένας άνθρωπος, ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος δεν υποφορεί εύκολα. Και το λέω εάν νομίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σήμερα θα υπάρξουν φοβερές εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Βεβαίως του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο Πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο Πρόεδρος στο Πεκίνο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Τώρα από στιγμή σε στιγμή λένε. Αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα αποχωρήσει ο πρόεδρος της Κίνας. Μας έχουν προετοιμάσει ότι τα επόμενα λεπτά, αλλά συνήθως τα επόμενα λεπτά στο Λευκό Οίκο μπορεί να είναι και μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Πρόεδρος θα επιστρέψει λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος εδώ για το μεγάλο δείπνο που ετοιμάζει προσωπικά, όπως μας είπαν, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ, και αναμένεται να φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος πολύ σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου
4: και της
6: Silicon Valley.
4: Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με την... Με τα ονόματα, τελικά είναι υπερνοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, οι δυο τους συνεννοήθηκαν, γιατί είναι και οι δύο υπερδυνάμεις που έχουν αυτή την κούρσα και είναι μια κούρσα όντως για δύο, επομένως είχαν το ίδιο λεξιλόγιο σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα.
6: Το θέμα είναι
8: που είπε ότι είναι υπερνοημοσύνη, όλοι πιστεύουν εδώ στην Ουάσιγκτον ότι αυτό θα επικρατήσει, είτε αρέσει είτε όχι στους υπόλοιπους, είτε αρέσει είτε όχι στον Κινέζο ομολογό του. Οπότε υποθέτω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να λέμε όχι τεχνητή νοημοσύνη, λένε.
4: Τελικώς επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο, διότι είχαμε ένα θρίλερ. Εμείς όλοι περιμέναμε να δούμε τη συνάντηση των δύο ηγετών. Τα αμερικανικά μέσα όμως δεν την έδειχναν.
8: Όχι μόνο δεν την έδειχναν. Θα έλεγα ότι και τα δικά του μέσα, σε εισαγωγικά η λέξη δικά του, εννοώ αυτά τα μέσα που τον υποστηρίζουν, ούτε αυτά έδειξαν τις εκδηλώσεις εδώ στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοι επέστρεψαν θριαμβευτικά, και οι δημοσιογράφοι του CNN και του MS Now και του Πολιτικό. Τους έχουμε δει, έγινε πρέπει να σου πω μια πολύ μεγάλη υποδοχή από όλους εμάς, για τους συνάδελφους που σιγά σιγά μπήκαν στο Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο. Τελικά ο πρόεδρος Τραμπ υποχώρησε, διότι περί υποχώρησης πρόκειται, Ελένα, μπορούσε κάλλιστα να αγνοήσει, όπως έκανε τις πρώτες ώρες, την απόφαση του δικαστή. Η απόφαση του δικαστή εκδόθηκε, για να καταλάβεις, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα ώρα Αμερικής, περίπου στις 9 το πρωί δική σας ώρα, αλλά είχαμε πάρει μήνυμα από το Λευκό Οίκο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τελικά, πριν από 2 ώρες περίπου, ο Λευκός Οίκος επέτρεψε στους δημοσιογράφους και είναι όλοι εδώ.
0: Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Είναι εντυπωσιακό ότι ο Τραμπ εδώ και μήνες μιλάει για αυτή την επίσκεψη. Λέει, θα έρθει ο Σι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν έξαλλος που δεν μπόρεσε να έχει αυτή την περίφημη αίθουσα χορού, την καινούρια πτέρυγα, για να υποδεχτεί εκεί τον Σι. Πήγε ο ίδιος στο αεροδρόμιο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να γίνεται. Γενικά νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχει τον Κινέζο πρόεδρο. Τώρα, βεβαίως, το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα στην Ουάσιγκτον είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μία νίκη σε κάτι. Είτε αυτό είναι το εμπόριο, είτε σε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Ποιος έχει το πάνω χέρι?
9: Είναι δύσκολο να το πεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος στο Ιράν, είναι προφανές αυτό. Θα είναι πάρα πολύ θυμωμένος, όπως είναι οι υπηρεσίες του, με την Κίνα, γιατί θεωρούν ότι δίνουν πάρα πολλά και ανταλλακτικά και πληροφορίες στο Ιράν. Είναι όμως πολύ στριμωγμένος και βέβαια εσωτερικά βλέπουμε σήμερα ότι πήγε το επιτόκιο για τα στεγαστικά στην Αμερική πάνω από το 7%. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει.
4: Και πανηγυρίζουν και οι Ιρανοί, γι' αυτό έχουμε και μία ανάρτηση του Γκαλιμπάφ σχετικά. Απλώς επειδή ο Κινέζος πρόεδρος προφανώς έχουν περάσει και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα, ανέφερε όμως πάλι την παγίδα του Θουκυδίδη, το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη του συνάντηση, το έκανε όμως και τώρα, Αλέξη.
9: Ναι, νομίζω ότι η Κίνα θέλει να δείξει ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, ότι δεν θέλει περιπέτειες. Και αυτό προσπαθεί συνεχώς να πει ο Σι. Τι θα προσπαθήσει τώρα να κερδίσει, αν θα μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να αδειάσει να πουλήσει την Ταϊβάν.
4: Με τι αντάλλαγμα, γιατί εκεί μπορεί να γίνουν και τα παζάρια για τα στενά του Ορμούζ.
9: Ίσως κάτι στο εμπόριο ή κάτι στο Ορμούζ. Δηλαδή να βάλει περισσότερη η Κίνα περισσότερη πίεση στο Ιράν, ώστε να υπάρξει μια λύση. Το βλέπω αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο.
4: Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι δύο χώρες που μπορούν να τρέξουν. Απλώς τρέχουν με διαφορετικούς όρους και αυτό ήταν και το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. Άλλα εννοεί ο Τραμπ, άλλα εννοεί ο Κινέζος πρόεδρος.
9: Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να μπουν κάποια όρια στη τεχνητή νοημοσύνη. Και το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι δεν θα βάλουμε εμείς όρια, γιατί η Κίνα δεν βάζει κανένα όριο και δεν έχει ούτε ηθικούς ούτε πολιτικούς φραγμούς. Οπότε θα κάνει εκεί ό,τι θέλει. Τώρα, μπαίνουμε σε έναν κόσμο που ουσιαστικά θα υπάρχουν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, μια Αμερικάνικη και μια Κινέζικη, και θα λένε οι Αμερικάνοι, διαλέξτε με ποιον θέλετε να είστε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Είναι δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στην Αμερική ότι η Κίνα τους προσπερνάει όσο πάει. Η Αμερική έχει χάσει και πάρα πολλά μυαλά από ξένους οι οποίοι έχουν φύγει από την Αμερική με αυτά που έκανε ο Τραμπ για τις βίζες. Οπότε αυτή η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη πίεση να υπάρξει μια συμφωνία όπως εκείνη για τα πυρηνικά, γιατί υπάρχει πια ο φόβος ότι αν ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη από τον έναν ή τον άλλον, μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφή που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε.
4: Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση και ο Κινέζος πρόεδρος αποχωρήσει, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον-Πεκίνου και αν όντως από αυτή τη συνάντηση που οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί μια βάση στην οποία μπορούν, εάν θέλουν και αν είναι εφικτό, να χτίσουν κάτι.
9: Βρίσκω πολύ δύσκολο να χτιστεί κάτι πάρα πολύ θεαματικό, να το πω έτσι. Ο Τραμπ πάντα το κάνει αυτό, ανεβάζει τις προσδοκίες. Θυμόμαστε τι είχε κάνει με τον Πούτιν όταν είχε βρεθεί στην Αλάσκα και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Σι να φεύγει από εκεί με ένα χαμόγελο. Οι Κινέζοι έχουν στρατηγική υπομονή. Θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είναι η κατιούσα δύναμη, εν πάση περιπτώσει, αν τα δει κανείς τα πράγματα με τη Θουκυδίδιο μορφή. Και νομίζω ότι οι Κινέζοι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι από όλη αυτή την υποδοχή. Αναγνωρίζονται πλέον ως μια εντελώς σοβαρή δύναμη απέναντι στους Αμερικανούς. Αλλά δεν περιμένουν τίποτα περισσότερο.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντελή.
1: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
2: And it is always tempting as you approach...
0: Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει περισσότερα μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
3: Έλατε τώρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
1: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ρίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
4: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
5: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
6: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνει και πουλά ανθρώπου ηλικιωμένου, ματζούνια, κομπογιανίτη. Επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
8: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατες, αδύνατο να πέσει μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το να λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι των διελιστήριων. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
9: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
8: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 ειδικιού, για να είναι περισσότερα λεφτά. περίπου 100-150 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80-90 εκατομμύρια.
9: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία που είναι κρίσιμο για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
9: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
8: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί στη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
0: Εν μέσω αντιδράσεων για συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια ο αλλιευτικός κώδικας. Από την κυβέρνηση απαντούν ότι όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν δηλώσει ψεύτικα βοσκοτόπια, δεν καλύπτονται και θα λογοδοτήσουν. Φωτογραφική διάταξη που δεν πέρασε από διαβούλευση και κάνει τα στραβά μάτια για τους απατεώνες, καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αφορμή το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022 και συγκέντρωσε τα πειρά της αντιπολίτευσης.
11: Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος. Και όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
12: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Διότι κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς στον τρόπο που σχεδιάζουν για να καλύψουν τις ευθύνες.
10: Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης.
13: Με αυτή τη διάταξη, επί της ουσίας, μπορεί και μια σειρά επιτίδη να συγκαθούν.
14: Για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη.
16: Δουλεύετε τους πολίτες.
17: Επιχειρείτε την αποποινικοποίηση, την αμνίστευση, την συγκάλυψη.
10: Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μαργαρίτη Σχοινά και τον Παναγιώτη του Δονή, όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα κρούσματα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, χαρακτήρισε αυτοφοράκια τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
18: Στέλνετε τον κύριο Καβαδά, κύριε Σχοινά, ως αυτοφοράκια. Τον στέλνετε ως αυτοφοράκια. Δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά. Και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων.
19: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
10: Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του άρθρου 74, η οποία απορρίφθηκε.
0: Η γαλάζια συζήτηση που έχει κινήσει για τις αλαζονικές συμπεριφορές με κάποιο τρόπο συνεχίστηκε και σήμερα. Μετά τις συστάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing και απάντησε με νόημα ότι οι υπουργοί κρίνονται από τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και η άστοχη δήλωση του βουλευτή Πιερία Σταύρου Κουλκουδίνα που είπε πως δεν εντοπίζει θέμα ακρίβειας και θέμα καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
20: Την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας στους κόλπους της, μετά τη σχετική αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Σπύρου Κουλκουδίνα, που μίλησε για τις αντοχές της κοινωνίας στην ακρίβεια των καυσίμων.
21: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρου σίγουρα. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
20: Ο ίδιος βουλευτής θεωρεί λογικές και τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, παρότι δηλώνει ότι δεν τις έχει αντιμετωπίσει.
21: Είναι λογικό και είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες να μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως διαφορετικά συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο πιο απόμακρες σε σχέση από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ελέγχει κατά βάση ο μοναδικός αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός.
20: Την αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
20: Άλλα στελέχη κρίνουν με βάση την προσωπική τους εμπειρία από τις συναναστροφές τους με τους υπουργούς.
3: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
1: Δεν είδατε
3: να ακούσατε. Δεν το
22: είδα. Εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Δεν κάνω φασαρία αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά, αν υπάρχουν, είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα.
0: Η εκτός πλαισίου αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου και μάλιστα διατυπωμένη ως ερώτημα με αποδέκτη δημοσιογράφο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτησή του με επιχείρημα ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι από τους κρυπτόμενους και βγαίνει μπροστά ή η κυβέρνηση κάλυψε τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
23: Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
24: Κύριε Γεωργιάδη.
25: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε στο κάνω.
20: Η αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη δυναμίτησε το πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε την έκφραση περί μπάφου όταν κλήθηκε να απαντήσει για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με άλλον πρωθυπουργό και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη να αντιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για υποκρισία.
26: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο.
27: Τίποτα δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action TV έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, κύριοι της αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε εσάς δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και τη γνώμη του κόσμου για μένα θα τη μετρήσουμε στις εθνικές εκλογές του 2027. Όχι και ο Αρβανίτης.
2: Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι.

0: Αν το έλεγε αυτό στέλεγος του Πασόκ, θα είχε γίνει πρώτη είδηση παντού.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Όλοι αναζητούν μία ατάκα, ένα πείραγμα, για να έχουμε θέματα για δύο μέρες. Πολύ φοβάμαι όμως, Λένα, ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τυχαίο ή κάτι ατυχές. Όπως υπενήχθησες και εσύ, έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε 6, 7, 8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Οπότε οι πολιτικοί μας αναζητούν έναν τρόπο να είναι στον αφρό της επικαιρότητας, έστω στον αφρό των social media.
3: Έτσι και συσπυρώνουν την εκλογική βάση τους. Όμως θέλω να πω, οι δηλώσεις για μπάφους, για κομπογιανίτες, όλο αυτό μπορεί να φέρει τους ψηφοφόρους κοντά στο κόμμα.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να προσθέσουν ψηφοφόρους. Θέλουν να θυμίσουν στους ψηφοφόρους ότι είναι εκεί. Ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, τα βάζω με τους αντιπάλους, λέω και μια κουβέντα καφενείο από πάνω. Δεν είμαι δηλαδή ένας συμβατικός πολιτικός. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και αντί να μεγαλώνουμε τα ερωτήματα, γιατί αυτό θα έπρεπε να κάνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θα μικραίνουμε συνεχώς τη συζήτηση και θα πρέπει να δικαιολογούμε ή να μην δικαιολογούμε κάποιες τέτοιες στιγμές των πολιτικών. Είμαστε σε μια εποχή που οι πολιτικοί μας γίνονται από παραγωγή πολιτικής, παραγωγή περιεχομένου. Με αυτό θα ζήσουμε. Ελπίζω κάποιοι να αντισταθούν σε αυτό, και δεν εννοώ, όταν λέω κάποιοι εννοώ από όλα τα κόμματα, και κυρίως να αντισταθεί με κάποιο τρόπο και ο κόσμος και η δημοσιογραφία.
3: Γιατί υπάρχει κάποιο στραβοπάτημα όμως, το οποίο μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό που τώρα λέμε είναι μια συζήτηση της ατάκας να έχει και πολιτικό κόστος, γιατί όταν μιλάς με αυτές τις λέξεις, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει λίγο.
2: Έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει σήμερα στους περισσότερους πολιτικούς, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, είναι να κάνουν την αισθητή την παρουσία τους, και μάλιστα εντός του στρατοπέδου, Λένα. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικός, ο κ. Γεωργιάδης, έχει αντιπάλους από τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική του περιφέρεια. Και πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο, και μάλιστα με συνεχή τρόπο όπως το κάνει, και άλλοι πολιτικοί το κάνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, να αποδείξουν ότι είναι εδώ. Είμαστε εμείς οι εκφραστές της παράταξης, έχουμε εμείς την καλύτερη ατάκα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψουμε τις όποιες βολές ή τις όποιες αντιδράσεις των άλλων στο πρόσωπό τους.
3: Κόφτης θα έπρεπε να μπει.
2: Από τους αρχηγούς. Δεν ξέρω αν οι αρχηγοί θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρεις, υπάρχει και κάτι που στην προεκλογική περίοδο ο κάθε ένας ζητά, και το έχω ζήσει, το ξέρω, ζητά από τον αρχηγό του να του δώσει το περιθώριο να εκφράζει μια προσωπική πολιτική. Με την έννοια ότι άσε με να απευθυνθώ έστω και έτσι σε κάποιο κοινό, με τη μία φράση ή την άλλη, γιατί πιστεύω ότι αυτό το κοινό συσπυρώνει. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης.
3: Και είμαστε μόνο στην αρχή.
2: Ναι, εκτός αν διδάσκουν κάτι άλλο με το ύφος τους και το ήθος τους. Αυτό ελπίζω.
1: Τώρα, σε μια τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση ανώτατης κυβερνητικής πηγής σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
4: Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανώτατη κυβερνητική πηγή, οι σημερινές δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την όποια υπερασπιστική γραμμή γκρεμίζει η νοσηλεύτρια του περιβόητου ιατρίου, που στη δεύτερη κατάθεσή της έκαψε την προφυλακισμένη γιατρό, αλλά συνέχισε να βγάζει από το κάδρο τον επίσης προφυλακισμένο σύζυγό της. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κογολάκο.
5: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
6: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
7: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία.

0: Έλος εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
1: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
0: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
1: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
0: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
1: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
2: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμαι, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούν επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
1: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση της Ζυρίχη.
3: Βεβαίως, αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό, είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
1: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του, υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
4: Σε Καλαμάτα, Πάτρα και Ιγουμενίτσα είχαμε σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μία απόπειρα δολοφονίας και μία γυναικοκτονία με θύμα την 25χρονη Πινελόπη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε μέρα οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
5: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του 38χρονου λίγα λεπτά αφότου έχει πυροβολήσει την πρώην σύντροφό του στο κέντρο της Καλαμάτας.
6: Πεζή κατευθυνόταν προς το χώρο της εργασίας της. Στο σημείο που βρίσκομαι, δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τον 38χρονο δράστη.
5: Ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας.
7: Από την ημέρα που ζήτησα να χωρίσουμε, είχαν γίνει δύο περιστατικά ζηλοτυπίας. Μάλιστα, είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στη μητέρα μου. Πριν φτάσω στο σημείο της επίθεσης, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει: «Η ζωή σου είναι λίγη». Δεν πίστεψα ότι θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο.
8: Κατά τις 8 παρα 10 το πρωί, ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά είδα μια κινητικότητα, περάσανε οι μηχανές στις όπκε.
9: Στάθηκε τυχερή. Θα μπορούσαμε όμως να θρηνούμε μία ακόμη ανθρώπινη ζωή. Αυτό που ζητά η εντολέας μου είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, το να ζει και να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλής, χωρίς φόβο.
5: Σε ένα άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, ένας 60χρονος ξυλοκόπησε την 58χρονη ενδιαστάση σύζυγό του σε καφετέρια μετά από λογομαχία. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος.
10: Γι' αυτό κάπου φύλαγε εδώ πάνω στη γωνία και ξαναγύρισε και τότε τη χτύπησε τη γυναίκα. Χτύπησε το κεφάλι μπουνιές και την έριξε κάτω.
5: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε ημέρα του 2026 οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Συνολικά το προηγούμενο έτος οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 35.000, με τις 15.000 υποθέσεις να οδηγούνται στα δικαστήρια. Περίπου το 30-35% των δραστών είναι υπότροποι. Στην Ιγουμενίτσα, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης πήρε το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο τη νίκη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ρίχνεται απόψε στη μάχη του Nations League στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να καταλάβει την καλύτερη θέση στον όμιλο, προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Κρητικό.
11: Από το Ράικο Μίτιτς, το εμβληματικό Μαρακανά της Σερβίας αρχίζει το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Nations League.
12: Να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν.
11: Στο πλάνο της βασικής ενδεκάδας του 64χρονου τεχνικού φορμαρισμένος Μπάμπης Κοστούλας, που θα αγωνιστεί πίσω από τον μοναδικό προωθημένο και πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη.
13: Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
11: Στην Elite του Nations League πλέον η Γαλανόλευκη θα μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία με σκοπό μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028.
12: Οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
11: Το παιχνίδι με τη Σερβία ακολουθεί αυτό στο Augsburg την Κυριακή.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Croque Madame. Coq au vin. Beef Bourguignon. Crème brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
25: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
26: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα επισήμανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του, χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ταγί Μπερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή ανέφερε, είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι άφησαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπινγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε. Οι δύο ηγέτες είχαν διμερή συνάντηση, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στον Λευκό Οίκο. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τυλίχθηκε στις Φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τέτοια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια. Στη Θεσπρωτεία εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας από φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αλβανικό έδαφος. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και υδροφόρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγο στις 9 και 4 την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9 και μισή. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα 12 νησιά τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Έλα και η τελευταία νότα να το χαρούμε. Έναρξη λοιπόν. Και επειδή απόψε θα είμαστε κοντά σας εκτάκτως για 3 ώρες, σημαίνει ότι έχουμε και χρόνο αρκετό. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Έχουμε ετοιμάσει σχόλια για πάρα πολλά θέματα επίσης. Και επίσης έχουμε και διάθεση για επικοινωνία μαζί σας. Εκ των πραγμάτων και το Viber θα βοηθήσει και το www.sky.gr, και εκεί θα περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα πω στην συνέχεια. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχω μία φίλη και συζητούσαμε τώρα στο τηλέφωνο πριν από λίγο, η Βεατρική. Είναι μορφή, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερος έτσι καλόγουστη γυναίκα και όλα τα σχετικά. Γεια σου Χρύσλα μου, τι θες Χρύσλα? Στο ταξί είσαι και μας ακούς, το ξέρω. Μισό λεπτάκι, κάποιος με καλεί. Καλά, δεν ξέρουν ότι κάνω εκπομπή.

Λοιπόν, αυτά είναι, οι δουλειές τρέχουν. Έχω που λέτε μια φίλη, για να δείτε το άγχος του κόσμου τώρα. Ποιο μπορεί να είναι το άγχος του κόσμου αυτές τις μέρες? Παιδιά, έχω κόσμο και κοσμάκι που έχει αγωθεί με αυτό. Πείτε μου έναν λόγο που είναι Πέμπτη βράδυ και έχει αγχωθεί κόσμος για κάτι που έρχεται μπροστά. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Έχει να κάνει και με τον καιρό όμως, έτσι, να βοηθήσω. Όχι, δεν θα βοηθήσω. Να μου πείτε εσείς, πού πάει το μυαλό σας, γιατί έχει αγχωθεί κόσμος και ρωτάει πάρα πολύ, με έχουν πάρει τηλέφωνο, δεν ρωτάς τη Σούζη τι καιρό θα έχει, έτσι από περιέργεια. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν που είναι φλέγον ζήτημα για τις ημέρες που έρχεται και το συζητούσαμε με τη φίλη πριν από λίγο και μου λέει θέλω θετική ενέργεια να πάνε όλα καλά, αυτό μου είπε. Λες και πάμε να γεννήσουμε. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα που έχει προκαλέσει πανικό? Πανικό όμως σε χιλιάδες κόσμου. Πείτε μου εσείς, με αυτό να ξεκινήσουμε, άντε. Το 698-123-1003 ισχύει το Viber. Ισχύει και εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει το μυαλό σας. Εκτός κι αν είστε από αυτούς που θα έχουν άγχος για αυτή την βραδιά που σας λέω. Μου ήρθε το πρώτο, το βρήκε η Αναστασία, το βρήκε ο Μιχάλης. Όχι, δεν θα απαντήσω, δεν θα απαντήσω. Θέλω κόσμο και λαό. Έτσι, Νότι, για ανέβασε λίγο, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Κατά τα άλλα, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε ένας μεγάλος, ο Τάκης Λουκανίδης. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές με μεγάλη καριέρα στη δόξα δράμας, έτσι, και στο Παναθηναϊκό εννοείται. Θεωρείται από τους πληρέστερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Και μάλιστα στην καριέρα του αγωνίστηκε σε αρκετές θέσεις, ακόμη και στη θέση του τερματοφύλακα, στην αρχή της σπουδαίας καριέρας του. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα στο Παρανέστη της Δράμας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παρανέστη, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Μπορείτε να κάνετε εκεί και διάφορα αθλήματα. 24 Σεπτεμβρίου του 1937. Λοιπόν, κατά τα άλλα, νομίζω ότι το ωραιότερο άρθρο που διάβασα σήμερα το υπογράφει ο Νίκος Φιλιππίδης στην Καθημερινή, έχει τον τίτλο «Κυκλοφοριακός λογαριασμός». Και θα σας πω κάτι το οποίο το ψιλοπαρατηρούμε όσοι χρησιμοποιούμε το μετρό. Εγώ τον ηλεκτρικό δεν τον χρησιμοποιώ. Και όποτε το έχω χρησιμοποιήσει, ειλικρινά σας λέω, έχω βρει τον εαυτό μου. Γιατί δεν θεωρώ ότι ως φορολογούμενος πολίτης αυτής της χώρας αξίζω μια τέτοια δημόσια συγκοινωνία που μπαίνεις μέσα και σε πιάνει φαγούρα. Δηλαδή συχαίνεσαι και τον εαυτό σου. Συγγνώμη τώρα που μιλάω έτσι, αλλά ναι, δεν μας τιμά αυτός ο ηλεκτρικός που έχουμε. Έτσι, δεν μας τιμά. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται, σημειώνει ο Νίκος, μα πώς είναι δυνατόν με αυτή την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου οι δρόμοι της Αθήνας να είναι τόσο γεμάτοι καθημερινά? Κανείς δεν σκέφτεται να παρκάρει το όχημά του και να κινηθεί με τα μέσα μεταφοράς. Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το επίπεδο των δημοσίων συγκοινωνιών που έχουμε δημιουργήσει στην πόλη, όπου κατοικεί βεβαίως ο μισός πληθυσμός της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με έναν από τους πιο διαδεδομένους δείκτες παγκοσμίως, στην μέτρηση του κυκλοφοριακού, ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. 6 ώρες και 23 λεπτά περισσότερο από το 2024. Πρόκειται λοιπόν για σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμού πίσω από ένα τιμόνι. Η μέση ταχύτητα κατά τις ώρες αιχμής στο κέντρο της πόλης αγγίζει μόλις τα 19 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κατά την πρωινή αιχμή, εννοείται, για να καλύψει ένας οδηγός μια απόσταση 10 χιλιόμετρων χρειάζεται κατά μέσο όρο και 40 λεπτά, μπορεί να λέω και λίγα. Σε αυτό λοιπόν το ανυπόφορο σκηνικό, με την πρωτεύουσα να χρειάζεται περισσότερα, συχνότερα και βεβαίως αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤΑΣΥ,
όχι μόνο δεν αύξησαν τα δρομολόγια, αλλά εκτέλεσαν λιγότερα δρομολόγια. Και μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν 9.280 διαδρομές, την ίδια ώρα που οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερα δρομολόγια παστωμένοι μέσα στο μετρό ή στον ηλεκτρικό. Αυτό σημαίνει. Όταν έχουν αυξηθεί 2 εκατομμύρια οι επιβιβάσεις και έχουν μειωθεί κατά 9.280 σε αυτόν τον αριθμό κυμαίνονται οι χαμένες διαδρομές, τότε καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν με λιγότερη μεταφορική δυνατότητα. Δηλαδή, επέλεξαν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αντί του αυτοκινήτου τους και κατέληξαν σε γεμάτες αποβάθρες, στριμωξίδιστους ιρμούς, μεγαλύτερες αναμονές, την απλησιά του διπλανού. Και παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά το Σάββατο το βράδυ που το χρησιμοποιώ, ξέρεις ποιο είναι το ζόρι, ρε Ενώτη? Να πέσεις δίπλα σε άνθρωπο που έχει φάει σουβλάκι και να έχεις το τζατζικόμετρο. Δηλαδή, ωρε φίλε, έχω κατέβει από σειρμό, δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Δεν είμαι περίεργος, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Και κατέβηκα από το σειρμό και περίμενα τον επόμενο. Τι να κάνω? Και μάλιστα ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν μου κόψε εκείνη την ώρα από τα νεύρα μου και από την αηδία μου. Έχει δίκιο, μου λέει, πας στο άλλο βαγόνι. Εγώ από την τρέλα μου εκείνη την ώρα κατέβηκα κάτω και λέω θα περιμένω τον επόμενο για να είμαι σίγουρος. Εντάξει. Αυτοί που τρώνε τον τζατζί, κύριε παιδιά, σαν τις κατσαρίδες είναι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα θα τρώει κόσμος και θα μου τη λέει και από πάνω. Δίκιο έχετε. Εγώ δεν τον μπορώ. Λοιπόν, περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα μέσα, λιγότερα τα δρομολόγια των μέσων. Εννοείται μεγαλύτερες αναμονές και βεβαίως και ένας διαρκής φόβος ότι ακόμα και μια μικρή βλάβη θα αποδιοργανώσει ολόκληρη τη γραμμή. Μη μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει και αυτό. Έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο την ποιότητα των υπηρεσιών του μετρό και του τράμι ή του ηλεκτρικού, τα οποία μπορεί βεβαίως να μείωσαν τα δρομολόγια τους λόγω προβλημάτων που ξεπερνούν τον σχεδιασμό των διοικήσεών τους. Συνδέεται όμως ευθέως και με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό μας. Το ελλιπές δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα, όπως επίσης και με τον ελλιπή προγραμματισμό νέων έργων, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έτσι, πολύ μεγάλη ιστορία. Ειδικά το μετρό για κάθε μεγαλούπολη, το λέει ο Νίκος Φιλιππίδης πάρα πολύ ωραία, είναι η ισχυρότερη απάντηση που διαθέτει απέναντι στη συμμόρφωση. Κάθε λοιπόν δρομολόγιο που αφαιρείται από το πρόγραμμα μιας γραμμής του μετρό μειώνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών και κάθε λεπτό επιπλέον αναμονής κάνει λίγο πιο πιθανή την επιλογή του αυτοκινήτου. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όχι, πείτε μου τη δική σας εμπειρία. Παιδιά, μιλάμε για το πιο καθημερινό θέμα αυτό των μετακινήσεων. Και όταν σου λέει, έτσι, τότε λέει δεν έχετε μπει σε ασανσέρ με άνθρωπο που έχει φάει τζατζίκι. Αρχίσατε. Αυτά είναι τα ωραία. Να, εγώ τέτοιους ακροατές θέλω. Με φαντασία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το πιο καθημερινό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο ζόρι από αυτό των μετακινήσεων. Καλά, αφήστε την υγεία στην άκρη τώρα, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά πείτε μου και τη δική σας εμπειρία. Να λοιπόν ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα, ένα από τα πολλά, γιατί σας το είπα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά σας, απουσιάζει εκτάκτως ο Βασίλης μας και θα τα πούμε μέχρι τις 12, τρεις ώρες. Ισχύει λοιπόν το ότι είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος. Κάτσε ρε φίλε να σε ρωτήσω το εξής, εσύ έχεις μπει κάπου που να έχουν φάει, το τρως εσύ τζατζίκι? Ευτυχώς δεν το έχεις κάνει ποτέ στο στούντιο. Μου έχει τύχει σε σταθμό, ξέχασα να σου πω. Ούτε, μπράβο. Λοιπόν, έχω μπει σε σταθμό που ο προηγούμενος από μένα είχε φάει τζατζίκι. Δεν ξέρω, είχε φάει σκόρδο, δεν ξέρω τι είχε φάει. Δεν ξεκίνησα την εκπομπή. Καταλαβαίνεις. Και λέω στον ηχολήπτη, ρε φίλε, πώς άντεξες, είχε βάλει μάσκα COVID. Και μπαίνω μέσα, τον βλέπω με τη μάσκα και συνειδητοποιώ γιατί φορούσε τη μάσκα στα καλά καθούμενα. Γιατί πήγα να τον ρωτήσω, έχεις κάτι? Και με το που μπαίνω και μυρίζω το θάλαμο, το ραδιοθάλαμο, βγήκα έξω, έβαζε τραγούδια για 20 λεπτά. Δεν ξεκινούσα την εκπομπή, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Κανένα σεβασμός. Ήμαρτον. Μπράβο, Ρενώτη, ήμαρτον. Έλεος. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας
Θανάση Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-4, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας εννοείται. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Περιμένουμε εκεί σχόλια γραπτός, περιμένουμε φωτογραφίες, περιμένουμε βίντεο, περιμένουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, εσείς μου τη σημειώνετε, με πολύ χαρά θα την διαβάσουμε, εννοείται. Μηνύματα. Χρήστος μου λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δεν θα πω την απάντηση. Ασπασία, η αύξηση πετρελαίου πιστεύω. Όχι, Ασπασία, δεν έχει άγχος ο κόσμος για την αύξηση πετρελαίου. Κανένα. Η Αλεξάνδρα, η Αλεξάνδρα μου λέει, αν το βρούμε τι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσετε κάτι, θα σας πω στη συνέχεια. Η Σόφη, γεια Σόφη μου. Η Σόφη το βρήκε. Γεια σου ρε Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη. Και ο Μιχάλης το βρήκε και η Αναστασία εννοείται το βρήκε. Σας είπα, έχω μια φίλη τρελή και παλαβή, αλλά την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει ωραία τρέλα. Έχει ωραία τρέλα. Η οποία, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο πριν από λίγο και μου λέει, άσε ρε φίλε, λέει, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Της λέω, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Μου λέει, δεν ρωτάς τη Σούζη εκεί πέρα. Λέω, ρώτησα, απογοητευτική απάντηση. Και όχι, έβαλα άλλους να ρωτήσουν. Και μου λέει, βάλε θετική ενέργεια. Τι γίνεται λοιπόν, και χιλιάδες κόσμο αγωνιούν τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Όχι, δεν θα βάλεις αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα. Θα πας με κάτι από τη λίστα μουσικά. Έτσι ώστε αυτό να το βάλουμε μετά. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Γραμμή τρόλεϊ 2, Κυψέλη και Σαριανή. Έκθεση και εγώ χωρίς μάσκα στο τρόλεϊ. Α, γιατί δεν μπορούσα, μύριζε. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για βάλε και να μην έχουν πληθεί. Μου ήρθε το μήνυμα. Γελάς, Βεατρική μου, έτσι. Σε έδωσα στεγνά. Ο Νίκος. Τώρα λέει, με μπριζώνεται να βγάλουμε τις ιδιοτροπίες μας να τις μετρήσουμε. Εγώ μου λέει, δεν τρώω τζατζίκι, σε αντίθεση με τη σύζυγό μου. Σκεφτείτε να πρέπει το βράδυ να κοιμηθεί σε θάλαμο αερίων. Αιτία χωρισμού. Αιτία διαζυγίου. Ο Παναγιώτης. Ο ηλεκτρικός περνά μπροστά από κατοικημένες περιοχές. Ο θόρυβος από τη διέλευσή του, σε κάποιες περιπτώσεις που να τρέχει κιόλας, είναι εκοφαντικός. Με τα πέντε πάει, σαν τη χελώνα. Μένω, μου λέει, σε πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στις γραμμές και δεν μπορώ να καθίσω στο μπαλκόνι μου όταν περνά από τις 6 μέχρι τη 1. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, φρούδες αποδεικνύονται οι ελπίδες πως τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, αντί να κρατάμε γυνάτι στους Άγγλους, καλύτερο θα ήταν να εξετάζουμε την περίπτωση μιας μορφής δανειοληψίας ή ανταλλαγής των εν λόγω γλυπτών. Θα υπήρχαν ωφέλη για την Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά πιστεύω ότι θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση για πάντα. Ευαγγελία από Ζωγράφου. Όπα, καλώστηνα. Υπέρ του σκορδογιαουρτιού. Έτσι. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. Καλησπέρα στην ομάδα. Δρόσησε και ξεκίνησε πάλι το βραδινό περπάτημα. Ωραίο είναι αυτό, Γιάννη μου. Έτσι, ωραίο είναι αυτό. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Πείτε μου και την εμπειρία από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ξαναλέω. Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα δρομολόγια. Δεν ξέρω. Έχει να μας πει κάτι κάποιος υπουργός γι' αυτό? Γιατί όταν τους ακούσε συνεντεύξεις, όλα ρόδινα. Όλα ρόδινα. Μετά θα πούμε και κάτι και για έναν υπουργό που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή της χώρας μας. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλους ασθενείς που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από την ευνίδια επιδείνωση καιρικών συνδικών κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας, καθώς και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στη Θεσπρωθία, στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Ακούσαμε την Αθηνά Τσιβγούλη στους τίτλους των ειδήσεων.
8: Όχι.
7: Αναστασία. Αναστασία. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τώρα. Χίλια συγγνώμη. Είναι και σε δύσκολη ηλικία, Αναστασία μου.
8: Ωραίο το Αθηνά.
7: Εντάξει. Ωραίο. Και το Αναστασία, γιατί είναι της μαμάς μου. Οπότε είναι φοβερό όνομα. Λοιπόν, και με κοιτούσε με απορία η Αναστασία. Σου λέει τώρα αυτός τι έπαθε. Λοιπόν, να πω το εξής. Ναι, το βρήκατε περισσότεροι, γιατί μάλλον θέλετε να πάτε, υποψιάζομαι. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να μάθουν από τους μετεωρολόγους, σαν το Σάββατο το βράδυ, στη συναυλία της Βύσης, στο ΟΑΚΑ. Έχω μάθει από έγκυρες πηγές. Αυτό είναι ρεπορτάζ, έτσι. Δεν είμαστε εμείς σαν τους Πουαρό που τους χαρακτηρίζουν επειδή ασχολούνται. Αυτό πια έχει παραγίνει. Ότι έχουν χαρακτηρίσει όποιον δημοσιογράφο θέτει εύλογα ερωτήματα για τους γελίους ελέγχους στα ιατρεία με τους κομπογιανίτες έως Ηρακλή Πουαρό, ηρωνικά. Έχουμε χάσει τη λογική. Θα το σχολιάσω αυτό το θέμα αμέσως μετά. Λοιπόν, το θέμα είναι, αυτό είναι πρόβλημα. Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο βράδυ για την Ανούλα, παιδες. Αυτό είναι το θέμα. Και μου το βρήκατε όλοι, γιατί μάλλον θέλετε να πάτε. Υποψιάζομαι, έχετε τα εισιτήριά σας ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε, έλα μια Ανούλα να στρώσει το πράγμα.

0: Λοιπόν, αυτά με την Ανούλα. Ξέρετε τι πληρώνουμε εμείς ως επάγγελμα, ως συνάφη, τη σχέση μας με την εξουσία. Το έχω πει πολλές φορές. Ένας λόγος που γενικά με το συνάφη δεν τα πάω καλά, γιατί είναι ότι προσωπικά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την εξουσία. Καμία, απολύτως μα καμία. Τώρα λοιπόν πληρώνουμε ακριβώς αυτή τη σχέση. Και τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται η Ηρακλής που αρόποιος θέλει να θέσει εύλογα ερωτήματα για την ιστορία του Κολωνακίου, του ιατρείου της Καρνεάδου. Δεν είναι δυνατόν να λένε έλα υποτιμητικά και ηρωνικά πολιτικοί προς τους δημοσιογράφους έλα τώρα Ηρακλή που αρώ. Επίσης δεν μπορεί να ρωτάει υπουργός δε αν ένας δημοσιογράφος έχει πάρει μπάφο πριν μπει στην εκπομπή, ούτε για αστείο. Και θα το πω ευθέως. Δεν ξέρω αν ήμουνα στη θέση των συναδέλφων εκεί, γιατί και εμείς λογοδοτούμε κάπου, έτσι, για κάποιο λόγο. Εγώ νομίζω ότι θα ήμουν έξαλλος και θα σταματούσα και την κουβέντα. Ούτε για πλάκα δεν το λες αυτό. Και μετά πλακίτσα. Όχι. Ούτε επίσης προσβολές από έναν ευρωβουλευτή προς μια γυναίκα πολιτικό του αντίπαλο. Με τίποτα. Διότι δυστυχώς όταν συγχρονίζεται η εξουσία με τον τύπο, τα έχεις αυτά. Γιατί είναι όλα φιλαράκια. Όταν βλέπω το καλοκαίρι δημοσιογράφους αγκαλιά με πολιτικούς διακοπές στην Πάρο, στη Μύκονο και πάει λέγοντας, δεν μπορείς μετά όταν έρθει το φθινόπωρο και κάτσεις σε ένα πάνελ να συζητήσεις να την πας σοβαρά την κουβέντα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε, θέλω να πω κάτι και για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τους λίγους υπουργούς που παρουσιάζουν έργο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, σε όποιο πόστο και αν έχει βρεθεί, έχει κάνει πράγματα. Έχει κάνει πράγματα. Επίσης, είναι και ένας από τους πολιτικούς που, θα το πω αγοραία, δεν κολώνουν να βγει μπροστά και να υπερασπιστεί αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Ο τρόπος του όμως είναι λάθος. Για μένα. Και είναι κρίμα, γιατί αυτός ο τρόπος τον αδικεί. Δεν μπορεί να βγαίνει στην τζίτα τώρα τελευταία σε συνεντεύξεις και να είναι μονίμως μες στα νεύρα ή την υποτίμηση ή τον χλεβασμό. Δεν γίνεται. Γιατί το ξαναλέω, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, όπου και αν ήταν, σε οποιοδήποτε πόστο και αν βρέθηκε, έχει κάνει έργο. Και έχει κοπιάσει γι' αυτό. Και το ξαναλέω, είναι από τους λύκους που δεν κρύβονται, θα βγει να μιλήσει. Αυτό που θα βγει να μιλήσει, θα το πει λίγο καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι φτάνει σε ένα σημείο να δικεί λίγο τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε η Ηρακλής Πουαρό, αν κάποιος τον ρωτάει κάτι, ούτε αν έχει πάρει μπάφο πριν την εκπομπή. Το ξαναλέω. Έχει κάνει έργο. Μην αδικεί τον εαυτό του. Προσωπική μου άποψη είναι, και οποιοδήποτε άλλος νομίζω θα δικούσε τον εαυτό του αν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην... τι να σου πω, έχω μια που υπογράφει Γλύκα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω, έτσι λένε ότι μέχρι κάποια στιγμή θα βρέχει. Μου λέει η Όλγα το εξής. Το πιο δύσκολο είναι το καλοκαίρι που οι σταθμοί δεν έχουν κλιματισμό. Δεν αερίζονται καλά, ειδικά ο σταθμός στο Σύνταγμα που κατεβαίνεις πολύ χαμηλά για την μπλε γραμμή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις. Η ζέστη και η υγρασία ανυπόφορη και δυστυχώς η θερμοκρασία ανεβαίνει λόγω και της ζέστης που εκπέμπουν οι σειρμοί, αλλά και λόγω του συνωστισμού. Είμαι σχεδόν σίγουρη, μου λέει, ότι ειδικά στο Σύνταγμα δεν λειτουργεί ο εξαρισμός, γιατί συχνά μυρίζει καμένο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο γίνεται όταν πρέπει να περιμένουμε περισσότερη ώρα στην αποβάθρα και έχει και πιο πολύ κόσμο. Πραγματικά σου έρχεται να λιποθυμήσει. Ειδικά στο Σύνταγμα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα της όρεξης αιχμής. Μια μέρα είχαν σταματήσει τη λειτουργία των αυτόματων τις σκάλες εννοείς, τις κλίμακες, για να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Δεν χωράμε συχνά στην αποβάθρα. Λες ότι πήγαιναν από τις σκάλες και αυτό σήμαινε ότι θα γλιτώσουν λίγο χώρο με το να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι θες να πεις. Έτσι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber μας, το θαυματουργό, 1, 2, 6, 9, 8, 1, 2, 3, πήγα να πω κατευθείαν 1, 2, 3, 1003, ξαναλέω 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Δεν μου έχετε στείλει όμως και καμιά ωραία φωτογραφία, ρε παιδες, κάπου να είστε τώρα, κάτι, και στο δρόμο να είστε, έτσι, να μου στείλετε μια ωραία φωτογραφία, να δούμε τι κάνετε, που βρίσκεστε και τα λοιπά, αφού το Viber έχει αυτή την δυνατότητα, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από το τι καιρό θα κάνεις τη συναυλία της Ανούλας το Σάββατο το βράδυ. Να έρθουμε στα σοβαρά. Λοιπόν, επιστροφή ενοικίου. Τι πρέπει να ελέγξουν στην φορολογική τους δήλωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι? Τι πρέπει να προσέξουν? Και αν υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα κλειδώσουν αυτή την ενίσχυση. Το ξαναλέω, μιλάμε για την επιστροφή ενοικίου. Να δώσουμε απαντήσεις. Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός μας, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί τι έχουμε τώρα, 24 του μήνα. Οπότε, Νίκο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και τον χρόνο σου. Είσαι καλά?
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαι μια χαρά.
0: Τέλεια. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, θέλει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όσοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής του ενοικίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή την επόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Πρέπει να τσεκάρουμε αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουμε δηλώσει σωστά στον κωδικό το ποσό του ετήσιου ενοικίου που καταβάλαμε πέρσι. Mm-hmm. Διότι πέρσι παρατηρήθηκαν πάρα πολλές φορές που κατά λάθος ο φορολογούμενος έχει βάλει το μηνιαίο ενοίκιο και ενώ δικαιούταν να πάρει την επιστροφή, πήρε το 1/12 του μηνιαίου του ενοίκιου.
0: Άρα θέλει το σύνολο.
1: Θέλει το τι έχω καταβάλει μέσα στο 2025, Δημήτρη.
0: Ναι. Τους 12 μήνες του 25, ακριβώς.
1: Πρέπει λοιπόν να τσεκάρω ότι είναι σωστό το ποσό το ετήσιο του ενοικίου που κατέβαλα πέρσι εγώ σαν μισθωτής. Mm-hmm. Πρέπει να τσεκάρω ότι είναι σωστό το αφημί του εκμισθωτή. Πρέπει να τσεκάρω ότι υπάρχει το μισθωτήριο και συμφωνούν τα ποσά του μισθωτηρίου με αυτά που έχω καταβάλει.
0: Άρα και το τι έχει δηλώσει και ο ιδιοκτήτης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και σαν εκμισθωτής, σαν ιδιοκτήτης δηλαδή, πρέπει να δω, να τσεκάρω ότι έχουν δηλωθεί σωστά τα ενοίκια τα οποία εισέπραξα στο έντυπο Ε2 που ουσιαστικά υποβάλλουμε τα έσοδα από ενοίκια που εισπράττουμε μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο, διότι αν περάσει 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μπει η επόμενη Πέμπτη, και υπάρχει λάθος σε αυτές τις πληροφορίες, mm-hmm, ή δεν θα πάρουμε καθόλου επιστροφή, ή θα πάρουμε λαθασμένη.
0: Δεν διορθώνεται με κάποιο τρόπο? Αν πες ρε παιδί μου ότι
1: μέχρι 31 του μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Μετά δεν υπάρχει κάτι σχετικό, μετά, έτσι. Κλείνει.
1: Ξέρεις, γιατί Δημήτρη μου, είναι τεχνικό το θέμα. Δηλαδή 31 του τραβάει τα στοιχεία η ΑΔΕ για να τα προωθήσει στο αρμόδιο να τα επεξεργαστεί. Δεν θα προλάβει μετά να δώσει την επιστροφή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Πότε δίνεται η επιστροφή?
1: Μέσα στον Νοέμβριο. Επίσης πρέπει να προσέξουμε να είναι δηλωμένο σωστά ο IBAN μας μέσα στον ιστότοπο της ΑΔΕ, έτσι. Και να πούμε φέτος ότι φέτος ισχύει το εξής: έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι.
0: Μπορούμε να μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Το επίδομα, λέω, συγγνώμη, την επιστροφή ενοικίου.
1: Οι άγαμοι πρέπει να έχουν εισοδηματικό κριτήριο, εισόδημα το 2025 συνολικό 25.000 μέχρι 25.000. Οι έγγαμοι 35.000 συν 5.000 για κάθε παιδί. Έτσι. Mm-hmm. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 συν 5.000 για κάθε έξτρα εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Και επίσης ακίνητη περιουσία 120.000 ο άγαμος, το οποίο πως αυξάνεται κατά 20.000 αν είμαι παντρεμένος ή αν είμαι μέλος συμφώνου συμβίωσης ή έχω εξαρτώμενα τέκνα. Αυτό διευρύνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας. Όμως πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο ότι η επιστροφή είναι έως 800 ευρώ. Άρα να το διευκρινίσουμε αυτό, πως και πέρσι, αν το ενοίκιο που δίνω κατά το μήνα είναι 500, δεν θα πάρω 800, θα πάρω 500, έτσι. Και αν το ενοίκιο που δίνω είναι 1000 ευρώ για παράδειγμα, τότε θα πάρω 800, και αν έχω εξαρτώμενα τέκνα, παίρνω συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Ναι.
1: Το 50 για το εξαρτώμενο τέκνο δεν τον παίρνω αν θα πάρω 500 ευρώ επιστροφή. Mm-hmm. Το παίρνω μόνο όταν υπερβαίνω τα 800 ευρώ. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί πέρσι περιμέναν όλοι συν 50 ευρώ για τα παιδιά και δεν τα είδε κανείς. Mm-hmm. Έτσι όπως είναι στημένη η διάταξη δηλαδή. Μόνο άμα περνάμε τα 800 ευρώ έχουμε το 50 στα εξαρτώμενα τέκνα. Και φέτος έχουμε για τους υγειονομικούς, δασκάλους κλπ. Που υπηρετούν στην επαρχία, είναι δύο ενίκια μηνιαία αντί για ένα η επιστροφή, το επίδομα.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Νομίζω δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έτσι.
1: Όχι, όχι. Και αυτό που
0: απλώς ότι είναι η καταληκτική ημερομηνία 30 του μήνα.
1: Ακριβώς. Αυτό που επήγει τώρα είναι να τσεκάρουμε τα στοιχεία ότι είναι ζωστά μέχρι 31 για να μην έχουμε
0: και
1: θέμα.
0: Και το IBAN, ο αριθμός λογαριασμού να είναι εντάξει. Mm-hmm. Αυτά εδώ για την ώρα. Οπότε ακριβώς. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Γεια
0: χαρά. Έχουν αρχίσει και μου έρχονται μηνύματα. Μυρτό μου το είδα. Μου έστειλε στην σελίδα, έχουμε σελίδα φίλων της εκπομπής. Άντε να το ξαναπώ, γιατί χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία. Μου στέλνετε και διάφορα εκεί. Δεν μου στέλνετε προτάσεις θεμάτων που θέλετε να συζητήσουμε, ρε παιδιά. www.facebook.com/groups/zoom. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής Zoom αληθινά. Έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε και από εκεί. Μου έστειλε λοιπόν τώρα μια φωτογραφία, μου λέει είναι η γιορτή των ΣΥΚ κάθε Απρίλιο που γίνεται στο Νταύρο, που παρακολουθούσα, μου λέει, πριν από μερικά χρόνια, και όπου από εκεί είναι οι φωτογραφίες μου. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνετε φωτογραφίες και με ζωάκια και

0: Κάντε τώρα στο σπίτι, είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω και χαίρομαι. Αλλά μου λέει: όταν παίζεις, παίζεις. Φωτογραφία μου έστειλε ο φίλος ο Γιάννης. Μου λέει το εξής: όταν περπατάς, κάπου περπατάει τώρα, πού είναι αυτό, σε ποιο μέρος είναι το περπάτημα τη νύχτα. Και η Τσίχνα λέει: δεν σε αφήνει ήσυχο. Τρία σουβλατζίδικα συναντώ μέχρι να τελειώσει το περπάτημα. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και είναι και πειρασμός. Και επειδή νομίζω ότι και θερμίδες, σου χρειάζεται να πας, λες τώρα να το ισοφαρίσω λίγο. Έτσι δεν είναι, μου. Έτσι είναι. Να πω την. Εμείς λέει που πληρώνουμε έμφυα, τι θα πάρουμε. Δεν άσχετο είναι αυτό. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια φωτογραφία που τράβηξα πριν από μισή ώρα. Κάπου εκεί στο Kent, UK. Α, το Kent. Έχει και ωραίο πανεπιστήμιο εκεί. Χαιρετισμούς και ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Χρήστος από Kent. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα Μέγαρα περπατάει ο φίλος ο Γιάννης. Γιώργο Παναγόπουλε, τι θα γίνει, θα τα πούμε στον αέρα. Κάνε μια προσπάθεια να μας πεις εκεί πέρα τι φτιάχνετε με το παιδί. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάτι μου ήρθε, μισό λεπτάκι, να το δούμε. Σόφη μου, να σε καλά. Α, χαίρεσαι που θα τα πούμε για τρεις ώρες. Φυσικά, ναι, ο Βασίλης μια χαρά είναι, θα είναι αύριο κοντά μας. Και κοντά μας και κοντά σας. Οπότε, απλώς σήμερα κάτι έτυχε. Και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχω ένα ηχητικό για κάποιον άνθρωπο που σαν σήμερα γεννήθηκε, βέβαια έφυγε και πολύ γρήγορα και πολύ έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, οπότε κάτι θέλω να θυμηθούμε. Εργασία και χαρά, ο γέγονε υπογράφει εδώ ο φίλος. Πού είναι αυτό, πρέπει να είσαι τεχνικό σε κάτι, γιατί βλέπω πολλά καλώδια. Εντάξει. Γιώργο, περιμένω. Γιώργο, δεν θα πω καληνύχτα αν δεν στείλεις να τα πούμε, να δω τι είναι αυτό που φτιάχνετε εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω.
1: Ώστε παντρεύεται.
2: Μπράβο. Τώρα ήρθαμε στα ίσα μας.
1: Αυτό το μαφόγαλο. Αυτό το χώμα ανίκανος. Αυτό το ψηλοφούφουτο.
2: Όλα αυτά, αγόρι μου, αλλά εσένα τι σε νοιάζει.
1: Τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει. Μπουμπού, το Εβιάν το έχεις μαζί σου.
2: Πάντα, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, θα σου ευχαριστήσω, το ξέρω. Αλλά θέλω να δείξεις ψυχραιμία.
2: Θα δείξω, αγόρι μου, θα δείξω.
1: Νομίζω ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας.
2: Και ο πρετεντέρης ακόμα δεν ήρθε.
1: Μπουμπού,
2: παιδί μου.
1: Εγώ και η Δεσποινής Κουντουράτου εδώ και 17 μήνες.
2: Μισιόσαστε, Θανάση, το ξέρω.
1: Ναι, όχι, ότι μισιόμαστε. Αλλά το Ευγιάννη είπε, το έχεις μαζί σου, ε. Αλλά εκεί που μισιόμασταν, έτσι στα ξαφνικά ένα περίεργο πράγμα, τα φτιάξαμε κιόλας. Δηλαδή, για να σου το πω στην καθαρέβουσα, δεν σε βλέπω να βγάζεις το Ευγιάννη. Είχαμε θεσμό.
2: Χριστέ μου, πού να σοριαστώ. Εδώ θα σοριαστώ. Για ξαναπιστώ.
1: Ναι, που ναι. Είχαμε θεσμό. Είμαι ερωτευμένος. Το έκρυβα τόσο καιρό γιατί ντρεπόμουν, αλλά ζω μόνο για αυτήν. Όταν με έβλεπες χαρούμενο και ανησυχούσες, ήταν μόνο για αυτήν. Όταν πάλι με έβλεπες να σέρνομαι και χαιρόσουν, πάλι για αυτήν ήταν. Αυτά.
0: Νίκος Αγιανόπουλος, λοιπόν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1952, και αν δεν μας έχει χαρίσει γέλιο μέσα από αυτή την σειρά, νομίζω ότι ως καθηγητής Μαρκοράς ήταν η τηλεοπτική δουλειά που τον στιγμάτισε, γιατί είχε κι άλλα, πέρα από το Δύο Ξένοι, η Στάβλη της Εριέτας Ζαΐμη, το Βέρα στο Δεξί και πολλά πολλά ακόμη. Βέβαια, εντάξει, πολλά έγιναν με την δολοφονία του, πολλά υπόθηκαν, αλλά θυμηθούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Μου ήρθε μήνυμα από τον φίλο τον Αλέξανδρο. Μου λέει: καλό βράδυ από Λευκάδα. Για τον κύριο Γεωργιάδη προσυπογράφω τα όσα είπες. Αν το κατάλαβα καλά, νομίζω ότι μπορεί ο πολιτικός να έχει φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις με τον πολιτικό του αντίπαλο, αλλά η προσωπική ζωή, όχι. Για μένα έχει να κάνει και αυτός ο χαριντισμός και εναγκαλισμός της δημοσιογραφίας με την εξουσία. Δεν ξέρω. Και είναι και κάτι, αν θέλετε την άποψή μου, είναι άλλο έχω πηγή που παίρνω κάποιες πληροφορίες, που και αυτές θα πρέπει να μην είναι το γραφείο τύπου αυτού που δίνει την πληροφορία ο δημοσιογράφος, έτσι, όχι να περνάω ό,τι θέλει ο τάδε πολιτικός.

Αλλά άλλο να μπορεί να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και να το πει, έλα, πώς βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα, πώς διαβάζεις εσύ αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι, να πει. Και ποτέ δεν ονοματίζουμε τις πηγές μας, εκτός και αν το δεχτούν οι ίδιες. Αλλά πέρα από αυτό, το ξαναλέω, βλέπεις δημοσιογράφους το καλοκαίρι αγκαλιά με πολιτικούς στα νησιά. Το έχω δει και το έχω γράψει κιόλας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που και να το κάνουνε, δηλαδή, okay, αυτό πρέπει να προβληματίσει εσάς περισσότερο. Εγώ έτσι νομίζω. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλες, Γιάννη, Highlander. Από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Ο άλλος ο μπαμπάς δεν θέλει να μας τα πει. Ο Γιώργος φτιάχνει αυτά τα ωραία εκεί στο σπίτι του. Δεν πειράζει. Και μου λέει το εξής τώρα. Κατηδίαν ο άλλος δημόσιος πολιτικός στίβος τα καθήκοντα της εργασίας. Λες για τις σχέσεις των πολιτικών αντιπάλων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το χειρότερο στην Αθήνα, όταν ήμουν φοιτητής από το συνωστισμό, αργούσα να πατήσω το κουμπί για τη στάση και κατέβαινα στην επόμενη. Πουθενά πάθαινα πανικό. Στην ομάδα στο Facebook φίλων της εκπομπής, η κυρία Τάδε έχει κάνει αίτημα να μπει στην ομάδα από καιρό. Αφού μπαίνουνε, δεν μου είχε έρθει κάποιο αίτημα. Όλα τα αιτήματα τα έχω δεχτεί. Για κάτσε να ξαναδώ. Τα έχω δεχτεί τα αιτήματα. Δεν έχω κάποιο αίτημα που δεν έχω δεχτεί. Μήπως έχετε να μιλήσετε καιρό? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Α, φωτογραφία από Κία και από Τζιά. Είσαι εκεί τώρα, Γιάννη? Έχεις πάει, η καταγωγή σου είναι από εκεί, μένεις μόνιμα? Βοήθησε με λίγο, ή αν θες, έλα να μας πεις μια καλησπέρα κι εσύ. Στείλουμε έναν αριθμό και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε παρεούλα. Γιατί όχι. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ισχύει και το μαγικό μας Viber 698-123-1003. Και εκεί περιμένουμε, εννοείται, τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά σας, εδώ εννοείται, στον Sky 100,3. Περιμένω από δύο τα μηνύματα, δύο τηλέφωνα. Από το Γιάννη από την Τζιά, από την ΚΕΑ, να πούμε μια καλησπέρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Και από το φίλο τον Γιώργο, τον Παναγόπουλο, που φτιάχνει κάτι ωραίο εκεί με τα παιδάκια του στο σπίτι, από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα να τα πούμε. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, Νότιμο. Που νομίζω ότι θα το πει. Νομίζω η Αναστασία Τσιγκούλη. Νομίζω θα το πει η Αναστασία ή η Άσπα Παναγόπουλου. Μία από τις δύο.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμα τριμερού συνόδου με την Κύπρο. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και θα τονίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, πριν την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Τόνισε πως το Ισραήλ υπερασπίζεται πολλές από τις χώρες, των οποίων οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα του ΟΗΕ. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης στη χώρα του. Στην πραγματικότητα, είπε ο Νετανιάχου, νομίζω ότι ο Ερντογάν κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συνέχισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτό μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ λίγο πριν οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη και έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας έχανε με 1-0. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρή και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας την Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαίρετο, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και ελπίζω να είστε καλά. Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το βράδυ, βράδυ 5η, 24 του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Μου στείλε κάτι ωραίες φωτογραφίες από Νέα Υόρκη, είναι Αστόρια, Αστόρια Πάρκ. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γέφυρα τρένου, μια άλλη φωτογραφία, εξαιρετικές φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στην Αναστασία. Μου λέει καλησπέρα, ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Πάρα πολύ, ωραίος χαρακτηρισμός είναι. Υπάρχει, μου λέει, δυνατότητα στο πλαίσιο της θεματολογίας της εκπομπής να καλέσουμε κάποιον ειδικό να μιλήσει για τα φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια? Φυσικά, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θεωρεί μπόνους την έξτρα ώρα σήμερα. Να είναι καλά ο Βασίλης μας, θα είναι αύριο κοντά σας το βραδάκι. Έτσι. Γεια σου Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Χάιλάντερ, δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Πού να καταλάβω, ευτυχώς που στείλες το μήνυμα. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα, μου λέει. Ομολογώ ότι έστειλα μήνυμα σε δύο προηγηθήσεις εκπομπές του σταθμού, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Έπρεπε να βάλουμε τις φωνές αυτούς που προηγήθηκαν. Θα μπορούσατε να καλέσετε κάποιον αρμόδιο να απαντήσει εάν οι επεμβατικές εξετάσεις, ενδοσκοπικές είναι, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, έτσι, με χορήγηση μέθης είναι σύνομες και ασφαλείς όταν πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων. Πρόσεξε, Ιωάννα μου, θα σου πω κάτι. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά επειδή ας πούμε μπορεί να υπάρχει ένας πολύποδας που θα πρέπει να αφαιρεθεί, αυτά δεν γίνονται εύκολα σε κάποια ιδιωτικά ιατρία. Αν θες την άποψή μου, να την κάνεις σε ένα νοσοκομείο. Αν θες την άποψή μου. Εγώ όμως θα καλέσω άνθρωπο, προφανώς θα είναι κάποιος από το Σύλλογο Γαστρεντερολόγων ή και από τον Ιατρικό Σύλλογο, να φωνάξουμε κάποιον. Να το κάνουμε το θέμα, γιατί όντως ξέρω ότι γίνονται σε ιδιωτικά γαστρεντερολογικά ιατρία. Γαστρεντερολόγοι πολύ στα ιατρία τους κάνουν και με μέθη. Αλλά να το δούμε στην πραγματική του διάσταση, αφού το θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για το θέμα που μας προτείνεις. Γιατί όχι, εννοείται. Την καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Πού είναι αυτό τώρα? Island City, Long Island. Ωπα ρε φίλε, από πού μας ακούτε? Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Πολύ χαίρομαι, έτσι. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Ένα από τα θέματα που παίζει αρκετά τις τελευταίες ημέρες και θα ήθελα λίγο να το δούμε, γιατί έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα που σας έλεγα εχθές για το τι γίνεται σε κάποιους δημόσιους φορείς, σε δήμους που 18 δήμους τους έχουν πάει τώρα εκεί στα πειθαρχικά τους όργανα δημαρχαίους, και τι βγήκε από αυτή την έκθεση από αρμόδιο φορέα για διάφορες λαμογές που γίνονται εκεί. Λοιπόν, ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ ψηλά τις τελευταίες ημέρες είναι το ζήτημα της πολεοδομίας Μυκόνου. Αλλά δεν το λέω αυτό μόνο για την πολεοδομία Μυκόνου. Το λέω γιατί αυτό, εν πολλής, περιγράφει μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Γιάννης Σουλιώτης, λοιπόν, επειδή έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, αναφέρεται σε αυτή την απόβαση των αδιάφορων της ελληνικής αστυνομίας στο νησί. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Καθημερινής, αυτή η απόβαση σχετίζεται με ξεσκόνισμα σε φακέλους, γιατί υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Ναι, να το πω απλά, έκαναν τα στραβά μάτια κάποιοι για να μην ελεγχθούν αυτές οι πολεοδομικές παραβάσεις στη Μύκονο. Δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενα χρόνια δεν έχουν εισπραχθεί, δεν εισπράττονται, και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Τρία πράγματα είπα. Και τα λέει ο Σουλιώτης στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι δεν έγιναν έλεγχοι, ενώ έγιναν καταγγελίες προφανώς προς την πολεοδομία, δεν έγιναν αυτοί οι έλεγχοι μετά τις καταγγελίες. Επίσης, ενώ έχουν μπει κάποια πρόστιμα, αυτά δεν έχουν εισπραχθεί. Και το τελευταίο είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιες εκθέσεις αυτοψίας που προφανώς κάτι παράτυπο θα είδαν, αυτές εξαφανίστηκαν. Έτσι, εξαφανίστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος στο αρχείο της πολεοδομίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση διαφθοράς που αποκάλυψε πριν από μήνες έρευνα
των εσωτερικών υποθέσεων σε πολεοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Αυτός ήταν υπάλληλος τώρα στη Μύκονο, στο συγκεκριμένο έγχαρτο αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου, ενώ συμμετείχε, δηλαδή συγγνώμη, έγιναν οι αποκαλύψεις πριν από λίγες μέρες. Βρέθηκε ότι ένας υπάλληλος είναι μεταξύ των άλλων σε υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Και είναι στη Μύκονο. Είναι αυτό που σας είπα και χθες. Γίνονται και καλά οι πειθαρχικοί έλεγχοι που δεν καταλήγουν πουθενά. Ξεκάθαρα. Της αποστολής των αστυνομικών στη Μύκονο είχε προηγηθεί μια σειρά επιστολών προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και τελικά και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στις οποίες η ίδια η Δημοτική Αρχή έσπευσε να επισημάνει την αδυναμία της πολεοδομίας να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις, κυρίως λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, σε μια επιστολή του προς τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, το Μάιο του 2024, ο Δήμαρχος Μυκόνου, κύριος Χρήστος Βερώνης, σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση ως προς την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης έχει περιέλθει κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, οι αυθαιρετούντες αναθαρούν, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται, ο Δήμος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Να το κάνουμε λιανά. Καλησπέρα. Επ, μια γατούλα. Η Τζίτζι. Γεια σου, Έμι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία. Να είσαι γερή δυνατή. Να, είπα να μου στείλετε φωτογράφηση και μου στείλετε και από τα κατοικίδια. Μια χαρά είναι. Το χαίρομαι. Το χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα που πρέπει να δούμε. Το ένα είναι φωτοβολταϊκά σε ταράτσεις και μπαλκόνια. Και το άλλο είναι αυτό που θέλετε για τις ενδοσκοπικές εξετάσεις. Έτσι, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα που είπα για εξετάσεις, ακούσατε τι έγινε στο Βόλο. Έτσι, ένα σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει στο σώμα της μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, εκεί υπάρχει αυτό, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε κανονικά την αποθεραπεία της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους πόνους, οι οποίοι επέμειναν. Η ασθενής λοιπόν υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις και τότε εντοπίστηκε, είδαν ένα σίδερο μέσα, δεν ξέρω τι είδαν, στο εσωτερικό του σώματός της το χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει από την προηγούμενη επέμβαση. Η διαπίστωση προκάλεσε προφανώς άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο, το Αχιλοπούλιο, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τη γυναίκα ότι απαιτείται μια νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε, η ανάρρωση της ασθενούς ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σχετικά γρήγορη. Και παρά την εξέλιξη αυτή, η ίδια έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου. Ποιος ξέρει τώρα. Δεν κινείσαι νομικά. Μου ήρθε, παιδιά, και ένας σκυλάκος. Ο Μπάμπης ο σκύλος. Μιτσάκος γάτος, δίπλα. Σε ακούν μαγεμένα, ωστόσο. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Είναι ο σκύλος μας με τη γάτα. Τι ωραία εικόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Ωραία φωτογραφία. Να είσαι καλά. Γερή δυνατή. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας, εννοείται, Νότι Παπαγιαννάκο, εδώ κοντά μας. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
και στο μικρόφωνο παρέας στις 12 εκτάκτως αυτό το βράδυ, γιατί απουσιάζει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Θα είμαστε κοντά σας εμείς, Δημήτρης Γιατζόγλου δηλαδή, στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας: Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Εννοείται και χαίρομαι για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε με τα κατοικίδια σας. Ωραία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι ισχύει και ο πατροπαράδοτος τρόπος μας. Το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Την καλησπέρα μου στο Γιώργο Ταξί. Να σου πω κάτι. Δεν το θυμάμαι. Είχες πάει στην Φιλανδική και Νορβηγική Λαπωνία. Στείλε μου αριθμό τώρα να μας τα πεις. Έχουμε μέχρι τις 12 ακόμη. Μπορείς να μας μιλήσεις. Έτσι, Γιώργο μου, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Οπότε, στείλε μου να έχω τώρα τον αριθμό σου. Είχα βγει αέρα, θυμάμαι και το προηγούμενο Φεβρουάριο, στους μείον 35 βαθμούς που ανέφερα. Πρόσεξε, τώρα θυμήθηκα την ιστορία. Δεν τον έχω πρόχειρο τον αριθμό σου. Στείλε μου αριθμό κινητού για να βγεις στον αέρα, δεν χαλάω χατήρια. Έφη, ένας γιατρός όχι μόνο δεν θα έκανε μέθη σε έναν άνθρωπο που είχε την εικόνα που λέγεται ότι είχε ο Μαζωνάκης, αλλά δεν θα έκανε καμία γενικώς διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, εκτός αν είχε ξεχάσει τα πάντα από την ιατρική. Και δεύτερον, ο μοναδικός του νοσηρός σκοπός είναι το κέρδος και μόνο το κέρδος. Καλή συνέχεια. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος μαζί σου. Το αυτονόητο λες. Οπότε, Γιώργο, που είσαι οδηγός ταξί, στείλε μου αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε και απόψε. Γιατί όχι. Παιδιά, προσέξτε. Μέσα στον χαμό των μηνυμάτων, πολλές φορές μπορεί και εγώ να ξεχνιέμαι. Μπορεί και εγώ κάτι να το χάσω. Δεν έχει να κάνει με το αν έχω διάθεση ή όχι να τα πούμε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το έχετε καταλάβει ότι προσωπικά μου αρέσει. Οδηγός τρολεί ο Γιάννης. Μα είναι δυνατόν, Γιάννη, να υπογράψει Highlander.
1: Έτσι με βγάλανε. Καλησπέρα πρώτον.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι με βγάλανε στη δουλειά εδώ
0: πέρα. Πες μου, Γιάννη Στρόλεϊ, να καταλάβω.
1: Το παρατσούκλι είναι Highlander, τι να κάνω.
0: Είσαι σταματημένος, έτσι να τα λέμε κι αυτά.
1: Είμαι 58 και τα μαλλιά μου είναι μαύρα ακόμα και σου λέει είναι Highlander, Highlander.
0: Και δεν τα βάφεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Καλά, βέβαια, μην το λες.
1: Όχι, δεν τα βάφω.
0: Σταματημένος είσαι, πού είσαι.
1: Τώρα ναι, στέρμα.
0: Τέρμα, πού είναι το τέρμα.
1: Πάνω, Κυψέλη.
0: Κυψέλη. Κάτσε ρε φίλε, τι ώρα, πας μέχρι το τέλος της βάρδιας.
1: Ναι, το τελευταίο μπαίνει μέσα μία παρά.
0: Ναι.
1: Έχουμε καιρό ακόμα. Το βασικό είναι ότι πήγα διά και έπαθα πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν έχεις ξαναπάει.
1: Όχι, όχι, πρώτη φορά.
0: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο νησί, είναι πολύ κοντά, φθηνό το εισιτήριο με την ακτοπλοεία. Έτσι. Πες μου εντυπώσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία το νησί όλο, οι άνθρωποι πάρα πολύ εντάξει και γενικά περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Επειδή έχω χρόνια να πάω στη Τζιά, πρώτα απ' όλα να πω το εξής, να το ξέρετε όσοι σκοπεύετε να πάτε κτλ. Είδες μια καμινάδα στο λιμάνι ψηλή.
1: Μπράβο, ναι, ναι, την είδα, ναι.
0: Ξέρεις τι είναι εκεί.
1: Όχι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και μάλιστα μάλλον, πολλοί δεν ξέρανε.
0: Ωραία, πρόσεξε να δεις, να στα λύσει όλα για Τζόγλου.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιος χώρος πολιτισμού και κάτι. Αυτή η καμινάδα λοιπόν, όποιος φτάνει με το πλοίο στη Τζιά το βλέπει, τι σου λένε οι επιβάτες είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνουν μέσα.
1: Μπαίνουν μέσα, ρωτάνε τι ώρα θα φύγει και λοιπά.
0: Τι ώρα θα φύγει.
1: Σε 10 λεπτά περίπου.
0: Α, έχουμε χρόνο. Ωραία, για χαρά. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι ένα εργοστάσιο που υπήρχε εκεί, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που έφτιαχνε μαγιέ και τροφοδοτούσε τον ελληνικό στρατό.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο είναι αυτή η καμινάδα που βλέπετε όταν φτάνετε στο λιμάνι της Τζιάς και τροφοδοτούσε τον ελληνικό. Εμαγέ όλοι είχαμε σπίτι μας κάποτε και ήταν ωραία. Και ακόμα πουλάνε κάποια εμαγέ, βέβαια δεν είναι ελληνικά. Έλα.
1: Κούπες που πήραμε τον καφέ.
0: Μπράβο, κούπες. Και φοβερά, ήταν ωραία. Εμένα μου άρεσαν τα εμαγέ, ειδικά αν είχαν αυτό το μπεζουλί, το χρώμα το ρετρό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε. Εκεί στην Τζιά λοιπόν ήταν το εργοστάσιο που έφτιαχναν τα εμαγέ στην Ελλάδα.
1: Όμορφα.
0: Όταν είχα πάει, όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή, είχα κάνει και ένα επεισόδιο μαζί με τη Μυρτό Κοντοβά.
1: Ναι.
0: Και είχαμε πάει από εκεί. Ήταν μια, έλεγαν τότε, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, αυτό το είχαμε κάνει το 2011, 15 χρόνια πίσω.
1: Πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, είχαν πει ότι αυτό θα το έκαναν κάποιο χώρο πολιτισμού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η καμινάδα πάντως υπάρχει. Έτσι.
1: Η καμινάδα υπάρχει, τίποτα άλλο δεν έχει γίνει.
0: Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Άρα σου έλυσα την απορία τι ήταν αυτή η καμινάδα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Πώς πάει το τρόλεϊ, τι γίνεται.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει. Θα καταργηθούν, θα καταργηθούν, θα έρθουν, άλλα δεν θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι ξέρει ο κόσμος, ξέρουμε κι εμείς.
0: Κουβέντες που ακούς μέσα στο πέρα από το ότι σας βρίζουν. Έτσι. Όλοι όσοι εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα ακούνε. Λες και είναι δικά τους.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, 70, 80, 90 χρονών.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, εμείς με το τρόλεϊ μεγαλώσαμε. Ναι. Ήταν ένα μέσο που ήταν το πιο καθαρό, το πιο χλιδάτο σε σχέση με τα λεωφορεία. Και ο κόσμος που έμπαινε μέσα ήταν πιο καλός κόσμος, πιο ποιοτικός κόσμος από ότι στα λεωφορεία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το ακούσα αυτό από μεγάλους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ζήσει καταστάσεις και πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και το έχουν σαν ένα είδος διαφορετικό από το λεωφορείο, ας πούμε, και γενικά μέσω μεταφοράς. Τους αρέσει πολύ περισσότερο.
0: Εγώ είχα προλάβει τα άλλα τα μπέζ που είχαν τα στρογγυλά φανάρια.
1: Τα ρώσικα.
0: Κίτρινα, όχι μπέζ, κίτρινα ήταν. Κίτρινα ήταν, συγγνώμη.
1: Τα ρώσικα.
0: Ναι, ρώσικα ήταν αυτά.
1: Ρώσικα ήταν παλιά. Ρώσικα.
0: Αυτά. Βέβαια δεν ήταν τα τρόλεϊ, επειδή εγώ ρε παιδί μου δεν ήμουνα σε περιοχές που είχαμε τρόλεϊ. Αλλά τα βλέπα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ωραία αυτά τα κυτριροπά.
1: Και στον Πειραιά. Στον Πειραιά, και στον Πειραιά. Το έχουν σαν είδαλμα. Ειδικά στην Κυριακή των Βαΐων που βγαίνουν όλα τα παλιά τρόλεϊ και κάνουμε την περιφορά στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Γίνεται πανικό.
0: Α, γίνεται αυτό, δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως.
0: Αλήθεια.
1: Των Βαΐων. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι παράδοση.
1: Είναι παραδοσιακό, παράδοση. Κάνουμε παρέλαση όλα τα τρόλεϊ.
0: Το
1: πρώτο ιταλικό.
0: Ναι.
1: Το ρώσικο, ένα από τα σύγχρονα και έρχεται και ένα λεωφορείο παλιό.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Εσύ πόσα χρόνια δουλεύεις στα τρόλεϊ?
1: Είμαι 20 χρόνια τώρα.
0: 20 χρόνια. Θυμάσαι ρε παιδί μου ένα περιστατικό που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου? Ό,τι και αν είναι, θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Έχω πολλά περιστατικά.
0: Ένα που μπορείς να ξεχωρίσεις τώρα.
1: Και τι να πω, ένα από τα πιο δυσάρεστα είναι έναν νεκρό που βρήκαμε μέσα με υπερβολική δόση.
0: Και ήταν μέσα, δηλαδή σε μέσα, δρομολόγια ή τον βρήκατε το πρωί όταν πήγατε να δουλέψετε?
1: Όχι, δύο δρομολόγια ήταν μέσα και τελικά ήρθαν και λένε επιβάτες, κάποιος κοιμάται. Τελικά δεν κοιμόταν.
0: Μάλιστα.
1: Περιβολική δόση.
0: Μάλιστα.
1: Και πού να το ξέρεις και πού να το
0: δεις. Σε αυτό δεν λες τίποτα. Τι να πεις.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει και δυσάρεστα και ευχάριστα. Εγώ σκέφτομαι όταν θα πάρω σύνταξη να γράψω ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Ναι. Ναι,
1: και επειδή έχω φίλο που είναι στο θεατρική ομάδα Τρίπολης, μου λέει θα τα κάνουμε σκέτς. Μου λέει μη σε νοιάζει.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, ναι. Ωραία είναι. Αρκεί να βρείτε και μια ωραία πρόσωψη ενός τρόλε για να την έχετε προφανώς φόντο.
1: Θα βρούμε.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό δρομολόγιο. Θύμισε μου γραμμή που είσαι.
1: 2-4 Κεσαριανή, Κυψέλη.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη γραμμή για να κλείσουμε?
1: Όλες έχουν τα καλά τους και τα άσχημά τους. Δεν υπάρχει καλή και κακή γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αναλόγως η μέρα.
0: Μάλιστα. Και η ώρα προφανώς.
1: Και η ώρα. Όλα παίζουν το ρόλο.
0: Άντε να είσαι καλά, καλή βάρδια, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Θα έρθω στα μηνύματά στη συνέχεια. Γιώργο, okay. Αν θέλεις, στείλε μου τον αριθμό να τα πούμε αύριο. Γιατί μου λέει δεν έχω διάθεση να βγω τώρα. Να μου πει για τα ταξίδια αυτά που είχε κάνει στη Λαπωνία. Στείλε μου τον αριθμό για να τα πούμε αύριο. Πήγαινα στην Αγία Βαρβάρα, δεν πήγαινα στον Κορυδαλλό σχολείο. Έτσι, για να σου λύσω και την απορία. Άρα δεν ήμασταν συμμαθητές, γιατί είσαι το 70. Λοιπόν, Γιώργο, στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε αύριο. Πήγε 10:30, Αθηνά Μαράκη, στους τίτλους των ειδήσεων. Έφερες κανένα γλυκό?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν έφερα.
0: Αλμυρό?
2: Τίποτα.
0: Κακός.
2: Κοιμήθηκα.
0: Και θα είμαι μέχρι τις 12 εδώ σήμερα.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, θα κάνουμε και ένα πεντάλεπτο. Θα κάνουμε και ένα πεντάλεπτο. Α, βε, γιατί όχι. Αλλά δεν μου φέρεις τίποτα.
2: Επιφυλάσσομαι.
0: Τι να το κάνω. Πάρε delivery.
2: Θα δω τώρα τι έχει μείνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δηλώσε απόψε ο Ταγί Περντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, μέσω διαπραγματεύσεων κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Βρε Γιώργο, εντάξει, αν είναι να τα πούμε αύριο, στείλε μου στον αριθμό. Πάλι αύριο θα μου πεις γιατί δεν τα πάμε. Αν δεν το έχω από σήμερα, δεν μπορώ να το προγραμματίσω. Έτσι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, βρε καλό στα παιδιά, τι μου κάνετε. Ελπίζουμε να είστε καλά, γερή δυνατή. Ένα όμορφο βράδυ. Πάντα. Η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ. Η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τι σημαίνει ότι έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Λοιπόν, τι σας έλεγα με αφορμή την δήλωση που έκανε η Ντόρα Πακογιάννη ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το είπε η Ντόρα Πακογιάννη και το σχολιάζαμε χθες. Λοιπόν, σήμερα το είδα σε άρθρα και το έχουν συζητήσει και αρκετοί, το άκουγα και το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό σας λέω να τα προσέχετε, γιατί μετά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Βέβαια, το έγραφε κάπως ο Γιώργος Καρελιάς και έλεγε: αφού δεν είπε κανένα όνομα, δεν υπάρχουν. Εκτός αν κάποιοι είδαν σε αυτήν την αναφορά τον εαυτό τους. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν μπορεί να λες ότι είναι κάποιοι υπουργοί αλαζόνες. Κάποιοι υπουργοί, χαίρομαι πολύ. Γιατί το είπε προχθές η κυρία Μπακογιάννη και χθες και σήμερα οι αλαζόνες υπουργοί συνεχίζουν να είναι αλαζόνες. Και όχι επειδή το είπε η κυρία Μπακογιάννη, θα φοβηθούν. Κάποιος τους δίνει χώρο. Και καταλήγει λοιπόν πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Καρελιάς. Λέει, γι' αυτό η Ντόρα, αν θέλει να γίνει πράξη το ξεκαβαλίκεμα, μπορεί να πει δημοσίως ή ιδιωτικός 4 λέξεις. Κυριάκο, πάρ' τους το καλάμι. Αυτή είναι η ουσία. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να τους πάρει το καλάμι. Από μόνοι τους. Δεν πρόκειται. Το θέμα είναι γιατί σε μια κυβέρνηση να ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάρα πολύ απλά. Το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Καρελιάς. Κυριάκο, πάρ' τους το καλάμι. Αυτό είναι το θέμα. Και αν βλέπει περιπτώσεις που σε τηλεοπτικά κανάλια ξεφεύγουν, δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Ταπεινή μου άποψη, το συζητάμε. Έτσι, εννοείται, το συζητάμε. Πάντως, επειδή πιάσαμε τα πολιτικά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Γιατί το καλοκαίρι ήταν χαλαρά τα πράγματα και εντάξει, υπήρχε μια τάση να φαίνεται ότι και οι αναποφάσεις τη μειώνονται και τα λοιπά. Έλα όμως που οι πρώτες δημοσκοπήσεις χτυπάνε κάποια καμπανάκια και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ένα από αυτά είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αντί να μειωθούν έστω λίγο, στις περισσότερες έρευνες που έγιναν μέχρι τώρα, μπαίνοντας πια στο φθινόπωρο, είναι ενισχυμένα τα ποσοστά τους, τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και μπορεί προς ώρας να μην είναι θεαματική αύξηση της γκρίζα ζώνης, έτσι λέγεται η ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά το γεγονός ότι στα μέσα καλοκαιριού αυτή η κατηγορία, λευκά, άκυρα, αποχή κτλ., εμφάνιζε μια σχετική σταθεροποίηση και ελαφρά κάμψη. Λόγω της χαλαρότητας της περίοδου, έτσι, εκείνη την ώρα δεν είσαι και στα ντουζένια σου να απαντήσεις. Εννοώ στα ντουζένια για την πολιτική. Μόνο αυτό δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Έλα όμως που τώρα με τις πρώτες μεγάλες μετρήσεις του φθινοπόρου έδειξαν ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων αποστασιοποιείται εκ νέου από τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Τάση που προφανώς αφορά και το κυβερνητικό κόμμα, ιδιαίτερος αν συνδυαστεί με τα αυξημένα ποσοστά όσων δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από το κυβερνητικό πακέτο παροχών στη ΔΕΘ. Τώρα, έχουμε τον πολυκερματισμό των δυνάμεων, γιατί είναι πολλά τα κόμματα. Εν αναμονή και του νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Εκτός από την αποχή, υπάρχει κι άλλος πονοκέφαλος στο Μέγαρο Μαξίμου και αφορά στη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας στην κυβέρνηση, κατευθυνόμενοι προς μικρότερα κόμματα. Σου λέει, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε μεν, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Ιδιαίτερα, η περίπτωση ενός κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσε, λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για μια μερίδα ψηφοφόρων. Για να πούν θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στον Κυριάκο. Και έτσι να ακολουθήσουν και οι επόμενες κάλπες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα
Και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει εδώ και καιρό ότι η κάλπη είναι μία και οι εκλογές δεν θα έχουν δύο Κυριακές. Και ο κίνδυνος της ακυβερνησίας θα μεγαλώσει αν υπάρξει περαιτέρω κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού. Έτσι, για να βάλουμε λίγο και την πολιτική στην κουβέντα μας και τη δική σας άποψη. Γιατί όχι. Άποψη που καταγράφουμε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνονται ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber μας, το Viber το θαυματουργό, 698-123-1003. Και τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τραγούδι με Μπάμπι Τσέρτο. Φοβερό και τρομερό, και υπάρχει λόγος που θα τον έχουμε σε λίγο μέσω τηλεφώνου κοντά μας.

0: Με κλειστά τα μικρόφωνα και απέναντί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, το εξήγησα γιατί θα είναι κοντά μας ο κύριος Μπάμπης Τσέρτος, γιατί Ανδρέας Μαζαράκης ήταν και είναι αυτός. Εμείς με τον Ανδρέα μεγαλώσαμε και εδώ και σε άλλους σταθμούς, μάλιστα σε άλλον σταθμό έμπαινα και έκανα εκπομπή αμέσως μετά τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα Μαζαράκη πάντα τον αγαπούσαμε και υπήρχε λόγος να τον αγάπας αυτόν τον άνθρωπο, έτσι εννοείται. Και τι δεν έχουμε να πρωτοθυμηθούμε, βέβαια, επειδή πάντα γελούσαμε και τον πειράζαμε για πολλούς λόγους, ήταν η ιστορία το ότι την πρώτη φορά που τον είδα και σοκαρίστηκα να παίρνει το σάντουιτς με το σαλάμι αέρος και να το βουτάει μέσα στο φραπέ, του λέω «Ανδρέα», μου λέει «Τι θες?» Του λέω «Ανδρέα», έτσι ακριβώς, αλλά πολλά πολλά ακόμα. Και το ότι βοηθούσε πάντα και πάρα πολύ κόσμο, δεν ήταν να πέσει κάτι στην αντίληψή του, αμέσως το δρομολογούσε. Λοιπόν, υπάρχει μια μοναδική μουσική βραδιά, προφανώς με μνήμες, προφανώς με συγκίνηση, που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να ζήσει την Τρίτη που μας έρχεται, 29 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κολονού. Μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο μας Ανδρέα, Ανδρέα Μαζαράκη. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, εμβληματική προσωπικότητα της Αθήνας, που βεβαίως έφυγε προσφάτως από την ζωή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπάμπη Τσέρτο, ο οποίος σε αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής, καταξιωμένος ο Μπάμπης Τσέρτος, και πολύ πολύ ακόμη. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω
1: τον
0: κάτι.
1: Ανδρέα μας. Ναι, ναι.
0: Εσείς θυμάστε πώς γνωριστήκατε με τον Ανδρέα?
1: Εγώ με τον Ανδρέα γνωρίστηκα πριν 40 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Νομίζω στην Εσμεράλδα τραγουδούσε με τον Αΐνη στον Μπάμπη Κολέ. Και μετά στο Ταξίμι στα Εξάρια και μετά γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα συνεχώς.
0: Δηλαδή. Ναι, πάντα. Τι σας άρεσε στο χαρακτήρα του, τι έχετε κρατήσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη?
1: Ο Ανδρέας ήταν μέχρι τα τελευταία του ένα παιδί. Ένα παιδί με όλη την τρυφερότητα, με όλη την αγαθότητα, με τα παιχνίδια του, με τα κόλπα του, με τις κακιούλες του, με όλα. Ή αυτό που είπες τώρα με το σαλάμι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω κάτι ακόμα πιο εξτρεμιστικό. Ας πούμε στα Εξάρχεια πήγαινα κάποια μεσημέρι και πίναμε καφέ και είχε παραγγείλει ένα καπουτσίνο.
0: Ναι.
1: Γλυκό, πολύ γλυκό.
0: Ναι.
1: Και παρήγγειλε και ένα τόστ τυρίζαμπον.
0: Ναι.
1: Ταμένο, του έλεγε. Και του το έφερε κατάπαυλο και το βούτυχε μέσα.
0: Και μέσα στο καφέ. Έβα έτσι. Αυτό ήταν ο Ανδρέας. Ξέρετε, περνούσα πολλές φορές Σάββατο πρωί. Μπορεί να ανέβαινα στο κέντρο και περνούσα με το αυτοκίνητό μου από ένα σημείο εκεί στο Κολονάκι. Πάντα τους μάζευε εκεί τους φίλους σε ένα καφέ λίγο πριν βγει στην πλατεία.
1: Την λυκόβρηση και πριν.
0: Ναι, και πριν.
1: Παλιότερα στην λυκόβρηση.
0: Ακριβώς. Όχι, λέω τώρα τα τελευταία χρόνια που πήγε ένα λίγο πιο κάτω. Και με βλέπει κάποια στιγμή από το αυτοκίνητο και αρχίζει και ουρλιάζει. Πού πας ρε. Κατέβα κάτω, ρε.
1: Έμενα και χρόνια στην ίδια πολυκατοικία στην Ερεσού.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε βράδυ
0: πολλά. Εσείς και αν έχετε να θυμάστε.
1: Με τάβλη, με την ομάδα μπάσκετ,
0: γυναική
1: ομάδα μπάσκετ. Παίζαμε τάβλη στο καφέ του Τζανί στα Εξάρχεια. Μέχρι τα τελευταία, δηλαδή συναντιόμαστε μεσημέρι, βράδια. Εγώ, ας πούμε, τον Ανδρέα τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλές γνώσεις. Μια βιβλιοθήκη τεράστια. Εγώ είχα και εγώ κάποια πράγματα, όχι βέβαια σαν τον Ανδρέα, οπότε ανταλλάσσαμε για απόψεις σε πάρα πολλά
0: ζητήματα. Εννοείται.
1: Και κυρίως σε μουσικά και όχι μόνο.
0: Ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που είχε ο Ανδρέας πάντα ήταν ότι ήξερε να ακούει το συνομιλητή του.
1: Α, ναι, ναι, ήταν τρομερός.
0: Και όχι μόνο στις παρέες, και στις εκπομπές του το έκανε. Δηλαδή αυτό δεν το έχουν πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Άκουγε.
1: Ο Ανδρέας άκουγε πάντα και ο Ανδρέας ήταν πάντα συμφιλιωτικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αγρίευε μερικές φορές με τις απόψεις του, με αυτά και τέτοια. Ήταν πάντα συμφιλιωτικός, τους ήθελε όλους μαζί του. Πάντα προσπαθούσε να κάνει σύνθεση στο τέλος. Ειδικά σε προσωπικά, ας πούμε, αλλά και σε ιδεολογικά στο Ιερά, ο Ανδρέας πάντα προσπαθούσε να συμφιλιωθεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ τύχη, ας πούμε, σε πολλές γιορτές του Ανδρέα, που τις έκανα στα μαγαζιά που δούλευα, και ήταν κόσμος από παντού. Από το πιο εξτρεμιστή των εξαρχείων μέχρι το πιο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Της Αθήνας. Ήταν τρομερός.
0: Έτσι, και γι' αυτό τον αγαπούσαν και όλοι από οπουδήποτε, από όλες τις πλευρές. Δεν μου λέτε, τι έχετε ετοιμάσει για αυτή τη μουσική βραδιά, να ξαναπώ, 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Προφανώς είναι βραδιά μνήμης, έτσι.
1: Είναι μια βραδιά συναισθηματική και μνήμης. Εγώ με την ορχήστρα τη δική μου, τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και η εστουδιαντίνα του Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα από τα σύνολά του. Η αγαπημένη ορχήστρα βέβαια ήταν η Μαντώλη Νάτα, αλλά δεν ήταν δυνατόν η Μαντώλη Νάτα να καλύψει αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν ήταν δυνατόν να παίξουν δύο ορχήστρες. Οπότε με αυτή την ορχήστρα θα παίξουμε. Τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια εγώ ήξερα και τραγουδούσαμε παρέα με τον Ανδρέα ή χόρευε ο Ανδρέας ή του άρεσαν. Και είναι τραγούδια τώρα από Ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, κάποια λαϊκά ωραία.
0: Έχουμε δύο που εγώ θυμάμαι ένα που το τραγουδούσε πάντα στο περιβόλι του ουρανού, ανέβαινε πάνω. Τα Μισοφόρια.
1: Τα Μισοφόρια του, το κλασικό του, το άρχισαν τα όργανα.
0: Και το πίνω και μεθό, μου λέει ο Νότης Παπαγιαννάκος εδώ απέναντι.
1: Το πίνω και μεθό, την Μπρούσα. Μαζί λέγαμε πολλά για τις γυναίκες ζούμε, το που θα με πας, όπου γουστάρεις και αγαπάς. Πολλά τέτοια τραγούδια με τον Ανδρέα. Κάπως έτσι δηλαδή θα είναι.
0: Και το σβήσαμε, μου λέει, από το χάρτη. Τώρα θυμόμαστε εδώ διάφορα.
1: Το σβήσαμε από το χάρτη. Το χόρευε και αρκετά. Ναι. Χόρευε και απτάλικα και χάσα από σέρβικα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μία συναυλία να τα συμπεριλάβει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ήταν τόσο πληθωρικός. Απλώς είναι καλό να πω όμως τι τραγουδιστές.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θα είναι ο Χρήστος Αβράζης, ένας πολύ φίλος του μπάσος της λυρικής. Θα είναι η Νατάσα Χριστοφυλάκη, πάλι μια κοπέλα της λυρικής που τραγουδούσε πολλά χρόνια με τον Ανδρέα και Σμυρνέιδα και Ελαφρά. Θα είναι η Νάντια Καραγιάννη.
0: Ωραία.
1: Ο Νίκος Καραγιάννης. Θα είναι ο Θάνος Πολύδωρας. Ένας τραγουδιστής που συνεργάζεται και με τον Μαζαράκη, συνεργάζεται πολύ με τον Δαφύλη Ναχμίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Με το πιάνο του.
0: Το πιάνο του, ναι.
1: Θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Για τον Ανδρέα του έχει κάνει εκπομπές.

0: εκπομπές.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα παίξει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Με έπαιρνε μια μέρα ή δύο μέρες και μου έλεγες: σε παρακαλώ, αύριο που θα έρθεις, βγάλε με αυτό το τραγούδι.
1: Και τώρα έχω τον Νικολίπτη εδώ, τον Νότι απέναντι, που τα θυμάται αυτά. Έτσι.
0: Δεν προλαβαίνω. Όχι, ναι. Μου λέει: το κανονίσουμε αύριο, πρέπει να το βγάλεις, μου λέει.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε θα έχουμε και τέτοιες στιγμές.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια
1: σα. Λοιπόν, έχουμε πάει ένα βράδυ με παρέα στο περιβόλι του ουρανού. Και σκάει μύτη Μαζαράκης με τη Ρωσέλα, την σύζυγό του. Την τελευταία του σύζυγο. Τώρα που είχαν παντρευτεί. Το τι γέλιο ρίξαμε. Εννοείται ότι ανέβηκε πάνω και τραγούδισε τα μισοφόρια. Ήταν με την Μπίτσα Παπαδοπούλη εκεί πέρα. Χαμός. Λοιπόν, να βάλουμε έναν Μπαμπιτσέρτο. Τι λες, να βάλουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε ένα βράδυ σε έναν άλλο σταθμό. Θα το πω στα παραπολιτικά. Και ο Μαζαράκης είχε εκπομπή πριν από μένα. Και εγώ έχω καλέσει. Μισό λεπτό.
1: Χτυπάει το κύμα, τρελό μικρό μου. Με κάνεις θύμα, τρελό μικρό μου. Με κάνεις θύμα.
0: Και έχω καλέσει το Θέμη Αδαμαντίδη. Βράδυ, παιδιά. Και τον βλέπει ο Μαζαράκης και παθαίνει ένα σοκ. Και μου λέει, περίμενε, ρε. Και βάζει στο στούντιο και ένα μπουκάλι ουίσκι.
2: Ναι.
0: Και μου λέει, θα κάτσω να κάνουμε εκπομπή μαζί.
2: Oh.
0: Ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης, καθόταν εκεί που είσαι τώρα εσύ, εκεί Θανάση μου, εγώ εδώ. Και εδώ, στα δεξιά μου, ο Ανδρέας Μαζαράκης. Και κάνουμε μια εκπομπή που του λέει κάποια στιγμή ο Μαζαράκης του Θέμη Αδαμαντίδη. Θέλω να πεις ένα τραγούδι που λες του Διονυσίου. Ακαπέλα. Και το είπε του Στράτου Διονυσίου. Φίλε, κολλήσαμε στις καρέκλες πίσω. Ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μιλάει πολύ στις συνεντεύξεις. Είναι λίγο ναι, όχι, αυτό, ίσως ναι. Όταν τραγουδήσει μεταμορφώνεται.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ακαπέλα. Ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Ήμασταν μαζί με το Μαζαράκι. Έκατσε ο Μαζαράκι σε όλη τη συνέντευξη. Mm-hmm. Δεν έφυγε. Mm-hmm. Τελειώσαμε 2 ώρα τη νύχτα. Και μόνο και μόνο επειδή είδε τον Θέμη Αδαμαντίδη και πιάσαμε μια κουβέντα φοβερή και τρομερή. Το ξεδίπλωσε βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι θυμάσαι εσύ από τον Μαζαράκι?
2: Εγώ...
0: Το αδίστακτε.
2: Ναι, έλα ρε, αδίστακτε.
0: Στο μέσα στούντιο, ναι.
2: Θυμάμαι μια εκπομπή. Καταρχάς, εγώ είχα σχέση μέχρι τώρα, μέχρι που έφυγε με το Μαζαράκι. Μιλούσαμε καμιά φορά, επειδή ξέρω ότι έχω καλή ατζέντα, μου λέγε ψάχνω τον τάδε, μήπως έχει το τηλέφωνο του και αυτά, ή του στέλνα, ξέρω εγώ. Είχαμε βρεθεί, είχαμε φάει και έξω. Μου λέγε θα είμαι, μου λέγε σε ένα μαγαζί, οπότε θέλεις παίρνα, ξέρω εγώ, στο τάδε. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε tomorrow never comes.
0: Ναι.
2: Αύριο θα πάω, αύριο θα πάω.
0: Ναι, ναι. Μετά,
2: γιατί πάντα νομίζεις ότι έχεις χρόνο.
0: Ότι πάντα νομίζεις ότι έχεις και αύριο.
2: Έχει... Αυτό που με έκανε εντύπωση.
0: Ξαναπέστω αυτό. Μεγάλη κουβέντα.
2: Θυμάμαι μια εκπομπή που έκανε εδώ στο Skype που λεγόταν Οι Έλληνες. Και θυμάμαι να παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο ακροατές και λέει, τι εκπομπή είναι αυτή, μήπως μπορώ να την έχω σε κασέτα.
0: Δηλαδή, τότε σε κασέτα.
2: Ναι, ναι, ζητούσαν τόσες πολλές. Δηλαδή, τότε όμως ήταν από τις πρώτες φορές που λέει, είναι τόσο καλή αυτή η εκπομπή που θέλω αντίγραφα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το θυμάμαι, όχι να παίρνει ένα σχέδιο, να παίρνουν κατά δεκάδες. Mm-hmm. Και αυτό που θυμάμαι από τον Ανδρέα του Μαζαράκη είναι ότι, θα το πω έτσι, ότι δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ελλάδας και να ήσουν ένας άνθρωπος. Σε αντιμετώπιζε το ίδιο.
0: Με το ίδιο
2: σε αντιμετώπιζε αναλόγως. Με το μυαλό σου και τις γνώσεις σου.
0: Μα
2: αυτό ήταν το ίδιο, τίποτα άλλο.
0: Αυτό θα σου πω κάτι. Το έδειχνε πρώτα απ' όλα με τη ζωή του. Το ότι ήταν, ξέρω εγώ.

0: έμπορος τυροκομικών. Έτσι, ναι. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά. Και το τι κυκλοφορούσε με ένα παπάκι. Ναι. Το θυμάστε το παπάκι του Ανδρέα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με ένα άθλιο παπάκι. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, που είχε, θα μπορούσε να έχει ό,τι ήθελε. Έτσι. Με ένα άθλιο παπάκι. Ναι. Και έβρεχε και ήταν και χειμώνας.
1: Αλλά δεν το έκανε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Ότι δεν ήταν τσιγκουνιά. Ήταν η στάση ζωής. Η απλότητα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Η απλότητα ήταν στάση ζωής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήταν δηλαδή, πώς να το πω, εξαρχιώτης. Αυτό. Μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή ήταν τέτοιο. Και να πω και κάτι. Δηλαδή το λέω, ρε παιδάκι, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τους περιέχουμε. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι έφυγε ο Ανδρέας Μαζαράκης. Απλώς δουλεύει αλλού και δεν βρεθήκαμε. Πώς να το πω. Δηλαδή, με έναν τρόπο.
0: Κουβέντα.
1: Λέω, αν ήταν εδώ θα μου έλεγε αυτό. Τώρα ή θα μου ρίχνει μια φάπα, ξέρω εγώ, ή θα με έκανε μια αγκαλιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν θέλω να το πω ότι είναι άρνηση.
0: Έκανε κάτι άλλο. Κάτι άλλο έκανε, δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι
0: να σε πιάσει.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα. Έχει κάνει τη φημισμένη τότε με τον Sky, το που ήταν στη Φιλελλήνων μου το έχει πει, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ στο Sky, την εκδρομή στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Όπου είχε, ναι, ουρά από το τέρμα της Φιλελλήνων μέχρι το Σύνταγμα, ήταν πούλμαν. Και πήγανε με πούλμαν όλοι. Δηλαδή ήταν εκπομπές.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Πώς
1: το λένε, η επιρροή που είχε στους ταξιτζίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι για πολλά χρόνια είχε σπόνσορα ένα ταξί. Δηλαδή, μάρκα ταξί, τη θυμάσαι.
0: Ναι. Και νομίζω ότι την είχε και μετά.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Γιατί όλοι οι ταξιτζίδες ακούγανε.
0: Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Αλλά ειδικά ακούγανε Ανδρέα Μαζαράκη. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θέλω να λέω θα μου λείψει.
0: Όχι,
1: εγώ
0: όχι,
1: συνομιλώ
0: όχι,
1: με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ακούω ένα τραγούδι, λέω αυτό είναι σαν αυτά που ακούγε ο Μαζαράκης. Ή αυτό είναι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Ή τα αστεία που λέγαμε. Δηλαδή, δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάμε μουσικά, Νότι μου, μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 11, γιατί εκτάκτο σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 12. Θανάση μου.
1: Δύο συν μία δώρο, έτσι πρέπει να
0: είναι. Αυτό είναι. Συνεχίζουμε.

0: 19ο αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έρχεται η Αθήνα Μαράκια, αλλά το ότι έχει το γάτο του ή άλλη και τον φωνάζει Μιτσάκος. Ακούω Δημήτρη, Μιτσάκος. Και τον έχει τώρα τέντα στον καναπέ. Είναι η Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα και του ονόματος και της φωτογραφίας. Αθηνά Μαράκη, στις 11 στο Δελτίο Ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχίσει αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε τις αποφάσεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης, απαγορεύει την μπούρκα στα σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ σε όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην απόψινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας ομάδα χάνει με 1-0. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρί και προηγείται στο 5ο λεπτό της 4ης περίοδου με 81-60. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας προηγείται στην αρχή της 4ης περίοδου της Βασκόνια με 86-65. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.
3: Γιατί το πες έτσι, παιχνιδιάρικα?
1: Γιατί είχα καιρό να το πω. Να δώσω πάσα, είχα καιρό για σένα.
3: Είδες, αυτά είναι. Όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς. Διπλή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας έχεις λείψει, το έχουμε πει αυτό.
3: Ναι. Πότε λείπω εγώ, πότε λείψεις εσύ.

0: never fit this guy's coach and I got hit. There's no mistake. This is it!
1: Bjork, παρακαλώ. Και χαιρετώ και ελπίζουμε να είστε καλά. Δεν είμαι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο Βασίλης μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βραδάκι θα είναι στην ώρα του εδώ. Εμείς εκτάκτως θα κάνουμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έχω και ένα μήνυμα, δεν θα πω το όνομα, μου το ζήτησε ο άνθρωπος. Μου λέει καλησπέρα στην ομάδα. Ενημέρωση, γιατί μας είπε μια φίλη νωρίτερα ότι κλείνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα κυλιόμενες κλίμακες στο Σύνταγμα. Δεν γίνεται, μου λέει, από κάποιο καπρίτσιο, ούτε για να τιμωρηθεί το επιβατικό κοινό. Αντιθέτως, γίνεται για την προστασία των επιβατών. Λέγεται Crowd Control, διαχείριση πλήθους, και το κλείσιμο των κλιμάκων είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας. Κλείνουν οι κυλιόμενες ώστε οι επιβάτες να κατεβαίνουν από τις σταθερές για να μην πέσει κάποιος στην κυλιόμενη και δημιουργηθεί ντόμινο τραυματισμών. Προφανώς, όταν διαπιστώνω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, φίλε μου. Και προφανώς σου δουλεύεις και εσύ στο μετρό. Χαίρομαι που μας απάντησες και χαίρομαι που άκουσες και ευαισθητοποιήθηκες για να μας απαντήσεις. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τώρα επαγγελματικές ομάδες, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Το έγραφε ο Απόστολος Λακασάς και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα από το Φώτη Δανάσκο χθες στον εκπαιδευτικό μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές. Η σχολική εκδρομή υπό κανονικές συνθήκες ή η επίσκεψη σε ένα χώρο. Είναι, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, χαρά και μέσω μάθησης για τους μαθητές. Τώρα, για τους εκπαιδευτικούς, η εκδρομή με λεωφορείο έχει καταλήξει ένα βάσανο γραφειοκρατικό. Ομαδικά πειρά δέχεται αυτό το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας και όπως έλεγε, ίσως τον έχουμε κοντά μας και αύριο τον κύριο Σταύρο Πετράκη, είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, να σας πω τη διαδικασία. Και γιατί είναι γραφειοκρατικός ανήφορος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων για την απόφαση του τόπου, του χρόνου και τον ορισμό του υπευθύνου της εκδρομής και των συνοδών. Συντάσσεται ένα πρακτικό. Δεύτερο βήμα. Για τα λεωφορεία γίνεται πρόσκληση προς τα τουριστικά γραφεία, τα οποία καταθέτουν προσφορές που καταγράφονται και ελέγχονται για να γίνει η επιλογή. Γι' αυτά συντάσσεται νέο πρακτικό. Πάμε παρακάτω. Νότι, αρχίζουμε και μετράμε, έτσι. Τρίτο βήμα. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει τα κάτωθη δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή τους. Δηλαδή, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή μη θέσεως σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του υπευθύνου και του προσωπικού που θα λάβει μέρος στην εκδρομή, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ένωση διοργανωτή ταξιδιών εννοείται, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων. Άλλο βήμα. Το τέταρτο. Ακολουθεί ενημέρωση γονέων και οι απαραίτητες δηλώσεις συνένεσης των γονέων. Εννοείται. Πέμπτο βήμα. Πρέπει να συνταχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της εκδρομής με το αναλυτικό πρόγραμμα, την ώρα αναχώρησης, την ώρα άφιξης και τη διαδρομή. Οι εκπαιδευτικοί μαζεύουν όλα τα χαρτιά, τα ελέγχουν και μετά τα στέλνουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Στην τροχέα. Τα σχολεία πρέπει να στείλουν άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης του οδηγού, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού, για τα πούλμαν δηλαδή, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τα στείλουν αυτά στην τροχέα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο να στείλουν. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος, δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, τις υποσημειώσεις τις καταλαβαίνω. Ωραία, το ΚΤΕΟ το καταλαβαίνω γιατί θέλω να δουν αν το πούλμαν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Αλλά παιδιά, τι δουλειά έχει ο εκπαιδευτικός αυτό να το στείλει στην τροχέα. το κταίο του λεωφορείου. Ο εκπαιδευτικός. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλα. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο και επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος. Το ξαναλέω. Αυτά θα τα στείλουν στην τροχιά οι εκπαιδευτικοί. Κατόπιν, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να γίνει από την τροχιά επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος του λεωφορείου. Σημείωση ότι η εκδρομή μπορεί να ακυρωθεί αν η τροχιά δεν έρθει στην ώρα της να ελέγξει το λεωφορείο. Αν είστε εκπαιδευτικοί, σας λυπάμαι για πολλούς λόγους. Αλλά παιδιά, αυτό είναι μαρτύριο. Την καλησπέρα μου στη ζωή. Μπράβο μου, λοιπόν. Θα συνεχίσει. Ναι, συγγνώμη Δημήτρη μου που λέω την άλλη. Καλή δύναμη. Τι είναι αυτό που μου στείλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ζωή μου, για το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω τα επιμέρους. Θέλουν να είναι πρώτα απ' όλα. Το καταλαβαίνω. Ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι απατεώνες. Ότι δεν είναι έτοιμο να κλείσει, γιατί έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Όχι εκδρομές, έτσι. Έτσι δεν είναι ότι. Έχουμε ακούσει ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Βάρε ο άλλο κανόνι και μείναν αμανάτι. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και όλο αυτό το πακέτο θα το στείλουν για το. Προσέξτε, για τα πούλμαν στην τροχέα, μέχρι και τους ταχογράφους, και μετά θα έρθει η τροχέα να κάνει επιτόπιο έλεγχο. Και αν δεν έρθει στην ώρα της, μπορεί να χαθεί και η εκδρομή. Η Άρτα και τα Γιάννενα και τα Σίβωτα μαζί. Λοιπόν, Νότσο Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-170-174, πάντα στην διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι ισχύει το ότι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα υπογράφει τις μουσικές επιλογές. Και εννοείται ότι ισχύει ότι ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την αρχιταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, εκτάκτως απόψε, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003, 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, βίντεο, γιατί όχι. Πού είστε, τι κάνετε τέτοια ώρα, στείλτε μου έτσι ένα ωραίο μήνυμα να είμαστε μια παρέα μέχρι τις 12. Και τι άλλο έχουμε, και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δεμάκο, δεν κατάλαβα. Έτσι από περιέργεια. Φίλοι είμαστε, εκτός από συνάδελφοι. Το θέλετε πολύ παγερό, το έως αδιάφορο, έτσι. Χίλια συγγνώμη που δεν ρωτήσαμε, κύριε Δεμάκο μου. Να είστε καλά. Ποιος Δεμάκος είσαι εσύ? Είσαι ο γνωστός Δεμάκος? Και μου κάνεις πλάκα τώρα, από ό,τι υποψιάζομαι, έτσι. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, νότι μου?

0: Μου λέει ο Κωνσταντίνος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, μου λέει: όλα αυτά φυσικά και πρέπει να μαζευτούν και να σταλούν. Είναι απαραίτητα στοιχεία για μια ασφαλή εκδρομή. Καλά, εγώ κατάλαβα κάποια πράγματα. Αλλά όλο το πακέτο για τα λεωφορεία να το στείλει ο εκπαιδευτικός στην τροχέα. Δεν είναι κομματάκι τώρα γραφειοκρατικό αυτό. Νομίζω. Εάν μου λέει η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θέλει να τα κάνουν αυτά, τότε ας αποδεχτούν τις πάμπολες προτάσεις που έχουν υποθεί περί διευθυντού σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωραία. Τι να σου πω. Ας γίνει. Και θα τα κάνει ένα άτομο αυτά. Ή πάλι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ενώ θα δεχτούν το διευθυντή σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Καλά. Εδώ, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, σε καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά το πρόβλημα είναι ο διευθυντής σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας τη στιγμή που τώρα που μιλάμε μπορεί ακόμη να υπάρχουν κάποια κενά εκπαιδευτικών. Κάποια, λέμε. Τα ελάχιστα. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε όλα τα άλλα. Σε λέει Μπάση, έτσι, το αγαπημένο τραγούδι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Κωνσταντίνε, πώς το βλέπετε. Είστε εκπαιδευτικός, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Γιατί όχι. Πραγματικά, μόλις πεθύμησα το τρέχα-τρέχα οδηγέ για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε ένα παγωτό κασάτο και τσιγάρο παπαστράτο. Α, έτσι το λέγατε. Εμείς λέγαμε κάτι για κουραμπιές στο τέλος. Εσείς μπύρα λέγατε. Είστε των σκληρών ποτών εσείς. Χαρά και ναι, η απώλεια του Μαζαράκη, του Εξαρχείων, μας έχει αφήσει μεγάλο κενό και ας μην τον είχα ζήσει πολύ. Αγαπούσα τρελά τα παράσημα στα Απόλλω. Μάλιστα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί του και είπα να δω τι κάνει. Κάτσε να... Είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε κάλλιστα να γκρινιάζει, αλλά δεν γκρινιάζει. Ή και να γκρινιάζει το κάνει με χαμόγελο. Οπότε τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στη ζωή μας. Είναι ο Βαγγέλης, γνωστός εστιατόρας. Έτσι. Είναι μορφή του χώρου και μαγαζάτορας καταστημάτων ένδυσης. Παιδιά, μιλάω τρεις ώρες. Χίλια συγγνώμη. Μήπως
1: τα ανέλεστε.
0: Βαγγέλης,
2: έχεις χάσει τη φόρμα σου. Παλιά μίλαγες περισσότερο και δεν έκανες σαρδάμ.
0: Ήμουν και μικρότερος. Τώρα αυτά εδώ. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει. Πώς πάμε, Βαγγέλη μου, πού είσαι?
2: Τώρα σπίτι.
0: Α, τι έγινε, κλείσαμε νωρίς το εστιατόριο?
2: Όχι, ήμουνα πρωί απάνω. Ναι. Δεν έχει κανένα τρελοφόρτο, επομένως την κάνω κάποια απογεύματα.
0: Μου λέει και ένας φίλος που έχει ένα μαγαζί στην Πλάκα πάντως, που πουλάει διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές και τέτοια. Όχι ρούχα. Ότι ξέρεις, βγαίνουν διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές, έτσι. Από κούπες μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι και κοσμήματα, ας πούμε, Ελληνών σχεδιαστών. Ότι γενικά έχει ακόμα αρκετό κόσμο στην Πλάκα. Που εντάξει, αλλά μου είπε αυτό που μου είπε και εσύ, ότι μπαίνουν, βλέπουν, ρωτάνε, φεύγουν.
2: Εντάξει, κόσμο φυσιολογικά έχει ακόμα, έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό.
0: Ναι.
2: Η σεζόν δηλαδή έτσι κι αλλιώς τελειώνει μέσα Νοεμβρίου, παραδοσιακά μετά το Μαραθώνιο. Δηλαδή κάπου εκεί τελειώνει η σεζόν, ας το πούμε έτσι. Άρα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι δύο μήνες που έχουν κόσμο έτσι κι αλλιώς και αρκετό κόσμο, έως πολύ κόσμο, και συνήθως τα παλιά τα χρόνια είχαν και καλό κόσμο.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή τι κόσμο έχει αυτό το διάστημα?
2: Έχει από όλα.
0: Μου είπε ότι έχει πάρα πολλούς Αμερικανούς και Ιάπωνες. Ισχύει?
2: Οι Ιάπωνες δεν έχω δει τόσο πολύ. Αμερικανούς έχει και πολύ με κρουαζιέρα και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών ότι πλέον ο κόσμος γενικά δεν έχει λεφτά, άρα γενικά είναι πάρα πολύ μαζεμένος. Ακόμα και ο Αμερικάνος, ας το πούμε, που λέγαμε πάντα ότι είναι ο πιο καλός πελάτης, συνεχίζει να είναι.
0: Το γαλώνει.
2: Αλλά δεν είναι αυτό που ήταν. Ναι. Φαντάζομαι εδώ, έτσι. Δηλαδή, επειδή τώρα γενικά και το καλοκαίρι, επειδή ταξιδέψαμε λίγο Ευρώπη, με τιμές στο Θεό.
0: Και στην Ευρώπη, έτσι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εννοείς.
2: Είναι παντού, ναι.
0: Δηλαδή, τι σου έκανε εντύπωση από τιμές που συνάντησες αλλού? Ένα παράδειγμα.
2: Κοίτα, τώρα ήμουνα Αυστρία-Ιταλία, τιμή της βενζίνης 2K.
0: 2K. Καλά, και εδώ 2K είναι.
2: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό.
0: Και το πετρέλαιο αλλά... για λίγο παραπάνω. Το ναι.
2: Όταν όλοι πληρώνουν 2K, επομένως εκ των πραγμάτων.
0: Δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι. Να μην πληρώνουν οι άλλοι 2K για να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Όχι, να μην πληρώνει κανένας δύο και καθαρίζει.
0: Εντάξει.
2: Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα.
0: Μια ωραία προσέγγιση.
2: Είναι μια προσέγγιση και αυτή.
0: Είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και έτσι. Αλλά γενικά ναι, μωρέ, εντάξει, η χρονιά τώρα δεν είναι καλή, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Άντε να μην γκρινιάζουν γενικά.
0: Με το κόστος ενέργειας τώρα τι γίνεται γενικά, τι έχεις διαπιστώσει?
2: Έλα, μωρέ, Δημήτρη, ανεβαίνουν όλα. Τώρα δεν έχει χαθεί η μπάλα πια, δεν κοιτάμε πια κόστος. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον μια κατηγορία αυτή της μεσαίας τάξης, που εκεί είναι το μεγάλο το ζόρι, έτσι, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, ενώ που απευθύνεται σε πολύ φτηνό κόσμο και πουλάει πολύ φτηνό προϊόν, αυτός έχει δουλειά. Αυτός που πουλάει πολύ ακριβά πάλι έχει δουλειά, γιατί απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Mm-hmm. Το ζόρι το τραβάμε εμείς που είμαστε στη μέση.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω πια ότι αν είσαι νοήμων τώρα και δεν θες να τρελαθείς, σταματάς να τα κοιτάς. Δηλαδή λες να περάσει χρονιά, να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι έχει γίνει και του χρόνου να επαναπροσδιοριστούμε και να δούμε πώς
0: δηλαδή,
2: θα
0: γίνει. Δηλαδή, αν πες ότι αυτό το έβλεπες και του χρόνου, γιατί λένε ότι ο χειμώνας θα είναι και δύσκολος ενεργειακά κτλ. Τι θα άλλαζες?
2: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως το δουλεύω εγώ στο μυαλό μου, θέλει να μειώσει τις ώρες που λειτουργείς για να μειώσεις προσωπικό. Mm-hmm. Άρα να ρίξεις πολύ δηλαδή τους
0: το λειτουργικό κόστος ώρες, και το μισθολογικό.
2: Ναι, δηλαδή, έχει νεκρές ώρες.
0: Ναι.
2: Που αυτές πάντα έλεγες, εντάξει, okay, τι να κάνω τώρα, να κλείνω τρεις ώρες.
0: Ναι.
2: Ναι, μπορεί να είναι μια λύση να κλείνεις, ξέρω εγώ, 4-6 π.χ. που δεν έχει δουλειά.
0: Mm-hmm.
2: Ή να μην ανοίξεις από τις 9, να ανοίξεις τις 11. Mm-hmm. Και να χάσεις το breakfast, παράδειγμα. Σίγουρα θα δουλέψεις με λιγότερο προσωπικό, άρα θα μειώσεις λίγο το κόστος σου και σίγουρα θα πρέπει να βρεις πιο έξυπνες, να το πω έτσι, λύσεις στο κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή, να πουλήσεις εντός εισαγωγικών φτηνότερη πρώτη ύλη, δηλαδή δεν μπορείς να πουλάς τώρα μοσχάρι και αρνί.
0: Ναι.
2: Γιατί η τιμή ήδη είναι απαγορευτική.
0: Πόσο είναι τώρα το μοσχάρι στα 18, έχει φτάσει, πού έχει φτάσει?
2: Δεν ασχολούμαι πια. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Θα δουλέψεις χοιρινό κοτόπουλο που θα το πουλήσεις σε μια τιμή ακριβή για χοιρινό κοτόπουλο για να έχεις μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην έχει μοσχάρι καθόλου, αλλά τέλος πάντων θα μειώσει λίγο. Δεν θα είναι το βασικό σου, το βασικό σου φαγητό αυτό.
0: Ναι, άρα σκέφτεσαι κάποιες τέτοιες αλλαγές που μπορεί να κάνει, έτσι?
2: Ναι, το οποίο επειδή όλο το καλοκαίρι λέγαμε, έλα μωρέ, τον άλλο μήνα θα είναι καλύτερα, τον άλλο μήνα θα είναι καλύτερα, δεν το κάνουμε ποτέ, δεν ήρθε το καλύτερα επί της ουσίας. Δηλαδή, λέγαμε Σεπτέμβρη. Okay. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Είναι
0: ωραία.
2: Καλύτερα από τον Άγουστο και τα χάλια.
0: Με την ένδυση, τι γίνεται με το μαγαζί με τα ρούχα? Πώς σου φτιάχνει το κέφι, στο τέλος θα με πληρώνει.
2: έχει γίνει υψηλό αστείο πια.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν έχει γίνει αστείο. Είναι σημεία των καιρών.
0: Δηλαδή.
2: Δουλεύουν οι μεγάλες αλυσίδες, δουλεύουν αυτοί που οι μεγάλοι τέλος πάντων μπορούν να πουλήσουν πολύ φτηνά και δουλεύουν κάποια μαγαζιά τα οποία είναι χρόνια στην αγορά, έχουν την πελατεία τους και μέσα στα χρόνια τέλος πάντων έχουν και το εμπόρευμα που μπορούν να το γυρίσουν. Οι καινούργοι, στατιστικά, κάποιοι θα δουλέψουν γιατί έτυχε ή γιατί κάνουν κάτι τέτοιο τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε δουλειά. Δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Διαχειρίσου αυτό που είναι. Okay, τι να κάνουμε. Πάνω αυτό θα διαχειριστούμε. Όπως μπορεί ο καθένας και όποιος αντέξει στο τέλος. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλα και το καλοκαίρι θα ξαναβγεί ο ήλιος και θα είμαστε πάλι ότι έρχεται καλοκαίρι και όλα θα πάνε καλά. Και βλέπουμε.
0: Ναι, μια χαρά. Στα έλεγα εγώ. Ειδικά όταν όπως θα ανοίξει μαγαζί με ρούχα, τι σου είχα πει, δεν τον άκουσε το Δημητράκη που δεν είναι και
2: ναι, το αλλά Δημητρά, έχω φέρει πολύ ωραία ρούχα. Να αρχίσει να δει να ψωνίσει τίποτα. Θα σου κάνω καλή τιμή για θα μου μείνουν όλα.
0: Θα σου μείνω. Περίμενε, να γίνει το deal κανονικά στον αέρα. Όταν λες καλή τιμή, τι έκδοση θα πετύχω?
2: Είσαι καλά με 40.
0: Α! Ναι, αλλά όχι να κάνει το τζιν 300 και να μου πει πάρε 40% έκδοση.
2: Δεν
0: γιατί τότε δεν έχει νόημα.
2: Αλλά και έτσι να ήταν πάλι θα είχε νόημα.
0: Ωραία. Κάτσε λοιπόν να πληρωθώ, γιατί είναι 24 του μήνα και ακόμα. Βέβαια έχω να βάλω λάστιχα στα αυτοκίνητα αυτό το μήνα. Μπορώ το μεθεπόμενο.
2: Και τα λάστιχα είναι υπερεκτιμημένα, μωρέ Δημήτρη. Τι να
0: τα κάνω. Αγόρι μου, στο τέλος δηλαδή θα στρίβω σε βροχή και το αυτοκίνητο θα πηγαίνει ανάποδα.
2: Αντί για να στρίβει. Καιρό βρέχει, νομίζει την Ελλάδα.
0: Καλά. Τα πρωτοβρόχια είναι τα πιο ζόρικα. Εντάξει, λοιπόν, βάζω λάστιχα στα αυτοκίνητα και σου έρχομαι.
2: Θα περιμένω εγώ, εκεί θα είμαι. Δεν φεύγω.
0: Λοιπόν.
2: Και για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, ξέρεις.
0: Νοτί, έχουμε 40% έκπτωση, πάμε. Άνετα. Λοιπόν, έλα,
2: ναι,
0: φιλιά.
2: Θα κάνεις και βιντεάκι όμως.
0: Εννοείται.
2: Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τα social.
0: Έχεις το σπαλιάρα, έχεις και σου κάνει. Ποιον έχεις?
2: Έχω, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τι,
2: αλλά
0: τι
2: τώρα,
0: να κάνω εγώ μπροστά στου παλιάρα.
2: Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Ναι. Έχεις άλλο κοινό.
0: Έχω άλλο κοινό.
2: Άλλο κοινό.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Άντε φιλιά, για χαρά.
2: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, τι ωραία. Ωραία. www.skyradio.gr και ισχύει, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. 698-123-1003, ό,τι έχουμε θα το πούμε μετά. Αθηνά Μαράκη, 11:30 τηλεδίσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία του, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο στο 142 χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καιρό είχαμε να έχουμε το πεντάλεπτό σου, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Γιατί, τι κάνεις, πώς είσαι, Αθήνα Μαράκη. Μια χαρά. Μας την κρατάμε λιγάκι. Παλιά τα κάναμε αυτά 12.30 τη νύχτα.
1: 12.30 έτσι, νύχτα,
0: ήταν η αγαπημένη στήλη του Νότι Παπαγιαννάκου. Δηλαδή, ζητούσε ο Νότης να ξενυχτάει, να έρχεται νύχτα, μόνο και μόνο για δύο πράγματα. Για να ακούει την Ελένη από την Κωνσταντινούπολη και για εσένα.
1: Και για μένα, ναι.
0: Ελένη από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι στη Γερμανία. Τώρα θα δω, θα την πάρουμε κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει. Πώς είσαι.
1: Πώς και τέτοια ώρα.
0: Λείπει ο Βασίλης μας. Λείπει ο Βασίλης μας, οπότε κάποιος έπρεπε να κάτσει εδώ στο πόδι του.
1: Ωραία. Πώς σου φαίνεται?
0: Το πόδι μου, πρισμένο είναι. Στο γόνατο. Δηλαδή, κάνω τώρα φυσικοθεραπείες, προσπαθώ να τον γιάνω. Κατάλαβες τέτοια γεράματα. Γεράματα.
1: Ουγγαρέ
0: έρχεται.
1: Ουγγαρέ έρχεται μόνο.
0: Το γύρας. Λοιπόν, τι κάνει η Ελληνίδα μάνα με τα τρία παιδιά?
1: Καλά είναι.
0: Τι έγινε?
1: Το παλεύει.
0: Δεν μου λες σχολείο, εντάξει όλα.
1: Ναι.
0: Έχουν όλους τους καθηγητές, εντάξει.
1: Από όσο ξέρω, ναι. Τα δύο αγόρια δηλαδή που πάνε σε δημόσιο, ναι. Τους έχουν.
0: Γιατί το κορίτσι πάει σε ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλα τα παιδιά μου πηγαίνανε σε
0: παιδιά,
1: ιδιωτικό.
0: Ο μπαμπάς της είναι χάζο, ναι, αυτό δεν κατάλαβες. Θέλει την. Α, στο δημοτικό πήγαιναν όλα.
1: Ναι.
0: Κάτσε εσύ να δουλεύεις νύχτα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα και μέρα.
1: Μέρα νύχτα. Το γιαπί το πυλοφόρι.
0: Για πες.
1: Γιατί όλα
0: δηλαδή
1: τα παιδιά.
0: Το παιδί στο δημοτικό πρέπει να πάει σε ιδιωτικό?
1: Δεν πρέπει να πάει. Ήταν δική μας επιλογή, γιατί λόγω των ωραρίων που έχουμε και εγώ και ο σύζυγος,
0: ναι,
1: δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθάει να πηγαίνει, να φέρνει τα παιδιά.
0: Α.
1: Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσουμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Κάθονται πιο πολλές ώρες στο ιδιωτικό?
1: Ναι, κάθονται μέχρι. Σαν ολοήμερο, μέχρι τις 4.
0: Α, μέχρι τις 4.
1: Και διαβάζουν εκεί. Όχι, το φαγητό το δίνουμε εμείς.
0: Το δίνετε εσείς.
1: Αλλά διαβάζουν μέσα κανονικά. Δηλαδή, εμένα. Τα παιδιά μου έρχονταν τουλάχιστον γραμμένα, δηλαδή τις ασκήσεις και όλα αυτά.
0: Α, καλό είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και πολλές φορές, άμα τα κατάφερναν, μαθαίνανε και τα θεωρητικά.
0: Τέλος είναι πάνω. Ακριβό το κόστος, ας πούμε, για το δημοτικό. Καλά, αυτό τώρα έχει μια διακύμανση. Αλλιώς να πας στο τάδε
1: των
0: Βορείων Προαστίων.
1: Είναι τεράστιες διαφορές. Το συνοικιακού από τα γνωστά.
0: Και πώς επιλέγεις ένα ιδιωτικό που το στέλνεις, δηλαδή βάσει συστάσεων από γνωστούς και τα λοιπά, ή ήταν εκεί που είχαν πάει και τα παιδιά?
1: Όχι, και συστάσεων, και πας και εσύ και παρακολουθείς και βλέπεις το. Συζητάς με τον ιδιοκτήτη, με τον διευθυντή.
0: Ναι.
1: Είναι όμως
0: ένα κόστος, έτσι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι. Πόσο πάει περίπου, έτσι λέμε τώρα.
1: Εντάξει, εμείς τώρα που ήταν συνοικιακό, δηλαδή είναι της περιοχής, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για το παιδί θες να σου πω?
0: Ναι, το παιδί.
1: Γύρω στα 4-5 χιλιάρικα είναι.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Ανάλογα τώρα και την τάξη, έτσι. Γιατί
0: μεγαλώντας
1: έγινε. Ναι, μεγαλώντας αυξάνεται. Τώρα εμείς
0: είμαστε
1: ένα στο μεγαλύτερο κόστος.
0: Είναι ένα κόστος.
1: Για φάρο δεν βάλω το επί τρία.
0: Τους πείραξε μετά όταν έφυγαν από το ιδιωτικό και πήγαν στο δημόσιο? Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Όχι. Τουλάχιστον τα δύο αγόρια. Ο μεγάλος δεν τον ενόχλησε καθόλου, γιατί του άρεσε εκεί που πάει, που
0: στο
1: πήγε,
0: μουσικό.
1: Στο μουσικό.
0: Mm-hmm.
1: Και ο μεσαίος τώρα που πήγε και αυτός στο μουσικό, στην αρχή μου γκρίνιαζε, γιατί ήθελε να πάει με τους φίλους του να συνεχίσει στο ιδιωτικό. Του λέω, δεν γίνεται. Τώρα με το που πέρασε και στο μουσικό και είναι και ο αδερφός του και έχουν κάνει εκεί παρεάκι και τον ξέρουν και όλοι και τα λοιπά, δεν θέλει να το ξανασυζητήσει.
0: Δεν μου λες. Τα δύο αδέλφια έχουν διαφορά ηλικιακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς είναι η σχέση μεταξύ τους?
1: Απελπιστικά δύσκολη, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Α, ναι.
1: Σχέση αγάπης. Κοίτα, και μίσους.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζόρι θα το έχει ο μεγάλος. Με την έννοια ότι ο μεγάλος τώρα είναι μεγάλος. Και το πιτσιρικάκι τώρα.
1: Κοίτα, το μεγαλύτερο ζόρι το έχει ο μεγάλος από την άποψη ότι τώρα είναι σε μια ηλικία. Είναι έφηβος.
0: Ναι. Τι να το κάνει το μικρό τώρα?
1: Ναι, εντωμεταξύ ο μικρός θέλει να γίνει μεγάλος.
0: Ναι.
1: Πάει, τσιγκλάει εκεί συνεχώς. Είναι και.
0: Καλά, ο μικρός
1: είναι και διαφορετική τύπη ανθρώπων.
0: Και χαρακτήρες, ναι. Εννοείται.
1: Οπότε υπάρχουν συνεχώς συγκρούσεις στο σπίτι. Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, η αλήθεια είναι, το σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, ναι. Για τους άλλους που δεν είναι μέσα στο σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Όταν το διαχειρίζεσαι εσύ. Δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Τι να κάνεις. Και να έχεις και την κούραση τώρα της δουλειάς και τα λοιπά.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τι να κάνεις. Αυτά.
1: Είναι δύσκολα. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, τα αγαπάμε.
0: Και εμείς αγαπάμε. Να, τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω. Να είσαι καλά, καλή βάρδια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και θα τα λέμε.
1: Θα εντάξει, τα λέμε, ναι.
0: Να είσαι καλά. Αθηνά Μαράκη, έτσι. Η άλλη Αθηνά Μαράκη. Η μάνα με τα τρία παιδιά. Mm. Ελληνίδα μάνα με τα. Δεν είναι η κλασική ελληνική.
1: Εργαζόμενη.
0: Ναι, η Μέρη Παναγιωταρά. Η εργαζόμενη γυναίκα και καλή νοικοκυρά.
1: Αυτό είχαμε βάλει στην αρχή.
0: Ναι, το, έτσι
1: είχαμε
0: έτσι
1: είχα
0: υποδεχτεί.
1: Βέβαια.
0: Πού να θυμάμαι, τίποτα δεν θυμάμαι πια. Τα έχω χάσει.
1: Μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλος άνθρωπος. Και με πρισμένο γόνατο. Λοιπόν, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ. Χάρηκα. Λοιπόν, μου λέει εδώ ΑΚ. Ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα είναι η διαδικασία στα δημόσια πανεπιστήμια. Μπήκα σε αυτό το Facebook που μου λέει, με όνομα και γεγονότα. Επειδή τώρα αυτό θέλει μια πολύ προσεκτική ανάγνωση, θα το δω με την ησυχία μου. Εσύ που μου το έστειλες, γιατί ειδικά για τα δημόσια πανεπιστήμια, τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον και μου έστειλε το μήνυμα, από περιέργεια. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Υπάρχει φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία. Φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία, και καλό θα είναι η ελληνική πλευρά να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αναμφίβολα, οι συμμαχίες βοηθούν, αλλά περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο. Να καταλάβουμε επιτέλους ότι το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική λίμνη για να αποφασίζουμε μόνοι μας. Μόνο με διάλογο και συνεργασία με την γειτονική χώρα θα πάμε μπροστά και για επίτευξη αμοιβαίως υποβελών αποτελεσμάτων. Ναι. Τι θες δηλαδή, κύριε Γιώργο μου? Δηλαδή, ωραία. Ότι τι? Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολύ καταλαβαίνει. Ή μάλλον καταλαβαίνει μόνο αυτό που θέλει. Αυτό το διαχειριζόμαστε εμείς μόνο σε διπλωματικό επίπεδο? Τότε μισό λεπτάκι. Είστε ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει αρνητικά τα ποσά που έχουμε δώσει για τους εξοπλισμούς, τις φρεγάτες μας, τα αεροπλάνα μας, το ένα τ' άλλο και τα λοιπά. Το βλέπετε αυτό αρνητικά να μην γίνεται δηλαδή? Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω τη λογική σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιάννης Αβόπουλος, ο φίλος μας στην Ολλανδία. Είπα σήμερα να τα πούμε κιόλας. Πού είσαι ρε Γιάννη μου?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είμαι Αγγλία.
0: Αγγλία είσαι. Ωραία.
2: Είμαι Αγγλία και παραδίδω λουλούδια. Έχω τελειώσει βέβαια, αλλά ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα, είστε 2 ώρες πίσω?
2: Η Αγγλία είναι 2 ώρες πίσω.
0: Οπότε μια χαρά. Και τώρα έχεις ξενύχτη εκεί και θα επιστρέψεις αύριο Ολλανδία? Πώς θα πάει?
2: Όχι, τώρα έχω ξεκούραση, ύπνο. Θα συνεχίσω μερικές παραδόσεις αύριο το πρωί και θα επιστρέψω αύριο βράδυ.
0: Τέλεια.
2: Με καράβι.
0: Με καράβι.
2: Με καράβι, ναι.
0: Όχι από το τούνελ.
2: Όχι, με καράβι αυτή τη φορά.
0: Γιατί έτσι?
2: Ανάλογα πώς θα βγει το δρομολόγιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί για να πάω από το τούνελ πρέπει να έχω περιθώριο να οδηγήσω, πρέπει να έχω ώρες μπροστά μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά επειδή θα παραδίδω από το πρωί, δεν με φτάνουν οι ώρες για να γυρίσω, οπότε θα πάω από το καράβι.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Πώς πάνε τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα, ο καιρός έχει φθινοποριάσει και πώς είναι τα δεδομένα?
2: Λίγο, ναι, η αλήθεια είναι. Βέβαια, η Αγγλία κρατάει ακόμα λίγο ζέστη κάποιες ώρες.
0: Για την εποχή,
2: πρωί.
0: Ε.
2: Δηλαδή, κάποια εικοσάρια τα κάνει.
0: Που για την εποχή είναι υψηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι. Και η Ολλανδία βέβαια δεν έχει πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Ίσως λίγο το βράδυ μόνο. Το βράδυ, να πω την αλήθεια, την τελευταία εβδομάδα έβαλα πάπλωμα για πρώτη φορά. Για το βράδυ. Χωρίς βέβαια να έχω ανάψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ακόμα αρνούμε να ανάψω.
0: Δεν μου λες, κόστος εκεί, καύσιμα κτλ. Περίμενε. Εσύ ντίζελ έτσι στην Ταλίκα.
2: Η Ιταλίκα, ναι, αλλά η Ιταλίκα μην το λαμβάνεις υπόψη, γιατί οι εταιρείες παίζουν με πάρα πολλές εναλλακτικές της τάξης του επιστροφή ΦΠΑ λόγω των καυσίμων.
0: Α, οκ, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Υπάρχει άλλο καθεστώς.
0: Δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα όπως είμαστε εμείς.
2: Δηλαδή δεν είναι.
0: Αλλά
2: ό,τι βλέπεις στην Αγγλία.
0: Καλά,
2: δεν πληρώνει αυτό,
0: ναι,
2: η εταιρεία.
0: Άσε την Αγγλία που είναι και εντάξει. Τι βλέπεις, ας πούμε, σε τιμές που από δρόμου σου περνάς? Τι βλέπεις, τι σου κάνει εντύπωση? Και στην Ολλανδία πόσο είναι, ας πούμε?
2: Εγώ θα σου πω ότι στην Ολλανδία βάζω με ένα μέσο όρο στο 2,6.
0: 2,6.
2: Κατά περιπτώσεις, σε βενζινάδικα που είναι πάνω σε αυτοκινητοδρόμους, έχει πάει και 2,7 κάτι. Έχει ξεπεράσει το 2,7.
0: 2,7?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τώρα πόσο έβαλα, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Χθες έβαλα. Έχω σταματήσει να κοιτάω κιόλας. Απλώς πάω στα βενζινάδικα τα δύο συγκεκριμένα. Και...
2: Το Βέλγιο είναι λίγο πιο φθηνό από την Ολλανδία.
0: Έχει φτάσει δηλαδή 2,70, ας πούμε, έτσι.
2: Σε κάποια σημεία, ναι, ναι, ναι. Ένα μέσος όρος όμως είναι 2,5-2,6. Γιατί μπορεί να βρεις σε κανένα συνοικιακό και να ξέρω εγώ στο 2-4, αλλά πιο χαμηλό δεν θα βρεις όμως.
0: Ναι.
2: Δεν θα βρεις. Ένας μέσος όρος είναι 2,5-2,6. Το Βέλγιο είναι περίπου. Είναι σίγουρα κάτω από 2. Mm-hmm. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι κάτω από 2. Όπως πάνω κάτω και η Αγγλία δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Αλλά το Βέλγιο ανέκαθεν είχε πιο χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Ναι. Το πετρέλαιο, βέβαια, όσοι έχουν πετρέλαιο, σε χτιρίζουν, να πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εδώ και ο Νότης το ίδιο κάνει. Μην νομίζεις, άκεφος είναι, δεν μου γελάει καθόλου.
2: Σε χτιρίζονται εκεί που λέγανε πετρέλαιο, πετρέλαιο και πάλι πετρέλαιο και, και βγάζω τη διαφορά στα καύσιμα. Πλέον σε κυριολεξία τραβάνε τα μαλλιά τους. Ισχύει αυτό.
0: Πάντως, τώρα και να είμαστε τίμοι, επειδή ρε παιδί μου παλιά έκανα και test drive σε αυτοκίνητα, ναι. Εμένα το πετρέλαιο μ' άρεσε. Δεν είχα ποτέ πετρέλαιο κινητό όμως αυτοκίνητο, ποτέ. Αλλά ρε παιδί μου, ειδικά για ταξίδια και ειδικά για ροπή και τέτοια, ήταν φοβερά αυτοκίνητα τα πετρέλαιο κινητά. Αυτά που είχα δοκιμάσει εγώ, ας πούμε, έτσι. Φοβερά.
2: Σίγουρα. Απλά
0: αλλά τώρα κλαίνε.
2: Στην Ολλανδία τα βαράνε στους φόρους.
0: Ναι, εντάξει. Γενικότερα τώρα έχει να κάνει. Βέβαια. Υπάρχουν ακόμα πετρελοκίνητα που βγαίνουν από κάποιες ελάχιστες μάρκες βγάζουν. Νομίζω η Stellantis βγάζει κάποια ακόμα μοντέλα.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς έχουν εξελιχθεί και οι πετρελοκινητήρες. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
2: Σίγουρα, αλλά αν κάποιος κάποτε συζητούσε να πάρει πετρέλαιο μόνο και μόνο για το κόστος τα καύσιμα, πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί.
0: Περίμενε. 100%. Μου στείλε ένας Δημήτρης. Μου λέει στο Eindhoven, το λέει σωστά.
2: Eindhoven, ναι.
0: Βάζουν λέει 2,25-2,32.
2: Ενδέχεται, δεν λέω όχι. Εγώ ας πούμε στο Rotterdam έβαλα με 2,65.
0: Α, για το Rotterdam λέει Δημήτρη μου. Εντάξει, και εσύ τώρα είσαι εκεί πέρα που είσαι. Εντάξει, γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εσύ Rotterdam 2,60 κάτι, έτσι.
2: Ναι, ναι, με 2,65 συγκεκριμένα. 2,65,
0: μάλιστα.
2: Έβαλα προχθές. Αλλά εντάξει, είναι θέμα και η βενζίνη. Είναι θέμα.
0: Προφανώς. Δεν είναι.
2: Και βέβαια.
0: Έχει επηρεάσει γενικώς. Περίμενε. Πας σούπερ μάρκετ και τέτοια, βλέπεις αλλαγές στις τιμές. Επίσης, παίρνουν μέτρα εκεί για καύσιμα σούπερ μάρκετ και τέτοια κυβερνήσεις. Για την ακρίβεια εννοώ, παίρνουν κάποια μέτρα ή όχι.
2: Σε αυτό θα σε γελάσω, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει.
0: Ναι, εντάξει, είσαι ταξιδεύεις κιόλας και λείπεις και εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και επειδή ο δικός μου ο μισθός δεν δικαιολογεί τέτοιες παροχές, δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί όλα εδώ πέρα πάνε με βάση το μισθό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν με πιάνει εμένα. Το λέω με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Γενικά όμως αυξήσεις υπάρχουν. Το έχω καταλάβει και εγώ, γιατί επειδή κατά ένα μεγάλο ποσοστό παίρνω σχεδόν τα ίδια πράγματα κάθε εβδομάδα, γιατί ψωνίζω κάθε εβδομάδα εγώ το σούπερ μάρκετ μου. Mm-hmm. Πάνω κάτω είμαι στα ίδια πράγματα.
0: Άρα και βλέπεις ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές.
2: Όχι, υπάρχει. Ναι. Δηλαδή έχω δει μια αύξηση, ξέρω εγώ. Δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια πράγματα έχω δει μια αύξηση της τάξης των 15 ευρώ, ας πούμε.
0: Α.
2: Στα ίδια πράγματα.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό.
2: Το έχω δει αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια επίσης, ότι ψωνίζω από συνήθως μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, σαν να πούμε στην Ελλάδα, ΑΒ ή Σκλαβενίτη. Ξέρεις, μεγάλες αλυσίδες. Δεν ψωνίζω σε πιο μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία ενδεχομένως να έχουν, ξέρω εγώ, άλλες τιμές.
0: Ναι, κατάλαβα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να τα πούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι.

ΑΚ πρόσεξε. Μου λέει: πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια που διαβάζει τα μηνύματα. Ενθαρρύνει την εκτίμηση και επικοινωνία για την εκπομπή. Ο λόγος που έστειλε αυτό για τα πανεπιστήμια είναι πρώτον, αυτά ισχύουν. Εννοείς αυτό για την έρευνα, την μεταδιδακτορική έρευνα? Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό θέμα. Η ευχή, λέει, να έχει κάποιος το σθένος, να το φέρει αυτό στο προσκήνιο, είναι πληγή που προκαλεί το brain drain. Και πάλι μπράβο, διάβασε και θα καταλάβεις. Δεν είμαι. Ναι, το κατάλαβα ότι δεν είσαι εσύ. Απλώς έχω σχετικές εμπειρίες. Ωραία. Να το κάνουμε διαφορετικά. Ήσουν φοιτητής, έζησες έξω, γύρισες, είχες να κάνεις κάποια έρευνα μεταδιδακτορική. Βοήθησε με λίγο να καταλάβεις και αν εννοείς το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο προφίλ στο Facebook, για να καταλάβω, για να τα πούμε. Γιατί αυτό που λες για το brain drain το καταλαβαίνω πάνω κάτω, που έριξα μια πολύ σύντομη ματιά, αν είναι αυτό. Βοήθησε με να καταλάβω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα τα οποία τώρα τα χάνω. Σύμπτωση, Σόφη μου, μεγάλη σύμπτωση, έτσι. Και νομίζω τώρα ότι πρέπει να μου έχει έρθει κάτι και στην ομάδα.

Όχι, το έχασα. Κάπου μου στείλατε τώρα κάποιο μήνυμα και το έχω χάσει. Δεν ξέρω, μου έστειλε ένας κύριος Δρύβας, κάπως έτσι, αλλά το έχω χάσει. Να, είναι αυτά τα μπερδέματα που γίνονται. Α, όχι, εντάξει, εδώ είναι. Το έχασα. Δεν είναι. Ήρθε κάποιο μήνυμα, αλλά πού να τα βρω, είναι πολλοί τρόποι επικοινωνίας πια, έχουμε μπερδευτεί. Έτσι. Μου λέει, θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε η εντύπωση, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι και ένα αφήγημα και της κυβέρνησης. Ότι δίνουμε τόσα λεφτά και να δώσουμε, εγώ το καταλαβαίνω. Μισό λεπτάκι, κύριε Καραπουλάκη μου. Όταν είχα κάνει αυτό το σχόλιο στη δική σας λογική, με είχαν βαρέσει εδώ. Ότι οι Τούρκοι μας απειλούν και εσύ μας λες για τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Μισό λεπτάκι, τώρα το θυμήθηκα. Α, μπράβο. Να λοιπόν, το επαναφέρει ο κύριος Καραπουλάκης και μου λέει: θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε εντύπωση ότι κάνουμε στρατιωτικές κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότεροι έντες. Μα συγγνώμη όμως. Τη βιομηχανία τη στρατιωτική που έχει δίπλα. Τι την έχετε δει, κύριε Καραπουλάκη? Εμείς μπορεί να είμαστε με την Αγιαστούρα. Επίσης, δεν αγοράζουμε όπλα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι υπάρχει περισσότερη ένταση. Υπάρχουν και deals και διακρατικές σχέσεις που για να τα πας καλά και η Γαλλία να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να κάνεις με τη Γαλλία. Για να τα πας καλά με την Ιταλία και πρέπει να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να πάρεις και από την Ιταλία. Για να τα πας καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να σε υποστηρίζουν, κάτι πρέπει να πάρεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έτσι όλα μια χαρούμενα, μια ωραία ατμόσφαιρα, κύριε Καραπουλάκη μου. Αλλά την προηγούμενη φορά που είχα ασχοληθεί με το θέμα και είχα πει για τη δημόσια υγεία, γιατί ας πούμε τόσα χρήματα για εξοπλισμούς και τέτοια, με είχαν βαρέσει εδώ πέρα. Τι είχα ακούσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου λέει, μιλάει για τις εκλογές ΔΕΠ, όχι απλώς για τα μεταδιδακτορικά, για παρατυπίες, για εκλογές που ακυρώνονται και δύο και τρεις φορές, για ισχυρότατα καρτέλ και αναξιοκρατία. Πάρε το χρόνο σου να τα διαβάσει. Πάντως είναι το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλό βράδυ και σε σένα, εννοείται. Πάντα με μια ωραία φωτογραφία. Γεμάτη αστέρια, ουρανούς. Τι ωραία να ακούσουμε αυτό το ένας ουρανός μας αστέρια. Τώρα μου ήρθε. Έτσι. του Βογιατζή. Γιατί, εντάξει. Τώρα μου ήρθε από τη φωτογραφία που έβαλε η Σόφη. Ένα καλό βράδυ με ένα αστρουρανό, με κάτι φεγγάρια, κάτι πολύ ωραία. Πού τα βρίσκεις αυτά, έτσι από περιέργεια. Οπότε κύριε Καραπουλάκη μου, αυτή είναι, αν θέλετε, μια λογική. Δεν συμφωνώ απόλυτα στο μήνυμά σας. Συμφωνώ στο ότι ναι, θα να δώσουμε προτεραιότητα στην δημόσια υγεία και την παιδεία. Αλλά έτσι όπως μου το λέτε,

0: είναι ότι να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Ερντογάν, δηλαδή. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Ερντογάν. Μη τυχόν και τον ταρακουνήσουμε. Εδώ υπάρχουν τώρα οικόπεδα κάτω. Θα γίνουν σεισμικές έρευνες. Θα γίνουν τα μύρια όσα. Και εμείς θα λέμε συγγνώμη στον Ερντογάν που τα κάνουμε. Για να μην ανησυχήσει. Μήπως θέλετε να αποστρατιωτικοποιήσουμε και τα νησιά. Γιατί ενοχλεί το Ερντογάν. Δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Βέβαια, εγώ θα φύγω σε λίγο. Δεν θα τα βρω αύριο. Αν θέλετε να μου στείλετε αύριο τη συνέχεια. Γιατί όχι, θα χαρώ. Λοιπόν, πόση ώρα θες να μιλάω ακόμα για να παίξει ο ένας ουρανός μαστέρια. Πολλή ώρα. Πέντε λεπτά. Ωραία, το έχω. Τι πέντε, βρε. Πόση ώρα είναι το τραγούδι.
1: Δύο λεπτά.
0: Άκουσε. Βάλε τώρα τον έναν ουρανό μαστέρια και θα σου ενώσω εγώ κι άλλο μετά. Τι άλλο θες να κάνω?

0: είμαστε.
1: Να τα αφιερώσω στη Σόφη που μου έστειλε αυτή την ωραία φωτογραφία. Είδε Σόφη μου. Ένα χρόνια πολλά δε σούπα και θα με κυνηγά για πάντα.

0: και ένα θέμα, γιατί σήμανε συναγερμό στο βραδάκι αργά, στο 140 χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού, στο ύψος της Σάρτας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, γιατί εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγρά αέριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο και υπάρχουν και αρκετοί πυροσβέστες με 6 οχήματα. Τώρα, αν γίνει κάτι, προφανώς θα ενημερωθείτε και από το δελτίο ειδήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να δω, μου απάντησε ο κύριος Γιώργος. Όχι, εντάξει. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο. Πάμε για φινάλε, αγαπητέ μου Νότι Παπαγιαννάκο. Βάλε κάτι που σου αρέσει, κάτι που σου ταιριάζει, κάτι που ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη, θα τα πούμε και αύριο εμείς, έτσι.
1: Βεβαίως, θες.
0: Έτσι, μπράβο. Τι, όχι, θες, δεν θες.
1: Γιατί να μην θες.
0: Γιατί να μην θες. Στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή.
1: Του είπε, βάλε ό,τι θες.
0: Ναι,
1: ποιο τραγούδι Χρυσοδουλόπουλο έχουμε?
0: Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα το έχει δείξει στην καλλιτεχνία. Είναι Ιταλός.
1: Σοβαρά.
0: Έχει παθεί
1: που σάλτε. Για να ακούσουμε.
0: Δεν έχει.
1: Κατά κοίτο αφαιρέ. Προς τα κύβια.
0: Την Ελένη Μπουνιέρη ευχαριστούμε πολύ. Άντε φύγε πουλάκι μου. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να είστε όλες και όλοι καλά. Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα πούμε αύριο βραδάκι.
1: Καλό βράδυ.
0: 9 η ώρα, έτσι, Θανάση μου.
1: Με χαρά
0: έτσι.
1: Και με χαμόγελο πάντα.
0: Με χαρά και με χαμόγελο. Γιατί δεν έφυγες, δεν είχαμε κάτι τώρα. Γιατί είσαι
1: κάτι. Γιατί περνάω ωραίο μαζί σου.
0: Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε. Λεφτά μην μου ζητήσεις.
1: Όχι, όχι. Είναι εντός του ωραρίου αυτό.
0: Να το αυτός. Θέλει να δει πως θα είναι λέει τα γεράματά του. Τι να σου πω κάτι. Τι κακία είναι αυτή που έχεις βγάλει.
1: Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
0: Εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι που είσαι πολύ μεγαλύτερός μου. Ενώ τα δικά σου τρίζουν. Δηλαδή περπατάς έξω και τρίζουν τα πατώματα. Δεν είναι τα γονατά σου.
1: Ραγίζουν τα τσιμέντα.
0: Που τα λαδώνει με W40.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Sky 89,4.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους υγιής αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασί.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, έχει 24 ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν κόσμος και κοσμάκης, η Περσεφόνη, γιορτάζει ο Πέρσης, η Θέκλα, πρόσεξε, γιορτάζει ο Κόπρος. Εσείς μου λέμε ρε τον Κόπρο, γιορτάζει. Μυρσίνη, επίσης η Μυρσίνη γιορτάζει, Μυρτό, ωραία ονόματα αυτά, Μυρσίνη, Μυρτό, πολύ ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στον Κόπρο και στους Κόπρους γενικώς. Και είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα, είναι εβδομαδία αυτή, έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι. Εμείς θα είμαστε μαζί σας πρώτα ο Θεός και σήμερα μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πάνω απ' όλα υγεία ευχόμαστε. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο κβαντικός ηχολήπτης έφεδρος γέρον. Πήρες το email σου χαρτί για επιστράτευση? Όχι, πού να σε πάρουν εσένα τώρα? Εσύ είσαι για γυαλί στα αρβίλια εδώ χάμω. Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
4: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Και γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε, με χαρακτηρίζει. Στο μικρόφωνο ο σαμανικός έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στα χωριά, στην Έτουλο Ακαρνανία, καλημέρα στα Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Τρίκορφο. Καλημέρα Αντώνη, τι κολοκυθάκια ήταν αυτά χθες. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Ο Αλεξόπουλος είναι στην Κίνα. Γύρισε, δεν ξέρεις. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο όμορφο βουνό εκεί στην Ιερή Πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, στην Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους φίλους μας τους αρχοντοκομμουνιστές. Μπα και ξεβουλώσατε κανένα φρεάτιο, έρχεται κι άλλη βροχή. Ο Τσατραφίλιας βγήκε και λέει: η Δυτική Ελλάδα το Σάββατο θα είναι στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων.
6: Πώς τη βλέπεις, ρε?
0: Πώς τη βλέπετε τη δουλειά? Θα κολυμπήσω με? Εγώ πάντως όπου έχω περάσει, ό,τι άφησε η βροχή στο πέρασμα από μόνη της που καθάρισε τα φρεάτια, ό,τι καθάρισε ή ο Κοσμάκης και βγήκαν τα φύλλα και τα υπόλοιπα στο δρόμο, έχουν μείνει εκεί. Δεν πέρασε κανένας να μαζέψει, ξαναπάρει στα φρεάτια τώρα. Εν τω μεταξύ, έχει πέσει το γέλιο της αρκούδας, ο Ζαΐμης βγήκε και έκανε επιστολή, λέει, μίλησε με τον υφυπουργό, για να, τον αρμόδιο, για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κάνει παρεμβάσεις στα φρεάτια. Ναι, μην με κοιτάς έτσι, έγινε και αυτό.
7: Ξέρετε, έχει ακόμα και το δούλεμα τα ωριά.
0: Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Για να καθαρίσουμε τα φρεάτια, για να καθαρίσουμε τις υποδομές απορροής ομβρίων, πρέπει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τα έχουμε κάνει όλα ίδια, που λένε μικρή μεγάλη στο καφενείο. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μεταχείρισης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300 261 0205 205, στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά, και στο κινητό και σε τάμπλετ και σε υπολογιστές η εφαρμογή, σε τάμπλετ και αυτά τα περιβόητα που έχετε και τα γκατσετάκια, στην εφαρμογή που σας δείχνει το δρομολόγιο, το κόστος, το χρόνο, τα πάντα όλα. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως των Πατρών, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί, εμείς δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο, να μην τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Προσοχή στις διασταυρώσεις. Η ορατότητα είναι περιορισμένη από τα γνωστά προβλήματα του διπλοπαρκαρίσματος και όχι μόνο. Να μην τζακιστούμε. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει αναβάτες. Και αν είναι να περάσετε τα αυτοκινητάκι σας, κταίω, το λέω και το φωνάζω. Θα πάτε αλλού. Πού? Κεντρικό κταίο Πάτρας, Δαυλούρος Γιώργος. Γιώργος Δαυλούρος, εγκαταστάσεις φοβερές και τρομερές στη Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, στο ύψος του Τόφαλος από κάτω. Το βάζετε και στο GPS και πάτε κατευθείαν. Υπάρχουν και οι πινακίδες που σας κατευθύνουν. Εγκαταστάσεις φοβερές. Φιλοξενία τρομερή. Το καφεδάκι σας, το αναψυκτικό σας, το νεράκι σας δωρεάν. Ψηφιακά μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας του 2024, δηλαδή τι καινούργιας απάτητα που λένε. Απόλυτη διαφάνεια στον έλεγχο σε κάθε στάδιο. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε και να πάρετε τα βουνά και τα λαγκάδια να κάνετε ταξίδι για να κάνετε την διαδικασία του ελέγχου στο όχημα με το κταίο. Φτάνετε στο Κουρτέσι, μια γκαζιά είναι κατευθείαν Σταυροπούλου 63-65 στο ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Τηλέφωνο για ραντεβού στη Σταυροπούλου 63-65, το είπαμε. 2-61-0-70-60-70, εύκολο. 70-60-70. Και υπάρχει και το site kentrikokteo.gr. Μην κάνετε ταξίδια, παιδιά. Είναι σημαντικό. Η βενζίνη είναι στο Θεό.
3: Κατάφτα τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τον ρωτάνε στο Άξιον 24 γιατί έχουν ξεφύγει μερικοί. Εντάξει, είναι απαράδεκτο, έτσι δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχουν ξεφύγει μερικοί και πρέπει κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης από τις πολλές, τις επαναλαμβανόμενες φορές να τραβήξει αυτιά. Τον ρωτάνε λοιπόν ότι. Μια πολύ φυσική ερώτηση. Έρχονται εκλογές. Εάν το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα σκορ κάτω του 25-24, θα υπάρξει γκρίνια και κουβέντα για αλλαγή ηγεσίας? Και τους απάντησε όπως το ακούτε.
3: Κατάφτα τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο, ούτε τίποτα άλλο.
0: Ντροπή. Ντροπή. Τώρα έχει γίνει της κακομοίρας. Ο υπουργός του μπάφου, να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου και δώσ' του πάρτου. Εσείς θα πάτε βίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου είναι. Καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια. Υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Το σηματάκι είναι της ΕΚΟ. Θα το δείτε. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Διότι εκεί θα βρούμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν εκεί μέσα λογισμικά που κλέβουν τις τσέπες. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν οχήματα και τσέπες τους και το πορτοφόλι τους και έτσι υποφελούμαστε κι εμείς. Ορμάτε, θα με θυμηθείτε. Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, το βενζινάδικο δεξιά του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει σήμα ΕΚΟ μας περιμένει όλους.
6: Εάν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
8: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
6: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
8: Σε μια προοπτική.
6: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
8: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
8: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
6: Αλλά
8: δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκι?
8: Αυτή τη στιγμή
6: κανένα.
8: Αυτός μη δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει,
8: όμως, δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
8: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
8: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως?
0: Βεβαίως. Ή εμείς ή κανείς. Και έχουν πάρει φωτιά όλοι οι υπόλοιποι. Εν τω μεταξύ στο Πασόκ είναι της κακομοίρας. Αλλά εντάξει, και ο άνθρωπος έχει τους στόχους του, είναι ευθεμητό, ονειρεύεσαι, εντάξει, δεν είναι κακό. Θα πάτε στην Κάρνα, θα αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στα Μποζαέτικα στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και στο Ρίο. Ψάχτε τις προσφορές της Κάρνα, θα με θυμηθείτε. Είχαμε ένα πολύ σκληρό επεισόδιο χθες εδώ στην πόλη, κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών εντόπισε την πρώην σύντροφό του να κινείται στην περιοχή, της επιτέθηκε, τη χτύπησε άσχημα με γροθιές και κλωτσιές μπροστά στον κόσμο που περπατούσε εκείνη την ώρα στον δρόμο. Εξαφανίστηκε αφού πήρε το δίκυκλο, είχε ένα μηχανάκι και έφυγε με αυτό. Πήγαν οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν και το ασθενοφόρο, η γυναίκα και αυτή 50 ετών. Τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παραμένει στο νοσοκομείο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και οι αστυνομικοί ακόμα ψάχνουν τον δράστη, καθώς τον ταυτοποίησαν και γνωρίζουν που κινείται. Για να πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη σήμερα. Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η Άντα από το 18300. Οι δρόμοι που πρέπει να προσέχουμε σήμερα είναι η Καραϊσκάκη μετά την Πατρέως, που
0: μάλιστα,
9: γίνονται έργα. Το καινούργιο έργο είναι από Κορίνθου μετά τη Ζαΐμη έως Νόρμαν. Δεν ξέρω από πού μπορεί να πάει ο κόσμος αν θέλει να πάει προς το Ρίο, ναι, να την αποφεύγουν.
0: Να την αποφεύγουν.
9: Οι πέντε πηγαδίων, όπως είπαμε, από Κεφαλινίας προς την Πανεπιστημίου, ναι, προς την Εθνική Οδό τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
9: Η Γεωργίου Λιμπίου γίνονται έργα εργασίες φυσικό αέριο. Στη Γεωργίου Λιμπίου κάτω από τη Σολομού.
0: Mm-hmm.
9: Πέμπτη σήμερα η Λαϊκή είναι στην Αγία Σοφία. Αν μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει τους πλαϊνούς δρόμους,
0: τι
9: θα υπάρχει πολλή κίνηση.
0: Καλά, τη κακομοίρα γίνεται εκεί, ναι.
9: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτά. Μάλιστα. Οι άξονες που απέμειναν.
9: Η Αγίου Ανδρέου βατή είναι. Βατή είναι. Υπάρχει όμως και ηλιόφωνος Αμαλίας. Ευτυχώς κινούνται αυτές οι
0: δρόμοι. Έχουμε ροή. Η Κορίνθου έχει τα έργα της και θα υπάρχει ανάσχεση υπομονή.
9: Μετά τη Ζαΐμη υπάρχει θεματάκι.
0: Υπάρχει.
9: Αν μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει, να αποφεύγει.
0: Να αποφεύγει. Μην πάει πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βάρδια. Γεια σας.
9: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Άντε που θέλετε να βγείτε προς το Ρίο, μην πάτε πουθενά, ρε. Και επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι ένας μετά τον άλλον βγάζουν αναρτήσεις, σηκώνουν αναρτήσεις και λένε ότι από το Σάββατο, όχι από την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο κυρίως, απόγευμα και βράδυ, θα ρίξει νερό, λέει, και ενδεχομένως να είναι έντονες οι βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται και έχει επικέντρο τη Δυτική Ελλάδα. Στον Αγία Ανδρέα τρέχουνε να προλάβουνε για να μην γίνει ενιδρίο το ταχυρύθμο. Και σήμερα κλειστό το ταχυρύθμο. Από την Νεροποντή πλημμύρισε, θα γίνουν και οι τεχνικοί έλεγχοι και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Όλα τα ραντεβού που είχατε για σήμερα ακυρώνονται. Άμεσα, λέει, η γραμματεία θα προχωρήσει κατά προτεραιότητα σε επαναπρογραμματισμό αφού σας πάρει και τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχουμε διάφορα περίεργα περιστατικά. Μέσα σε αίθουσα διδασκαλία σε σχολείο στην Πάτρα, ένας μαθητής, λέει, πραγματοποίησε πράξεις με σεξουαλικά χαρακτηριστικά κατά συμμαθήτριάς του. 23χρονος σε νυχτερινό σχολείο, 23χρονος σε νυχτερινό σχολείο, έκανε, λέει, πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη για το συγκεκριμένο αδίκημα ο νεαρός μέσα στο σχολείο. Ενώ ένας 16χρονος συνελήφθη γιατί έκανε διακίνηση, βαποράκι το λεγόμενο, ναρκωτικών. Επίσης και ένας αλλοδαπός για κατοχή και η μαμά του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τρακόσιοι πρωτοετής φοιτητές δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τα νίκια, λέει, είναι φωτιά για τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο τα νίκια, παιδιά, που είναι. Δεν είναι μόνο. Είναι μεγάλο θέμα. Και κάποια στιγμή θα το πούμε. Είναι μεγάλο θέμα. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια μπαίνουν σε πορεία μαρασμού για πάρα πολλά θέματα. Χρειάζεται σχέδιο και ριζικές αλλαγές. Και μιλώ και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μιλώ για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο έχω, για το οποίο έχω γνώση και προσωπική εμπειρία και ρεπορτάζ και βιωματικές εμπειρίες. Έχω τα πάντα. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας πρέπει να μαζευτεί στην Πάτρα. Πρέπει να σταματήσει ο κατακερματισμός του Πανεπιστημίου σε πόλεις αφιλόξενες, σε πόλεις που δεν σέβονται και δεν εκτιμούν την παρουσία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του Βεληνικού του Πανεπιστημίου της Πάτρας, όπως είναι στο Αγρίνιο, και να μην πω και στο Μεσολόγγι, παρά το γεγονός ότι στο Μεσολόγγι είναι η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου το κάμπους. Από εκεί και πέρα, πλέον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πάρουν μια μερίδα, γενναία μερίδα φοιτητών, κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι μόνο, διότι η οικογένεια πλέον τα ζυγίζει, τα βάζει κάτω, ξεκινάει να κάνει λογαριασμούς, μην ξεχνάμε, ξεκινάει να κάνει λογαριασμούς από την εποχή του γυμνασίου και του λυκείου, βάζοντας μέσα στο λογαριασμό και το κόστος των φροντιστηρίων, και σου λέει θα ξοδέψω τόσες χιλιάδες ευρώ, κακά τα ψέματα, άρα τα κρατάω, και πάει το παιδί μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με όλα τα προνόμια και για το μάθημα και για την διαβίωσή του εκεί και για τους χώρους και έναντι των δημοσίων, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, και παίρνει ένα εισάξιο πτυχίο και είναι στο σπίτι του και δεν έχουμε άλλα. Δυστυχώς είναι μεγάλη κουβέντα, δεν εξαντλείται σε 5 λεπτά. Είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει και στο παρελθόν σε ανύποπτο χρόνο. Α, ένας μεγάλος παράγοντας, να ξέρετε, είναι και η υπογεννητικότητα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα νίκια, το κόστος ζωής. Το κόστος ζωής του φοιτητή. Έχουμε διάφορα προβλήματα και φυσικά το ότι δεν γράφεται κάποιος σε μια σχολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσει από πλευράς εξόδων, αλλά μπορεί και να μην την ήθελε. Μπορεί να είναι μια σχολή που του έλαχε και τελικά δεν θέλει. Μπορεί να είναι μια σχολή που γράφηκε ή δεν γράφτηκε διότι θέλει να ξαναπροσπαθήσει του χρόνου. Είναι πολλά τα ζητήματα. Θα τα δούμε. Αλλά να πάει ο Ζαΐμης να ζητήσει για να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια να βγει η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν το περίμενα ούτε εγώ, φαντάζομαι ούτε εσείς που τα ακούτε. Ωραία τι γίνεται. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
6: Ναι.
10: Αυτό που προκύπτει θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
6: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος. Και σε δύσκολες στιγμές. Στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας ήταν αυτή η εμπειρία. Και βρεθήκαμε με τα ταμεία άδεια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, επαναφέραμε την κανονικότητα, κερδίσαμε την αξιοπιστία. Ό,τι σας λένε εδώ οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πού πατήσανε πάνω?
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Μα περκέ!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
13: Ρέλος!
14: Ρέλος!
13: Κόζα!
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33,
14: και στο relos.gr.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
20: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
19: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
20: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
19: Σοβαρά. Τι βάλατε?
20: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
19: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
20: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
21: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Κατάστημα! Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
25: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
26: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, βεβαίως το θέμα των ημερών σε όλη τη χώρα και στην Πάτρα είναι οι περιβόητες μέθοδοι, να το πω, διάφορων ιατρικών. Κοιτάξτε να δείτε, σαμανική, κβαντική, τα ακούμε και από επίσημα χείλη, τα ακούμε και από ανθρώπους στο δημόσιο διάλογο, γνωστούς, επώνυμους. Μαθαίνουμε ότι κυρίως καλλιτέχνες, αθλητές και άλλοι έχουν επισκεφθεί σωριδών αυτά τα ιατρία, τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα και τα οποία έχουν θησαυρίσει, και δηλαδή μιλάμε για πολλά λεφτά, αντιγύρανσης, ευεξίας, σκακομήρας, ό,τι θέλετε. Βέβαια, αυτό που έγινε με τον άτυχο το Μαζονάκη έχει αρχίσει και ξυλώνει ταμπέλες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε πάρει χαμπάρι. Ξυλώνονται ταμπέλες από ιατρία, από κάτω από τις εισόδους των πολυκατοικιών. Επίσης κόπηκαν μαχαίρι, σύντροφε κύριοι, και οι διαφημίσεις στο Instagram και στο Facebook. Δεν βλέπω, όπου μας πλημμυρίζανε. Που γινότανε της κακομήρας, μην το πεις. Της κακομήρας. Έχουν κοπεί μαχαίρι. Το θέμα παραμένει όμως. Και είναι σοβαρό. Πέραν της δυσιδαιμονίας, της ευπιστίας, της μαλακής που μας δέρνει στο μυαλό και πιστεύουμε και ακούμε, το θέμα παραμένει. Όταν ακούς, το έχουμε ξανακούσει, αλλά για άκουσε το τώρα που καίει το πράγμα από την Καριστιανού.
1: Σας ενημερώνουν, κυρία Καριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει κβαντική γιατρός. Αυτή τη στιγμή το λέει στην ΕΡΤ.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν αυτά τα ιατρία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν νοσοκομεία παράνομα. Λοιπόν, θα πρέπει νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν, διότι λειτουργούν με συνθήκες επικινδυνότητας για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές δηλαδή και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από ένα σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί ξέρετε, η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Έχω τον κύριο Περικλή Ταυλούρο, τον καρδιολόγο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Ρίου. Καλημέρα σας, κύριε Ταυλούρο.
3: Καλημέρα, κύριε Ξανάλωτε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πριν πάω στα κβαντικά, τα ακούσατε, αυτό είναι πρόσφατο, προχθεσινό, που είπε η κυρία, την ώρα που καίει το θέμα, που είπε η κυρία Καριστιανού. Θέλω να μου πείτε, έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία, διότι κατά την προσφυλή μέθοδο ορισμένων, όταν θέλεις να αποφύγεις το χάος που δημιούργησες, δημιουργείς ένα μεγαλύτερο.
3: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που άκουσα το απόσπασμα της συνέντευξης, εννοεί ότι εάν σε κάποιο νοσοκομείο υπάρχουν ελλείψεις, νοσηλευτικό, ιατρικό ή άλλο προσωπικό, δημιουργούνται συνθήκες επισφάλειας λειτουργίας και ως εκ τούτου κάνουμε ένα λογικό άλμα και λέμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί παράνομα. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία αυταίρετη. Ναι. Το παράνομο ή μη δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνουν όπως ξέρετε οι παρμορυθμιστικές αρχές και η δικαιοσύνη.
0: Και έπρεπε να έχει κλείσει, λέει, το νοσοκομείο και τα λοιπά. Δηλαδή να κλείσει. Εντάξει. Το νοσοκομείο. Λειτουργεί, υπολειτουργεί ένα νοσοκομείο, αλλά να κλείσει, να μην έχει καθόλου δηλαδή. Αφού δεν μπορεί να μην έχει καθόλου. Μάλιστα.
3: Μην με προκαλείτε τώρα και αρχίσω να λέω πάλι ποια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν, αλλά για άλλους λόγους.
0: Μα εντάξει, άλλο το να λέμε ότι αυτό το νοσοκομείο πρέπει να κλείσει για ένα, δύο, τρεις λόγους, και άλλο να λέμε ότι αφού είναι παράνομο, κατά την άποψή μου, κλείστο. Υπάρχει παράνομο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν υπάρχει παράνομο.
3: Όχι, υπάρχει πρακτική, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, η οποία είναι πολύ προσφυλή σε πολλούς ανθρώπους, ιδίως στους πολιτικούς.
0: Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν στα κβαντικά. Κβαντικά, σαμανικά, δεν ξέρω τι άλλο, ευεξίας, καθυστέρησης γύρανσης. Το νερό του Καματερού παλαιότερα, η Ασλάν ακόμα από πιο παλιά με το στη Σερβία. Τι είναι αυτά όλα, ρε παιδί?
3: Κοιτάξτε, κύριε Ξανάλωτε, για να βάλουμε μια τάξη. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι η ιατρική είναι μία. Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Και είναι μάλιστα παραπλανητικός όρος, ο όρος εναλλακτική ιατρική, που περιλαμβάνει όλα αυτά που είπατε. Δεν άκουσα να πείτε για την ομοιοπαθητική.
0: Α, ναι, ομοιοπαθητική έχετε
3: αυτή μέσα.
0: Μέσα.
3: Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Είναι παραπλανητικός όρος για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι δίνει την εντύπωση στον κόσμο που το ακούει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι ισοδύναμο, διαφορετικό μεν, αλλά ισοδύναμο και εξίσου έγκυρο. Διαφορετικό, αλλά εξίσου έγκυρο. Ως διάγνωση, ως θεραπεία με την ιατρική. Αυτό δεν ισχύει. Και γι' αυτό και ο όρος εναλλακτική ιατρική, alternative medicine, έχει καταργηθεί από το 2014 διεθνώς.
0: Nice.
3: Είναι όλα αυτά. Εγώ θα τα έβαζα όλα υπό, ας πούμε, κάποιοι λένε συμπληρωματικές μέθοδοι διάγνωση και θεραπεία. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο αυστηρός και περιμένω αυτό κάποια στιγμή να το ακούσω από ιατρικούς συλλόγους και από υπουργεία. Θα έλεγα μη ιατρικές. Μη ιατρικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι. Γιατί μη ιατρικές? Γιατί η ιατρική, όπως σας είπα, είναι μία και λειτουργεί με τον εξής πάρα πολύ απλό τρόπο. Του λέει ότι μία διάγνωση, μία μέθοδος διάγνωσης, μία θεραπεία πρέπει να έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική και ασφαλή.
0: Ναι.
3: Από τη στιγμή που το αποδεικνύει αυτό, είναι η ιατρική. Η ιατρική, κύριε Ξανάλατε, δεν έχει στεγανά. Ειδικά η ιατρική του 2026, έτσι. Η ιατρική λοιπόν είναι ανοιχτή, δεν είναι ένα κλειστό δοχείο. Και λέει, μάλιστα, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεσαι, βιοσυντονισμός, ομοιοπαθητική, οτιδήποτε. Έλα εδώ, Χριστιανέ μου, έχεις αποδείξεις. Από τη στιγμή που έχεις αποδείξεις ότι πράγματι μία παρέμβαση είναι θεραπευτική για μία συγκεκριμένη νόσο, δεν είσαι εναλλακτική ιατρική, είσαι ιατρική πλέον.
0: Ναι.
3: Έχεις αποδείξεις, δεν υπάρχουν, βέβαια, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από το ότι μην χρησιμοποιούμε τον εσπαλμένο όρο εναλλακτική ιατρική. Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική.
0: Μες.
3: Υπάρχουν συμπληρωματικά πράγματα, υπάρχουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις υγείας, μη ιατρικά. Όταν αποδειχτεί και όποτε αποδειχτεί ότι έχουν αποτελεσματικότητα σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί να μην τα πούμε και ιατρική, έτσι?
0: Ναι. Τώρα, ο επιμέρους χαρακτηρισμός κβαντική, σαμανική. Καλά, καταρχήν, σαμανική είναι μαγεία. Οι σαμάνοι ήταν μάγοι σε κάποιες φυλές, Ινδιάνων. Δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η ιατρική δεν λειτουργεί με αφορισμού και δεν μπαίνει στη διαδικασία να φλεβάσει κάτι, μία άλλη μέθοδο ή οτιδήποτε άλλο. Η ιατρική είναι μία πάρα πολύ ψυχρή και ταυτόχρονα ζεστή και ανθρώπινη επιστήμη. Είναι ψυχρή όμως γιατί μιλάει με δεδομένα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να χλεβάσω, ας πούμε, τις πολιτισμικές ή πολιτιστικές παραδόσεις στις οποίες μπορεί να πιστεύει ένας άνθρωπος.
0: Δεν, ναι, αλλά άμα αυτή η παράδοση.
3: Η θεραπεία που είπατε, το υποθέτει να έχεις πίστη. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θα πω απλά ένα απλό πράγμα που πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Τέσσερις λέξεις, τέσσερις μαγικές λέξεις. Δείξε μου τις αποδείξεις. Εγώ μακριά από μένα. Εκφράσεις του τύπου, αν ακούσεις σαμανική ιατρική, κβαντική ιατρική, να σου λέει ο γιατρός σου, φύγε τρέχοντας. Όχι. Θα ρωτήσεις τον γιατρό. Μάλιστα. Δείξε μου τις αποδείξεις. Τέσσερις λέξεις. Υπάρχει απόδειξη, Χριστιανέ μου, ότι αυτό που μου λες θα μου θεραπεύσει την αλλεργία, θα μου θεραπεύσει το α, το β, το γ, το ω. Με ποιο τρόπο? Με μετρήσιμο αποτέλεσμα, με επαναλήψιμο αποτέλεσμα, με ασφάλεια? Δείξε το μου αυτό. Αν μου το δείξεις, προχωράμε.
0: Ναι. Στο ίδιο μήκος σχήματος για όλα όσα λέτε βάζετε και την ομοιοπαθητική, γιατί κάποια στιγμή στην περιοχή μας είχε γίνει και ένα μικρό, έτσι, μια μανούρα μικρή με τον ιατρικό σύλλογο με κάποιον ομοιοπαθητικό για την ταμπέλα του.
3: Βέβαια, φυσικά και τη βάζω την ομοιοπαθητική. Καταρχήν, καμία από αυτές τις μεθόδους ομοιοπαθητική βιοσυντονισμός, άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Δεν είναι αναγνωρισμένη η ιατρική ειδικότητα ή η εξειδίκευση της ιατρικής. Ως εκ τούτου, ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι καρδιολόγος, εντατικολόγος. Μάλιστα, υπάρχει αναγνωρισμένη εξειδίκευση της εντατικολογίας, ειδικότητα της καρδιολογίας. Εγώ είμαι καρδιολόγος, επεμβατικός καρδιολόγος. Μάλιστα, υπάρχει. Αναγνωρισμένο, μπορώ να το γράψω, να το βάλω στην ταμπέλα. Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση βιοσυντονισμού ή ομοιοπαθητικής δεν υπάρχει. Καλά, δεν συζητάμε για εκπαντική ιατρική. Τώρα αυτά είναι αστεία.
0: Βελονισμοί κτλ.
3: Η κυρία, θα σας πω, βελονισμός έχει. Ο βελονισμός είναι η μόνη μέθοδος που έχει και κάποιες αποδείξεις πίσω της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν έχεις οσφιαλγία σε σχέση με το να μην κάνεις τίποτα, άμα κάνεις βελονισμό μπορεί να ανακουφίσει μέσα σου.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Άρα εκείνο είναι η μοναδική, ο μοναδικός όρος που συνοδεύεται από αποδείξεις.
3: Εν πωλής, αν το ψάξετε, από αξιόπιστες αποδείξεις. Γιατί κοιτάξτε τώρα, απόδειξη μπορεί να σου πει και ένας ομοιοπαθητικός ότι έδωσε σε, υπάρχει μια μελέτη που δώσανε σε 140 άτομα ένα φάρμακο και τα συγκρίνανε με το πριν. Αυτό δεν είναι απόδειξη, κύριε Ξανάλατε. Η ιατρική λειτουργεί με μεγάλες κλινικές μελέτες, τυχεοποιημένες. Τι σημαίνει τυχεοποιημένες? Ότι μια ομάδα θα πάρει το Α και η άλλη το Β, την τύχη. Έτσι. Για να μην υπάρχει επιλογή. Τυχεοποιημένες και μάλιστα οι μεγαλύτερες από τις μελέτες στις οποίες στηρίζεται η ιατρική έχουν και εικονικό φάρμακο. Δηλαδή, μια ομάδα παίρνει ζαχαρόνερο, η άλλη παίρνει το φάρμακο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, ο βελονισμός έχει κάποιες μελέτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αν ο βελονισμός του ανακουφίζει την οσφιαλγία, ότι αυτό έγινε γιατί επέδρασε στους μεσημβρινούς του τσάκρα. Τρελαθούμε. Δηλαδή,
0: ναι,
3: εντάξει.
0: Ναι.
3: Θέλω λοιπόν να πω για την ομοιοπαθητική, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, ότι δηλαδή το ίδιο θεραπεύει το ίδιο και ότι με την πολύ μεγάλη αραίωση επιτυγχάνεται, ενεργοποιήθηκε, τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε, ότι με βάση τα πατήματα της ιατρικής, επαναλαμβάνω με κάθε σεβασμό και χωρίς να χλεβάζω σε καμία περίπτωση κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει για τη μέθοδο και θέλει να τη διερευνήσει, αν ακολουθήσουμε τις αρχές των επιστημών, ποιες είναι οι επιστήμες στις οποίες στηρίζεται η ιατρική, τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Όταν αραιώσεις ένα πράγμα 100.000 φορές, στο τέλος αυτό το πράγμα μπορεί να μην έχει, που παίρνεις τελικά, μπορεί να μην έχει ούτε ένα μόριο της δραστικής ουσίας μέσα. Ένα. Και νούμερο δύο, δείξτε μου τις μεγάλες μελέτες κλινικές που δείχνουν ότι η μία ομάδα πήρε πλασίμπο, εικονικό φάρμακο, και η άλλη πήρε το φάρμακο που επέρεσε ότι θεραπεύει μια νόση, και κάνει θετικά αποτελέσματα και με ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, μεγάλες κλινικές μελέτες σε χιλιάδες ασθενείς. Αν βρούμε μια μελέτη με 100 ασθενείς, τι έγινε πριν και μετά. Αυτό δεν αποτελεί κλινική έρευνα και απόδειξη. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξανά να καταλάβουμε ότι στην ιατρική υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, αποδείξεις. Και δεύτερον, συνήθως, όχι πάντα, υπάρχει και ερμηνεία του πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, με απλά λόγια, ξέρουμε σήμερα αρκετές θεραπείες και στην καρδιολογία οι οποίες δρούν, έχουν δράσει πραγματικά και αποδεδειγμένα, δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως ακόμα το μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, μάλιστα. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Μου στέλνουν ένα ερώτημα, βιολογικοί παράγοντες, τι είναι, τι.
3: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι φάρμακα αυτά. Είναι συγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως είναι η ρευματολογία, όπως είναι η ογκολογία, όπως είναι η, ακόμα και στην καρδιολογία, στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα. Είναι παράγοντες οι οποίοι τροποποιούν το ανοσολογικό σύστημα συνήθως, και οι οποίοι στενώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος μπορεί να έχουν αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, κυρία Ξανάλατε, καμία στρατηγική θεραπεία, κανένα φάρμακο, στρατηγική θεραπεία σημαίνει αν θα δώσω φάρμακα, αν θα χειρουργήσω, αν θα κάνω επέμβαση, αυτό είναι η στρατηγική. Κανένα φάρμακο στην ιατρική δεν χρησιμοποιείται αν δεν έχει αποδειχθεί από μεγάλες κλινικές μελέτες ότι ωφελεί περισσότερο από το πλάτη.
0: Μάλιστα.
3: Εάν αυτό μου το αποδείξει αύριο το πρωί η ομοιοπαθητική, ο βιοσυντονισμός, η κυβαντική θεραπεία ή η σαμανική, εγώ είμαι ανοιχτός, και έτσι θα πρέπει να είναι κάθε γιατρός, να πω ότι ναι, παιδιά, γυάλατε εδώ, για την τάδε πάθηση, εδώ έχουμε σοβαρές αποδείξεις.
4: Δεν πρέπει να ρωτούν οι ασθενείς τους γιατρούς. Ας το γιατρό βέβαια σου θεραπεύσω το τάσμα, μάλιστα γιατρέ μου πώς. Τι θα μετρήσουμε. Ας κάνω πλάσμα αφαίρεση να γίνεις νεότερος. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ελκυστικό δεν είναι.
0: Ναι,
4: ότι θα αφαιρέσω τις τοξίνες.
0: Βέβαια, τα πλαστικά ακούει ο αύριο.
4: Δεν έχει φυσιολογική βάση ότι περνάει το αίμα σου από ένα φίλτρο και αφαιρούνται τα τοξικά συστατικά, σωστά.
0: Ναι, και έτσι σε ανανεώνει, σε κρατάει νέο, περνάνε τα χρόνια και εσύ είσαι...
4: Ανθρώπινη ματαιοδοξία, εγώ θα ρώταγα τον γιατρό μου, λοιπόν, μάλιστα γιατρέ, ποιες τοξίνες ακριβώς, πόσο από αυτές θα περί 20%, 50%, 100%, για πόσο καιρό οι τοξίνες αυτές έχουν απομακρυνθεί από τον οργανισμό μου. Και η πιο σημαντική ερώτηση από όλες. Γιατί εγώ σας λέω, μπορώ να σας αποδείξω ότι με μια πλασμαφαίρεση κάποια τοξικά συστατικά, η τάδε, η χύψη, η ωμέγα ουσία, αφαιρέθηκε κατά 90% από τον οργανισμό. Εντάξει. Η πιο βασική ερώτηση είναι, και αυτό πώς μεταφράζεται σε κλινικό όφελος, θα ζήσω περισσότερο, το έχουμε αποδείξει, ή απλά το υποθέτουμε. Ναι. Θα νοτήσω λιγότερο τον ερχόμενο χειμώνα, θα πάθω λιγότερα κρυολογήματα σε σχέση με έναν εμβολιασμό, ας πούμε, γιατί να κάνω πλάσμα φέρ. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου επιθετικός.
0: Πού φτάσαμε,
4: κύριε? Βασικά, αλλά λέω στον κόσμο, ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε.
0: Και ζητήστε αποδείξεις. Πώς φτάσαμε σε αυτό το μπάχαλο?
4: Το μπάχαλο αυτό υπάρχει... Το ξέρετε ότι οι συγκεκριμένες θεραπείες, κυρία, ξανάλετε, από τη μία δεν είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο ως πρακτικές της ιατρικής και μάλιστα έχουν υπάρξει αποφάσεις του και εσείς στο παρελθόν και υπουργικές αποφάσεις οι οποίες λένε ότι αυτό δεν είναι ιατρική. Και απ' την άλλη υπάρχει ΚΑΔ, ο οποίος ΚΑΔ λέει για υπηρεσίες.
0: Ναι, δεν την ενδιαφέρει. Βεβαίως. Η εφορία ανοίγει, ανοίγει κάδα, άμα τα παίρνει μια χαρά είναι. Δεν κοιτάει άδεια, δεν κοιτάει κάτι άλλο.
4: Ναι. Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον μπάχαλο, να σας πω για την ιστορία ότι το 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπουργό τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη που προχθές έκανε και αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, το 2016 με καλές προθέσεις, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, με καλές προθέσεις θελήσανε να βάλουν μια τάξη στο χάος που είχε δημιουργηθεί κυρίως με τον βιοσυντονισμό. Αλλά τι κάνανε, κάνανε δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι μετά την εισήγηση του Κεσί, όπου τότε πρόεδρος ήταν ο δικός μας εδώ, ο κύριος Μάρκου, η εισήγηση του Κεσί έλεγε ότι ο βιοσυντονισμός δεν είναι ιατρική και δεν έχει ιατρικές αποδείξεις από πίσω, αλλά τον ενέτασε στις εναλλακτικές, στην κατηγορία της εναλλακτικής ιατρικής. Οπότε αυτό έδωσε πάτημα σε διάφορες εταιρείες που πουλούσαν τέτοια μηχανήματα, ας πούμε, να βγουν και να πούν, να ορίστε, αφού το Υπουργείο λέει υπάρχει εναλλακτική ιατρική.
0: Ναι.
4: Άρα υπάρχουμε, άρα είμαστε ορατοί. Άρα...
0: Αφού το Υπουργείο με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε ότι δέχεται την εναλλακτική ιατρική.
4: Και τι έκανε, ναι, ο σκοπός του ήταν να δείξει όμως ότι δεν είναι ιατρική. Αλλά πώς πολλές φορές τα πράγματα οδηγούν εκεί που δεν τα περιμένουμε. Λοιπόν, και ταυτόχρονα κάνανε και το δεύτερο λάθος. Προσπάθησαν να εντάξουν τα μηχανήματα αυτά του βιοσυντονισμού. Να τα εντάξουν σε μια απόφαση του 2010 στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακνοβολίες.
0: Ναι.
4: Και εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ενταχθούν τα μηχανήματα αυτά εκεί. Και το 2017 και το 2018 κάνανε δύο ερωτήματα στο ΚΕΣΥ και τους λέγανε: βάλτε μια τάξη. Τι είναι ο βιοσυντονισμός, ποιος μπορεί να τον κάνει, τι αποτελέσματα έχει, είναι ή δεν είναι ιατρική. Το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ λειτουργούσαν τα ιατρία.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε την κυβέρνηση.
0: Λειτουργούσαν τα ιατρία και είχαν ΚΑΔ, έτσι, να τα λέμε.
4: Εδώ υπάρχει το εξής για τη λειτουργία των ιατρίων. Προσέξτε.
0: Λέμε
4: λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει καταρχήν να πούμε ότι όποιος λέει ότι λειτουργεί ιατρείο ενώ δεν είναι γιατρός, είναι ξεκάθαρα ότι έχει παρανομήσει, είναι αντιποίηση επαγγέλματος, έτσι τελείωσε αυτό. Πάμε στους γιατρούς. Πάμε στους γιατρούς λοιπόν, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί, αλλά προσέξτε. Θες να πάρεις ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού για να το αγοράσεις και να το βάλεις στο γιατρείο σου, δικαιούσε κύριε Ξανάλατε να το κάνεις, αρκεί να λες αυτό το οποίο λέει η μελέτη σκοπιμότητας του μηχανήματος. Παράδειγμα, το τάδε μηχάνημα μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος. Μάλιστα. Το μετράει, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, άμα σου διοχετεύσω λίγο το δέρμα, πόσα αντίσταση έχει, αδερφέ, το δέρμα σου. Εάν λες λοιπόν στην ταμπέλα σου, έτσι, βέβαια η διασύνδεση απαγορεύεται, αλλά τέλος πάντων, εάν λες ότι εγώ έχω ένα μηχάνημα που μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος, δεν έχει παρανομήσει. Ότι έχει παραβεί καμία ιατρική
0: διοχέτευση. Είναι το μηχάνημα που έχει.
4: Αγόρασες. Αυτό λέει ότι κάνει, έχει CE Mark έχει δικαίωμα να δώσει και έχει δικαίωμα να βάλει και καν. Ότι εγώ, παρότι προχτές, αν το πήρατε χαμπάρι, η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας ζήτησε από την ΑΔΕ να μην εκδίδει νέους κάδοι για αυτές τις πράξεις.
0: Ναι.
4: Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Τέλος ναι, ναι.
4: πάντων, μπορεί να το πάρει το μηχάνημα, αλλά τι πρέπει να πει στον άρεστο, να του πει: εγώ θα σου μετρήσω την αντίσταση του δέρματος. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να του πει όμως ότι εγώ θα σου μετρήσω την αντίσταση του δέρματος. Και αν τη βρω στο τάδε σημείο του δέρματος που αντιστοιχεί στο πάγκρεας ότι είναι διαταραγμένη, θα σου πάρω τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, θα βάλω διάγνωση, θα τα αντιστρέψω, θα γυρίσω πίσω και θα σου θεραπεύσω το πάγκρεάς σου που δεν τα πάει καλά, ή ότι σου βρήκα καρκίνο του πάγκρεάς. Αυτό είναι κατάφορα παράνομο, πρέπει να καταγγέλλεται. Δεν πει ο άρρωστος με ρωτάει, θα σου πω κάτι να γελάστε. Λέει λοιπόν κάποιος, ρωτάει, είναι υπερτά παραδείγματα που θα σας πω τώρα. Ένα, θα σας πω για να καταλάβει ο κόσμος. Του βρήκα με το μηχάνημα που βρήκε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από το έντερο, έτσι, ότι είναι διαταραγμένα, του βρήκα ότι είσαι πολύποδες. Ό,τι μπόρεσα σου καθάρισα, πετάξτε το γαστρεντερολόγο, μην έχει μείνει κανένας.
0: Έλα.
4: Δηλαδή, πήρε ξανάλατε.
0: Καθάρισε απ' έξω τις πολύποδες το έντερο.
4: Ναι, ναι, αλλά πετάξτε και στο γαστρεντερολόγο.
0: Και το πίστεψε.
4: Μισόλεπτο.
0: Το πιστεύει ο. Του αρέσει, σου λέει, γλιτώνω την κολονοσκόπηση.
4: Η μαγεία πάντα ο κόσμος αρέσει. Προσέξτε όμως, ο γαστρεντερολόγος είναι χαμένος και από τις δύο μεριές. Γιατί αν την κολονοσκόπηση δεν σου βρει κανένα πολύποδα. Αναπτύσσει του καθάρι ο οποίο συντονιστή. Αν σου βρει έναν, είχε δίκιο ο οποίο συντονιστή.
0: Καθάρι
4: του άλλου και μην ένα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία.
0: Λοιπόν.
4: Αλλά γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και πολύ καλά κάνετε και βγάζετε τέτοιες εκπομπές. Δεν καταδικάζουμε καμία μορφή τέτοια συμπληρωματική θεραπεία. Ζητάμε ένα πολύ απλό πράγμα. Δείξτε μα τα παιδιά τη αποδείξη.
0: Αυτό, τέλος. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σα, γεια σα.
4: Καλημέρα.
5: Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντός καλά.
6: Πώς δηλαδή?
5: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
6: Εγχείρηση?
5: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
0: Αυτά. Τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Όχι ότι το είχαμε ξεχάσει ως μέγα ζήτημα εθνικής μάλιστα σημασίας, για να μην πει κανείς και παγκόσμιας, αλλά έπρεπε να βρεθεί στην Αμερική και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για να ανακαινηθεί με έναν περίεργο πράγματι τρόπο μέσα σε ένα 24ωρο το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθένωνα στην Αθήνα.

στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επικεντρωμένη στην μεγαλεπίβολη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου και την υποδοχή του από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ. Στη δε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα πράγματα κυλούν χωρίς κάποια έκπληξη. Αναμένουμε βέβαια την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το κατά πόσο σε αυτό το διεθνές ακροατήριο θα βάλει και το θέμα της Κύπρου και της επιλύσης του, πέραν των αναφορών του που αναμένεται με τα βεβαιότητας να κάνει για την πορεία, τα άλματα της ελληνικής οικονομίας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο.

0: Και βέβαια η ατζέντα εκτός συνόρων δεν έχει καμία σχέση με την εντός συνόρων ειδησιογραφία, η οποία είναι καλός ή κακός, νομίζω ότι ο καθένας το κρίνει, κολλημένη εκεί στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλές αποκαλύψεις πάντοτε σε αυτές τις υποθέσεις κρατάμε μικρό καλάθι στα όσα γράφονται, στα όσα μεταδίδονται, στα όσα δήθεν αποκαλύπτονται, διότι η δικαστική διερεύνηση μας έχει διδάξει και κατά το πρόσωπο παρελθόν με τα Τέμπη και με άλλες υποθέσεις πιο πολύ αστυνομικής φύσεως, ότι προστρέχουν κάποιοι να αντλήσουν στοιχεία, να ανοίξουν σιρτάρια, φακέλους, να κατηγορήσουν ανθρώπους και να στιγματίσουν ίσως κάποιες καταστάσεις. Προς Θεού, η αναφορά αυτή δεν αποτελεί το παραμικρό στοιχείο ή υποτελείο αθώωσης αυτών που ευθύνονται για εγκληματικές πράξεις. Και αν αυτοί είναι οι γιατροί που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλό, θα το αποφασίσει από τη μία η ελληνική αστυνομία που συντάσσει κάθε μέρα όλο και πιο ογκώδη τον φάκελο της υπόθεσης, και μετά άγνωστο πότε η ελληνική δικαιοσύνη. Κατά τα λοιπά, η ηρεμία της Πάτρας φοβίζει λίγο. Θέματα έρχονται στο προσκήνιο. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δίνει τροφή και για αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων στον Δήμο, όπως επίσης και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος δίνει σήμερα μία ακόμα δυσάρεστη εξέλιξη σε ό,τι αφορά το παραγόμενο προϊόν του σταφυλιού και της κορινθιακής σταφίδας ως προς την οικονομική ασφυξία των καλλιεργητών. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία, με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Μυραράκη επίσης στην χορηγική της ακολουθία. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Αναζητούμε κάθε μέρα με αφορμή τις εξελίξεις στο χώρο των πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του της ακρίβειας, εκείνους τους κλάδους οι οποίοι έχουν καταβάλει χρόνια τώρα μεγάλες προσπάθειες, οι άνθρωποι αυτών των κλάδων, οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, τεράστια προσπάθεια για να αντέξουν. Θυμίζω ότι πάρα πολλοί, για παράδειγμα, σήμερα θα πάμε στο χώρο της εστίασης και της αναψυχής, κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες να ξεπεράσουν όλα εκείνα τα οικονομικά δεινά των μνημονίων και τα κατάφεραν. Υπήρξαν μετέπειτα και υπάρχουν ακόμα καταστάσεις οι οποίες φέρνουν τα πράγματα προς τα πίσω. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τις μνημονιακές, στα μετέπειτα χρόνια μέχρι και σήμερα πάρα πολλές φορές έχει έρθει στο τραγικό αδιέξοδο, και μάλιστα όταν τα τελευταία στοιχεία, τα οποία θα ακούσετε και σε λίγο να επιβεβαιώνονται, δείχνουν ότι το καλοκαίρι που πέρασε ο χώρος της εστίασης, που πάντοτε ανέμενε πώς και πώς και στα δημοφιλή τουριστικά μέρη αλλά και αλλού, ενώ ανέμενε καλά οικονομικά δεδομένα, καλούς τζίρους, αυτοί δεν ήρθαν και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Τώρα έρχεται ο μπαμπούλας των ανατιμήσεων, των υποχρεωτικών. Πόσο ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ή του φαγάδικου να κρατήσει χαμηλά την τιμή των προϊόντων και πόσο να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων τούτη τη χρονική περίοδο τείνουν να διαμορφωθούν αναλόγως προς τα πάνω λόγω της διεθνούς κατάστασης με τις τιμές στα καύσιμα. Καλωσορίζω το χώρο της Πανελλήνιας Εστίασης και τον πρώην πρόεδρο παράλληλα του Συλλόγου των Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, τον κύριο Τάσο Γιατρά. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα μπαίνετε σε αυτή τη δοκιμασία, με δεδομένο και αυτό το οποίο προείπα, ότι έχετε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να κρατήσετε ανοιχτά τα μαγαζιά σας και οι περισσότεροι το έχετε καταφέρει. Σε ποια φάση είσαστε αυτή τη στιγμή? Περιμένετε, τι φοβάστε, τι, κύριε Γιατρά?
1: Καταρχήν να περιγράψουμε σε ποια φάση είμαστε. Είμαστε σε μια φάση 16 συνεχόμενων κρίσεων. Από το 2010 μέχρι και το 2026 η εστίαση έχει υποστεί ως ο μοναδικός κλάδος ο οποίος έχει υποστεί όλες τις κρίσεις. Και τα τρία μνημόνια και ύστερα την πανδημία χτύπησε κυρίως τον κλάδο της εστίασης. Έπειτα ήρθε η ενεργειακή κρίση η οποία επανέρχεται και έχουμε και μια κρίση οικονομική υπερφορολόγησης, πληθωρισμού και ακρίβειας η οποία και στον κλάδο της εστίασης όπως το σύνολο της κοινωνίας αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα και βλέπετε ότι σε εμάς αποτυπώνεται και στους τζίρους. Η εστίαση τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει απολέσει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο στον τζίρο τον οποίο είχε το 2024.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση όλοι τείνουν τη χείρα βοηθείας προς την πολιτεία, προς το κράτος, και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι μα δεν είναι δυνατόν, τι να πρωτοκάνει μια κυβέρνηση, να ενισχύσει τους αγρότες που δεν πουλάνε σε καλές τιμές τα προϊόντα τους, να ενισχύσει το γιατρά γιατί θα κλείσει το κατάστημα, να δώσει βάουτσερ, να δώσει βοήθημα. Τι προκρίνεται από τη δική σας την πλευρά, το δικό σας τον κλάδο?
1: Είναι ξεκάθαρη η οπτική η οποία έχει ο κλάδος κυρίως τα τελευταία χρόνια και αφορά ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λίγο μετά ότι η μείωση της φοροδιαφυγής και η διασύνδεση των ταμιακών, των BOS, η τεχνολογία η οποία θα μπει στον φορολογικό έλεγχο θα μειώσει και τους φόρους. Ειδικά στον κλάδο της εστίασης έχουμε μια τιμωρητική πολιτική με την αύξηση των φόρων. Μάλιστα είναι εξοργιστικό η προσπάθεια η οποία γίνεται συντονισμένα από κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα μόλις πρόσφατα προχθές άκουσα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να έτσι παραθέτει τη μείωση των φόρων που τους 91, έφτασαν 91 οι φόροι πρόσφατα, που μείωσε αυτή η κυβέρνηση, αναφέροντας και το φόρο στο σερβιριζόμενο καφέ. Και λέω προπαγάνδα, γιατί ο φόρος στο σερβιριζόμενο καφέ πήγε από το 13-24, έγινε υπερδιπλάσιος. Και καταλαβαίνετε ότι πόσο εξοργιστικό είναι όταν υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο αντικειμενικά να πούμε ότι υπάρχει μια βελτίωση στα οικονομικά της χώρας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπερπλεονασματικοί προϋπολογισμοί και η εστίαση παραμένει και σε περιβάλλον μνημονιακό, αλλά και σε ένα περιβάλλον υπερφορολόγησης, το οποίο εγώ το νιώθω ότι είναι τουλάχιστον τιμωρητικό και σίγουρα προς την κατεύθυνση ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης για την κυβέρνηση μάλλον είναι ανεπιθύμητες.
0: Πάμε στο προκείμενο, κύριε γιατρά. Δηλαδή, καταρχήν, σε περίπτωση που φτάσετε στο σημείο, το αδιέξοδο που λέμε, το οικονομικό, και θα πρέπει να αυξήσετε τις τιμές που πουλάτε τα προϊόντα σας, γιατί και οι πρώτες ασύλες θα χρεωθούν περισσότερο. Τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει άμεσα δημοσιονομικά ανεκτά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το δικό σας τον κλάδο?
1: Καταρχήν ζητήσαμε άμεσα να γίνει η επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα σερβιριζόμενα είδη, καφέ, ροφήματα και καφέ εκτός των αλκοολούχων ποτών, εκεί όπου ήταν πάντα. Μάλιστα ζητήσαμε το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή στο χειμώνα, τον πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη στην ενεργειακή κρίση, σε μια παγκόσμια μάλλον ύφεση η οποία υπάρχει, να έχουμε δοκιμαστικά ένα εξάμηνο στον υπερμειωμένο ΦΠΑ στο 6%. Η επαναφορά του ΦΠΑ γίνεται ξεκάθαρα και η συζήτηση γίνεται ξεκάθαρα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν συζητάμε για να μειωθούν οι τιμές. Δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, όταν η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι μειωμένη, όταν οι ίδιοι λένε, αν κάνετε έτσι μια συζήτηση με οποιονδήποτε φίλο σας, και αυτό το οποίο συζητάμε όλοι είναι ότι τα οικονομικά δεν βγαίνουν, και πόσο μάλλον τώρα σε αυτό το διάστημα που ανοίξαν τα σχολεία, που υπάρχουν υποχρεώσεις, οι δραστηριότητες κτλ. Η εστίαση βλέπει το τζίρο της να μειώνεται καθημερινά. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μείωση της φορολογίας άμεσα, τουλάχιστον να επανέλθει εκεί στο φόρο που ήταν πριν, και δοκιμαστικά για 6 μήνες να υπάρξει μία μείωση στο ΦΠΑ στο 6%, ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές και όπου υπάρχει δυνατότητα ακόμα και να μειωθούν και να μπορέσει να διατηρηθεί η ζήτηση.
0: Ναι. Με απλά ευρώ, με απλά νούμερα, σε ποια προϊόντα πιστεύετε ότι άμεσα ο θαμώνας, ο καταναλωτής θα δει να τσιμπάτε λίγο την τιμή, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που θέλετε, αλλά είναι αυτό που υποχρεούστε ή θα υποχρεωθείτε να κάνετε?
1: Από τη στιγμή που μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση στα καύσιμα, και αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας, νομίζω ότι θα υπάρξει μια οριζόντια μείωση σε κάθε είδος της εστίασης και σε κάθε υποκλάδο. Είτε αυτό αφορά την καφεστίαση, είτε αφορά αμυγό στο φαγητό, είτε αφορά τις εκδηλώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι θα προσθεθούν αυξήσεις στις ήδη αυξημένες τιμές. Έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί η εξής εξίσωση. Ότι εμείς, σαν ιδιοκτήτες, πουλάμε πιθανώς πολύ φθηνά με βάση τα κοστολόγια μας και είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές με βάση την αγοραστική δύναμη που έχουν οι καταναλωτές. Γιατί όλοι δυσκολεύονται ώστε να τα φέρουν βόλτα για το δικό τους νοικοκυριό.
0: Ναι. Αναφέρθηκα πριν και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε δίνοντάς μας 2-3 στοιχεία για το καλοκαίρι που. Γενικότερα τα μηνύματα ήταν λίγο, θα έλεγα, διτά. Δηλαδή κάποιοι έλεγαν ότι έχουμε μια αύξηση της τουριστικής κινητικότητας και επισκεψιμότητας, ότι είχαμε μεγάλη κατανάλωση. Εμείς παίρναμε μηνύματα και από την περιοχή εδώ την ευρύτερη, αλλά και από τα δημοφιλή νησιά, ότι ναι μεν κόσμο έχει, αλλά δεν καταναλώνει, δεν βγαίνει, δεν τρώει, δεν πίνει. Τι εικόνα έχετε εσείς για τους τζίρους?
1: Εντάξει, θα δείτε, πέρα από την εικόνα που έχω, και επειδή συζητάμε πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα λόγω και της θέσης που έχω πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχει μια αποτύπωση στους δείκτες Ελστά. Το πρώτο εξάμηνο είχαμε και άλλη μείωση στον τζίρο της εστίασης δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το δεύτερο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο, το οποίο προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, παρότι έχουμε αύξηση στις αφίξεις, στις τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη χώρα μας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώθηκε στην εστίαση. Καταγράφηκε μια αλλαγή στην καταναλωτική συνήθεια, η οποία ήταν διάχυτη ακόμα και με γυμνό μάτι, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς. Ένα στους δύο κατανάλωνε το πρωινό του μέσα στο Airbnb ή στο ξενοδοχείο. Πιθανώς όσοι είχαν ολοκληρωμένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο, απολάμβαναν όλα τα γεύματα της εστίασης και το μεσημεριανό και το δείπνο του, αλλά και στα Airbnb 4 στους 10 απολάμβαναν είτε το μεσημεριανό είτε το δείπνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κατάλημα. Καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο τζίρος, όλα αυτά τα γεύματα αφαιρέθηκαν από την εστίαση. Και επιμένω ότι κυρίως αυτό συναντήθηκε στους τουριστικούς προορισμούς που τα αντιμετωπίσανε για πρώτη φορά με τέτοια ένταση, και νομίζω ότι θα καταγραφεί και επίσημα και στο τρίτο τρίμηνο, αλλά δεν θα έχει νόημα, γιατί ξέρετε, όταν θα έχει δεν θα έχουν εισπραχθεί αυτά τα χρήματα, η επίσημη επιβεβαίωση από την ΕΛΣΑΤ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κατά πολύ την πραγματική εικόνα, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι εποχικές, δραστηριοποιούνται συγκεκριμένο διάστημα και περιμένανε αυτό το διάστημα να έχουν ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Και πού θα οδηγήσει, κύριε γιατρά μου, όλο αυτό?
1: Είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι είναι και στόχος, συντονισμένος στόχος της συγκεκριμένης κυβέρνησης, η ρύθμιση του κλάδου. Θα μείνουν πολύ μικρότερες επιχειρήσεις. Ήδη ευνοούνται με πολιτικές της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη αθέμητο ανταγωνισμού. Βλέπουμε για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται τα καταστήματα στον Αιγιανό, προκρίνονται καλύτερες αδειοδοτήσεις στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε τον φόρο στον καφέ και στα σερβιριζόμενα να είναι άλλος ο σερβιριζόμενος καφέ και άλλος στο take away και στις αλυσίδες. Αυτά όλα έχουν οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κρίση, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση στα καταστήματα εστίασης, τα οποία τα έχουν υπερχρεώσει και σίγουρα συμπιέζουν πιες τις πολύ μικρές οικονομικές μονάδες, τις κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ λίγο προσωπικό, που δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα, που δεν μπορούν να στηρίξουν με οικονομικούς φόρους την έλλειψη ρευστότητας η οποία υπάρχει λόγω της μείωσης του τζίρου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, νομοτελειακά θα υπάρξει μια συρρήκνωση αφού προηγηθεί η υπερχρέωση αυτών των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε, κύριε γιατρά.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απεργέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
15: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
16: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
15: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
16: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
15: Σοβαρά. Τι βάλατε.
16: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
15: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
16: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
17: Sky 89,4.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από την εστίαση και τον εκπρόσωπό της πανελλαδικά, τον πατρινό τον κύριο Τάσο Γιατρά, στον ευρύτερο χώρο της αγοράς. Πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή αναρωτιόμαστε όταν οι πωλήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, η κατανερολογική δυνότητα του καθενός εξημών στα τάρταρα, όταν αγορές περιφερειακές και εδώ στην Πάτρα και στον υπόλοιπο νομό είναι πραγματικά νεκρές, πώς μπορεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο επαγγελματίας να αντικρίσει αυτό το οποίο έρχεται, και αυτό το οποίο έρχεται είναι ανατιμημένο προϊόν, ανατιμημένη προμήθεια πρώτης ύλης και οικονομικό αδιέξοδο. Με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπόρων Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Επαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγαίλεως, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο, θα μιλήσουμε να δούμε πώς αυτός διαβάζει τις εξελίξεις αυτές που συνάδουν με την αύξηση παγκοσμίως των ιερών καυσίμων. Τι κάνετε, Πρόεδρε?
20: Καλημέρα, κύριε Τρανταφυλόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές μας. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Στη δουλειά είμαστε, αγωνιζόμαστε όπως όλοι. Τα πράγματα έτσι είναι όπως τα λέτε. Η συγκυρία είναι δυστυχώς την τελευταία 7 ετία, 6 ετία μετά τον COVID, τα πράγματα δεν έχουν δει βελτίωση. Ουσιαστικά χειροτερεύουν, πιέζονται όλη η οικονομική δραστηριότητα, κυρίως από τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως δηλαδή μετά από το φτηνό χρήμα του COVID που δόθηκε για ένα χρόνο εκεί γύρω στο 22-23, μετά ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, τα πάντα ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός πιέζει, τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τα καύσιμα είναι το τρίπτυχο το οποίο εξαντλεί τα νοικοκυριά και τους εμπόρους και γενικότερα όλους τους εργαζομένους. Το χρήμα δυστυχώς σε όλες τις οικονομικές μελέτες και αναλύσεις και στοιχεία της Ελστάτ παραμένει στο 5% 6 του επί του συνόλου των συμπολιτών μας. Το μεγάλο 80% είναι σε πίεση και ένα 15% είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστεκόμαστε, προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο μπορούμε. Βέβαια τα λουκέτα αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται παντού, και στο Αίγιο και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις Πελοποννήσου που έχουμε εικόνα με την Ομοσπονδία. Είναι και αυτή η συγκυρία της μόδας των κατατόπους δήμων, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποια προγράμματα ευρωπαϊκά, χωρίς ουσιαστικές μελέτες συγκοινωνιακές και οικονομοτεχνικές, αλλάζουν τα χωροτοξικά των πόλεων, καταργώντας μάλλον δρόμους, πεζοδρομώντας τους χωρίς σοβαρές μελέτες. Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, γιατί και το Αίγιο έχει γίνει τώρα ένα πείραμα την τελευταία τριετία, το οποίο πείραμα αποδεικνύεται λανθασμένο και καταστροφικό. Οπότε, έχοντας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, όλα τα προηγούμενα, τους παγκόσμιους πολέμους που κυμαίνονται γύρω μας, τις αυξήσεις των καυσίμων και του πετρελαίου, τα οποία οδηγούν τα πάντα, όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν τα πάντα. Το ρεύμα, το οποίο εδώ και 5 χρόνια η Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, θα την κάνει μπαταρία της Ευρώπης. Όχι μπαταρία δεν έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει ως παλιαρροής πράκτορας της Ευρώπης. Εισάγουμε ρεύμα από τα Σκόπια. Εισάγουμε το ρεύμα από τα Σκόπια με το λιγνίτι τον ελληνικό. Τον λιγνίτι τον κλείσαμε, τον πουλάμε στους Σκοπιανούς και μας στέλνουν πίσω ρεύμα. Αυτά τα άτοπα έχουν δημιουργήσει τραγικά διέξοδα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία, η ΕΚΟ, είναι φτηνότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η βενζίνη στην Κύπρο, η ΕΚΟ, δηλαδή εννοώ ΕΚΟ από τα ελληνικά δηληστήρια, τα πρατήρια της ΕΚΟ, είναι φτηνότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά τα διέξοδα, αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά, τα οποία τα ζούμε και τα βλέπουμε όλοι. Όλοι έχουμε φίλους και στη Βουλγαρία και στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη. Και ειδικά τώρα που έχει μεταναστεύσει 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων συμπολιτών μας, παιδιών μας και Αλβανών δεύτερης γενιάς, οι οποίοι ήρθαν εδώ για καλύτερα και έχουν φύγει για να γίνουν εργάτες στην Ευρώπη, Γερμανία και Αγγλία. Όλα αυτά τα ζούμε, τα βλέπουμε. Οι λύσεις είναι πάντα πολιτικές, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Οι λύσεις είναι πάντα πολιτικές και έχουν τη δυνατότητα οι κυβερνήσεις να τις δώσουν. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάνουν, γιατί δεν θέλουν να το κάνουν, για ποια είναι τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Ναι.
20: Γιατί δεν φτάνουν, γιατί τελικά όλες οι λύσεις που μας δίνουν. Προχθές μιλάγαμε με τον κύριο Πιερακάκη που είχαμε στην ΕΣΕΕ σαν συνέδριο για να παρουσιάσουμε ένα νέο πρόγραμμα με την ΕΣΕΕ που μας είναι καλεσμένη και εμείς όλοι οι πρόεδροι από την Ελλάδα. Τις λύσεις τις ξέρουν και αυτοί. Γιατί δεν μας τις δίνουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Η λύση τη ξέρει και ο Δήμαρχος που του λέει να άνοιξε το δρόμο. μη διώχνεις τους ενδυνάμει καταναλωτές μας από την πόλη μας. Δεν το κάνει. Η λύση προφανώς ξέρει και στην Πάτρα ο δικός σας δήμαρχος, ο δήμαρχος Πατρέων, που του λένε και εκεί κλείνουν τα μαγαζιά του κέντρου και μεταφέρονται όλα στα υπερ μάρκετ, τα παραλιακά.
0: Πού οδηγεί όλο αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, για να το μαζέψουμε λίγο χρονικά? Δηλαδή, πάντοτε είσαστε υπό το φόβο των αναρρύθμιτων λουκέτων. Καταβάλλετε προσπάθεια να τα βγάλετε πέρα. Η τοπική αγορά είναι αποδυναμωμένη. Περπατάει κανείς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και του Αιγαίου και της Πάτρας και βλέπει ανά 3-4 καταστήματα και ένα κλειστό. Πού πάει όλο αυτό τώρα?
20: Το θέμα, το βλέπουμε ότι το θέμα εκεί πάει, πάει στο λουκέτο. Το θέμα δεν μας λέει κανείς από την κεντρική διοίκηση, γιατί αυτά είναι όλα τα σχέδια τα ευρωπαϊκά, τα οποία τα υιοθέτησε με πολύ μεγάλη ευκολία οι δικές μας κεντρικές διοικήσεις. Αυτά τα βλέπαμε εμείς από την ΕΣΕ εδώ και χρόνια, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο το ελληνικό, το μικρομάγαζο της γειτονιάς, το μικρό μαγαζάκι, το μικρό εμπορικό κατάστημα. Αυτά δεν τα ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Και αυτό το μοντέλο το δικό τους προσπάθησαν να το περάσουν στην Ελλάδα. Έχουν βρει τους πρόθυμους καλοθελητές διοικούντες μας και όντως με όλα αυτά που κάνουν προσπαθούν να το περάσουν. Άρα εγώ θεωρώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ότι η απάντηση θα έρθει στην κάλπη. Δεν θα υπάρξει κοινωνική ομάδα εμπόρων, εγώ αυτό που βλέπω προσωπικά, αυτό που εκλαμβάνουμε κάθε μέρα στις δουλειές μας, ναι. Ομάδα πρωτογενούς τομέα αγροτών, οι οποίοι είδαμε το χειμώνα τι είδαμε, το σκάνδαλο το μεγάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομάδα του πρωτογενούς τομέα και ομάδα των εμπόρων, δεν θα υπάρξει άνθρωπος που δεν θα δείξει την δυσανασχέτησή του και τον προβληματισμό του στην κάλπη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Έλληνας. Αυτό που κάνει το δείχνει με την φυγή του από την Ελλάδα. Δηλαδή η μεγαλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση, και τους το λέμε κάθε μέρα, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο παιδιών μας που φεύγουν και πάνε Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία. Εδώ δεν παράγουμε τίποτα. Εγώ το σας θα λέω σαν οικονομολόγος, σαν γνώσης και τελευταία σαν επιχειρηματίας και πρόεδρος συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μένουμε σε αυτά.
20: Δεν παράγουμε σαν χώρα τίποτα. Έχω μία εδώ στο Αίγιο που είχε 1,000 εργάτες πριν 5-10 χρόνια εργαζομένους και σήμερα οι 30-40 περιμένουν να βγουν στη σύνταξη και τώρα κάνουν κάποιες προσλήψεις οι οποίες δεν ξέρω αν είναι προεκλογικές ή αν είναι δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
20: Ούτε βίδα δεν φτιάχνουμε.
0: Μένουμε Πολωνία, σε αυτά. Έπει να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Συγχωρέστε με, γιατί ακολουθούν άλλοι συνομιλητές. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε να δούμε τα δεδομένα και να τα ξαναπούμε.
20: Θα σας ευχαριστώ για την τιμή για μια φορά.
0: Ευχαριστώ εγώ.
11: Sky 89,4.
0: Στον πρωτογενή τομέα για το υπόλοιπο της εκπομπής, σε δύο φάσεις. Καταρχήν στα απόνερα αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης και ο συνομιλητής μου, ο οποίος είναι γνώστης και πολλά από αυτά τα οποία ήδη έρχονται, καταγράφονται, μας τα έχει πει καιρό τώρα, μου έλεγε χθες ότι η κατάσταση που μένεται στον Περσικό κόλπο επηρεάζει πάρα πολύ τα λοιπάσματα. Ομολογώ πως δεν ήξερα αυτήν την παράμετρο. Ο κύριος Θανάσης Πετρόπουλος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, βιοτεχνικός βέβαια, συντοπίτης μας πατρινός, είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί από αυτόν θα αντιλήσουμε δυσάρεστα φρόνο στοιχεία για το σήμερα και για το αύριο. Τι κάνετε, κύριε Πετρόπουλε?
12: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καλά, παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις και την εκπομπή σας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μου λέγατε χθες. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα, ότι η επιρροή των λοιπασμάτων, που είναι βασικό εργαλείο του καλλιεργητή, του παραγωγού, επηρεάζεται από αυτόν τον μενόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να ξεκινήσουμε από αυτό.
12: Ναι, θα σας πω το εξής, ότι τα βασικά λοιπάσματα παράγονται από το φυσικό αέριο. Δηλαδή η ουρία, που είναι ένα βασικό προϊόν για τη λίπανση, για την αζωτούχολη ύπανση, παράγεται το 30% περίπου και περισσότερο, 38% συγκεκριμένα, 36% μάλλον, να είμαι πιο ακριβής, παράγεται στις χώρες του κόλπου. Ταυτόχρονα το 50% του θείου που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα μεταφέρεται μέσω αυτής της οδού των στενών του ορμούς, όπως και το 1/3 περίπου το 25% της αμμονίας έρχεται από αυτές τις χώρες. Το ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% των βιομηχανιών παραγωγής λιπασμάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη, που είναι περίπου 120 μονάδες από όσο γνωρίζω, για να μπορέσουν να παράγουν λιπάσματα έχουν ανάγκη από φυσικό αέριο. Και οι δύο πόλεμοι που βρίσκονται στη γειτονιά μας, ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να είμαι πιο ακριβής, και ο πόλεμος στον κόλπο επηρεάζουν την τιμή του φυσικού αερίου και την προμήθεια σε πρώτη ύλη που αφορούν τα λιπάσματα. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, τουλάχιστον στη χώρα μας, μόλις ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος της Ουκρανίας, μια αύξηση περίπου 160% στις τιμές των λιπασμάτων σε σχέση με το 2020. Και αυτή τη στιγμή, ενώ ρυθμίστηκε κάπως η αγορά τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 70% η αύξηση σε τιμές 2020. Έχουμε στα λιπάσματα. Άρα έχουμε δύο πολέμους που συμπιέζουν την αγροτική παραγωγή, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε παραγόμενες λιγότερες ποσότητες, υψηλό κόστος, θα υπάρχει η νόμος αγοράς αριθμής στις τιμές, υψηλό κόστος για τον καταναλωτή, και υπάρχει κάπου υποβόσει και κάπου πίσω, στο πίσω μέρος των σκέψεών μας, ότι μπορεί να έχουμε και μια επισητιστική ασφάλεια, όχι τόσο στην Ευρώπη, όσο στις τρίτες χώρες, σε αναδυόμενες οικονομίες, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία.
0: Ναι. Συνέχεια, όταν προκύπτουν τέτοια διεθνή γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν, αν μην τι άλλο, και τη δική μας τη χώρα, συζητάμε, κύριε Πετρόπουλο, για ανατιμήσεις. Έχουν υπάρξει αυτές οι ανατιμήσεις, δηλαδή το κόστος των καυσίμων στον αρχαιό παραγωγό, κτηνοτρόφο, καλλιεργητή, πόσο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάμε για έναν πόλεμο ρωσο-ουκρανικό πενταετία σχεδόν και ενός περίπου χρόνου στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει επίρροη.
12: Ναι, ανέτρεξα πριν βγω στην εκπομπή σας να δω τι ισχύει με τη μέση τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εχθές, η μέση τιμή ήταν στην Ελλάδα ήταν στο 2,23 ευρώ το λίτρο. Όταν στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν 2,07. Ανέβηκε δηλαδή 16 λεπτά μέσα σε 10 μέρες. Ανέβηκε η τιμή σε 10 περίπου μέρες. Αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλα τα προϊόντα. Γιατί το καύσιμο, για παράδειγμα, το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στα τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα, στην άρδευση, στα διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες, θεροζαλιστικές μηχανές, μηχανές συγκομιδής, στη μεταφορά, στις μεταφορές των προϊόντων, στην αλεία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αλεία, στη χνοτροφία, στα θερμοκήπια που θέλουν θέρμανση, ψήξη, ενέργεια. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται σε όλη την. Αυξάνει το κόστος παραγωγής οριζόντια σε όλες τις αγροτικές εργασίες, και θεωρώ ότι εκεί οφείλεται και ένα μέρος της αύξησης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην κατανάλωση. Ως καταναλωτές, στο ράφι, μεταφέρεται στο ράφι. Αυτό είναι λογικό, να μεταφέρεται στο ράφι.
0: Χρονικά αυτό το βλέπετε? Γιατί τώρα αυτός που μας ακούει και θα πάει στο μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ, σου λέει τώρα θα μπορέσω να το πάρω το φρούτο μου, ή θα γίνει απλησίαστο? Το ένα. Και το δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με την ομή πραγματικότητα, πολιτικά εννοώ. Ναι. Αυτό το brand fair μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την άδεια απ' έξω, τι είναι τώρα? Εσείς τα ξέρετε αυτά απ' έξω και ανακατοτά καιρό τώρα?
12: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Λοιπόν, καταρχάς, στην Ελλάδα είχε εφαρμοστεί κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2011. Ήταν κοστολογημένο. 160 εκατομμύρια ευρώ περίπου στήχησε. Δηλαδή, οι αγρότες πήγαιναν και έβαζαν στη μάνικα αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Που είναι περίπου, η μισή είναι περίπου 40 λεπτά στο λίτρο, ήταν τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και δεν έχω πρόχειρους υπολογισμούς. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ είχαμε πει και λέγαμε πάντα διαχρονικά, είναι πάγια θέση μας, ότι το αγροτικό πετρέλαιο, όπως το πετρέλαιο που δίνεται στην αλεία και στην αχτοπλοεία, στα πλοία δηλαδή, είναι αναφορολόγητο. Αυτή τη στιγμή δίνεται μόνο στις θαλάσσιες ασχολίες, στους εφοπλιστές και στους ψαράδες δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δίνεται και στους αγρότες. Η κυβέρνηση μας έλεγε τόσα χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, είναι μεγάλο το κόστος. Εμείς το είχαμε κοστολογήσει, το είχαμε κάνει 180 εκατομμύρια ό,τι στοιχίζει. Τελικά από 1η Νοεμβρίου η κυβέρνηση του 2026, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες στην Αυγία. Περιμένουμε να το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Άρα μια πρόταση δική μας υιοθετήθηκε και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί εμείς κάναμε τις προτάσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και αγροτών ειδικότερα. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα ζητήματα που σας είπα, που θα πρέπει να ελεγχθούν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα λιπάσματα, που είναι βασικός συντελεστής της αγροτικής παραγωγής. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να παράγεις ποσότητες. Έτσι γίνεται πάντα, χωρίς θρέψη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εθνικό. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό θα έλεγα ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κοιτάξει να κάνει κοινές προμήθειες λιπασμάτων και να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό απόθεμα λιπασμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Το καμπανάκι χτύπησε το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί μετά το εισχώριο του κόλπου η Ρωσία είναι ο επόμενος μεγάλος προμηθευτής σε αυτά και σε φυσικό αέριο. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσωρινή αναστολή των δασμών σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Ιγυρία, Αμερική, η Αίγυπτος, που παράγουν πρώτες ύλες για την κατασκευή λιπασμάτων. Δεν είναι ένα μέτρο αυτό. Άρα να διαφοροποιηθούμε στους προμηθευτές. Το Μαρόκο, για παράδειγμα, παράγει φωσφορικά λιπάσματα. Ο Καναδάς έχει κάλιο. Τώρα ετοιμάζεται μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Καναδά. Θα μας διευκόλυνε. Και ταυτόχρονα να υπάρξει μια μεθοδευμένη στήριξη της Ευρώπης για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων. Δηλαδή, έχουμε την Πολωνία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, παράγουν μεγάλες ποσότητες. Mm-hmm. Η Ελλάδα είχαμε τα φωσφορικά λιπάσματα που ήταν απάνω στην Καβάλα, τα οποία υπολειτουργούν. Και θα πρέπει και εμείς ως χώρα να δούμε δηλαδή τη δικιά μας βιομηχανία στην παραγωγή πρώτης ύλης λιπασμάτων. Επίσης, θα πρέπει, καταρχάς ως χώρα, θα πρέπει να καταγράψουμε αν έχουμε επάρκεια. Δεν το γνωρίζουμε αυτό στη στιγμή, αν έχουμε επάρκεια. Mm-hmm. Και mm-hmm. να γίνει μια στοχευμένη ενίσχυση αγοράς με ελέγχους. Ενδεχομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τους εταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγού να κάνουν μαζικές παραγγελίες έτσι ώστε να υπάρχει απόθεμα. Υπάρχουν μια σειρά, ή να αξιοποιήσουμε τα οργανικά λιπάσματα, δηλαδή το κομπόστ, τα αχνοτροφικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε αμμονία και άζωτο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πολιτικές που αν εφαρμοστούν θα μπορέσουν τουλάχιστον όσον αφορά το λίπασμα να αντιμετωπίσουν, να μετριάσουν τις επιπτώσεις, θα έλεγα, όχι να το αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τουλάχιστον να μετριάσουν άμεσα και προοπτικά να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε που είχατε χρόνο.
12: Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στους αμπελουργούς, να τους δώσουμε λίγο το χρόνο. Θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα, αλλά είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη οι του κάμπου στα Λουσικά, γιατί τέλειωσε ο τρίγος, αλλά δεν σημαίνει πως τα οικονομήσανε και λύσανε το οικονομικό τους πρόβλημα. Ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής και μελισσοκομικού, ο κύριος Δημήτρης Φλίγκος, είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, να μας δώσει λίγο την εικόνα και θα επανέλθουμε, γιατί πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση και αυτοί οι οποίοι λέγονται πολιτικοί και λαμβάνουν αποφάσεις. Τι κάνετε, κύριε Φλίγκο?
21: Τι κάνετε, χαίρετε και από εμάς.
0: Για άλλη μία φορά είστε αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο. Θα έλεγα δε, χωρίς να χρονοτριβώ, ότι για κάθε προϊόν, και αφήνω την κτηνοτροφία και την ευλογιά, την πολύ συζητημένη και πολύ δύσκολη σαν περίπτωση στην άκρη, κάθε φορά που παράγεται το καρπούζι, η πατάτα, το ζαζαβατικό, τώρα το σταφύλι, δεν τα βγάζετε πέρα. Ποια είναι η κατάσταση μετά τον τρίγο? Δώστε μας λίγο το κλίμα.
21: Η κατάσταση στον κάμπο τη Δυτική Αχαΐας δυστυχώς είναι για κλάματα. Θα το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι.
21: Η Δυτική Αχαΐα κάηκε. Η Δυτική Αχαΐα σφάχτηκε. Η Δυτική Αχαΐα πέταξε την πατάτα. Η Δυτική Αχαΐα πέταξε το καρπούζι. Η Δυτική Αχαΐα ήταν στον τρίγο και αναστρέμα ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί να πληρώνει από την τσέπη του από 400 μέχρι 200 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα, σε νούμερα. Και εγώ ρωτάω, αυτοί οι συνάδελφοι του χρόνου πώς θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν? Η πολιτεία πού στάθηκε δίπλα πριν γίνει το κακό, όχι τώρα που έγινε? Μας λένε οι έμποροι ότι ξέρετε υπάρχει επάρκεια, ξέρετε δεν υπάρχει κατανάλωση. Από τη μεριά της η πολιτεία έχει ελέγξει οι εισαγωγές έχουν γίνει? Όχι. Η κατανάλωση βάσει στοιχείων δεν έχει πέσει σε σχέση με πέρσι. Ξεκίνησα, συνάδελφοι, τον Τρίγο με μια υποσχετική από τους, από τις βιομηχανίες για τις περσινές τιμές και είδανε στις ποικιλίες 20 λεπτά κάτω μέσα σε μια εβδομάδα, αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
21: Η υπόσχεση ήταν τη μια εβδομάδα και η τιμή στην άλλη. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς όχι μόνο στη Δυτική Αχαΐα και με συνάδελφος που μιλάω σε όλη την Ελλάδα, είναι έρμεο των βιομηχανιών, των εμπόρων και των μεσαζόντων. Δεν υπάρχει καμία ασπίδα προστασίας. Τα κόστη μας τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα έσοδα έχουν πέσει 30-40% από ό,τι ήταν το 2018 και το 2017. Η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Οι περισσότεροι συνάδελφοι σκέπτονται την εγκατάλειψη του χώρου.
0: Ναι, πάντα καταγράφεται αυτή η τάση, όπως και στην κτηνοτροφία. Μακάρι να μην συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Το προϊόν σαν προϊόν είναι αυτό το οποίο εσείς θέλετε, δηλαδή να πουλιέται, να προτιμιέται?

0: Όχι βέβαια, θα είχαμε χαρεί ιδιαίτερος αν υπήρχε.
1: Άρα λοιπόν αυτό πιστεύω ότι απαντάει και στην ερώτησή σας και δίνει και μία εικόνα στον κόσμο που μας ακούει.
0: Ωραία, πρέπει να μείνουμε χρονικά σε αυτό γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Δεσμεύομαι προσωπικά και ξέρετε ότι θα το κάνω και προσωπικά σε εσάς και στον φορέα που εκπροσωπείτε να επανέλθουμε και να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα δεδομένα, μήπως τα βάλουμε σε μια άκρη. Ευχαριστώ κύριε Φλίγκο.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας πάντα. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο.
0: Ας τα καλά.
2: Sky 89,4.
0: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη που ήταν χορηγικοί μας ακόλουθους. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εδώ αύριο λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.
5: And we go a little something like this. Hit it.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα.
0: Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι και σήμερα ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr για να ενημερωθείτε για τα πάντα, αλλά και σε περίπτωση που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, έτσι, είστε μαθημένοι εδώ οι πιο παλιοί της εκπομπής, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Το ένα είναι ότι το θέμα του Προμηθέα εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα και θα πούμε αρκετά πράγματα, γιατί γύρω-γύρω διαβάζω και ακούω διάφορες ανακρίβειες και υπερβολές. Αναφέρομαι προφανώς στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Το δεύτερο είναι, Παναγιώτη, ότι σήμερα το βράδυ νομίζω θα πρέπει να έχουμε 3-4 οθόνες ο καθένας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε.
1: Ευρωλίγκα, ναι, έχει αυτά που έχει. Του ποδοσφαίρου, έχει παιχνίδια το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κοίταζα, πρόσεξε τώρα έτσι για να πούμε από το ένα θέμα στο άλλο, ότι κοίταζα, ρε φίλο, της, σε 14 ημέρες ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, γιατί θα παίξουν και σε μία εβδομάδα δύο φορές τις, ναι, τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα πρέπει να δώσουν από 7 παιχνίδια, γιατί είναι και το Super Cup το ελληνικό. Και λέω, ρε παιδί μου, ποιος νους ευφυής είδε το πρόγραμμα για το κατήρτισε έτσι. Και αυτό το λέω όχι γιατί υποστηρίζω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων τις δύο ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μα σε 14 μέρες 7 παιχνίδια. Οκ. Okay.
0: Και στο, ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Λες και κατά τη διάρκεια, στο μέσο της σεζόν, δηλαδή στο τέλος, θα είναι χαλαροί. Χαλαρές αυτές οι δύο ομάδες και δεν θα παίζουν. Όμως,
1: δηλαδή τώρα εξαντλούνται οι αθλητές. Θα μου πεις παίρνουν εκατομμύρια, ναι, οκ, okay, αλλά είναι άνθρωποι. Δηλαδή ξέχωρα από τα εκατομμύρια, είναι αυτό.
0: Γιατί τώρα το έχω συζητήσει διάφορες, μάλλον πολλές φορές αυτό.
1: Δεν έχω να...
0: Τα παιχνίδια συνεχώς αυξάνονται, οι αθλητές δεν διαμαρτύρονται, παίρνουν τα εκατομμύρια.
1: Όχι, διαμαρτύρονται.
0: Καλά, η Ένωση Παναγιώτη,
1: των Παικτών στην Ευρωλίγκα έχει διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές.
0: Και τι έγινε, βλέπεις κάποιο, βλέπεις κάποιο παίχτη από αυτούς να κατεβαίνει επίπεδο και να πηγαίνει κάπου αλλού? Όχι. Παίζουν σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν και αυτοί, για τα λεφτά είναι πολλά όπως είπες και ο καθένας έχει το συμφέρον του όπως φαίνεται. Άνθρωποι είναι, αλλά που δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μόνο μια ανθρωπιστική οργάνωση, γιατί... δηλαδή, αν βγάλει ανακοίνωση, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Απλώς εγώ το επισημαίνω, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πρόγραμμα. Αυτό λέω.
0: Και στο NBA δεν είναι άνθρωποι. Τόσα παιχνίδια παίζουν την χρονιά.
1: Όχι, δεν παίζουν έτσι. Δεν παίζουν έτσι.
0: Ναι, αλλά κάνουν και τρομερά ταξίδια, Παναγιώτη. Μέρα-παραμέρα.
1: Ταξίδια δεν έχουν τις ίδιες ανέσεις. Έτσι, δηλαδή, η κάθε ομάδα εκεί έχει το δικό της αεροπλάνο, έχει όλα αυτά. Δεν...
0: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι το λέω για τους λυπάμαι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν συνολικά για τον αθλητισμό, γιατί δεν ισχύει μόνο για τον μπάσκετ. Ισχύει για όλα τα δημοφιλή αθλήματα, προφανώς και για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να σου πω ότι λυπάμαι τους επαγγελματίες αθλητές τώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και εσύ στο περιβάλλον σου, και εγώ στο περιβάλλον και όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε ανθρώπους που κάθε μέρα δουλεύουν 17 ώρες και πάλι δεν μπορούν να έχουν όχι μία άνεση από αυτές που έχουν οι συγκεκριμένοι αθλητές, αλλά ούτε μισή, θα έλεγα εγώ. Τι μισή, τίποτα σχεδόν. Οπότε εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, αλλά ζυγίζεις κάπου τα υπέρ και τα κατά. Εν τω μεταξύ, εσύ μιλάς για εκατομμύρια τώρα. Εγώ στο σου λέω για εκατομμύρια, σκέψου να παίρνεις μόνο, συσσαγωγικά το μόνο, 1 εκατομμύριο το χρόνο. 500.000 το χρόνο.
1: Δέχομαι,
0: λέω ένα. 500 δέχεσαι, έτσι. Θα πήγαινες να παίξεις κάποια παιχνίδια και παραπάνω. Θα πήγαινες.
1: Εγώ θα έπαιζα κάθε μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: μέχρι
0: μπράβο.
1: Θα με ξάπλωνες κάτω. Γι' αυτό, μα το... σου λέω, ναι, σου λέω, ετοιμάσου, ναι, να πας τρέχοντας την Κυριακή στο Αίγιο.
0: Όχι, ρε Μαγιώδη, όχι. Με ζέστη όχι, Με λίγο δροσερό καιρό μπορεί να φτάσω στα μέσα της διαδρομής. Με ζέστη όχι όμως, με τίποτα. Τέλος πάντων, μιας και το ανέφερες και πράγματι τώρα πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά κυρίως το κάνουμε για να αφήσουμε και λίγο χρονικό περιθώριο να μιλήσουμε για τον Προμηθέα και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα, γιατί πραγματικά είναι σημαντικά, έτσι, ανεξαρτήτως αν γελάμε, το έχουμε πάρει λίγο στην πλάκα, λίγο ελαφρά. Όσον αφορά λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανεγέλιο, βλέπω ότι εκτός από τα 500 εισιτήρια που θα πάρει η Παναγάκη, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από φιλάθλους που θα μεταβούν έτσι με τα αυτοκίνητά τους στο Αίγιο, δηλαδή θα προμηθευτούν εισιτήρια, ενώ από εκεί, από το Αίγιο. Βέβαια, οι άνθρωποι του Πανεγιαλίου συστήνουν να προμηθευτούν όλοι νωρίτερα εισιτήρια, γιατί υπάρχουν σημεία προπόλησης στο Αίγιο, γιατί θα γίνει ένας χαμός. Περιμένουν και οι ίδιοι πολλοί κόσμο στο γήπεδο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και σε μένα έρχονται, αλλά και στους ανθρώπους της Παναχαϊκής, αναφορικά με το αν θα υπάρχει διαδικτυακή κάλυψη του αγώνα ζωντανά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους του Πανεγιαλίου για αυτό το θέμα, δεν κατέστη δυνατό. Είχε υποθεί πριν από λίγες μέρες από την πλευρά των ανθρώπων του Πανεγιαλίου ότι θα υπάρξει μια συνεργασία με ένα τηλεοπτικό συνεργείο από την Αθήνα προκειμένου να καλύπτει τα εντός έδρας παιχνίδια του Πανεγιαλίου. Πάντως, για το συγκεκριμένο μάτς, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Παναχαϊκή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 και 15 πρώτα λεπτά, 5η-24 Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και δεν είναι μόνο φίλοι της Παναχαϊκής που ρωτούν, ρωτούν και φίλοι του Πανεγιαλίου που ζουν εκτός Αιγαίου, είναι πάρα πολλοί, έτσι, και από Αθήνα και από άλλες περιοχές και από εξωτερικό, θέλουν να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. 10 ευρώ γενική είσοδος για τους φιλάθλους, για όσους βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Αυτό ισχύει και για τους φίλους της Παναχαϊκής και για τους φίλους του Πανεγιαλίου. 5 ευρώ πληρώνουν οι γυναίκες, 5 ευρώ τα παιδιά από 14 μέχρι 18 ετών, παιδί τώρα, 18 ετών, οκ. Okay. Έφηβος, μέχρι 14 ετών τα παιδιά εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Οι άνθρωποι του Πανεγιαλίου εκτιμούν ότι το μάτς θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο την ερχόμενη Κυριακή στις 4, επαναλαμβάνω, έτσι, στις 4 θα ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που θεωρητικά έχουν το πάνω χέρι για να τερματίσουν στην πρώτη θέση του έκτου ομίλου. Μου στέλνει ο φίλος ο Μπιλ και το είπαμε και χθες ότι πιθανότατα θα το δείξει το Αιγιάλια TV όπως το έκαναν και πέρσι και το έκαναν τελευταία στιγμή. Ναι Μπιλ, υπάρχει κάτι τέτοιο που ακούγεται. Θυμίζω τις 4 ή 5 νομίζω περσινά παιχνίδια εντός έδρας του Πανεγιαλίου δεν είχε ανακοινωθεί το παραμικρό και μεταδόθηκαν διαδικτυακά τα συγκεκριμένα παιχνίδια από το Αιγιάλια TV, γιατί ο Παναγιάλιος ήθελε να συγκεντρώσει κόσμο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το ίδιο και την Κυριακή, έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την πληροφόρηση τη συγκεκριμένη. Σίγουρα δεν θα ανακοινωθεί αν πρόκειται να γίνει έτσι, αλλά θα φροντίσουμε να το μάθουμε τουλάχιστον για να ενημερώσουμε τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ομάδες και είναι λογικό. Είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, το πρώτο όμως του πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να έχουν υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Υπάρχει ένας παραπάνω ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλές προσδοκίες, οπότε το καταλαβαίνω ότι και οι δύο και οι φίλοι των δύο ομάδων μάλλον θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει ένα θεματάκι στον Πανεγιάλιο με τον Χρήστο Τασουλή, τον έμπειρο αριστερό μπακ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή. Είχε τραυματιστεί σε μια σύγκρουση το περασμένο Σάββατο στον αγώνα του Super Cup τον Ατρόμητο με τον Μαγκίνα. Του είχαν τοποθετηθεί κάποια ράματα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αύριο και το Σάββατο. Τώρα όσον αφορά την Παναχαϊκή, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Να μπει συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα. Νταμάκ ανεβάζει ρυθμούς, προσπαθεί και αυτός να έρθει στο απαραίτητο επίπεδο ετοιμότητας ώστε να βοηθήσει την ομάδα. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσουν στην βασική ενδεκάδα. Νομίζω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Παναχαϊκής, θα πάει κατά κάποιο τρόπο με την πεπατημένη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μια εντεκάδα, δωδεκάδα, δεκατριάδα ποδοσφαιριστών που λογίζονται ως βασικοί. Το έχουμε δει και αυτό στα φιλικά παιχνίδια και στον αγώνα Κυπέλου με τον Μιλτιάδη. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Σούλης δεν μπορεί να μην είναι κατά από τα γκολπόστ. Ο Μάτζας Χρυσανθακόπουλος νομίζω δεν μπορεί να είναι στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, δεξιά και αριστερά. Πατάπης και Παπατόλιος λογικά θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στο κέντρο υπάρχουν διάφορες επιλογές. Μουστακόπουλος, Βασιλούδης, Καρβούνης θεωρώ ότι είναι οι επικρατέστερες. Βασιλόγιαννης δεξιά, Νηφορόπουλος ή Κωνσταντάσιος αριστερά. Και στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ιωαννίδης. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι εκτίμηση η δική μου. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για τον προπονητή της Παναχαϊκής. Οπότε θα δούμε τις επιλογές που θα κάνει εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της Κυριακής κόντρα στον Πανεγέλιο.

0: Πάντως, επειδή έτσι μιλήσαμε με τους ανθρώπους των δύο ομάδων λίγο πριν την αναμέτρηση, και οι δύο μου κάνει εντύπωση ότι θεωρούν, και οι δύο θεωρούν, πως το μεγάλο όπλο του Πανεγυαλίου είναι η ομοιογένεια, γιατί είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής στα φιλικά και στα επίσημα έχει παίξει με ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρσι στο ρόστερ της κατά τα 9 ή 10 εντέκατα, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Και οι δύο θεωρούν επίσης πως ένα βασικό όπλο της Παναχαϊκής είναι η ποιότητα και η προσωπικότητα κάποιων ποδοσφαιριστών που διαθέτει στο ρόστερ. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό, και τα δύο θεωρώ ότι είναι δύο στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο σε ένα ντέρμπι, αλλά και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σίγουρα το μάτς είναι ιδιαίτερο. Σίγουρα και οι δύο ομάδες, όπως καταλαβαίνω και από τα λεγόμενα των προπονητών και των ανθρώπων, θέλουν την νίκη, θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν κρίνεται τίποτα σε βαθμολογικό επίπεδο, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική και υπάρχει πάρα πολλοί δρόμους μπροστά μας και πολλές φάσεις στο πρωτάθλημα, έτσι. Και σίγουρα όμως κάθε ήττα σε τέτοιο παιχνίδι δημιουργεί και μια αγκρινίτσα, δημιουργεί έτσι μια εσωστρέφεια, την οποία κάθε ομάδα καλείται να διαχειριστεί και να ξεπεράσει. Παθμολογικά όμως πιστεύω και εγώ ότι δεν θα κρυφτεί τίποτα. Σίγουρα όμως και οι δύο ομάδες θέλουν να μετρήσουν δυνάμεις, γιατί για τον Πανεγιάλη ο βασικός αντίπαλος είναι η Παναχαϊκή, για την Παναχαϊκή ο βασικός αντίπαλος είναι ο Πανεγιάλιος, ανεξαρτήτως από το τι αναφέρουν οι δύο πλευρές. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον έκτο όμιλο. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Υπάρχει ενδιαφέρον. Εντάξει, φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και υπάρχουν ομάδες που απουσιάζουν, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κινηθεί μεταγραφικά λόγω του οικονομικού. Είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια, θεωρώ. Όπως και οι ομάδες, έτσι και εμείς περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και ποια θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει και να πάρει την άνοδο. Να πω για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επειδή αφορά και τον όμιλο στον οποίο συμμετέχει η Παναχαϊκή, ο Πανεγέλιος και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος που δέχεται το Λεβάντε την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο των προσφυγικών. Υπάρχουν δύο αλλαγές στο πρόγραμμα. Το παιχνίδι Πρέβεζα Παναγρινιακός θα γίνει το Σάββατο στις 4. Μετατέθηκε λοιπόν από την Κυριακή στο Σάββατο. Και το παιχνίδι ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουριακός θα γίνει την Κυριακή, αλλά θα ξεκινήσει στις 2. Για συγκοινωνιακούς λόγους, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Κυριακή στις 2 λοιπόν το παιχνίδι Πλαταριάς πάλι Ξουριακός. Και μην ακούσω τώρα κάτι περίεργα, γιατί νομίζω ότι πολλοί το λένε από την Παναχαϊκή κάποιοι φίλατοι, με τον ΑΟ Πλαταριάς θα παίξουμε και αυτές τις ομάδες, και έχει παίξει με χειρότερες Παναχαϊκή στο παρελθόν και επιγάμα εθνικής, επικαλής τρίτης εθνικής. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει η Παναχαϊκή είναι να μην βλέπει ούτε ΑΟ Πλαταριά, ούτε Πρέβεζες, ούτε Άγιους Μαθαίους, είναι να μπει στο γήπεδο, να τερματίσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και από εκεί πέρα να διεκδικήσει την άνοδό της. Μήπως και φύγει φέτος από αυτήν την κατηγορία, είναι η τεράστια ευκαιρία με όλα αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι, με τους ανθρώπους που έχει πλέον στο management του ποδοσφαιρικού τμήματος, να φύγει επιτέλους από αυτή την κατηγορία και να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Όπως ήταν μεγάλη ευκαιρία, το βλέπουν σίγουρα και οι άνθρωποι του Πανεγυαλίου, έτσι. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια, είναι μια ομάδα που χτίστηκε φέτος για να πρωταγωνιστήσει και θα πρέπει να αντιλαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όσον αφορά την πορεία που θέλει να κάνει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Από εκεί και πέρα είναι ο Ατρόμητος, Πατρών, νεοφώτιστος στο πρωτάθλημα. Εάν συζητούσαμε με τα περσινά δεδομένα, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες του για να παραμείνει στην κατηγορία δεν είναι και τόσο μεγάλες. Όμως, επειδή συζητάμε με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος όμιλος, ο Ατρόμητος έχει τη δυνατότητα να βάλει δύο ομάδες από κάτω του και στο τέλος να πανηγυρίσει την παραμονή του στην τρίτη εθνική. Παρότι αποτελείται κατά κύριο λόγο από ποδοσφαιριστές του τοπικού πρωταθλήματος, καλούς όμως ποδοσφαιριστές του τοπικού πρωταθλήματος, είναι μια ομάδα που λειτουργεί πολύ νοικοκυρεμένα, είναι μια ομάδα που έχει τη διοίκηση κοντά της, είναι μια ομάδα με ένα νεαρό προπονητή μεν, αλλά πολύ φιλόδοξο, που έχει δείξει δείγματα της δουλειάς του και πέρυσι στο Βασίλη Μπαλατή, και νομίζω ότι αυτά όλα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όταν καλείται μια ομάδα να πετύχει στόχους. Η ενότητα που υπάρχει, ο τρόπος που δουλεύουν όλοι μαζί, η δουλειά που γίνεται σε καθημερινή βάση, θεωρώ ότι θα δώσουν στον Ατρόμητο πράγματα. Και επίσης πιστεύω ότι το ότι θα αγωνιστεί για πολλά μάτσα όπως το κόβω, δεν ξέρω, μπορεί και για ολόκληρη τη χρονιά, στο γήπεδο των προσφυγικών, για τα εντός έδρας μάτς μιλάω, θεωρώ ότι είναι καλό και όχι ότι είναι κακό, γιατί στο γήπεδο των προσφυγικών πιστεύω ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο στον πλευρό του από ό,τι θα είχε στο γήπεδο Ζαρουχλέκων. Ξέρω ανθρώπους, δηλαδή γνωρίζω ανθρώπους που θα πάνε στο γήπεδο προσφυγικών, δεν θα πήγαιναν στο γήπεδο Ζαρουχλέκων, γιατί δεν είναι ένα γήπεδο που βολεύει τον κάθε φίλο να παρακολουθεί με άνεση ένα παιχνίδι. Όμως στο γήπεδο προσφυγικών θεωρώ, και με τις εργασίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την λειτουργία και της δεύτερης κερκίδας που βλέπει στην πλευρά της Αγίας Φωτεινής, θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλά τους φιλάθλους που θα επιλέξουν να δουν όχι μόνο τα παιχνίδια του Ατρομήτου, αλλά και παιχνίδια των τοπικών ερασιτεχνικών ομάδων.
1: Και ποιος ξέρει, μπορεί να δούμε και την Παναχαϊκή Αιγαία ως γήπεδο.
0: Στο Παπελοπονησιακό θα τη δούμε σίγουρα, Παναγιώτη. Μπορεί και να τη δούμε και, και στα προσφυγικά. Θεωρώ όμως ότι στο Παπελοπονησιακό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, θα τη δούμε σίγουρα την Παναχαϊκή. Πολύ καλό γήπεδο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό όμως. Δηλαδή, όπου κι αν επιλέξεις να καθίσεις, στην κεντρική κερκίδα κυρίως, έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, είσαι μακριά από το γήπεδο, είσαι μακριά, αισθάνεσαι μακριά από αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Προσπαθείς μέχρι και να καταλάβεις ποιος παίκτης είναι αυτός, ποιος παίκτης είναι ο άλλος, τι γίνεται. Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό γήπεδο, αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικό κατά την άποψή μου. Θα χρησιμεύε για αγώνες άλλου επίπεδου, θεωρώ. Για αγώνες εθνικής ομάδας, για διεθνείς αγώνες στίβου, για τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι όμως ένα γήπεδο το οποίο έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Μονότερα να το πήρα,
1: Ναι, σε αφήνω έτσι. Σε άκουα, ήμουν ένας από τους ακροατές σου σήμερα.
0: Εντάξει,
1: τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
0: Επειδή έπαιρνα και κάποια μηνύματα, ξέρεις, και ξέρεις, οι αφορμές ήταν πάρα πολλές για να συνεχίσω να λέω κάποια πράγματα προκειμένου να ενημερώνεται και ο κόσμος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι καινούριο για την Παναχαϊκή. Θεωρώ επίσης ότι την Κυριακή όλοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θα είναι παρόντες. Έτσι, και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Λεμονής. Δεν νομίζω να είναι παρόν ο Ισταν Γιούν, αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά. Είναι μια τριάδα.
1: Ο κύριος Γερογιάννης, λόγω.
0: Θα δούμε. Είναι μια τριάδα όμως, ο κύριος Λεμονής, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αποστολίδης, οι οποίοι δεν έχουν χάσει
1: παιχνίδι. Ο Θανάσης Λεμονής, έτσι.
0: Ο Θανάσης Λεμονής.
1: Γιατί ο πιο γνωστός Λεμονής είναι ο άλλος, ο πατέρας
0: του. Ο πατέρας του.
1: Ο Τάκης Λεμονής.
0: Yeah.

0: Έλεγα λοιπόν ότι οι τρεις δεν έχουν χάσει παιχνίδι, ούτε φιλικό ούτε επίσημο φέτος. Και εντάξει, το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά, έτσι. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Αν δει κάποιος, πολλοί βλέπουν, γιατί εντάξει, τώρα λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα social. Τα stories μόνο που ανεβάζει ο κύριος Αποστολίδης που έχουν να κάνουν με την Παναχαϊκή είναι αμέτρητα, δηλαδή από ένα παιχνίδι. Έβλεπα, για παράδειγμα, στην περίπτωση του αγώνα με τον Μιλτιάδη για το κύπελο, είχε ανεβάσει ο κύριος Αποστολίδης μέχρι και την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν κάπου εκεί και ο ίδιος και τους εμψύχων. Θέλω να πω ότι το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Ο κύριος Παπαδόπουλος βέβαια δεν τα κάνει αυτά, γιατί δεν θέλει να φαίνεται και δεν πρέπει να φαίνεται. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Μακάρι να βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, λέω εγώ. Γιατί θα είναι πολύ μεγάλη δουλειά να φύγει φέτος η Παναχαϊκή. Γιατί όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει και που έχουν στο πλάνο τους θα γίνουν πολύ πιο σύντομα. Θα επιστρέψει ο ενθουσιασμός στον κόσμο. Θα είναι όλα πολύ διαφορετικά, νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, εάν επιστρέψει άμεσα, φέτος δηλαδή, η Παναχαϊκή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Άνω τελεία βάζω, δεν βάζω τελεία, γιατί ενδεχομένως να πούμε και πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
1: Sky 89,4.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Λες και οι ακροατές μας, Παναγιώτη, θέλουν να μας δώσουν την καλύτερη πάσα, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για τον Προμηθέα και τα καταλαβαίνω, και τα καταλαβαίνω απόλυτα. Βλέπω να μην παίρνεις μονότερμα εσύ σε αυτό και εγώ να σε ρωτάω τα κρίσιμα σημεία, υποχθόνια και πονηρά.
18: Δεν έχεις κρατήσει σκονάκια?
0: Ναι, πολλά. Πολλά. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα, έτσι. Τα βασικά ερωτήματα σου λέω. Υπάρχει περίπτωση ο Προμηθέας να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα?
18: Όχι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα και μια φράση παραπάνω, αν δεν σου είναι κόπος.
18: Ναι.
0: Όχι εγώ, οι ακροατές μας. Τι, να σου κάνω άλλη, δεν θες να απαντήσεις αυτό? Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό, όχι μου είπες, ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μάλλον ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών?
18: Αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Τη σωστή ερώτηση είναι ότι αν υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας, και η απάντηση είναι ότι αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Η τιμωρία μπορεί να αρχίζει από ένα πρόστιμο, όπως συνέβη, έτσι, και μπορεί να καταλήγει σε αφαίρεση βαθμών. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ο Προμηθέας πρέπει να αποκλειστεί, έτσι, το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Άλλωστε και η επίσημη τοποθέτηση του Προμηθέα είναι ότι θα συμμετάσχουμε κανονικά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτή η πληροφόρηση που έχω, παύλα ρεπορτάζ, είναι ότι μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο να έχουμε εξέλιξη ουσιαστική σε αυτό το θέμα. Έτσι τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι πιστεύουν και οι άνθρωποι του Προμηθέα.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε εξέλιξη. Περίμενε, όταν λέμε εξέλιξη εννοούμε απόφαση του ΕΣΑΚΕ? Γιατί αυτή θεωρώ επίσημη εξέλιξη.
18: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω αν είναι από νεσάκια ή όχι. Μπορεί να είναι μια εξέλιξη που
0: απόφαση
18: να έχει...
0: Απόφαση από τα διοικητικά όργανα, ναι, στα οποία έχει προσφύγει ο Προμηθέας. Γιατί ο Προμηθέας τώρα πλέον παίζει σε διπλό ταμπλό και νομίζω ότι έχει επικεντρώσει όλη του την προσοχή. Σωστά λες, και έτσι είναι, ότι ο Προμηθέας θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμμετάσχει. Δεν τον εμποδίζει μάλλον η μη χορήγηση πιστοποιητικού στην περίπτωση του Προμηθέα να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Άλλες εποχές και για άλλα πράγματα μπορεί να τον εμπόδιζαν. Δεν τον εμποδίζει. Θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν επικεντρώσει όλη τους την προσοχή στην απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Όλη τους την προσοχή εννοώ σε νομικό επίπεδο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Στην απόφαση του ΕΣΑΚΕ, που πράγματι υπάρχει μία παράγραφος, νομίζω η παράγραφος 5 του άρθρου 31, που αναφέρει μέσα και την αφαίρεση βαθμών. Που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι. Γιατί μπορεί μια ομάδα να λάβει μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα, αλλά είναι διαφορετικό να λάβει κανονικά με 0 βαθμούς να ξεκινήσει, όπως ξεκινούν όλες, και αλλιώς να ξεκινήσει με μείον 5, με μείον 3, με μείον 7, με μείον 6.
18: Ή με μείον 1, ή απλώς με ένα χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα που είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα το οποίο μου έκαναν. Αν ο Προμηθέας έχει δικαίωμα να προσφύγει σε περίπτωση που τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών.
18: Εννοείται.
0: Εννοείται την απάντηση προφανώς. Και θα το κάνει, αν έχουμε τέτοια απόφαση, έτσι, αν κρίνει το πειθαρχικό
18: και
0: όργανο.
18: Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου τον φάκελό του για να εξεταστεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και με κάποια νέα επιπρόσθετα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε όμως, Παναγιώτη, και δεν το αρνούνται τώρα σε ανεπίσημο επίπεδο οι άνθρωποι του Προμηθέα, ότι δύσκολο να το κάνουν αυτό. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή, δηλαδή να υποβάλουν ένα φάκελο με ανθρώπους στη μετοχική σύνθεση.
18: Εγώ δεν είπα
0: ότι
18: θα το κάνουν, είπα ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, με ανθρώπους που, που έχουν τιμωρηθεί στη μετοχική σύνθεση, έχουν αποφασίσει συνειδητά να διατηρήσουν την επιλογή αυτή, να κάνουν την επιλογή αυτή, μη αποδεχόμενη την απόφαση, την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτή είναι η γραμμή του Προμηθέα, γιατί λένε θα πάμε μέχρι το τέλος. Έχουμε δίκιο, θα το πάλεψουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είπα πριν στην αρχή ότι όλη η προσπάθεια του νομικού επιτελείου του Προμηθέα έχει επικεντρωθεί στην απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Γιατί αν η απόφαση του ΕΣΑΚΕ είναι αυτή που θέλει ο Προμηθέας, τότε μιλάμε για τεράστια νίκη του Προμηθέα. Θα μιλάμε μάλλον για τεράστια νίκη του Προμηθέα.
18: Τι εννοείς δηλαδή να
0: είναι, αν είναι μια απόφαση, αν είναι μια απόφαση που δεν τον επηρεάζει αγωνιστικά και βαθμολογικά.
18: Όχι αφαίρεση βαθμών.
0: Ναι. Κατά την άποψή μου θα είναι πολύ σημαντικό για τον Προμηθέα. Γιατί θα έχει διατηρήσει την ίδια γραμμή, θα μη αποδεχόμενο την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και επικοινωνιακά αν θες, που παίζει το ρόλο του, και τραβώντας το δρόμο του θα έχει καταφέρει να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα χωρίς πολλές απώλειες, έτσι, και ίσως και καθόλου
18: βαθμολογικές.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό.
18: Ναι, εννοεί, δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτά που λες, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει. Δεν πρόκειται να τελειώσει σήμερα ή αύριο. Εγώ είπα ότι απλώς μπορεί σήμερα ή αύριο να υπάρξει εξέλιξη.
0: Υπάρχει πάντως και μια διάταξη στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παράγραφο του κανονισμού στον ΕΣΑΚΕ που αναφέρει πως αν η αφαίρεση βαθμών επιβληθεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, δεν αλλάζει κάτι.
18: Μετά τις 3 Οκτωβρίου.
0: Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Απλά θα αφαιρεθούν οι συγκεκριμένοι βαθμοί από την συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει και αυτό δηλαδή μέσα στο κανονισμό.
18: Εσύ τώρα μεταφέρεις το γενικό πλαίσιο, όχι το ειδικό.
0: Όχι, εγώ μεταφέρω το γενικό πλαίσιο. Ναι, εγώ αναφέρω μόνο τι αναφέρει ο κανονισμός, τίποτα παραπάνω.
18: Ναι. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, δεν έχει συμβεί δηλαδή στο παρελθόν.
0: Ναι.
18: Οπότε δεν έχουμε μια νομική οδό που να πούμε αυτή θα βαδίσει ο Προμηθέας ή δεν θα βαδίσει πάνω σε αυτή τη διαδρομή, θα ακολουθήσει κάποια άλλη.
0: Το μόνο τα
18: σε
0: παραγγείλει
18: κάθε
0: που
18: περίπτωση
0: συμβεί,
18: πάντως πες. Ό,τι και να συμβεί θα είναι ένας οδηγός για περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν επαγγελματικές ομάδες στον αθλητισμό στο μέλλον και επαγγελματικές ομάδες, γιατί περνούν όλες οι επαγγελματικές ομάδες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Η μόνη περίπτωση που ίσως έχει μια μικρή ομοιότητα, την πιο κοντινή γιατί δεν μπόρεσα να βρω άλλη, να σου πω την αλήθεια, είναι μια περίπτωση της ΠΑΕ Ρόδος, της ποδοσφαιρικής ομάδας δηλαδή της Ρόδου, η οποία το Σεπτέμβριο του 2021 είχε ανακοινωθεί ότι δεν παίρνει επιστομητικό συμμετοχής προκειμένου να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 τότε. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι της Ρόδου προσέφυγαν στο διοικητικό εφετείο προκειμένου να παγώσει η απόφαση, Συμμετείχαν κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2 και νομίζω ότι το ολοκλήρωσαν κιόλας. Δεν κάνω λάθος, το ολοκλήρωσαν κιόλας στο πρωτάθλημα της Super League 2, γιατί ενδιάμεσα, το Μάρτιο νομίζω, βγήκε νέα απόφαση από τα διοικητικά όργανα ότι ακυρώνουν την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι η πιο κοντινή περίπτωση που μπόρεσα να βρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο δηλαδή να μην χορηγείται πιστοποιητικό σε αθλητική εταιρεία και στη συνέχεια να γίνεται όλη αυτή η ιστορία με διοικητικά δικαστήρια κλπ. Και να προσθέσω και κάτι στο ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Εντάξει, μπορεί να μην το λέει. Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι, και πολύ σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένα μέσα. Αλλά και ο ίδιος έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και έχει σκοπό να το πάει μέχρι τέλους. Σου υπενθυμίζω ότι με δηλώσεις του έχει αφήσει αιχμές για τα μέλη της Επιτροπής, έχει αφήσει αιχμές για τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
18: Δεν έχει αφήσει αιχμές, έχει κάνει σφοδρή επίθεση.
0: Οκ, okay, πες το και έτσι. και είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, έχοντας και κάποια χαρτιά ακόμα να παίξει ο ίδιος.
18: Άσους εννοείς, άσους.
0: Μπορεί τώρα να είναι ένα χαρτί διαφορετικό που να αποδειχθεί πιο χρήσιμο από τον άσο, δεν ξέρω. Αλλά
18: συνειδητικά το λέμε.
0: Ναι. Αυτό προσθέτω στο ρεπορτάζ, γιατί είναι μια περίπτωση έτσι που αφορά και τον ίδιο, όχι ο Προμηθέας, αλλά επειδή είχε εμπλακεί στην συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτά.
18: Όλα μόνος.
0: Δεν τα είπα μόνος μου, τα είπες εσύ και εγώ απλά συμπλήρωσα ορισμένα πράγματα για να γνωρίζει και ο κόσμος, έτσι να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση και σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε εμείς το παραμικρό πριν ανακοινωθούν οι αποφάσεις από τα επίσημα όργανα, γιατί αυτές θα είναι οδηγός, έτσι, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι εκτιμήσει και να κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται ούτε να καθορίσουμε τίποτα ούτε να πάρουμε κάποια απόφαση. Οπότε θα περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό που είπες, Παναγιώτη, στο ξεκίνημα, ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, είναι και το λογικό, γιατί πλησιάζει και η έναρξη του πρωταθλήματος στις 3 Οκτωβρίου. Είναι πολλές ομάδες που παρακολουθούν το θέμα του Προμηθέα και λογικό, έτσι. Είναι λογικό
18: να
0: το παρακολουθούν, γιατί αφορά και πολλές. Βαθμολογικά εννοώ, έτσι. Για αγωνιστικά δεν εννοώ κάτι άλλο.
18: Εκτός από τις 4 πρώτες, που λογικά θα είναι οι αιώνιοι και οι 2 αιώνιοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Άρης ΠΑΟΚ, κράτησε αυτό που θα σου πω. Ότι θεωρώ απίθανο να είναι στο 1-2 στην κανονική διάρκεια του. Όχι απίθανο, πολύ πολύ δύσκολο να είναι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο 1-2.
0: Θεωρείς γιατί ξεκινούν.
18: Ναι, γιατί ξεκινούν με μείον 2 βαθμούς. Λόγω τιμωρίας από πέρυσι. Έτσι, και με τόσο δυνατό ΠΑΟΚ και τόσο δυνατό Άρη, δεν ξέρω πώς μπορεί και οι δύο να καλύψουν αυτό το μείον 2.
0: Αυτό το είχα ξεχάσει, να σου πω την αλήθεια. Το είχα ξεχάσει ότι ξεκινούμε μείον 2. Ναι,
18: οπότε
0: ναι.
18: Θα δούμε.
0: Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, βέβαια.
18: Άρα πώς και οι δύο θα καλύψουν αυτό το χάντικα.
0: Πάτω να σου πω κάτι. Αν ήμουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να παίξω με μειονέκτημα έδρας κόντρα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Στους φετινούς, έτσι όπως είναι φέτος οι ομάδες αυτές.
18: Εντάξει, ναι, ρε φίλε. Και μπορεί να δούμε να ενισχυθούν ακόμη. Μπορεί να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, έτσι.
0: Ναι.
18: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ μας λέει ο φίλος ο Ηρακλής να κάνουμε μια πρόβλεψη για την Ευρωλίγκα.
0: Εσύ θα την κάνεις.
18: Ναι, όχι, λέει και από τους δύο.
0: Ηρακλή, μισό λεπτό. Ηρακλή, εγώ θα μιλήσω στη μέση τη σεζόν, όταν μου λέγανε ότι ο Νάνι ήταν ο καλύτερος παίκτης, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα, ότι. Και εγώ είπα άλλα πράγματα. Τότε λοιπόν, στο μέσο τη σεζόν, θα ξαναπούμε. Τώρα είναι ο κύριος Παναγιώτης αρμόδιος.
18: Λοιπόν, όχι, πριν πάμε στην Ευρωλίγκα, που ξεκινάει σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
18: να πούμε ότι παίζει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερ, θα παίξει απόψε σχεδόν σε 1 ώρα και 10 λεπτά θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην εποχή της Elite League, θα παίξει στις 5 ακριβώς εκτός έδρας στην Αθήνα, δηλαδή με το Παλαιό Φάλιρο στο Σοφία Μπεφών. Στις 5 θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, Παλαιό Φάλιρο Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου για το κύπελο. Εάν νικήσει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα παίξει την Κυριακή πάλι εκτός έδρας με τη Μεγαρίδα. Είναι το κύπελο στο οποίο συμμετέχουν οι διοργάνωσεις, στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της National League One και της Elite League. Η ομάδα Παλαιό Φάλιρο είναι μια ομάδα που θα συμμετάσχει στη National League One, δηλαδή στην παλιά δεύτερη εθνική, και την ενώνει με την Πάτρα, ότι στον πάκο της βρίσκεται ο Χρήστος Χαρίσης, που παλαιότερα έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, ένας παίκτης που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχαν παίξει στον Απόλλωνα, έτσι. Να πούμε τώρα ότι σήμερα θα παίξουν ένα φιλικό που θα έχει χαρακτήρα προπόνησης γύρω στις 6.30 και λέω γύρω στις 6.30 γιατί κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6.20. Προφανώς θα είναι θέμα με τις ώρες. Η νεοφώτιστη στη National League One Παναχαϊκή με τη νεοφώτιστη στη National League 2 Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει στις 6.20 σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εγώ. Τώρα να απαντήσουμε λίγο και στο φίλο τον Ηρακλή. Δεν μπορούμε από τώρα να κάνουμε προβλέψεις, θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Μπορώ να πω όμως ότι θα είναι διαφορετικές οι δύο ελληνικές ομάδες, δηλαδή και ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός, που ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει και ρόστερ και προπονητή, επέστρεψε μετά από αρκετό διάστημα, σχεδόν 15 χρόνια, 13 να είμαι έτσι πιο ακριβής, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει απουσίες στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, είναι οι τραυματίες, είναι ο Νάνο, ο Χέις Ντέιβις, αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε απόψε αν θα παραταχθεί έχοντας τη δωδεκάδα του τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχασε το Super Cup της Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός θα είναι αλλαγμένος, έχασε τον βασικό του playmaker και έναν πολύ καλό έκτο παίκτη όπως ήταν ο Πίτερς. Ο πρώτος πήγε στο Ντουμπάι και έχει και ελληνικό διαβατήριο, ο Γόκαπ, ο Τόμας Γόκαπ, και ο δεύτερος θα συνεχίσει στην Αρμάνη. Απέκτης όμως δύο πάρα πολύ καλούς παίκτες στην περιφέρεια, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και τον Χουάν Μοντέρο, που ήταν η αποκάλυψη της περσινής σεζόν, ενώ ο Δομινικανός Άσος. Θα δούμε πώς θα μπορέσουν αυτοί να δέσουν μεταξύ τους. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως μας έχει συνηθίσει, μας έφερε εδώ τον Εντζάι, που τουλάχιστον στα φιλικά προετοιμασίας έχει δείξει ότι θα δώσει κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι θα γίνει με τα κοψίματα στο NBA, να πάρει έναν παίκτη στο 3,5, δηλαδή που να είναι περισσότερο στο 3, γιατί εκεί έχει το θέμα του μέχρι τώρα, αυτό φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του θέμα στο 5, γιατί απέκτησε μεν τον Φαλ, είναι ήδη στα πιτς, το είχαμε πει Βαγγέλη, θυμάσαι όταν είχε ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή, ότι είναι ένα ρίσκο, γιατί ο Φαλ προερχόταν από έναν μεγάλο, έναν οδυνηρό τραυματισμό, που παλαιότερα τέτοιου είδους τραυματισμοί σταματούσαν τους αθλητές. Τώρα βέβαια η ιατρική έχει προχωρήσει, θα δούμε πώς θα επιστρέψει ο Φαλ. Δεν είναι ο τραυματισμός εκείνος στο γόνατο, τη ρήξη, η γονατίδα που τον είχε αφήσει για ένα σχεδόν χρόνο έξω, αυτός τον κρατάει τώρα έξω. Μια θλάση υπέστη ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού πλέον. Είναι σε μεγάλη αθλητικά ηλικία ο Φαλ. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι και ο Λεζόρ φαίνεται να πατάει καλύτερα, αλλά εκείνο το διάστημα της απουσίας του του έχει κοστίσει. Δεν είναι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν είναι ο ίδιος Λεζόρ προ-τραυματισμού. Τώρα η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ και η Ντουμπάι με την οποία θα παίξουν σήμερα είναι πολύ ενισχυμένη. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε έξω αυτά που συμβαίνουν σε άλλο επίπεδο, δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ότι οι δύο ομάδες από το Ισραήλ, η Χάποελ που είναι πολύ ενισχυμένη και φέτος και η Μακάμπη, θα παίζουν σε ουδέτερη έδρα τα παιχνίδια τους, ότι ναι μεν από τώρα ξέρουμε, μάλλον από πέρυσι είχε ανακοινωθεί ότι στα Εμιράτα θα γίνει φέτος το Final Four. Έγινε το Final Four του Super Cup. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έτσι, για να δούμε και τι θα συμβεί. Αυτά. Η Φενέρμπαξε σίγουρα είναι ενισχυμένη και αλλαγμένη και αυτή. Αυτό δεν μπορώ να κάνω έτσι μια περισσότερη ανάλυση. Έχω έτσι ερωτηματικό να δω πώς θα παρουσιαστεί Ζάλγκυρης που έχασε δύο σημαντικούς παίκτες, ο Φραντζίσκο ας πούμε πώς θα δέσει στον Παναθηναϊκό με τον Ναν, να επιστρέψει η τραυματίαση. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα είναι πάρα πολύ απαιτητικό, έτσι. Και βέβαια για τις δύο ελληνικές ομάδες το πρωτόγνωρο είναι ότι ενώ παλαιότερα δεν ενδιαφέρονταν για την κανονική περίοδο εκτός από τα μεταξύ τους παιχνίδια, τώρα και έχουν αυτό το μείον 2 από πέρυσι και κυρίως θα έχουν δύο πολύ σοβαρούς αντιπάλους. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι πηγαίνοντας Ολυμπιακός στην Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη θα είναι σίγουρος ότι θα νικήσει, ή όπως μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Παναθηναϊκό. Συνοψίζοντας, θα έλεγα αυτό που το τετριμένο, ότι ένας πρωταθλητής πάντα είναι μέσα στα φαβορί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα ότι έχασε παίκτες, απέκτησε και παίκτες, είναι στα φαβορί για να είναι στο Final Four. Το ίδιο θα πω και για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν το φαβορί για να σηκώσει την Ευρωλίγκα και είδαμε ότι δεν πήγε στο Final Four στο τέλος. Να πούμε πολύ πολύ γρήγορα ότι η αυλαία της φετινής Ευρωλίγκας, εννοούμε στην κανονική περίοδο, θα ανοίξει νωρίς το απόγευμα ή το βραδάκι αν προτιμάτε, σήμερα Nova Sports 5 Dubai Real Madrid, με πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες και με νέους προπονητές. Στη Dubai είναι ο Τσάβι Πασχουάλ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, και στη Ρεάλ ο Μαρτίνεθ που έκανε πράγματα και θαύματα πέρυσι με την Βαλένθια, έτσι. Στις 7 επίσης Nova Sports 2 θα παίξουν Χάπελ Tel Aviv Bayern. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. Στις 9 και το Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης από το Nova Sports 6. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί Nova Sports 4. Στις 9.30 Nova Sports Prime Μπασκόνια Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Nova Sports 5 Μπαρτσελόνα.

0: Γάλλο στη Σερβία, έτσι, δημοσιογραφικός, έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής εθνικής ομάδος και σε ένα ρεπορτάζ την χαρακτήρισε την πιο ταλαντούχα όλων των εποχών. Έκανε ειδική αναφορά για τον Γκαρέτσα, ειδική αναφορά για τον Κωνσταντέλια, δεν έχει σημασία που δεν παίζει, είναι δραυματίας, για τον Παυλίδη, για τον Τζόλι. Είναι λογικό, έτσι, γιατί αυτοί οι παίκτες παίζουν στο top επίπεδο και σε πολύ καλές ομάδες.
1: Στο κέντρο, παιδί μου, ποιος θα παίξει? Ο Κουρμπέλης, ο Σιώπης και ο... Ποιος θα παίξει στο κέντρο? Δεν έχουμε κανέναν. Αριστερά, αν φύγει ο Τζόλης, δεν υπάρχει κανένας. Δεξιά, αν φύγει ο Καρίτσας, δεν υπάρχει κανένας. Ποιος θα παίξει? Όλους τους επιθετικούς έχουμε. Όλους τους επιθετικούς.
0: Θα δούμε. Αυτό είναι η δουλειά, αυτό είναι η δουλειά του Γιωβάνοβιτς.
1: Καλά, παίζουμε Γερμανίες,
0: Ολλανδίες. Είναι ο Τριάντης, είναι ο...
1: Ο Ζαφύρης.
0: Αυτό ήθελα να σου πω για το Ζαφύρη, για πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Τελειώσαμε μετά τον μπάσκετ, θα πούμε το παιχνίδι της Εθνικής θα μεταδοθεί από τον Α. Ότι νομίζω ότι αυτό που θα πω δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, στην ελληνική εθνική ομάδα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, εάν δεν παίξει ο Ζαφύρης, που λογικά θα παίξει, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Δεν γίνεται να μην παίξει, αλλά για βλέπει.
0: Ναι, αλλά άλλο λέω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν ξεκινήσει, για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει στο βασικό τη σχήμα 11 ξενιτεμένους.
1: Και στο παραπέντε, γιατί και ο Ζαφύρης έξω έπαιζε μέχρι πέρσι.
0: Μα γι' αυτό λέω. Αν δεν ξεκινήσει ο Ζαφύρης, δηλαδή, αλλά ακόμη και 10 στους 11 να είναι ξενιτεμένοι, θα είναι ένα γεγονός.
1: Και πρόσεχε, έτσι, δεν είναι ξενιτεμένοι σε ομάδες όπως η Φροζινόνε, είναι ξενιτεμένοι σε ομάδες στην Ευρώπη.
0: Σε ομάδες όπως η Arsenal.
1: Arsenal, Sporting, Benfica. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και στην εθνική μας.
0: Σε όλες, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας γρήγορα-γρήγορα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας, ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική, ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Ραντεβού αύριο λίγο μετά το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.